94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

χαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Bruce, yeah, we stay.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Φουλάρι για την απόκτηση μέσου ο Παναθηναϊκός έπειτα από την πώληση του Άνταμ Τσέριν έναντι 3 εκατομμύριων ευρώ στην Άλου Έχτα. Αύριο θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι ο Σλοβαίνος Χαβ για ιατρικά και υπογραφές. Ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταγραφή και δεύτερου ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Κανονικά θα βρίσκεται εκτός απρόπτου στη ρεβάνς του Τρεφιλιού με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League κοντά Βίντε Καλάβρια. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο αναποκτηθής επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον δανό αριστερό αμυντικό της Βόλσβουργκ Γιώακιμ Μέλε και τον Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Έντσον Άλβαρες της West Ham και Γκουστάβο Πουέρτα της Σαντάντερ, οι βασικοί υποψήφοι για τη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών. Στη ρεβάνς της Τετάρτης με την Λεύκη Σόφιας για τα play-off του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολης για δίδυμο Βάργα Γιώβη στην επίθεση. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει ιδανικός ο Πάολο Φερνάντης. Σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ με τους Σορετήρε, Ντιαγέ και Λουσέ να προλαβαίνουν εκτός απρόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται σε επαφές με στόχους της θέσης του μεσοθετικού και του επιθετικού. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τον Ισπανό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης, τόνισε ο 28χρονος χαφ. Παράλληλα, οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόρσκο Σουταλό από την Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, η Μαρκό επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελλάς Σύρου και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της διοργάνωσης. Σημαντική μεταγραφική κίνηση πάει να πραγματοποιήσει ο Αστέρας Μαγούλας, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μισοθετικό και πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βιαφάνιες. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens, το τελευταίο φιλικό ενόψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά. Τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε. Να το δείξουμε και όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απόντες ήταν η διεθνής και ο Κέντρικ Ναν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Βαρών, ενώ στο δίκοπο είχαμε πρόκριση στον ημιτελικό τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκο. Εκτός συνέχεια στο διπλό σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλέντα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιά. Για την πρεμιέρα της Premier League, Fulham Chelsea 2-3. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Για την πρώτη στροφή της Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Αναπατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Την αποκοπή κάθε οικονομικής διόδου της Τεχεράνης προανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μάλιστα προειδοποιεί με κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Η Ιρανική ηγεσία απαντά ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των αμερικανικών περιορισμών. Εν τω μεταξύ, σταθερές παραμένουν οι τιμές στο πετρέλαιο κοντά στα $92 το βαρέλι. Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές μία ακόμα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠ και ένας 41χρονος και ένας 44χρονος σε Μενίδη και Άνω Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Τραγωδία στη λεωφόρο Φιλής. Νεκρή μία 17χρονη σύμφωνα με τις πληροφορίες στο ΙΟΤΑΧΗ, στο οποίο επέβαινε μία παρέα 5 νεαρών. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιώσια. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά, κατόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόρ. Οι βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννινα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν δικαιώνομαι.
1: Για πες μου τη δικαίωσή σου.
0: Δεν άκουσες τον Πρωθυπουργό χτες.
1: Τι είπε?
0: Πετύχαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ
1: καλά, το λέει
0: είπα,
1: πάντα ότι πετύχαμε.
0: Ναι, εγώ εχθές είπα.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά. Ότι θα ακούσουμε τον Τσίπρα για αυτά που δεν θα κάνει τίποτα. Ή θα κάνει τα ανάποδα. Όταν μας θα πει. Κανένα δεν θα ακούσει τον Ανδρουλάκη. Και όταν ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε λάθος χώρα. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός εχθές. Άκουσες να πει κάτι. Κάτι το οποίο να δηλώνει ότι, ρε παιδί μου, έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό.
1: Καλά, αυτό θα το ακούσεις, γιατί τι, να υπάρξει δηλαδή δήλωση πρωθυπουργού ότι δεν πάμε καλά?
0: Ναι,
1: άρα ποιος είναι ο λόγος να τον ξαναψηφίσουν?
0: Γιατί κάναμε αυτά τα λάθη,
1: ναι.
0: Διότι κάναμε αυτά τα καλά, αυτά τα λάθη, διότι θα τα διορθώσουμε αυτά με αυτόν τον τρόπο και θα πάμε καλύτερα, γι' αυτό ξαναψηφίστε με.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν έχω
0: ότι
1: καταλάβει...
0: ζείτε στον παράδεισο,
1: ναι.
0: Ότι ζείτε στη χώρα που πάει μπροστά, ότι ζείτε στη χώρα που έχει λεφτά. Η χώρα έχει, εμείς δεν έχουμε. Ότι εδώ ο παράδεισος που ζούμε. Ξαναψηφίστε και με για να τον συνεχίσουμε αυτόν τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι μένω σε άλλη χώρα και αυτός ήταν ο πρωθυπουργός άλλης χώρας.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το αφήγημα του πρωθυπουργού, το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία για να τον ξαναψηφίσουν. Αλήθεια δεν το καταλάβει. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα μέχρι στιγμής. Είναι μόνο ότι ψηφίστε με γιατί είμαι καλύτερος, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Ότι υπάρχει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν κάνει, έτσι όπως λένε, και ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ο μπαμπούλας που έρχεται και θα μας καταστρέψει.
0: Καλά, δεν το λέει έτσι. Λέει, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Το αφήγημα
0: οποίος...
1: αυτό είναι.
0: Το αφήγημα είναι ότι ο Ανδρουλάκης, ναι, δεν κάνει, θα συμφωνήσουμε, και ότι ο Τσίπρας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτός ήταν.
1: Αυτό λέει.
0: Δεν
1: ναι,
0: έχει αλλάξει.
1: Θα είναι το παρελθόν. Ναι.
0: Δεν είναι μπαμπούλας. Δεν είναι κάτι το οποίο φοβόμαστε. Μπαμπούλας μπορεί να είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μας πάρει ψηφουλάκια σίγουρα. Και θα τα πάρει από εμάς. Δεν θα τα πάρει από τους άλλους. Μπαμπούλας μπορεί. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξέρει. Ό,τι και να σας πει, το ξέρετε ότι δεν το κάνει. Ή θα κάνει το ανάποδο. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το αφήγημα.
1: Δεν έχει για την νέα τετραετία να τον ξαναψηφίσει, λέει το Μητσοτάκη, η ΚΑΤΕΜΕ δεν έχει δώσει ένα μήνυμα για τον εαυτό του. Ότι γιατί πρέπει να ξαναβγεί. Παράδειγμα, ο Τσίπρας, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σχέση αυτό, λέει το μήνυμα, θα σου πει ότι ψηφίστε μένα γιατί είμαι έτοιμος. Στο έτσι λέει, διαφθορά, εντιμότητα. Ο Ανδουλάκης σου λέει ψηφίστε μένα γιατί είμαι θεσμικός και το μόνο κόμμα που έχει προτάσεις. Ο Μητσοτάκης δεν έχει δώσει ένα τέτοιο αφήγημα.
0: Ψηφίστε μένα γιατί είμαι εγώ.
1: Εντάξει, μόνο αυτό λέει. Αυτό λέει.
0: Και όμως δημοσκοπικά. Ποιος γίνει πρώτος?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Άρα λοιπόν ψηφίστε μένα γιατί είμαι εγώ. Και αν φύγω εγώ, σηκώστε το κεφάλι σας και κοιτάξτε απέναντι.
1: Αυτό λέει.
0: Και διαλέχτε.
1: Αυτό λέει. Ναι.
0: Τώρα τι να του πεις. Και δημοσκοπικά βγαίνει αυτό. Διότι σηκώστε το κεφάλι σας απέναντι και διαλέχτε. Δηλαδή πάρτε. Ό,τι θέτε. Εγώ μην ψηφίσετε εμένα. Ψηφίστε αυτούς. Και κουράγιο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει αρχίσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Πάλος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. 69-39-943-943 να συνεχίσουμε τα χθεσινά σας μηνύματα, τη χθεσινή μας κουβέντα, και να μου πείτε και αυτοί που μπαίνετε σήμερα που δεν μπήκατε χθες. Γιατί η ερώτηση πάντα αυτές τις μέρες ποια θα είναι.
1: Για πες τι.
0: Γυρίσατε.
1: Γυρίσατε, ναι. Σήμερα στο λιμάνι. Μας βλέπετε επίσης, να πω, πέρα από το Viber σταθμού, μας βλέπετε και στο tvelada.gr.
0: Άλλο κουράγιο.
1: Άλλο κουράγιο αυτό.
0: Μας ακούτε, μα μας βλέπετε κιόλας.
1: Ναι, η κίνηση αυτή την ώρα στα λιμάνια, στον Πειραιά κυρίως, είναι αυξημένη, και ήταν ο κύριος Ικίλιας νωρίτερα, ο οποίος εκεί έδωσε κάτι χαιρετούρες.
0: Είδε κόσμο και κατέβηκε.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ο κόσμος,
1: ναι,
0: πολύ... μια βόλτα.
1: Ναι,
0: εκλογές έρχονται.
1: Η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει, το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και σήμερα είναι μια μέρα καύσωνα, συνεχίζει το καύσωνα, μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τα σαραντάρια, μετά Παρασκευή, Σάββατο θα υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση. Και προφανώς είναι και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα.
0: Τώρα τον Υπουργό πώς τον είδες?
1: Τον κύριο Ικίλια.
0: Όχι, τον κύριο Κυραπετρίτη. Δεν, εγώ,
1: μια χαρά είναι και ο
0: Γιώργος. Εγώ σκιάχτηκα με όσα είπε. Θα έρθουν, λέει, και Μπελαρά, θα έρθουν, λέει, και τα F-35 όταν έρθουν, θα έρθουν και τα Ραφάλ, θα αυτό, και εγώ σκιάχτηκα.
1: καλό σου να ορίσουμε.
0: Όχι, όταν χρειάζεται λέει, του πεδίου. Εγώ σκιάχτηκα.
1: Για το πεδίο.
0: Ναι, και εγώ βλέπω ότι σκιάχτηκαν και οι Τούρκοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Σαμαράς άλλαξε γνώμη.
1: Τι
0: γιατί
1: γνώμη.
0: Θυμάσαι πώς έφυγε ο Σαμαράς. Για τις δηλώσεις που έκανε επί του προσωπικού για τον κύριο Κεραμπή.
1: Ναι.
0: Άλλαξε γνώμη. Τώρα τον άκουσε και άλλαξε γνώμη. Λέει, καλά τα πάμε. Δηλαδή, πραγματικά καλά τα πάμε. Και δεν μου λες τώρα. Αλλάζω θέμα, αλλά έτσι πάει πρωί-πρωί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Την ατζέντα της ημέρας.
0: Πάει λοιπόν να κάνει μεταγραφές. Αρχίζει και ανοίγει προσκλήσεις. Και από εδώ προσκλήσεις. Και από εκεί προσκλήσεις. Και ξαναγυρίστε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάει και μου φεύγει η άλλη.
1: Ναι, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πήγαινα πιο μετά στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα εκεί που κάνω προσκλήσεις. Έλα εδώ εσύ. Φύγει, ξαναγυρίστε πίσω. Έλα εδώ Μυρτό. Έλα εδώ Γιώργο. Έλα εδώ πάνω. Ναι. Αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα είμαστε αλλιώς. Και πάει και φεύγει η άλλη. Δηλαδή εκεί που κάνω τις μεταγραφές.
1: Η κυρία Γεροβασίλη ήταν να φύγει, νομίζω ήταν προκαθορισμένο ότι θα φύγει.
0: Ναι, αλλά έφυγε τη στιγμή που εγώ καλώ τους άλλους να έρθουν γιατί αλλάξαμε.
1: Ναι, ήταν το λεγόμενο ξεκαθάρισμα. Ότι να φύγει η Γεροβασίλη, να διαγραφεί και η κυρία Κασιμάτη, να ξέρουμε ποιοι είμαστε τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να είμαστε και να μην είμαστε στο ίδιο κόμμα.
0: Μα φεύγει την ώρα που γίνεται τα καλέσματα. Φύγε πριν, φύγε μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα...
0: την ώρα που καλώ, δηλαδή εγώ και την ώρα που ανοίγω την πόρτα και μπαίνουν και περιμένουν να μπουν μέσα.
1: Μιας ξεκίνησες από τον ΣΥΡΙΖΑ να πω ότι σήμερα.
0: Δεν ξεκίνησα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Υπουργό ξεκίνησα. Από τον Πρωθυπουργό ξεκίνησα. Μετά
1: μιας και συνέχισες με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι. Γιατί οι ψεύτικες ειδήσεις.
1: Προβοκατόρικο.
0: Ξέρετε, ο Μπουρνταράς είναι η δουλειά του αυτή. Γι' αυτό πληρώνεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Η σημερινή συνεδρίαση. Της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου είναι στις 5. Στην ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις 10 με 11 Σεπτεμβρίου. Έχει ενδιαφέρον ποιος θα αναλάβει να μιλήσει στη συνέντευξη τύπου μεταξύ της Ρένας Ντούρου, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιος από τους τρεις θα είναι στην συνέντευξη τύπου. Και επίσης ενδιαφέρον έχει και ποιος θα είναι, ποιον θα προτείνει το κόμμα για να λάβει την θέση της κυρίας Γεροβασίλη, όχι στα έδρανα της Βουλής προφανώς γιατί ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά στην Προεδρία της Βουλής. Είναι η πέμπτη, ήταν και πέμπτη πρόεδρος.
0: Πώς σημαίνει.
1: Αντιπρόεδρος, συγγνώμη, πέμπτη αντιπρόεδρος.
0: Πώς σημαίνουν επαμολή, όλοι.
1: Είναι είμαστε μετά και λίγοι. Τη διαγραφή, αναμένεται να διαγραφεί τις επόμενες μέρες επίσημα και η κυρία Κασιμάτη και πλέον θα μείνει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω και τα ονόματα που έχουν προταθεί στην ηγεσία του κόμματος για να λάβουν τη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
0: Άντε να δούμε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρχίσω τα γράφω. Είναι και 10, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μας λείπει ένα είναι, δεκάδα.
1: Είναι η
0: δεν έχουμε.
1: Για αντιπρόεδρο της Βουλής. Είναι η κυρία Έλληνα Κρήτα, η οποία προτάθηκε, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου. Αυτοί οι τέσσερις έχουν προταθεί στην ηγεσία για να λάβουν. Για να,
0: γίνουν
1: πάρουν, να γίνουν αντιπρόεδροι στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη. Έχεις κάτι άλλο από ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι να πω, πες ό,τι θες εσύ.
1: Όχι, δεν θέλω, να αλλάξουμε κόμμα μα είναι. Γι' αυτό το λέω.
0: Τελεία να βάλουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε μετά στο άλλο κόμμα. Έλα, πάμε, έχουμε κόμμα κι άλλο.
1: Σε τι κόμμα θες να πάμε? Ξεκινήσαμε από τη Νέα Δημοκρατία πριν. Θες να αρχίσουμε Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ?
0: Έχουν κάτι άλλο για Νέα Δημοκρατία προς το παρόν? Εκτός ότι σκιαχτήκαμε όλοι εμείς οι Τούρκοι ο Σαμαράς.
1: Και ότι πήγε πολύ καλά χθες και το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι,
0: να το πούμε αυτό. Το είπαμε.
1: Με τον κύριο Θοδωρικάκο, γιατί δεν αναφέραμε και τον κύριο Θοδωρικάκο.
0: Είναι
1: εκεί στη θέση του.
0: Ήταν
1: Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν όλοι εκεί. Ο οποίος χθες πρότεινε, είπε και τα σχετικά τα της ακρίβειας από 1η Σεπτέμβρη, ξέρεις και νέοι κωδικοί κτλ.
0: Δηλαδή, αυτό που μας ξεκαθάρισε τώρα με πας πίσω.
1: Ναι.
0: Μπρος πίσω.
1: Ναι.
0: Καλά, η κυβέρνηση μας πάει μπρος πίσω. Γιατί να μην πάμε κι εμείς. Κατσαριδοκτώνα φτηνά θα πάρουμε.
1: Σημαντικό και αυτό, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν μειώσεις τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης.
0: Γιατί, η πάτη δεν είναι πρώτης ανάγκης?
1: Είναι, άμα,
0: τα παπούτσια, άμα καταλαβαίνει, μας έχουν αλλάξει τους πάτους.
1: Είναι πρώτης ανάγκης, άμα, ξέρεις, είναι μερικές
0: φορές.
1: Περπατάς
0: πολύ.
1: Είναι κατεπήγοντος.
0: Όπως?
1: Όπως, παράδειγμα, λες, θέλω εκεί να μην πάτω. Άμα πας και στο σούπερ μάρκετ και το πάρεις και είναι φτηνό, λες, αχ, τι ωραία. Απλά δεν είναι για κάθε μέρα, μπορεί να είναι έκτακτη ανάγκη.
0: Άμα γεμίσει το σπίτι σου κατσαρίδες όμως, δεν θες κατσαριδοκτώνο κάθε μέρα.
1: Αυτό το θες. Λοιπόν, και είναι και το καλοκαίρι και η περίοδος των κατσαρίδων.
0: Εκεί που με πας, εκεί στην ακρίβεια από ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνομαι, αλλά μην πας μαθήσεις. Ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια που είδε και τσαντίστηκε. Και μετά τι έκανε κύριε Πορτιναρά, αφού τσαντίστηκε πολύ,
1: Είπε ότι αφού το είδα εγώ να το δείτε κι εσείς και θα κάνω μια πλατφόρμα το πόσο κάνει.
0: Το οποίο το πλήρωσε κιόλας.
1: Αμέ, γιατί τζάμπα.
0: Ο Τσάμπας πέθανε. Ναι. Αν και για τον Πρωθυπουργό υπάρχει ο Τσάμπας, δεν πέθανε. Υπάρχει ο Τσάμπας 1 και ο Τσάμπας 2.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για άλλη πέθανε ο Τσάμπας. Λοιπόν, είδε την ακρίβεια. Και είπε τώρα, συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι πολιτικές της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι με συμφωνίες κυρίων. Και αν ένας από αυτούς δεν είναι κύριος.
1: Αυτό το αρνήθηκε χθες ο κύριος Λοβέρδος, ο υφυπουργός.
0: Ναι,
1: έδωσε αυτήν εδώ την εκπομπή και είπε ότι και την προηγούμενη φορά είχε ότι συμφωνήθηκε είναι αυτό και τώρα θα είναι αυτό.
0: Και, είπε, και αν άλλαξε γνώμη κάποιος.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αν άλλαξε γνώμη.
0: Επειδή δώσαμε τα χέρια.
1: Είναι η συμφωνία. Εντάξει, αυτό το επίπεδο η συμφωνία κυρίων πρέπει να ισχύει. Έτσι.
0: Η συμφωνία κυρίων ισχύει όταν έχει το δούνε και λαβεί.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εμείς θα σας δώσουμε προεκλογικά τις χαμηλές τιμές που μας ζητάτε, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς τι μας δίνετε.
1: Ο κύριος Λοβέρδος απήντησε σε αυτήν εδώ την εκπομπή χθες και είπε ότι δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Τι δεν νομίζει.
1: Ότι δεν θα πάρουν κάτι.
0: Ο κύριος Λοβέρδος το είπε. Εσύ εγώ, τι νομίζεις, ρωτάω.
1: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ μεταφέρω την άποψη ενός είχαμε υπουργό χθες.
0: 69-39-943-943 η δική σας άποψη. Αν δεν υπάρχει δούνε και λαβίν, αν δεν μου δώσει κάτι ο Πουρναράς, εγώ γιατί να είμαι καλό παιδί απέναντί του. Κάτι θα μου δώσει για να είμαι καλό παιδί εγώ και να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ή κάτι θα μου υποσχεθεί ότι θα μου δώσει για να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ένα. Δύο. Οι τιμές που θα πέσουν από πού? Από τον ουρανό που φτάσαν τον Αύγουστο? Από πού θα πέσουν οι τιμές? Δηλαδή σε ποιο επίπεδο, από πού είναι, είναι η εκκίνηση? Δηλαδή το κρέας, το μοσχάρι, ας πούμε, θα το πιάσουμε στα 25 ευρώ και θα πούμε ότι το πήγαμε στα 24,5 και το μειώσαμε. Άρα είναι φτηνά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω έτσι θα γίνει.
0: Εσύ νομίζεις έτσι θα γίνει. Εγώ ρωτώ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ρωτώ. Το μοσχάρι που έχει 20 και κάτι. 20 να πούμε για να μην το. Θα πάμε στα 19,5 και θα πούμε το ρίξαμε. Ορίστε. Δηλαδή εδώ τώρα θέλω να δω από πού πέφτουν οι τιμές. Ποιο είναι το ταβάνι που λέμε ότι ξεκινάμε και πάμε προς τα κάτω. Και δεύτερον, πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό. Πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Και αν έρθουν οι Κυριακές θα δείτε το μοσχάρι στα 12.
1: Να πάμε και στο Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ ετοιμάζεται για μια έτσι πανηγυρική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3 Σεπτέμβρη με αυτοκίνητα, σημαίες, πομπή αυτοκινήτων κλπ. Αυτό που προτιμάζει η Χαρλάου Τρικούπη είναι να προσπαθήσει να στείλει ένα κλίμα πανηγυρικό παλαιού μεγάλου Πασόκ, ότι κοιτάξτε εδώ η Χρυσόσκονη δεν έχει φύγει, υπάρχει ακόμα. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης για να
0: είπες παλαιού,
1: για να καταφέρει παλαιού, να μείνει στο προσκήνιο.
0: Παλαιού μεγάλου Πασόκ.
1: Ναι, αυτό το μήνυμα θέλει να μεταφέρει.
0: Και όταν λέμε παλαιού δεν εννοούμε το Πασόκ του Σιμίτη, γιατί το Πασόκ του Σιμίτη κυβερνάει.
1: Όχι ακόμα, το πιο παλιό.
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι.
0: Λοιπόν, κανέναν παλιό έχει το Πασόκ?
1: Παλιό δεν έχει τόσο παλιό. Καλά, έχει μερικούς, απλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Ποιον?
1: Εντάξει, είναι ο κύριος Σκανδαλίδης.
0: Ένας.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Δεν υπάρχει άλλος. Και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος δεν είναι και αυτός πρώτη-πρώτη γραμμή.
0: Πρώτη-πρώτη, ναι. Εγώ σου λέω το ότι είναι ο Σκανδαλίδης. Άλλος.
1: Δεν είναι. Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να είναι πάντα οι παλιοί. Δηλαδή έχουν βγει και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 30-40 χρονών. Δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν είπα να μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Αλλά εδώ δεν θα έπρεπε να έχει και κάποιον από αυτούς που έχουν φάει τι λίγο, έχουν τον παρούτι.
1: Μπορεί να είναι από πίσω. Να είναι,
0: πού τους λες?
1: Από πίσω. Ο κύριος Καναδαλίδης.
0: Ένα.
1: ο κύριος Καναδαλίδης κάνει για 10 όμως.
0: Α, επειδή του μιλάμε στον κύριο Καναδαλίδη, του μιλάμε στον πληθυντικό, είναι σαν να είναι πολύ.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχε ανάψει και μία φωτιά προχθές, η οποία σβήστηκε κατά κάποιο τρόπο από την προσπάθηση τουλάχιστον να σβηστεί από την κυρία Διαμαντοπούλου. Ξεκίνησε από το σχόλιο ενός συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, του Παναγιώτη Λούσκου, ο οποίος απήντησε σε ένα άρθρο παρέμβαση του Χάρη Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει υπεράσπιση στην συνεδριακή δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Λούσκος αυτό που είπε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ευαγγέλιο, ότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Κάπως έτσι το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποίησε. Και χθες έκανε μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία προσπάθησε έτσι να σβήσει τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει την θέση. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία, αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία και με Τσίπρα αλλά και με Μητσοτάκη. Και μετά την ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε για αυτόνομη πορεία, έκανε και μία σχετική ανάρτηση ο κύριος Λούσκος και είπε ότι δεν προτείνω το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει κάποιον. Αυτό που προτείνω, λέει, είναι να βγει μπροστά το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι να ακολουθήσουν το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, εάν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι 10 με 12, στις πρώτες εκλογές,
1: ναι,
0: πριν τις δεύτερες θα έχει άλλο αρχηγό.
1: Συμφωνώ.
0: Πριν τις δεύτερες.
1: Συμφωνώ.
0: Θα έχει άλλο αρχηγό.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, θα έχει αλλάξει κάτι για να πάει στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Οπότε, μεγάλες συμφωνίες πριν τις εκλογές αποκλείεται να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Το ΠΑΣΟΚ για μένα έχει μεγάλο πρόβλημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα αν βγει δεύτερο με πολύ ισχυρό ποσοστό.
0: Το ΠΑΣΟΚ, ό,τι πρόβλημα και να έχει και όλες οι προσπάθειες που γίνονται από τον Τσίπρα για να φύγει το ΠΑΣΟΚ από τη μέση,
1: ναι,
0: και από το
1: Μητσοτάκη.
0: Για να,
1: ναι,
0: φύγει
1: για
0: το
1: να υπάρχει ένα δίπολο. Ναι. Και το Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ είναι ανάμεσα και πιέζεται από παντού.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τη Λάρισα. Ένα πρωτάθλημα θα πάρει και θα φύγει. Και θα ξανάρθει μετά από πολλά χρόνια να πάρει άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Φοβάται τον Παναθηναϊκό μην ξαναγίνει ομάδα. Γιατί ναι, άμα ξαναγίνει ομάδα ο Παναθηναϊκός θα πάρει 5 μαζεμένα. Άρα λοιπόν δεν είναι το Τσίπρα, τον επέλεξε ο Μητσοτάκης για αντίπαλο. Τον επέλεξε για το δίπολο που λες εσύ. Δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει φύγει, έχει ξανάρθει, έχει φύγει, έχει ξανάρθει. Αν αλλάξει αρχηγό, λένε άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, στις δεύτερες εκλογές θα αλλάξουν και τα πράγματα. Λένε άνθρωποι που μιλήσαμε εχθές, που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ και είναι της πιο παλιάς φουρνιάς, όχι της νέας. Είναι της δικής μου ηλικίας, όχι της δικής σου, καταλαβες. Εδώ λοιπόν λέμε το ότι αν είναι 10-12 με ένα 17 ξέρω εγώ του Τσίπρα, χοντρικά τα λέω, και ένα 28-29 της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανόν στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές και όταν γίνουν, να έχει αλλάξει μπόσο.

0: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας έχουμε και τα της Μέσης Ανατολής. Χθες δεν ξέρω κατά πόσο παρακολούθησες την συνέντευξη η οποία δόθηκε εκεί στην Αμερική. Τι προσπαθεί να κάνει, τι λέει η πλευρά των ΗΠΑ. Τι λέει. Οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν. Όχι μόνο στο Ιράν αυτό καθ' αυτό, αλλά και σε χώρες να επιβάλλει ποινές και σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν και σε χώρες και σε επιχειρήσεις. Από την πλευρά του το Ιράν απαντάει ότι θα οδηγηθεί σε νέα ήττα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι εμείς είμαστε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ένα καλό ερώτημα βέβαια είναι αν οι ποινές τις οποίες ανακοίνωσε σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα μέσα σε αυτές, γιατί η Κίνα είναι βασικός συνεργάτης με το Ιράν.
1: Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, κάποιες χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις κουνήσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι αργά αντίστοιχο με τους φίλους μας απέναντι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που συνεργάζονται με την Τουρκία, την οποία δεν μπορεί να την πετάξουν έξω επειδή θέλουμε εμείς. Ή επειδή εγώ σου λέω ότι το έχει άδικο η Τουρκία. Και με αμφισβητεί τα σύνορα. Ναι, δεν μπορεί να πετάξουν την Τουρκία έξω. Έτσι λοιπόν γίνεται και με κάποιες χώρες που συνεργάζονται παραδοσιακά με το Ιράν και έχουν μεγάλη συνεργασία, που δεν μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει ότι όλες αυτές τις χώρες σας βάζω απέναντί μου. Απέναντι. Τώρα, εγώ επιμένω και θυμάσαι ότι ρώτησα και τον κύριο Τσίκα χθες στο Διεθνολόγο πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση με δύο φιλαράκια, με δύο εταίρους που θέλουν να πάνε στις εκλογές με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο γεγονός, από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο Τραμπ θέλει να πάει στις εκλογές με ηρεμία και ο Μπίμπι θέλει να πάει στις εκλογές με πόλεμο. Και αυτοί οι δύο πρέπει να συνεργαστούν. Πώς θα προχωρήσει αυτό? Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα και μέσω αυτού δεν βρίσκεται η λύση. Αν και ο κύριος Τσίκας χτες μας είπε ότι στην τελική θα συμφωνήσει με τον Μπουρναρά, θα επικρατήσει ο Τραμπ.
0: Άρα.
1: Και ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ. Και θα πάει απέναντι
0: μεταξύ
1: στο λόμπι.
0: Των δύο.
1: Θα πάει απέναντι στο λόμπι δηλαδή. Και θέλει να πάρει τις εκλογές. Αυτό πώς θα γίνει?
0: Το να πάρει τις εκλογές.
1: Ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ
0: με τον Ιντανιάχου. Θα βρει τον τρόπο.
1: Και θα πάει απέναντι στο λόμπι.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι με το λόμπι. Το λόμπι λέει στις αμερικανικές εκλογές. Ποιοι θα τον ψηφίσουν στις αμερικανικές εκλογές αν το λόμπι είναι εναντίον του?
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο είναι σταθερές, είναι στα $92 το βαρέλι μετά την παρουσίαση των Αμερικανικών και Ρώσιων κατά του Ιράν.
1: Νομίζω ότι δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι εντάξει.
0: Για πες μου.
1: Γιατί έπρεπε να πεις η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι σταθερές, δύο και πάνω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θα το έλεγα μετά αυτό.
1: Αυτή η σταθερότητα που έχει αυτή η χώρα.
0: Στην ακρίβεια. Σταθερότητα στην ακρίβεια.
1: 2 ευρώ λάκια σου λέω, μωρέ. Της γάτη, δώσε μου 2 ευρώ, δεν μου δίνεις. Μου δίνεις.
0: Έχω.
1: Δεν σου είπα 50, έχεις 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε ένα λίτρο βενζίνη. Βάζεις ένα λίτρο βενζίνη και είσαι εντάξει. Λοιπόν, αυτή η σταθερότητα που έχει η χώρα, αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που έχει καταφέρει και υπάρχει στη βενζίνη, δεν το λέει κανένας. Είναι 2 και πάνω. Πόσο καιρό?
0: Και πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε σταθεροί στην ακρίβεια.
1: Συγγνώμη, το βαρέλι εκεί πέρα που λες εκεί πάνω, κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ανεβοκατεβαίνουμε. Είμαστε 2 και κάτι.
0: Το έχουμε παγιώσει πάνω από το 2.
1: Άρα αυτή η σταθερότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη σταθερότητα δεν την εκτιμάει κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν με ρώτησες, γιατί να με ξαναψηφίσετε? Γιατί θα φέρω τη σταθερότητα σε αυτή τη χώρα.
0: Την έχει φέρει ήδη, όπως λες.
1: Οπότε καταλάβατε. Να υπενθυμίσω ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και εδώ θα πάμε αντίθετα με την κυβέρνηση αυτή τη σταθερότητα. Εκεί χαμηλώνουν συνέχεια τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και εμείς για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Να πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι, μετά το διάλειμμα.
0: Καλά, μετά το διάλειμμα.
1: Για να τους πεις και χρόνια πολλά.
0: Θα τα πω. Τούρτα,
1: ναι. Ξέρω εγώ, όχι, δεν είναι.
0: Όχι, δεν έχει τούρτα.
1: Δωράκια, κάτι θα έχει. Πάμε διάλειμμα.
0: Θα το δούμε. Πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: ΣΑΙ. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ΣΑΡΙ. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. ΣΑΡΙ. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. ΣΑΡΙ. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Πόσο χρόνο είναι?
1: 35.
0: Και τι δουλειά κάνει στην Ελβετία?
1: Σπουδάζει. Δηλαδή τέλειωσε πια.
0: Και τι σπουδάζει πάνω θεμάτων 35 χρονών μεσόκοπος?
1: Και οικονομικών επιστημών.
0: Α, και πολιτικών και οικονομικών.
1: Βέβαια, και πολιτικών και οικονομικών.
0: Γι' αυτό θα καθυστέρησε το παιδί, βέβαια. Το δείχνει και πιάνει δουλειά πρωθυπουργός.
1: Όχι, παιδάκι μου. Θα λάβει μέρος στις προσεχείς εκλογές και άμα τον ψηφίσουν, θα.
0: Άμα τον ψηφίσουν.
1: Βέβαια.
0: Τι το ήθελε το δίπλωμα? Πώς τέλειωσε?
1: Αραβωνιάστηκα, με λέει.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Άμα το ψηφίσουν, κύριε Γεωργιάδη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναρά, καλημέρα. Σε όλους, ακόμα κίνηση δεν υπάρχει, οπότε δεν έχουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν έχει γυρίσει.
2: Το έλυσε ο κύριος Κικίλιας, πήγε εκεί, του είπε να οδηγάτε καλά. Και εντάξει.
3: Γιατί αλλάζει υπουργείο?
2: Όχι, απλά μεταξύ των.
3: Να οδηγάτε καλά, είπε στους καραβιστές.
2: Ναι, όχι, από μόνος μου το λέω αυτό. Απλά επειδή είδα κάτι χαιρετούρες εκεί με κάτι ταξιτζίδες, έδωσε κάτι χέρια.
3: Και χεράτα τα πάμε.
2: Χεράτα,
3: δεν μπορεί να του είπε. Σε αυτή την κυβέρνηση πάμε χεράτα.
2: Μπορεί να του είπε και κανένα.
3: Και έχουμε υδρώσει κιόλα.
2: Με τόσα αμάξια θα είπε και να προσοχή στους δρόμους.
3: Υπουργός είναι. Εγώ πάω 35 χρονών μεσόκοπος.
2: Εγώ που πάω όντως προς τα 35, με πείραξε το μεσόκοπος.
3: Μεσόκοπος. 35. Τι σπουδάζει 35. Είδες με κυβέρνηση και δίκιο. Αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές, επειδή δεν επασταματήσουν. 35 χρονών μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Καλά, είχαν πάει και 40-45 εδώ, αλλά μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Και τι, κατεβαίνει στις εκλογές και άμα τον ψηφίσουν, ναι.
2: Ναι, ξέρεις, δεν γίνεσαι κατευθείαν πρωθυπουργός. Αν και δεν ξέρω. Πλέον με το πτυχίο δεν βγαίνεις πρωθυπουργός. Με το όνομα όμως μπορεί και να βγαίνεις, να έχεις εξασφαλισμένη θέση.
3: Εδώ βγαίνει και γίνεσαι υπουργός χωρίς πτυχίο.
2: Αυτό.
3: Δεν χρειάζεται πτυχίο για να γίνεις υπουργός.
2: Εδώ το έχουμε πάει παρακάτω εμείς.
3: Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε, κύριε Πουρναρά, τα πράγματα σοβαρά.
2: Ναι.
3: Είδαμε τον κύριο Τραμπ. Κανείς μην δοκιμάζει τη θέλησή μας.
2: Ναι.
3: Τραμπ.
2: Ναι.
3: Είδαμε τον πρωθυπουργό. Κανείς μην αμφισβητεί ότι αυτή η χώρα που ζείτε πάει μπροστά. Για δείτε έτσι, ο στόμφος και τον δύο.
2: Ωραία το είπες, ναι. Ωραία το είπες. Προσπαθείς να τους μιμηθείς.
3: Ναι. Αυτή, εγώ μένω, ας τον Τραμπ, έτσι κι αλλιώς, είπαμε και χθες, θα πάρει το βραβείο
2: Nobel.
3: Το Νόμπελ Ειρήνης, διότι έχει σταματήσει 50 φορές ένα πόλεμο.
2: Ναι. Χθες είπε 40.
3: Μέχρι από χθες μέχρι σήμερα.
2: Τον έχει ξανασταματήσει 10 φορές.
3: Τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας πρωθυπουργό. Ο οποίος εγώ που ξαναδιαβάζω, άκουσα, ξαναδιαβάζω αυτή τη χθεσινή του δήλωση.
2: Ναι, πάμε. Πες την.
3: Πρέπει να κάνω ένα κάτι, να την πει, πώς να την ξαναδιαβάσω, κάτι δεν έχω διαβάσει καλά.
2: Ναι.
3: Ή είμαι σε άλλη χώρα, ή είναι άλλης χώρας πρωθυπουργός. Διότι δεν έχουμε την μικρότερη αγοριστική δύναμη στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια.
2: Είμαστε, σε αυτό μπορούμε να το υπερηφανευόμαστε. Ότι είμαστε καλά, ναι.
3: Εμπρός πίσω.
2: Ναι, είμαστε καλά. Μαζί με τη Βουλγαρία, έτσι.
3: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Πρωθυπουργέ, μπορείς. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε το σταυρό μας, βλέπουμε τις τιμές. Άρα είμαστε χριστιανοί.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε χριστιανοί. Με το που βλέπουμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε το σταυρό μας.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος έχει πρόβλημα που οι συνταξιούχοι δεν βγάζουν το μήνα. Οι μισθωτοί είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν το μήνα. Καλά. Όταν μιλάμε για τους μικρομεσαίους, για τους μικρούς επαγγελματίες, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας το λύνει ο Πρωθυπουργός, τους κλείνει έναν έναν. Οκ. Όλα τα άλλα που είπε, σε ποια χώρα γίνονται? Με κοιτάει.
2: Παιδιά, είναι ρητορικό το ερώτημα τώρα. Τι να απαντήσω.
3: Βάλτε τις κάμερες να
2: τις έχουμε, τις έχουμε. TV Ελλάδα.
3: Όχι, να τις βάλω να τον δείτε.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Έχω αφήσει και μουσική.
3: Σε ποια χώρα. Λες ψέματα γι' αυτό. Λοιπόν, σε ποια χώρα. Σε ποια χώρα όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πού γίνονται. Εντάξει.
2: Είναι η Ελλάδα του 2030. Εσύ γιατί το αμφισβητείς αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εγώ
2: αναφέρεται
3: εχθές,
2: στην Ελλάδα του 2030.
3: Ναι, είπα εχθές. Το εχθές. Γιατί να κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια και να μην κάνουμε κάθε 12.
2: Ωραία.
3: Για να μπορεί κάποιος να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του που θέλει, μια 12ετία. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνουμε κράτος από τη μια μέρα στην άλλη. Το ψηφιακό
2: κράτος. Αυτό το λέμε χρόνια όμως.
3: Το ψηφιακό κράτος. Αυτή η ψηφιακή κατάσταση που έχουμε προχωρήσει μπροστά.
2: Δεν σε αρέσει το ψηφιακό κράτος?
3: Πώς δεν μ' αρέσει? που δεν μου αρέσει. Στα ΚΕΠ πάω ακόμα. Πάω στα ΚΕΠ και βάζω έναν υπάλληλο να δουλεύει ένα τεταρτάκι και 20 λεπτά που περιμένω. Τώρα περιμένω και λιγότερο γιατί από το να κάτσω στο κομπιούτερ μου και να δουλεύω 2 ώρες για να κάνω το ίδιο πράγμα.
2: Αυτό το έχω πει και εγώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
3: Λοιπόν, γιατί να μην πάω στα ΚΕΠ να βάζω αυτό που πληρώνεται, να δουλέψει λίγο αυτό, θα περιμένω και εγώ λίγο έξω, πιο γρήγορα θα κάνω.
2: Ναι, και υπάρχει και κοινωνικοποίηση, θα πει και ένα γεια, θα μιλήσει με κάποιον. Από να κάθεσαι στην οθόνη.
3: Σε τι γλώσσα πλέον στα ΚΕΠ θα μιλήσει με αυτόν που περιμένει, γιατί δεν μιλάνε με την ίδια γλώσσα αυτοί που περιμένουν οι περισσότεροι.
2: Με τον εργαζόμενο.
3: Α, με τον εργαζόμενο τα φτάσει.
2: Γιατί αυτοί που περιμένουν, τι είναι σε άλλη γλώσσα μιλάνε.
3: Περισσότεροι ναι. Λοιπόν, φτάνουμε και λέμε τώρα. Οι πλατφόρμες οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν, όλο μας πέφτουν.
2: Ναι.
3: Οι πλατφόρμες που πανηγυρίζουμε ότι κάναμε πλατφόρμες δεν μπορούν να ανέβουν, μόνο μας πέφτουν.
2: Αύριο πάντως ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
3: Πότε θα πέσει?
2: Δεν ξέρω πότε θα πέσει, ανεβαίνει αύριο πάντως.
3: Αύριο ανεβαίνει,
2: ναι,
3: πότε
2: ναι.
3: θα πέσει.
2: Και έχει ο αφολούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν προσωπικό βοηθό και να οργανώσει
3: αυτό.
2: Το τι θα κάνει ανάλογα με τις ανάγκες του.
3: Όλα αυτά καλά. Πότε θα πέσει?
2: Αν μπαίνουν πολύ μέσα, ναι. πέφτει η πλατφόρμα. Γι' αυτό να μην μπαίνει ο κόσμος.
3: Τότε γιατί την ανοίγουν, γιατί την ανεβάζουμε με να μην μπαίνουμε?
2: Μα ο σκοπός δεν είναι αυτός.
3: Ποιος είναι?
2: Ο σκοπός είναι να πούμε ότι κάναμε την πλατφόρμα, όχι να μπει ο κόσμος.
3: Α, ο στόχος μας είναι να πούμε ότι το ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων. Και εγώ ποτέ λέω τον Αρίστον, θυμάμαι και τον Αρίστον.
2: Ναι.
3: Καημένο.
2: Ναι, κάτι παθαίνει.
3: Τον καημένο, ούτε μια μέρα. Δηλαδή είναι πρώτο που δεν κάτσε.
2: Όσο και μια μέρα είχε κάτσει.
3: Δεν κάτσε.
2: Δεν είχε κλείσει μια μέρα.
3: Την ίδια μέρα μπήκε, την ίδια μέρα βγήκε. Δηλαδή κάνουμε τις πλατφόρμες. Συγγνώμη, παιδιά, ακούσατε. Μια βοήθεια, 69-39-943-943.
2: Ναι, και να πάμε σε μηνύματα και σε εφημερίδες.
3: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό εχθές. Αν τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό και ζείτε σε αυτή τη χώρα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, πείτε το μου και εμένα να το καταλάβω και πάμε να μαζί όλοι. Όλοι μαζί. Κομβόι. Να τον ρωτήσουμε κάποιες από τις απορίες που μπορεί να έχετε κι εσείς, όπως έχω κι εγώ.
2: Την καλημέρα μας σε όλους, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Αντώνη, την καλημέρα μας στον Πάνφο. Το Πάνφωτος λέει καλημέρες στο δίδυμο του ΣΟΚ. Αυτό το ΣΟΚ το φαίνει ο Γεωργιάδης. Ο κάθε πρωθυπουργός.
3: Ελπίζω να μην εννοείς ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, δεν ξέρω. Του ΣΟΚ, μήπως έχει ξεχάσει το ΠΑ.
3: Μήπως έχει ξεχάσει το ΠΑ.
2: Και εννοείς το ΠΑΣΟΚ. Ο κάθε πρωθυπουργός λέει ξέρει ότι όταν αρχίζει μια παρτίδα σκάκι με 16 κομμάτια. Ποτέ δεν τελειώνεις με περισσότερα. Δυστυχώς σκέφτονται και εκεί λάθος με όρους επένδυσης, δηλαδή αύξησης του κεφαλαίου τους. Ευχαριστώ. Στην παρτίδα σκάκι όχι μόνο δεν τελειώνεις με περισσότερα, δεν τελειώνεις ούτε καν με τα ίδια. Πάντα με λιγότερα.
3: Τη βασίλισσα να κρατήσεις για να έχεις να παίζεις.
2: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Κώστα. Και να πάμε, κύριε Γεωργιάδη, στις εφημερίδες. Τι λες?
3: Να πάμε, να δούμε τα μαντελάκια και τους αγαπημένους συνάδελφους.
2: Να δούμε τι γράφουν λοιπόν οι εφημερίδες.

0: έρθουν εδώ και πάρουν τη συντάξη, θα ξαναφύγουν.
1: Ναι, αλλά μέχρι να φύγουν θα την έχουμε πάρει, οπότε θα έχουμε επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχουμε έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη χώρα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: 2+1 σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τη διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Σεκάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται.
1: Τα F-35 πρόγραμμα τα ξέχασα.
0: Ε, πάρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Όχι, ο κύριος Γεραπετρίτης το είπε.
0: Α. Η εφημερίδα τα ξέχασε.
1: Ναι, τα F-35 που θα πάρουμε.
0: Και από κάτω λέει: συντάξεις χειρίες εκτός ρύθμισης σε 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Αυτό είναι η απάντηση για κάτι επαγγελματίας ανησυχούντες σαν τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Συμφωνίες κυρίων.
0: Είναι, από, θα φτάσουν τους 1.500
1: ναι,
0: κωδικοί.
1: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου.
0: Χιλιάδες.
1: Πόσους έχει,
0: ξέρεις. Δεν ξέρω.
1: Γύρω στις 20.000.
0: 20.000, ναι.
1: Ωραία. 1.500. Καταρχάς θα πρέπει να βάζουν, θα βάλουν κάνα ταμπελάκι ότι αυτά έχουν καλές τιμές και μετά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κωδικοί και μετά θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Αύριο να έχουμε κάποιον από την αγορά να αναρωτήσω που θέλω. Τελικά τι ήταν καλό. Το καλάθι. Γιατί είχαμε και τα καλάθια. Δεν τα ξεχάσαμε τα καλάθια. Εμείς θα τα ξέχασες.
0: Ξεχνιέμαι το καλάθι.
1: Οι κωδικοί με τα κατσαριδοκτώνα και τους πάτους. Η συμφωνία των κυρίων τώρα που έγινε το καινούριο. Τι είναι καλύτερο. Μήπως δεν... θα τα κάνουμε όλα μαζί.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα, μια και είσαι και εσύ επαγγελματίας, στους επαγγελματίες ανησυχούντες, να ανησυχήσω κι εγώ λίγο. Για να αλλάζουμε το μέτρο το οποίο παίρνουμε για αποκλιμάκωση των τιμών, δεν λειτουργήσε καλά το προηγούμενο ή το αλλάζουμε για να υπάρχει μια ποικιλία?
1: Όχι, ρε, πάμε μπροστά.
0: Α, για να υπάρχει ποικιλία δηλαδή.
1: Πάμε μπροστά, αλλάζουμε, πάμε καλύτερα. Α. Αλλάζουμε γιατί πάμε καλύτερα. Δεν έχεις ακούσει κανέναν ο οποίος να πει ότι έφταιγα γιατί έκανα λάθος? Εγώ μπορώ να πω ότι, μπορώ να πω εύκολα ότι σε αυτή την εκπομπή έφταιγες γιατί έκανες λάθη.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εσύ. Έχεις ακούσει εμένα να πω έκανα λάθος σε αυτή την εκπομπή?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ούτε και θα τα ακούσεις.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή που λέει είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας και ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030 αναφέρεται στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στο τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Για ξαναδιάβασα το.
0: Γιατί πιο απ' όλα.
1: Το τελευταίο.
0: Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Γιατί εγώ ούτε γενικότητες ούτε μισόλογα άκουσα τον Πρωθυπουργό.
0: Είπε ότι πάνε, πάμε καλά.
1: Ότι δεν πάμε καλά. Καλύτερα δεν γίνεται.
0: Ναι. Είπε καλύτερα δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται καλύτερα.
0: Από,
1: που, δηλαδή, από αυτό που έχουμε.
0: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει. Για την άλλη τετραετία.
0: Α.
1: Για αυτή την τετραετία καλύτερα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είμαστε τέλεια.
0: Πιάσαμε το πίκ μας, δηλαδή πιάσαμε τα βάνη.
1: Τα βάνη για αυτή την τετραετία. Τώρα η άλλη θα πάει ακόμα καλύτερα. Άκουσες γενικότητες και μισόλογα από τη συνέλευση του Πρωθυπουργού? Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
0: Όχι, γενικότητες δεν άκουσα.
1: Μισόλογα?
0: Ούτε μισόλογα, ολόκληρα τα λέει.
1: Όλα τα είπε ότι είναι τέλεια. Η χώρα αυτή πάει μπροστά.
0: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη, που λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής μετά τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030. Συνεδρίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κουκουέ. Καμία προσδοκία και

0: Καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με την συμμετοχή του στο πανελλαδικό συλλητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος από την ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030, έτοιμη να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή και 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Και από κάτω η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μου αρέσει αυτό, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Σύμφωνα με το Trip Advisor, θέλεις να μαντέψεις τις 4 να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Πες μου δηλαδή ποιες 4 μπορεί να είναι.
1: Τώρα είναι Χερσές, σε νησιά.
0: Πάμε σε νησί.
1: Ο Προκόπης, η Αγιάννα στην Άξο, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι μέσα.
1: Δεν είναι μέσα.
0: Είναι οι 3, γιατί έχω πάει στις 3. Είναι σε ένα νησί.
1: Στην Ίω.
0: Όχι.
1: Πες να μην το ψάχνω.
0: Στην Κρήτη.
1: Τώρα βάλαμε την Κρήτη 3 που έχει πολλέ. Α, πηγαίναμε και σε ένα μικρότερο νησί.
0: Ελαφωνήσει.
1: Είδε όμως ότι το κυβερνητικό έργο έκανε έργο.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Έφερε ήλιο, έκανε παραλίες.
0: Έφερε ήλιο. Πώς τον έφερε, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Η Ζάχαρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι
0: δεν έχουμε ήλιο. Έχουμε ήλιο. Αυτό λέει. Έχουμε ήλιο. Βγαίνει έξω. Ανοίγει το παράθυρο, έχει ήλιο. Λέει Ελλάδα Ζάχαρη.
1: Η θάλασσα είναι δίπλα από το φάλερο για κάνει μπάνιο.
0: Ναι, οι άλλοι στο Ισραήλ λέει έχουν πόλεμο και λένε αχ, τι ωραία που είναι εδώ πέρα και εμεί εδώ τα έχουμε όλα και παραπονιούμαστε.
1: Το κυβερνητικό έργο έφερε και ήλιο και θάλασσα.
0: Οι 4 ελληνικές παραλίες πάντως στις 25 καλύτερες του πλανήτη είναι Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα. Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα.
1: Πολύ παγωμένη.
0: Έχω πάει.
1: Σε όλες έχω πάει. Πολύ παγωμένη Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πολύ παγωμένη.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, ραντεβού με την φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Συμμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Δούκα Διαμαντοπούλου.
0: Ναι.
1: Διαμαντοπούλου, Δούκα.
0: Ναι.
1: Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Δημοκρατία και ο Δούκας κατηγορείται ότι είναι κοντά στο Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάρουν το Πασόκ και θα το πάνε στην Δημοκρατία και στο Τζίπρα ταυτόχρονα?
0: Δεν θα το πάρουν, γιατί να το πάρουν.
1: Α,
0: αυτόνομη πορεία, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Αυτόνομη πορεία λένε όλοι. Ναι. Αλλά για συνεργασίες, τι συνεργασίες? Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν λέει διαμαχίες.
1: Α, μάλιστα, να καταλάβω γιατί
0: το. Όχι, δεν είπε συνεργασίες. Όχι, όχι. Στιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Α, εντάξει.
0: Για συνεργασίες.
1: Το κατάλαβα λάθος εγώ.
0: Εντάξει. Η εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και την ΔΕΘ. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030.
1: Συγγνώμη,
0: να πω σε αυτό. Πες μου, πες.
1: Όχι, πρώτα θα πεις εσύ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: να πω σε αυτό.
1: Ήταν η σειρά σου.
0: Μιας και το θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει τώρα για το Μητσοτάκη και την ΔΕΘ ότι ο Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό και αυτό σχολιάστηκε εντόνως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι unfair αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι άτυποι κανόνες, ότι δεν γίνεται να πηγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να μιλάει πριν τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης, κάπως τον απεκάλεσε. Παλιό χαρακτήρα, παλιόπεδο, κάτι τέτοιο τον είπε.
1: Κάνα τραγούδι να βάλουμε να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις, να το ψάξεις, να κάνεις ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός καλά για τους δρόμους που φτιάχνει η κυβέρνηση, που έχει φτιάξει όλο το οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές.
0: Ναι.
1: Επίσης, είπε ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει να κάνει εγκαίνια μετρό.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου έχεις απάντηση τώρα ή μέσα σε 10 λεπτά με το ρεπορτάζ.
0: Σε τι πράγμα?
1: Μενδώνει, θα είναι πάνω.
0: Μπορώ να σου απαντήσω σε δευτερόλεπτα.
1: Εγγένεια, μετρό.
0: Θα είναι.
1: Μενδώνη.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην είναι η κυρία Μενδώνη.
1: Λοιπόν, εγγένεια μετρό από Σιμίτη μέχρι τη σήμερα.
0: Από Σιμίτη μέχρι σήμερα η μοναδική που έχει πάει σε όλα τα εγγένεια είναι η κυρία Μενδώνη.
1: Λοιπόν, να δούμε μην δεν ανέβει Μενδώνη, γιατί ναι, αν δεν είναι πάνω.
0: Θα είναι μήνυμα το οποίο θα στέλνετε αυτό.
1: Το οποίο θα είναι και αντίθετο στις απόψεις του Άγνου Γεωργιάδη. Ναι. Για τη Μενδώνη. Ναι. Αυτές που έχει δηλώσει.
0: Ναι, έχει πει ο κύριος Γεωργιάδη, για όσους το ξέρουν, ότι η κυρία Μενδώνη είναι καταπληκτική υπουργός πολιτισμού και θα μπορούσε να είναι και ισόβια υπουργός πολιτισμού. Μάλιστα. Έτσι δεν το έχει πει.
1: Έτσι ακριβώς το έχει πει. Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, βιάγνει και τον άνθρωπο και ορίστε ο άνθρωπος είναι από τους ένας εκ των δύο που δεν πήγαν διακοπές, που δεν είναι και πολύ φίλος, τώρα είναι καταπληκτικός στη δουλειά του.
0: Ο κύριος Σκέρτσος.
1: Όλοι οι πασοκτζίδες είναι καταπληκτικοί.
0: Δεν πήγε διακοπές ο κύριος Σκέρτσος.
1: Δεν πήγε.
0: Πώς το ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Και κάθετα.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν στον ίδιο κύκλο που γυρνάγαμε γύρω-γύρω
0: στο κέντρο της Αθήνας. Αυτοί που μείνατε στο Κολωνάκι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας εκεί. Γυρνάγαμε στα ίδια μαγαζιά ή στα απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλοι οι σημητικοί δηλαδή είναι καταπληκτικοί στη δουλειά τους, παρότι δεν είναι και φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Κανένα νεοδημοκράτη για την κυβέρνηση έχουμε.
0: Έχουμε κάποιους. Τον κύριο Δένδια.
1: Α, ένας. Να ψάξουμε κανένα δυο, μπορεί να τους βρούμε. Και μιλές κακά ονόματα εσύ.
0: Δένδιας.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κακό όνομα το
1: Δένδιας. Εντάξει, μην τα λες εσύ τον αέρα. Τώρα κόψε κάτι, κόψε κάτι.
0: Η εφημερίδα Κόντρα λέει το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χίλια τον Λέξη Τσίπρα. Ορίστε το παλιόπεδο. Και δεν είχα πάει ακόμα στην επόμενη εφημερίδα. Δεν το είχα δει όντως. Παλιόπεδο.
1: Καλά, δεν σε πιστεύω, αλλά εντάξει.
0: Παλιόπεδο τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει το πανικό με τα παγαλάκια να οργιάζουν. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει πρώτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και να επανέλθει στην συμπρωτεύουσα λίγες μέρες αργότερα, προκειμένου να δώσει συνέντευξη τύπου. Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που την ενόχλησε αυτό, ενοχλεί και το Πασόκ, γιατί θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν την 3 Σεπτεμβρίου. Και αυτό δεν άρεσε στην Χαριλάου Τουρκού, που σου λέει πριν από μένα, τώρα πριν τα πανηγύρια τα δικά μας, θα μιλήσεις εσύ, να μου πάρεις την ατζέντα δηλαδή.
1: Έτσι κι αλλιώς, πού θα ανέβει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει πού βρήκε τα λεφτά και τι κάνει όλα αυτά, ο ίδιος που τα βρήκε? Όχι.
0: Όχι, γιατί...
1: Άρα το οικονομικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει θα είναι μισό. Δεν θα λέει τα άλλα μισά. Θα λέει τα μισά. Οπότε τι ανησυχείτε, αφήστε να τα πει.
0: Από θέμα εντυπώσεων το λέω εγώ. Μωρέ.
1: Έλα μωρέ, από θέμα εντυπώσεων. Ποιον εντυπωσιάζει, ποιο πια.
0: Εντάξει, μεταξύ του νομίζουν ότι αυτό
1: που θα εντυπωσιάζει.
0: Ναι,
1: του είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε.
0: Μα αυτό λένε. Νομίζουν ότι ποιο θα εντυπωσιάσει τώρα. Η εφημερίδα Εστία λέει η υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και ο Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Η εφημερίδα Political γιατί φορτώνουμε Patriot Κρήτη και Εύρο. Σε ετοιμότητα Δένδιας και Χούπης σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινας μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Η εφημερίδα Δημοκρατία μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, κύριε Πρωτάρα.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση δεν εμπέζει κανένα. Ναι. Η κυβέρνηση το κάνει ξεκάθαρα. Δεν σας θέλω. Είστε διαχρονικό πρόβλημα.
0: Η ελεύθερη επαγγελματία.
1: Είστε πρόβλημα, θα το λύσω.
0: Μα θα το λύσει τώρα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, θα τους κλείσει.
0: Γιατί να τους κλείσει, αφού θα δώσει.
1: Τι θα δώσει.
0: Πραγματάκια.
1: Πραγματάκια. Πριν κλείσουν.
0: Θα γίνουν πραγματάκια.
1: Ναι. Πραγματάκια πριν κλείσουμε.
0: Μισό λεπτό τώρα. Δεν θα ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός?
1: Το μόνο που δεν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι την ημερομηνία που θα κλείσουν. Ναι. Το μόνο που δεν ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πότε κλείνουν, την ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα κλείσουν το ξέρουν πια. Βεβαίως μπορεί να είναι για καλό, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Θα κλείσουν οι μικροί επαγγελματίες.
1: Ναι, μπορεί για καλό. Για το καλό της Ελλάδας.
0: Για καλό πιανού.
1: Της Ελλάδας. Της Ελλάδας που πάει μπροστά, της Ελλάδας που αλλάζει.
0: Της ψηφιακής Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας που γίνονται επενδύσεις των επενδύσεων.
0: Των αρίστων.
1: Πάντα τον θυμίζει τον καημένο τον άνθρωπο. Μία που ανέβηκε, μία που κατέβηκε, λες και έφυγε γι' αυτός.
0: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Λέει, με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε. Πόσο ρεμένος γάμος στο Πύλιο, έγινε φιάλτης για την καλονή δημοσιογράφο.
1: Να κλείσω με τη μεγάλη μου απορία.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος ή παρουσιάστρια.
0: Και τα δύο είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι πρώτα.
0: Πρώτα είναι το δημοσιογράφος.
1: Α, και μετά παρουσιάζει.
0: Αυτή είναι η επαγγελματική ιδιότητα.
1: Μάλιστα. Επειδή ρωτώ, εγώ από απορία δεν ξέρω, κάποια είναι. Αλλά ρωτώ, αν είναι παρουσιάστρια ή δημοσιογράφος.

0: Λοιπόν, αυτά κύριε Γεωργιάδη. Σιγά σιγά πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό.
1: Ημιχρόνιο.
0: Στο ημιχρόνιο, ναι.
1: Ημιχρόνιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις. Θα επανέλθουμε.
1: Άρα έχουμε ημιχρόνιο με αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα θα πάμε, σήμερα στις συνομιλίες που θα έχουμε, στις συνεντεύξεις μας, στις συζητήσεις. Αρχικά μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Στη συνέχεια, καπως κάνουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, όχι κάηκαν στον Πορτοκερμανό και όχι κάηκαν ό,τι κάηκαν και μετά τα ξεχνάμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι καήκαμε και περιμένουμε, μπορεί να τα πλημμυρίσουμε και μετά τις πλημμύρες θα τους ξαναθυμηθούμε.
0: Ναι. Οι αποζημιώσεις πώς πάνε.
1: Αυτά θα τα μάθουμε σήμερα και θα πάμε και σε νησί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και καλό και κακό όμως.
0: Το νησί.
1: Το νησί είναι πολύ καλό, αλλά
0: οι λόγοι που θα πάμε.
1: Ναι. Είναι και για καλό και για κακό.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με τα καλά.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε ημιχρόνιο.
0: Πάμε.

0: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο πρόεδρος ΣΕΠ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, φιλοξενήθηκε χθες βράδυ στην δίκη της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ακόμα, ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές ότι μόνο με ομοφωνία του Big Four η επιστροφή Ελλήνων διαιτητών, αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε. Για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας έναντι 12,2 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο η τούτο Mercato Web. Παράλληλα, φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες και προσπαθεί να κλείσει τις συμφωνίες με Βόλσβουργκ και West Ham. Στο κάδρο και ο Βραζιλιάνος τόπερ Τζόναθαν Ζεσούς με την Νότιγχαμ Φόρεστ να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους Ερυθρόλευκους, ενώ Τσέλσι και Τότεναμ παρακολουθούν και η Κρουζέιρο ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος αποκτητής Μεξικανός Φορ Αρμάντο Γκονζάλες είναι πιθανό να πραγματοποιήσει ντεμπούτο την Κυριακή στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού κατά του Αστέρα στην Τρίπολη. Φουλάρια για την απόκτηση μέσου ο Παναθηναϊκός έπειτα από την πώληση του Άνταμ Τσέρι στην Αλ Γουέχτα. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπου Ντάμπι ο Σλοβαίνος Χαβ για ιατρικά και υπογραφές. Ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταγραφή και δεύτερου ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Εκτός απρόπτου, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα βρίσκεται κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Χράντεντς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Σκέψεις του Μάργο Νίκολης για δίδυμο Βάργκα Γιώβης στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύκης Σόφιας την Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Στον ΠΑΟΚ κινούνται τα πάντα σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League με τους Ορετήρε. Ντιαγέ και Λουσένα προλαβαίνουν εκτός απροόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς, τον 27χρονο. Χαφ της Sporting, Ντανιέλ Μπραγκάνσα, θέλουν και αντικουσαντέλια οι ασπρόμαυροι σύμφωνα με τη ρεκόρ. Τρίτο συμβόλαιο υπέγραψε με τον Άριο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία στον Άρη. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης, τόνισε ο 28χρονος Χαφ. Παράλληλα, οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπρόνσκο Σούταλο από την Σταντάρ Λιέγκης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Έπειτα από τον ένα της κανονικής διάρκειας, η Μαρκού επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου χάρη σε δύο αποκρούσεις του τερματοφύλακα Θεοδωράκη και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της οργάνωσης. Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται πολύ κοντά σε σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βιγιαφάνιες. Τον 26χρονο φόρ του Παναθουραϊκού Σταύρου Αγγελή προσθέτει στο ρόστερ της η Καλαμάτα με τον επιθετικό να γίνεται για πρώτη φορά επαγγελματίας. Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens στο τελευταίο φιλικό ενόψη των αγώνων κατά της Ουκρανίας και Ισπανίας για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τάιλερ Ντόρση με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, και όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλι στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Κατέκτησε 3 μετάλλια στην τελευταία μέρα του αθλήματος. Ο Γιώργος Γιουγουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στο 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ το χάλκινο στα 125 κιλά. Στην ξεφασκία, ιστορικό χρυσό κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο ξύφος ασκήσεως. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέντρος Γαϊδάτζης προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο δίκο που είχαμε πρόκριση στον ημιτελικό του Αντώνη Παπακονσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκου. Εκτός συνέχεια στο διπλό Σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Η Δυναμό Τυφλίδας αναμένεται να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ Μάριο Πουρτζητίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντούκλα Πράγας. Ο Τζιάννη Ινφαντίνο επιβεβαίωσε ότι η FIFA θα διοργανώσει φέτος το πρώτο παγκόσμιο κύπελο για ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 15 ετών, που θα είναι ανοιχτό και στις 211 ομοσπονδίες μέλη. Ιδανική κίνηση για τη Ρώμα στη Σέρια. Ο πραγματοποίησε τον ντεπού του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Ρώμα συνέτριψε 4-0 τη Φιωρεντίνα με χάτρικ του Ολλανδού Μάλεν. Σε άλλο παιχνίδι, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπολόνια. Στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Premier League, Fulham Chelsea 2-3. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Osasuna Levante 0-0, Málaga La Coruña 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Και η ερώτηση τώρα του κύριου Γεωργιάδη.
1: Γιατί γελάτε, κύριε?
0: Νόμιζα, θα μου λες γιατί, πού πήγαμε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε?
0: Γελάω, δεν γελάω.
1: Γιατί νόμιζα να σε ρωτήσω ξανά, γιατί πήγατε πουθενά?
0: Δεν πήγαμε, εγώ δεν σηκώθηκα από τη θέση.
1: Αν δεν τρως σφαίρα, δεν σηκώνεις από τη θέση σου, τότε χάσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Άρα, εγώ που έχω πάει σφαίρα, εσύ... σηκώνομαι.
0: Ναι, εσύ είσαι ελεύθερος.
1: Εσύ που δεν τρως σφαίρα, κάθεσαι εκεί.
0: Εγώ είμαι ανταυτό.
1: Κάθεσαι εκεί να μην σου πάρω τη θέση.
0: Αυτό. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Από όποια μας ακούτε, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Άρτια φιχθείς από την Καλαμάτα, ναι. Από διακοπές, από ναι. Παραλίες, ναι. Από διάφορα αυτό, βίντεο αυτό, που βλέπαμε, όλοι παρακολουθούσαν τα ρεπορτάζ,
0: ναι, εντάξει,
1: βίντεο,
0: ναι.
1: Τον, έκανε ναι, το ρεπορτάζ, ναι. Παραλίας.
0: Έκανε το ρεπορτάζ της παραλίας, ναι.
1: Ναι, πώς ας πούμε θα πεις ότι...
0: Στους λουόμενους.
1: Όταν θα πας στις παραλίες της Μεσσηνίας, ποια είναι η καλύτερη? Αν δεν πας, πώς θα ξέρεις?
0: Μα προφανώς, με αυτό
1: το κατάλαβα από τις αναρτήσεις.
0: Η ουσία του ρεπορτάζ δεν είναι να είσαι στο πεδίο. Άμα δεν είσαι στο πεδίο, τι θα είσαι από μακριά, από ό,τι λένε οι άλλοι τώρα, από ό,τι διαβάζεις.
1: Τώρα τη λέξη πεδίο.
0: Στο πεδίο.
1: Την πάω μαζί με τον Κεραπετρίτη και πεδίο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό το συνερμό.
1: Αφού την ίδια λέξη χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, εγώ για δικούς μου λόγους. Δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Και ο Κεραπετρίτη για τους άλλους δικούς του λόγους. Αλλά πεδίο, είπατε και οι δύο. Και ο ένας μία μέρα μετά τον άλλον δηλαδή. Με μπλέκεται.
0: Άρα τι, είμαι κυβερνητικός κι εγώ?
1: Όχι, έχω μπλέξει τα πεδία.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Μια μέρα σήμερα με αρκετή ζέστη, και χθες και πάρα πολύ ζέστη, κύριε Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη, καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, έχει ζέστη όμως.
1: Το καλοκαίρι κάνει ζέστη.
0: Ναι, έχει υπερβολική ζέστη. Ναι, όταν η ζέστη, πρόξει λίγο, όταν η ζέστη,
1: ναι.
0: Είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να κάνεις κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ασχολίες μέσα στην διάρκεια της ημέρας, είναι ενοχλητικό.
1: Όπως το να πας για μπάνιο.
0: Όχι, εντάξει, το να πας για μπάνιο δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Α, το πώς τι. Τι, να μπει στο αυτοκίνητό σου, να βάλει μουσική με το ερκοντήριο και να πας βόλτα.
0: Ναι, μέχρι όμως να πιάσει το ερκοντήριο.
1: Να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, δεν έχει λεφτά.
0: Άλλο αυτό. Δεν μιλάω για.
1: Να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο. Λεφτά έχει, διότι το έχει φροντίσει, το είπε ο πρωθυπουργός εχθές, ότι λεφτά υπάρχουν. Τα πήρατε όλοι. Πάμε ανάπτυξη, πάμε μπροστά.
0: Δεν μπορεί να βγει για περπάτημα όμως. Δεν μπορεί να πας να ψωνίσεις κάτι έτσι εύκολα. Λες τώρα με τόση ζέστη να κάνω.
1: Ενώ χωρίς ζέστη πας και ψωνίζεις. Βλέπεις τους μαγαζάτορες είναι τίγκαστο στον κόσμο. Δηλαδή
0: όσοι περπατάς
1: στον δρόμο και βλέπεις τις τσάντες τη μία μετά την άλλη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Όσοι ψωνίζουν.
1: Με τι ψωνίζουν?
0: Διακόπες πήγανε πάντως.
1: Πού πήγανε?
0: Αυτοί που πήγανε, δεν πήγανε.
1: Αυτοί. Έχω ξαναπεί.
0: Μα λες ότι έχει αδειάσει Αθήνα.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έχουν απόλυτη πληρότητα σήμερα τα καράβια και φεύγουν από όλα τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Είναι 20-25.000
0: κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Και πώς αδειάζει η Αθήνα τότε? Φεύγουν και με αμάξια.
1: Ναι, πάνε και στα χωριά τους.
0: Ωραία.
1: Ακολουθούν τις συμβουλές.
0: Διακοπές με αμάξι χωρίς χωριό δεν γίνεται. Μπορεί να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου. Το έχεις κάνει. Εξαιρετικό.
1: Το γύρο της Πελοποννήσου τον έχω
0: Εξαιρετικό.
1: Κάνει. Επαγγελματικά τον έχω κάνει όταν ήμουν στα Αθηνόραμα και κάναμε τον Πελοπόννησο Guide.
0: Ναι.
1: Οπότε μείναμε κάτι μήνες και ψάχναμε ό,τι τρύπα υπήρχε, ό,τι παραλία υπήρχε.
0: Πολύ
1: ό,τι υπήρχε στην Πελοπόννησο το βρήκαμε.
0: Έχει δηλαδή, ωραία μέρη η Πελοπόννησο.
1: Ξέρω όλο το νησί καλύτερα από τους Πελοποννησίους.
0: Ναι. Νησί η Πελοπόννησο.
1: Από τότε που το κόψαμε δεν είναι νησί.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι νησί όμως. Όπου πας με αμάξι.
1: Καλά, και Λευκάδα πας με αμάξι.
0: Ναι.
1: Και Λευκάδα με αυτοκίνητο πας.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Και μια και είπα Λευκάδα να θυμωθούμε και το Μεγανήσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πότε να το κλειώσουμε το Μεγανήσι? Το κλειώσουμε.
0: Αύριο.
1: Το κλειώσουμε την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή, ναι.
1: Πόσο του μηνού είχε η άλλη Παρασκευή?
0: Μισό λεπτάκι να το δω τώρα. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτω, θα το δω πολύ εύκολα. Την άλλη Παρασκευή είναι 4 Σεπτεμβρίου. Εξαιρετική ημερομηνία.
1: Όχι μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή.
0: 28 είναι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή είναι 4.
1: Ωραία. 4 του μηνού κλειώνουμε Μεγανήσι.
0: Ναι.
1: Διαμονή, φαγητά, τα γνωστά που ξέρετε.
0: Και στέλνετε Μεγανήσι, πες τα όλα, για να μην τα λέω.
1: Εσύ θα τα πεις, αφού.
0: Εγώ θα πω πώς θα. Εσύ θα πεις το περιεχόμενο, εγώ θα πω πώς θα δηλώσουν συμμετοχή.
1: Λοιπόν,
0: ή πώς δεν θα δηλώσουν συμμετοχή για να μην υπάρχει μικρή συμμετοχή.
1: Μεγανήσι με διαμονή, με φαγητού, είναι δώρο του Δημάρχου, του κ. Κατοπόδη. Το δώρο εδώ για την εκπομπή, για εμάς, για εσάς. είναι επειδή πήγαμε στο Μεγανίσι για ρεπορτάζ και όπου πάμε εμείς, μετά πάτε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Οπότε το 4 Σεπτεμβρίου είναι πολύ καλό να προλάβουμε να πάμε μέσα Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Και ξέρεις τι είναι. Τι
1: το Μεγανίσι είναι ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα. Ναι. Ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα, με ferry boat pass, από τον Ιδρύ απέναντι. Και περνάς, σου λέω τώρα για να πας, περνάς και το Σκορπιό.
0: Ναι.
1: Και είναι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να πάει να πάρει αυτός εκεί πέρα το Σκορπιό. Και
0: κάτι
1: το,
0: ξέρει.
1: Το διπλανό είναι κάτι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να σας πω πώς είναι το Μεγανίσι δηλαδή.
0: Να σου πω, μήπως να το κλειώσουμε στη μία.
1: Γιατί να το κλειώσουμε στη μία?
0: Γιατί πρόσεξε τώρα.
1: Προσέχω.
0: 3 Σεπτέμβρη είναι τα πανηγύρια της Χαρλό Τρικούπη.
1: Ναι, είναι στην Κρήτη.
0: Είναι στην Κρήτη. Παρεξηγηθήκανε που 2 Σεπτέμβρη οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρας, να το κάνουμε 1 Σεπτέμβρη.
1: Και άμα παρεξηγηθούν πάλι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή κοίταξε, να το κάνουμε πριν από όλους.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εδώ και 70 χρόνια δεν έχει γίνει πάλι αυτό.
0: Ποιο?
1: Το να πάει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάποιος καταστρατηγεί αυτό που υπάρχει, ο άγραφος νόμος της ΔΕΘ, και πάει και τον αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι και αλλιώς, γι' αυτό που θέλω να πω πολλά και θέλω να ρωτήσω και τον επόμενο καλεσμένο για αυτά τα θέματα, είναι. Μην το πούμε τώρα. Δώσε μου λίγο για να το αναπτύξω όλο το θέμα.
0: Άμε.

0: Μάλιστα, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχει ένα ρεκόρ επταετίας στην καταγραφή των κρουσμάτων φέτος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί μάλιστα και 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, και προφανώς τα κρούσματα, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι τόσα, θα είναι, είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που, που δεν είναι ασυμπτωματικοί.
0: Ναι.
1: Που δεν τους ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είπες προηγουμένως.
0: Ναι. Το σκέφτηκες καλά. Γιατί ναι. Είδες, πήρες το χρόνο σου. Take your time που λέμε.
1: Όχι, σε σένα τόσα χρόνια να πεις για τα κουνούπια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η περιφέρεια που είναι.
0: Ποια περιφέρεια?
1: Η περιφέρεια Αττικής.
0: Η περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι, η περιφέρεια Αττικής.
0: Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο την περιφέρεια.
1: Προσπαθούμε εδώ και μέρες.
0: Αυτό λέω. Να ξαναπάρουμε.
1: Απάντηση, δεν έχουμε. Η περιφέρεια Αττικής είναι υπεύθυνη για να ραντίσει. Ναι. Δεν είναι κάθε Δήμος.
0: Ναι. Άρα οι Δήμοι που ραντίζουν είναι.
1: Καλά κάνουν. Καθυστερημένα, αλλά καλά κάνουν. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πού είναι η περιφέρεια? Έχεις δει καμιά δήλωση από τον κύριο Χαρδαλιά? Έχεις δει καμιά δήλωση κάποιον?
0: Όπως είπα και χθες, ναι, στην ίδια ερώτηση, να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω δει κάτι. Όχι, είπες εσύ, ούτε εγώ έχω δει κάτι. Δεν έχω αντίληψη, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, είπα.
1: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη.
0: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη.
1: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που κατηγόρησε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky.
0: Για τη ΔΕΘ,
1: ότι ναι, εδώ και 70 χρόνια πρώτη φορά κάποιος πάει πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο Τσίπρας. Έτσι λέει ο Γεωργιάδης με τον χαρακτηρισμό που έδωσε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ο Άδωνης.
1: Εγώ να συμφωνήσω. Ο ίδιος Τσίπρας όμως είναι, ναι, που χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί βιαζόταν να πάρει την καρέκλα. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και εγώ να συμφωνήσω και σε αυτό. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όμως, μήπως και ο Πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε? Ένα νόμο άγραφο που υπήρχε τόσα χρόνια.
0: Α, να τον επιλέγεις από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μήπως και η κυβέρνηση κάτι δεν κράτησε. Εγώ να συμφωνήσω μαζί τους ότι ο κύριο Τσίπρας αυτός είναι, έτσι λειτουργεί και συνέχισε να λειτουργεί έτσι. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Αλλά μήπως και ο Πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε? Μήπως έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας τον οποίο δεν πήγαμε με τον άγραφο νόμο που κρατάμε τόσα χρόνια? 70 χρόνια είπε για τη ΔΕΘ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Και συμφωνώ ότι ο κακός Τσίπρας χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το βάζω έτσι, δεν το λέω. Ο κακός, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Εισαγωγικά.
1: Χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί χρειαζόταν να πάρει την καρέκλα. Και μετά συμφωνήσαμε να αλλάξουμε αυτό. Για να, επειδή θα μπορεί να υπάρξει κι άλλος κακός Τσίπρα να κάνει το ίδιο, να μην μας ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Και μετά τι κάναμε? Δεν κάναμε εμείς τον αγραφό νόμο. Και κατηγορούμε τον άλλον που δεν τον κρατάει. Μήπως να τα βρούνε λίγο ποιος θα κρατήσει τους άγραφους νόμους σε αυτή την πολιτική σκηνή και ποιος όχι.
0: Περί άγραφων λόγων, λοιπόν. Περί άγραφων νόμων. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Θέλω να ξεκινήσω με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, που μίλησε σε σχέση με την Τουρκία. Το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς καλλιεργεί το αφήγημα υποχρεωτικότητας και ενδοτικότητας. Αυτό χρησιμοποίησε για εσάς.
2: Πρέπει γι' αυτό να κάνω μόνο ένα σχόλιο για το προηγούμενο που συζητάγαμε.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι εδώ ο κύριος Τσίπρας δεν πάει να προλάβει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας κάνει το εξής. Πάει δύο φορές, αυτό είναι η καινοτομία. Πάει δύο διαφορετικές φορές και τις δύο για να μιλήσει πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν τον ενδιαφέρε να προλάβει μόνο τον Πρωθυπουργό, θα πήγαινε και θα έκανε τώρα και τη συνέντευξη τύπου. Δυστυχώς είναι λυπηρό, επιβεβαιωνόμαστε, ότι κάνει μονομέτωπο μόνο απέναντι στον Πασόκ. Επιλέγει να πάει και στις δύο του μήνα πριν μιλήσει 3 Σεπτέμβριο ο Ανδρουλάκης. Πάει και 9 του μήνα πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Και σπάει, ενώ πάντα είναι μία φορά η ομιλία, την επόμενη μέρα η συνέντευξη, κάνει την ομιλία 2 του μήνα και μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό?
1: Καλά, πολλά δεν έχουμε, πολλά βλέπουμε πρώτη φορά πλέον στη νέα πολιτική σκηνή.
2: Εδώ είναι το κάνω και πάω δύο φορές, δεν πάω καν να δώσω κοντά τη συνέντευξη. Σας ξαναλέω, αποδεικνύεται ότι έναν μόνο αντίπαλο έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ. Αυτόν βλέπει δυστυχώς σαν αντίπαλο και επιτυχείται ότι δεν κάνει και αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία εδώ καθόλου. Δεν λέει τίποτα. Εδώ γίνεται χαμός και έρχομαι στο άρθρο που μου είπατε. Εδώ η χώρα φαίνεται να έχει κενό εξωτερικής πολιτικής και μόνο το ΠΑΣΟΚ το αναδεικνύει. Είπα, δεν άφησε και τον κύριο Μαρινάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι νωρίς, είναι και τώρα 10 ώρα, ήμουν στο αυτοκίνητο, δεν τον έχω ακούσει. Αλλά τι να πει. Εμείς βάζουμε ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν έχει θέσει ο Πρωθυπουργός θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων? Πόσο απλό. Είδαμε κάρτες με το μισθό Αιγαίο να είναι η Τουρκία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκή κυριαρχία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκά σύνορα. Να εμφανίζει κάρτες όπου είναι πέραν των δικών της χωρικών υδάτων. Είχαμε δει πριν το αφήγημα της γαλάς πατρίδας. Θα δούμε τώρα την νομοθέτηση του. Την παρεμπόδιση πόδησης του καλωδίου.
1: Να
2: δεν
1: σας...
2: είναι μία πράξη.
1: Να σας
2: είναι,
1: βοηθήσω, κύριε Τσοκαλά.
2: Είναι μια συνολική πολιτική προκλητικότητα. Η κυβέρνηση μας έλεγε ήρεμα νερά μέχρι χθες που ο Πρωθυπουργός τελικά δεν είναι αυτός ο σκοπός τα ήρεμα νερά. Τρία χρόνια μας λέγανε ότι όλα πάνε τέλεια. Η Τουρκία μεθοδικά έκτιζε το δικό της αφήγημα, προχώρησε σε διμερείς σχέσεις και συμβάσεις με τους εταίρους μας, δεν εξήγησε καν η Ελλάδα τους εταίρους μας ότι δεν είναι σωστό να πουλάτε όπλα την Τουρκία όταν η Τουρκία έχει την Κύπρο τη μισή και βάζει στο γαστό και την Ελλάδα. Δεν έκανε τα βασικά. Επανηγύριζε ότι έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και έχουμε περίπου, μας έλεγε, την Ελλάδα των 2,5 θαλασσών. Μόνο αυτό δεν μας λέγανε.
1: Μέρος της συνέντευξης λοιπόν του κυρίου Μαρινάκη για την αδική, λέει ο τίτλος, στα ήρεμα νερά, είναι μια πολιτική που έχει στόχο την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας και μάλιστα πολύ, βεβαίως το μεγάλο κομμάτι ήταν για τον Άντωνη Σαμαρά, πολλοί προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Σας λέω μερικά από αυτά που είπε σήμερα το πρωί ο κ. Μαρινάκης.
2: Πολλά νερά δυστυχώς. Εμείς δεν μιλάμε και ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα. Ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα. Αλλά πρέπει κάτι να κάνεις για να μην έχεις εθνική ήττα. Όταν μονίμως υποχωρείς, όταν για να είναι τα νερά ήρεμα, τα απλά εσύ δεν ακουμπάς τα νερά και τα αφήνεις τα νερά στον άλλον, εκεί κάποια στιγμή θα έρθει και το κακό. Εμείς δεν θέλουμε να έρθει, γι' αυτό και λέμε πάρε πρωτοβουλίες άμεσα. Άμεσα. Ευρωπαϊκές κυρώσεις.
1: Κύριε Τσοκαλά, ο γαλλικός κολοσσός ή ο κολοσσός από την Αμερική που συνδράμει για να γίνουν τα έργα που θέλουμε, πιστεύετε ότι θα πάρουν θέση αυτοί αν συμβεί κάτι?
2: Δεν το ξέρω θα πάρουν. Κανονικά θα έπρεπε να δει η χώρα μας.
1: Γιατί φαίνεται ότι επενδύει η κυβέρνηση ότι έχουμε ένα γαλλικό κολοσσό και ένα κολοσσό που μας θα έρχεται από την Αμερική για να δουλέψουμε.
2: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντική η συνεργασία με την Μερίδια. Είναι σημαντική. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να τα αξιοποιείς. Τα σημαντικά που έχεις πρέπει να τα αξιοποιείς και πρέπει να αντιλαμβάνονται και εκείνοι οι παίχτες ότι εδώ στην ουσία θα πρέπει και αυτοί να λειτουργούν επικουρικά. Εδώ τι έχουμε στην ουσία? Ότι πράγματι η Άγκυρα μπορεί να νιώθει ότι επειδή υπάρχει ο άξονας Αθήνας Λευκοσίας δηλαδή, να νιώθει ότι πρέπει να εντείνει την επιθετικότητα. Θα πρέπει όμως και εμείς να δείξουμε ότι σε αυτήν την επιθετικότητα δεν έχουμε φόβο. Γιατί έχουμε πράγματι ισχυρές συμμαχίες, αν τις έχουμε. Είδαμε όμως για παράδειγμα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί υπήρχε αδράνεια από τη χώρα μας. Είδαμε ότι έρχεται και κάνει με άλλες χώρες Τουρκία επαφές που είχαμε εμείς τώρα σχέση και πλέον δεν έχουμε την ίδια σχέση.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά έχουν ένα κενό, ένα έλλειμμα βάθος στην εξωτερική μας πολιτική. Εμείς δεν καταστροφολογούμε. Αλλά ότι πράγματι έδειξε ένα δισταγμό και μια υποχωρητικότητα, έναν ενδοτισμό και μεγάλο χρονικό διάστημα, τον οποίο μπορεί να πιστεύανε καλοπροαίρετα ότι η Τουρκία θα το ερμηνεύσει ως μια ειρηνική προδιάθεση και άρα θα προχωρήσουμε σε ηρεμία. Δεν έγινε έτσι. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Βλέπουμε συνεχόμενη αυξημένη προκλητικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και με τη δήλωση που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών που λέει ότι στην ουσία αυτά που κάνει η Ελλάδα δεν μας αφορούν και δεν επηρεάζουν. Ξέρετε κάτι, δεν αρκεί απλά να λέμε ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι νομικά ανυπόστατα, που είναι. Προφανώς και είναι. Αλλά δεν αρκεί να το λέμε μεταξύ μας. Η Τουρκία ξέρει ότι είναι νομικά ανυπόστατα. Αλλά τι λέει, όταν εγώ ακόμα και αν είναι ανυπόστατα, συνεχώς διαμορφώνω μία πολιτική και τα βάζω στο τραπέζι, δημιουργώ κάποια επιτελεσμένα ή προσπαθώ στην ουσία να μονιμοποιήσω μέσα στην ατζέντα ένα μέρος παράλογων διεκδικήσεων. Ακόμα και αν είναι παράλογες, αν τις έχω συνέχεια μέσα και δεν παίρνω απάντηση, κάποια στιγμή σου λέει θα μείνουν. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική και εθνική και ευρωπαϊκή απάντηση άμεσα.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα λέει ότι είμαστε υποχωρητικοί. Ωραία. Να αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να σας πάω στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε αν αμφισβητείτε η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.
2: Ποιον, πείτε μας.
0: Θα σας πω. Μετά την δήλωση και την αμφισβήτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου και την δήλωση που είχε προηγηθεί από τον κύριο Λούσκο.
2: Ναι. Θέλω να μου πείτε και να μιλήσουμε όσο μπορούμε με στοιχεία. Από πού προκύπτει κάποια για τέτοιο ζήτημα, εξηγήστε μου. Έχει πει κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάτι αντίθετο με την πολιτική αυτονομία, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, σε κάποιο όργανο?
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει από την απέναντι μεριά αρκετές δηλώσεις του κύριου Δούκα.
2: Θέτεται ένα ζήτημα.
1: Ναι.
2: Ορθά με ρωτάτε, είμαι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ένα ζήτημα όμως το οποίο πώς ξεκίνησε, από πού ξεκινάει. Πώς έχει πει κάτι που να βάζει ζήτημα αυτονομία? Η Άννα Διαμαντοπούλου, μάλιστα, χθες είπε πολύ καθαρά: στόχος είναι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη και μη διαπραγματεύσιμη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το είπε, το ξεκαθάρισε η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Πού είναι το, ναι, ο κύριος Ζούκας έγραψε ένα άρθρο. Δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα με ποιον θα πάμε, αν θα πούμε όχι. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση. Άλλα κόμματα δεν έχουν που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι το θέμα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος Ζούκας μάλιστα έγραψε ένα άρθρο που από ό,τι εγώ διάβασα έλεγε μέσα ότι δεν πρέπει να μην έχουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έκανε σκληρή κριτική στην Ελλάδα. Ή μίλησε ότι πρέπει να μπει τέρμα στο ζήτημα των κερδοσκοπικών φαν. Άρα προφανώς εννοεί την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι η οποία έχει πάρει θέση υπέρ των φαν, εννοώ. Άρα, πού είναι το ερώτημα? Αν στο Facebook οποιοδήποτε γράψει κάτι, ο οποίος μπορεί να μην είναι καν κεντρική επιτροπή, καν πολιτικό συμβούλιο, αυτό είναι ζήτημα που θα συζητηθεί συνολικά, πανελλαδικά?
1: Καλά, τώρα δυστυχώς στο Facebook και στα social media κάνουμε ανάρτηση όλοι, αναρτήσεις όλοι. Οπότε...
2: Μπορώ να σας βρω εγώ στο Facebook δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μελών της που λένε φοβερά πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Θα τα συζητήσουμε.
1: Τα συζητάμε.
2: Δεν το έχω δει.
1: Δεν μας ακούτε συνέχεια γι' αυτό.
2: Δεν το λέω για εσάς, αλλά εδώ τώρα...
1: Κύριε Τσουκαλά, μας δίνετε ένα λεπτό, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα. Κύριε Τσουκαλά, ένα λεπτό, πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εσείς 6939-943-943, τις ερωτήσεις σας, πάμε γρήγορα διάλειμμα για να επανέλθουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
11: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
9: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Έλληνες.
8: Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλά. Σωστά, κύριε Τσουκαλά, εδώ είστε.
2: Εδώ είμαι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην τελική ευθεία, πάμε στη ΔΕΘ.
2: Έλεγα κάτι πριν μόνο.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε.
2: Ότι εδώ βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι με δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για συναντήσεις. Με δημοσιεύματα τα οποία προέρχονται από διάφορες συνθήκες, πηγές. Μια προσπάθεια του Πασόκ να χτυπηθεί. Και να παρουσιαστεί μια άλλη εικόνα για να κρύψει τι, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που κάνει την πολίτευση. Έχουμε το κόμμα Ελλάς, που εμφανίστηκε, που έχει πετάξει λευκή πετσέτα, δεν κάνει καν την πολίτευση. Θυμάστε κάποια φορά που να έχει διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία έντονα. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Και απλά υπάρχει μια προσπάθεια να πληγεί το Πασόκ.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς στους ίδιους ψηφοφόρους απευθύνεστε.
2: Άλλο είναι το άλλο. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Δεν είναι ακριβώς η είναι και ένα μέρος που είναι ίδιο. Αλλά εδώ πια είναι η προσπάθεια. Σερβίρει το Μέγαρο Μαξίμου έναν κατευθυγμένο διπολισμό για να επιβιώσει. Για να σου το πω απλά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Ξέρει ότι μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές μόνο αν τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι αν αλλάξει γενιά πολιτική, όχι ηλικιακή, γενικά στα πράγματα, θα φανεί ένας παπολιτικός μιας άλλης περίοδου. Κρατιέται ο ένας με τον άλλον, καταλάβετε πως το εννοώ, δεν εννοώ ότι συνεννοούνται, εννοώ ότι έχουν κοινά συμφέροντα. Έχουν κοινά συμφέροντα διότι υπάρχει ο ένας για τον άλλον και μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν.
1: Και πάνω εδώ,
2: ένας
1: κύριε Τσουκαλά.
2: Στη χώρα ένας διπολισμός μνημονιακός.
1: Και πάνω
2: η
1: εδώ, κύριε Τσουκαλά.
2: Δεν χρειάζεται άλλες γερές. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το
1: παρελθόν. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι έγκυται και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Είναι το ότι φτάσαμε στη ΔΕΘ, είναι η τελευταία στροφή των πραγμάτων. Οι δημοσκοπήσεις από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν. Αν δεν αλλάξει πάλι κάτι, εάν παραμείνουν οι δημοσκοπήσεις οι ίδιες και είναι τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, εκεί στο 10-12. Τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξετε πηγαίνοντας προς εκλογές? Υποθετικά. Υποθετικά είναι πολύ κοντά. Θα το δούμε. Θα κάνουμε πάλι την κουβέντα.
2: Κάλλιστα γίνεται η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο σε όλη την Ελλάδα κάνει συγκεντρώσεις τελεχών που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Δεν βλέπω άλλο κόμμα να κάνει αντίστοιχη. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το Πασόκ θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένο, προφανώς, προσέξτε, ο χρόνος παίζει ρόλο. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ κάνει το μεγάλο άλμα που αφορά και τους πολίτες, τόσο θα υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αν χάσουμε πολύ χρόνο μέχρι να φανεί ότι ανεβαίνει τον ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια να στηριχθούν άλλα κόμματα, αυτό είναι βούτυρο στο θεμί της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι με θετικό μήνυμα δεν πρόκειται να ξανακερδίσει. Και προσπαθεί να τρομάξει τους πολίτες, σερβίροντας έναν ανεπίκαιρο, σας ξαναλέω, κατεψυγμένο διπολισμό από την προηγούμενη δεκαετία. Εδώ λοιπόν θα δούμε το εξής. Θα έχουμε μία ή δύο κάλπες. Το κόμμα μπορεί σε μία ή δύο κάλπες να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ένα κόμμα που μπορεί να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα το οποίο συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να την κερδίσει. Είναι τόσο απλό. Ακούτε.
1: Ναι.
2: Είναι τόσο απλό. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διώξει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν κάποιος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί, αλλά να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολλές επιλογές. Αν θέλει να υπάρξει.
0: Και για να
2: κυβερνητική πολιτική ωραία. Αλλαγή και μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουκαλά, έχουμε μάθει την Πέμπτη έχετε μία εκδήλωση στο Σεράφιο για το ιδιωτικό χρέος. Πείτε μας γι' αυτό.
2: Ακριβώς. Θα μιλήσω ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ξεδιπλώσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία πρώτης κατοικίας, για τον περιορισμό στις ευθύνες των εγγυητών, για το ζήτημα του να μπουν κανόνες. Ο Τσέφραγο Αμπέλη που σήμερα είναι η αγορά δανειών και
15: ακινήτων.
2: Το να υπάρξει έλεγχο στις τριγωνικές σχέσεις. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο. Είναι και τράπεζες, σερβίσερ, παπ και εταιρείες Ριόκο που αγοράζουν εκείνες τα ακίνητα του πληστηριασμού σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ είναι γενικών συμφερόντων με τα άλλα συστήματα. Όλα αυτά θα αναδειχθούν. Ξέρετε, έχει περάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Η Γερκόπορτα που άνοιξε για τα φαντ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την έκανε ελεοφόρο κερδοσκοπίας η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έμπρακτα έχει στηρίξει τους δανειολήπτες στη χώρα. Και τώρα θα έχουμε ένα ρωμαλαίο σχέδιο, το οποίο θα το ανακοινώσουμε, μπορεί να στηρίξει χωρίς ίσες αποστάσεις. Δεν υπάρχουν λογικές και με τα φαντ και με τους πολίτες, όπως άκουσα από άλλα προγράμματα. Εμείς παίρνουμε καθαρίστες.
1: Μάλιστα.
2: Με τους πολίτες, με την κοινωνία. Ωραία. Με ανάγκη απέναντι στην κερδοσκοπία.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Ανδρουλάκη και θα γίνει και ένα πολύ καλό πάνελ με κουσόπου δανειοληπτών, με εντομεάρχη τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Δημήτρη Σπυράκο που ήταν ο συντάκτης του νόμου 3869, γνωστού ως νόμου Κατέλη του Παστόκ το 10, τον Νίκο τον Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή που έχει πάει πρωτοβουλία.
1: Εκεί θα είμαστε και εμείς, κύριε Τσουκαλά, και θα τα πούμε από κοντά.
2: Και εγώ που έχω μια γνώση των θεμάτων αυτών λόγω επαγγέλματος. Άρα νομίζω θα είναι μια πολύ καλή ζήτηση. Μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει αναλυτικά.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα είμαστε και εμείς από την
0: Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε χθες τον κύριο Λοβέρδο για την εξωτερική πολιτική. Ακούσαμε και τον κύριο Τσουκαλά καταρχάς για την εξωτερική πολιτική και είναι και μια απάντηση στον Τάσο. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε τη θέση ο κύριο Τσουκαλά σε Τάσο. Καλή σου μέρα καταρχάς. Ακούσαμε και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το τι κάνει ο κύριο Τσίπρας.
0: Ναι, λέει ότι δεν κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είπα.
1: Ναι, λέει το τι κάνει και τι δεν κάνει. Και φυσικά η κόντρα που λέει ότι βολεύει το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας και ο Τσίπρας το Μητσοτάκη. Οι θέσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Τσουκαλά. Φεύγουμε να αλλάξουμε όμως γρήγορα θέμα, γιατί έχουμε συνηθίσει οι συνάδελφοι, κύριε Μπουρναρά, να είμαστε στο πεδίο. Που είναι η λέξη της μόδας.
0: Εντάξει, δεν είπα σήμερα.
1: Ο Γιαναπετρίτης είναι παιχτές.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, να είμαστε στο πεδίο όταν κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Την ώρα δηλαδή της μάχης. Όταν τελειώσει η μάχη όμως, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και αυτή η μάχη που πρέπει να δούμε είναι το ότι όταν πάρει μια φωτιά, δεν πρέπει να περιμένουμε να πνιγούμε για να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
16: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Είχατε και φέτος δυστυχώς μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή με ό,τι έγινε στον Πόρτο Κερμενό και γύρω-γύρω. Αλλά τι γίνεται τώρα, κύριε Δήμαρχε, και τι κάνετε σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους?
16: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κάποια φυσικά φαινόμενα που το μέτρο του ανθρωπίνου το ξεπερνάνε. Εμείς είχαμε μια πυρκαγιά δυστυχώς που εκτυλίχθηκε στις πιο δύσκολες συνθήκες, με συνθήκες αέρα της τάξεως 10 και 11 μποφόρ επί δύο μέρες, όπου δεν μπορούσε να επιχειρήσει κανένα ένα αέριο, και δυστυχώς έκανε έτσι μια μεγάλη καταστροφή στον τόπο μας. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι στο πεδίο επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τις μάχες που θα δώσουμε. Πρώτα να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε, η επικινδυνότητα στη φωτιά του Πόρτου Γερμενού ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ματιού, για να καταλάβουμε τα δεδομένα. Επιλέξαμε επομένως να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και καταφέραμε και αποδείχθηκε η δικαίωση αυτής της επιλογής να βγάλουμε όλους τους ανθρώπους μας έξω ασφαλείς, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός, απεγκλωβίζοντας πάνω από 350 συμπολίτες μας. Όταν μετά από λίγες μέρες είδαμε ότι χάσαμε ανθρώπους.
1: Δυστυχώς στη Σαλαμίνα.
16: με 2 ώρες φωτιά, ενώ εμείς είχαμε 5,5 μέρες φωτιά και σε πολύ πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και χωρίς ενέργεια μέσα.
1: Κύριε Δήμαρχε.
16: Και αντιστοίχως όπως ήταν το μάτι που χάσαμε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Κύριε Δήμαρχε, σήμερα, τι γίνεται σήμερα για αυτές τις περιοχές και για αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι που.
16: Ξεκινάω εκεί ότι η πυρκαγιά ήταν μια κατάσταση που ξεπέρασε ανθρώπινες δυνατότητες και δυστυχώς ανθρωπίνως δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο παρά να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Η αποκατάσταση όμως είναι στα μέτρα του ανθρώπου και είναι σε αυτό το οποίο.
1: Αρκεί να ενδιαφέρεται κάποιος, γιατί δεν το βλέπουμε παντού και αυτό σας περιμένουμε.
16: Και να γίνει γρήγορα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Επαναφέραμε το σύνολο τη σύνδρευση στο Πόρτο Γερμενό σε ένα 24ωρο. Επαναφέραμε το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας του ρεύματος σε όλα τα σπίτια σε 2-24ωρα. Όταν σε άλλες περιοχές, σε άλλες πληγείς περιοχές, αυτό πήρε μήνες έως και χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε 25 Αυγούστου. Έχουμε δώσει και έχουμε εξειδικεύσει τις αποζημιώσεις για τις πρώτες οικοσκευές και το επίδομα βιωτικών αναγκών μαζί με το Υπουργείο. Σε 15 μέρες μετά το πέρας των αυτοψιών, οι αυτοψίες θυμίζω γίνανε σε 3 μέρες, όταν σε άλλες πληγείς περιοχές πήραν 1,5

0: Σωστά. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες και τα αίματα στα οποία πρέπει να επέμβουμε με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και 5 Σεπτεμβρίου μπαίνουν μέσα τα συνεργεία για να ξεκινήσουν κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα και φράγματα ανάσχεσης στα αίματα που μπορούν να δώσουν σε έντονες βροχές ενδεχόμενο πλημμυρικό κίνδυνο.
1: Κύριε Δρικό, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πραγματικότητα είναι το ότι η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή όμως για να συνεχιστεί πρέπει να ρωτήσω, υπάρχει επισκεψιμότητα πάλι στις περιοχές αυτές? Έχει αλλάζει κάτι για να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται? Γιατί και οι επιχειρηματίες και ο τόπος, άμα νεκρώσει και δεν πατάει άνθρωπος, είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το στοίχημα που δίνουμε από την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό βλέπετε ανορθώσαμε όλες τις παροχές, το ληστικό ρεύμα, το νερό, όπως σας είπα, σε ένα μόνο 24ωρο, για να μπορεί να είναι λειτουργικές και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σπίτια προφανώς που είναι στην περιοχή. Και γι' αυτό έχουμε δώσει όλο μας το βάρος να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους.
1: Ναι, γιατί και μαγαζιά η περιοχή που καταλαβαίνετε πώς θα επιβιώσουν αυτοί.
0: Σωστά, να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και θα τους στηρίξουμε για να μπορέσουν να διατηρήσουν και τις επιχειρήσεις και να μην κλείσουν τις υπηρεσίες τους. Τρέξαμε όλους τους ελέγχους αέρα, έδαφος και νερό. Και πόσιμο νερό φυσικά και θαλάσσια νερά είναι εξαιρετικής ποιότητας και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις καμπάνιες και τις προθετικές ενέργειες για να επιστρέψει ο κόσμος στο πρώτο γερμενό. Και έχω να σας πω ότι μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς υπάρχει αρκετή κίνηση και όχι η ερημοποίηση που θα περίμεναν, και αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Άλλωστε, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, το εξαγγείλαμε πριν λίγες μέρες σε συνεργασία και με το Υπουργείο, επαναφέρουμε την αστική γραμμή, τα δρομολόγια στο Πόρτο Γερμενό.
1: Που κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
0: Σημαντικό. Εδώ και 20 χρόνια.
1: Κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
0: Κακώς έχουν κοπεί πολλές γραμμές, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει ασύμφορες τα τελευταία χρόνια και έχουν κοπεί από πάρα πολλά μέρη. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια, βέβαια είχε αποδοθεί αυτή η προσπάθεια. Η αλήθεια ήταν πριν τις πυρκαγιές, από τις 15 Ιουλίου ήταν εγκεκριμένη. Ωστόσο, οι πυρκαγιές μας πήγαν πίσω. Είχαμε κάνει την πρόβλεψη, αυτή η γραμμή είχε ενεργοποιηθεί. Τώρα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Φέραμε την συγκοινωνία ουσιαστικά μέχρι και το Πόρτο Γερμενό. Είναι ένας ακόμα λόγος που βοηθάει το Πόρτο Γερμενό να ζωντανεύσει και να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο και με εκδηλώσεις στο Πόρτο Γερμενό, στις πληγείς περιοχές και συναυλίες που έχουμε ετοιμάσει και αύριο και τις επόμενες μέρες, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους εργαζομένους, να αναβιώσουμε και να δώσουμε ελπίδα στην περιοχή, πάντα φυσικά σεβόμενοι τους πληγέντες συνανθρώπους μας, αλλά θέλοντας με πολύ γοργό ρυθμό να επιστρέψει η περιοχή στην κανονικότητα.
1: Κύριε Δρικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο και οπωσδήποτε αποτέλεσμα, γιατί είστε μια περιοχή που τα έχετε πάθει όλα.
0: Αλήθεια, είμαστε πολύ παθοί, αλλά εδώ είμαστε κάθε φορά. Όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα, έχουμε πει, θα το αντιμετωπίζουμε και θα επαναφέρουμε και τις υποδομές μας και την καθημερινότητα σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό θα κάνουμε και στο Πόρτο Γερμενό και θα το κάνουμε και σχετικά πολύ γρήγορα.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ναι, πάνω καλά κάνουμε και βλογάμε τα γένια μας, γιατί είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάμε στον Πόρτο Γερμενό την ώρα που καίγεται. Είμαστε
2: εκεί. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, είμαστε όμως εκεί μετά. Γιατί οι άνθρωποι ζουν και μετά. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν και μετά.
2: Ναι. Και η ερημοποίηση δυστυχώς υπάρχει μετά.
1: Ναι, και αυτό.
2: Μετά την τραγωδία.
1: Που κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα για αυτούς που είναι εκεί. Άρα η επικαιρότητα συνεχίζεται για αυτούς τους τόπους, γιατί πολλοί άλλοι τους ξεχνούν.
2: Έχουμε τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι ύψους 5,77 δις του κρατικού προεπλοϊσμού για το πρώτο επτάμηνο του 2026 και μάλιστα πολύ πάνω από την αρχική πρόβλεψη. Η αρχική πρόβλεψη είναι πάνω κατά 1,35 δις.
1: Άρα πάμε τέλεια.
2: Άρα
1: είμαστε στη λάθος χώρα.
2: Άρα πάμε τέλεια.
1: Δηλαδή εμείς μένουμε σε λάθος χώρα. Η χώρα που υπάρχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πάει καλά.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Κοίτα, με όλο αυτό το πρωτογενές σε πλεώνασμα, όχι το συγκεκριμένο, όλα αυτά που έχουμε, η μία συζήτηση είναι ότι υπάρχει υπερφορολόγηση για να υπάρξει αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η αποπληρωμή του χρέους, έτσι.
1: Η αποπληρωμή του χρέους μας μειώνει ό,τι μας μειώνει. Επειδή ναι, τα είπαμε χτες και επειδή δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, θα τα πούμε πάλι αύριο αυτά.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο αυτά για το τι.
2: Πού πάμε τώρα, κύριε

0: Γεωργιάδη.
1: Χωρίς νησί δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, αλλά δεν πάμε μόνο για καλό λόγο. Πάμε και για έναν άλλο λόγο που δυστυχώς είναι επίκαιρος. Πάμε στην Κάλυμνο, ο Δήμαρχος ο κ. Μαστρακούκος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Αφού δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε τόσο καλά. Αν ήμασταν εκεί, θα ήμασταν καλύτερα.
2: Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς. Παντού υπάρχουν τα καλά, παντού υπάρχουν και
0: αλήθεια
2: τα
0: αρνητικά. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ανάλογα με την ψυχολογία και τη διάθεση είναι τελικά.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Σωστό, είναι, σωστό
1: νησί,
0: είναι αυτό. Εντάξει.
1: Άμα είσαι στο νησί, ανεβαίνει η ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί που δουλεύουν στο δικό σας νησί, γιατί μιλήσαμε τώρα ότι οι ψαράδες Τούρκοι πήγαν μέχρι την Αλόνισο, μιλήσαμε για τους Τούρκους ψαράδες οι οποίοι κάθε τόσο πάνε και βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι από διάφορα νησιά των ψαράδων εννοώ. Και εσείς όμως στην Κάλυμνο έχετε μία μόνιμη μάχη. Πείτε μας τι γίνεται στην καθημερινότητα των ψαράδων.
2: Το ερώτημά σας επιβεβαιώνει ότι πατού τα πάντα. Εμείς εδώ είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, χωρίς όπλα, καθημερινά, με ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι φεύγουν απλά για να βγάλουν το μεροκάματο και αντί για μεροκάματα έχουν διαξυφισμούς με τα σκάφη, με ακτεωρούς της Τουρκίας και εμείς με τα ψαράδικα. Διότι στην περιοχή μας ξέρετε πολύ καλά ότι οι παραβιάσεις είναι σε καθημερινή βάση όταν βγαίνουν τα δικά μας και όταν εκτιμήσουν οι Τούρκοι ότι πλησιάζουν τα δικά τους χωρικά ύδατα που δεν είναι, είμαστε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, αρχίζει το πανηγύρι. Και το πανηγύρι πολλές φορές δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το ότι οι δικοί τους ακτεωροί παρενοχλούν επί μονίμου βάσεως τα δικά μας ψαράδικα και δημιουργούν θέματα. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, δεν είναι και οι άνθρωποι βγαίνοντας για το μεροκάματο να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε και από την άλλη πλευρά ότι τα δικά τους ψαράδικα και χωρίς κανέναν έλεγχο και σε καθημερινή βάση έρχονται και αλωνίζουν τα παράκτια μέτωπα της δικής μας περιοχής. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τι μπορεί να συνεπάγεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε περίοδο η οποία η αλία απαγορεύεται διότι τα ψάρια γενοβολάνε. Οι δικοί μας...
1: Κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όμως η Τουρκία δεν είναι μέσα.
2: Ακριβώς. Οι δικοί μας λοιπόν μια χαρά νομοταγής άνθρωποι, διότι εάν τολμήσουν και κάνουν οτιδήποτε, τα πρωτόκολλα τα οποία πέφτουν από το λιμεναρχείο είναι εξοντοτικά. Οι Τούρκοι όμως δεν έχουν ούτε πρωτόκολλα ούτε δευτερόκολλα. Κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεκτα, δεν υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε όποτε θέλουν, ακόμα και σε απαγορευμένες περιόδους, μπαίνουν μέσα με αποτέλεσμα τι? Να θερίζουν, να δημιουργούν προβλήματα, να έχουν καταστρέψει την Ποσειδονία διότι πετάνε και βαριά μηχανήματα στο βυθό, ξέρετε, τις στράτες και τα σχετικά, με αποτέλεσμα ποιο είναι το θέμα τελικά, ποιος θα επιβιώσει στα νησιά, ποιο επάγγελμα του αλιέα θα είναι πλέον το όνειρο του πιτσιρικά, ο οποίος θα πάει να πάρει το επάγγελμα του πατέρα του. Σιγά σιγά εμείς έχουμε το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο και σας λέω ότι σε λίγο δεν θα έχουμε άνθρωπο να βάλουμε στα σκάφη μας. Διότι με τέτοιες καταστάσεις και ο κάθε γονιός, για τον κάθε γονιό είναι αποτρεπτικό να πει στο παιδί του: πάρε παιδί μου την περιουσία μου, γιατί τα σκάφη είναι ολόκληρη περιουσία.
1: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι ο στόχος των Τούρκων. Να μην έχετε κόσμο εκεί ή να μην ασχολείστε με αυτό.
2: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε εμείς εδώ? Αλήθεια, τι να κάνουμε? Βγαίνουμε καθημερινά και παλεύουμε.
1: Με τα Υπουργεία Ναυτιλίας, τα Υπουργεία Εξωτερικών.
2: Επειδή είμαστε γονείς, πάρτε παράδειγμα, έχετε εσεί ένα τέτοιο σκάφος και έχετε 4 και 5 παιδιά. Σε ποιο παιδί θα του πείτε, παιδί μου, πάρτε και συνέχισε αυτό που κάνω εγώ μια ζωή? Όταν τα ηχθυαποθέματα, ξέρετε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, όταν στην περιοχή υπάρχουν 1000 προβλήματα, πώς μπορεί να συνεχιστεί το επάγγελμα του αλιέα, όταν από την άλλη πλευρά η δική μας νομοθεσία είναι άκρος αυστηρή έως και εξοντοτική?
0: Βοήθεια δεν υπάρχει καθόλου από την πλευρά της πολιτείας, εννοώ, κάποια μέρημνα.
1: Και επικοινωνία με τα υπουργεία, τα αντίστοιχα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία γι' αυτό κάνουν κάτι.
2: Λέτε να μην γίνει, λέτε να είναι τόσο.
1: Γιατί απαντήσει έχετε?
2: Να μην το κάνουμε. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Σύμφωνα με τα μέσα που έχουν, όταν έχει εδώ ένα σκάφος να περιπολεί σύνορα τα οποία είναι χιλιόμετρα, και να φύγεις από τη μία, να φύγεις από τη Σάμο να κατέβεις κάτω, ή να φύγεις από την Κάλυμνο να πας στην Καλόλυμνο ή να πας στα Ήμια και να γυρνάς δεξιά και αριστερά, δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον να κλείσουμε λίγο ευχάριστα και να πούμε ότι είχατε κόσμο φέτος, ότι είχατε τουρισμό και ότι πάει καλά το νησί.
2: Το νησί πάει καλά, γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος και είναι ένας μοναδικός τόπος, και αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι ότι είμαστε πραγματική Ελλάδα και γι' αυτό δεν είμαστε και φυγόπονοι. Και γι' αυτό εξακολουθεί ο κόσμος, 18.000 άνθρωποι, να παραμένουν στο νησί και να παλεύουν για τον επιούσιο. Είναι ένας θαυμάσιος τόπος με θαυμάσιους ανθρώπους. Ερχόμενος κανείς στην Κάλυμνο μπορεί πραγματικά να ζήσει την Ελλάδα, να κάνει τις διακοπές του, διότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές, από τον χώρο της κατάδυσης έως την αναρρίχηση. Ξέρετε, στην κατάδυση έχουμε και την κουλτούρα, μιας και είμαστε το νησί των Σφουγγαράδων με brand name παγκοσμίως γνωστό. Είμαστε και το νησί της αναρρίχησης επίσης. Είμαστε από τους κορυφαίους αναρχητικούς προορισμούς στον κόσμο, αφού διαθέτουμε πάνω από 5.000 αναρχητικές διαδρομές όλων των επιπέδων και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο νησί. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαστροκόγο, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλοκαιριού.
0: Καλημέρα.
2: Και πάντα να βλέπουμε θετικά. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, έχετε δίκιο. Καλημέρα.
0: Ωραία η Κάλυμνωσε.
1: Η Κάλυμνος είναι πανέμορφη και έχει και δύο ωραία μοναστήρια, τα οποία είναι σε σημεία που βλέπεις όλο το νησί από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έχει και θρησκευτικό τουρισμό δηλαδή. Έχει πολλά. Το μόνο ανάποδο περίεργο στην Κάλυμνο είναι ότι εκεί που πιάνει το καράβι είναι πίσω. Η άλλη μεριά είναι μπροστά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι της Κάλυμνο. Και αν είσαι και στα Πανεγκύρια και δεις τον χορό των Σφουγγαράδων και τα λοιπά, δηλαδή έχει πολλά καλά αυτό.
0: Θρησκευτικό τουρισμό, άρα μπορεί να πάει και η Μαντόνα δηλαδή. Μια και έχει θρησκευτικό τουρισμό.
1: Τώρα τη Μαντόνα. Πώ τη θυμήθηκε τώρα τη Μαντόνα.
0: Το θυμήθηκα επειδή είπε θρησκευτικό τουρισμό.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση της interview, με την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Θέλω να σου πω, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,5. Ελλάς 14,5. Πασόκ 10. Ελληνική λύση 9, πολύ ψηλά η ελληνική λύση. Κουκου 6,1. Εδώ ελπίδα για τη Δημοκρατία η Καριστιανού 3,6. Παλεύει για να μπει στην Βουλή. 3,1 η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου. Και εκτός, σύμφωνα με αυτήν την δημοσκόπηση, είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9. Το Μέρα 25 του κ. Βαρφάκη με 2,8.
1: Συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας δεν ήταν δεύτερο κόμμα πριν λίγο καιρό?
0: Η Πλεύση, ναι, πριν αρκετό καιρό.
1: Ήταν δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, πριν αρκετό καιρό ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Και από δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, είναι εκτός Βουλής.
0: Είναι εκτός Βουλής, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτός είναι και ένας από τους ισχυρισμούς του Πασόκ. Το επικαλείται αυτό το Πασόκ. Λέει ότι, επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα δεύτερη την Ελλάς, λέει ότι κάποτε και η Κουσοντοπούλου, επειδή ήταν στα Τέμπη και ήταν η επικαιρότητα αυτή, ήταν πολύ ψηλά δημοσκοπήσεις. Τώρα η επικαιρότητα προωθεί τον
1: καλά το Πασόκ το έμεινε, Τσίπρα. Ναι, το Πασόκ έμεινε και σε δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε με μια μέρα διαφορά και είχαν 5-6 μονάδες διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή άλλη μια δημοσκόπηση, άλλη. Και λέει πως δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε μέσα στην ίδια μέρα, αφού καταγράφει τη στιγμή η δημοσκόπηση, και έχουν τέτοια διαφορά μεταξύ τους. Αυτά λέει το Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει. Και Δημοκράτες 2,1 εκτός Βουλής, ο Κασελάκης, και ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2%. Αυτά με την πρώτη δημοσκόπηση.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο τωρινός ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το τωρινός της κυρίας Ρένας Ντούρου.
1: Με ή χωρίς Γιώργο Βασίλη?
0: Χωρίς Γιώργο Βασίλη, αφού Γιώργο Βασίλη
1: έφυγε. Πότε έγινε η δημοσκόπηση, τώρα έφυγε Γιώργο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Άρα είναι με Γιώργο Βασίλη.
0: Με, να ξαναδούμε χωρίς Γιώργο Βασίλη. Περίμενε, το 2 όμως το χωρίς Γιώργο Βασίλη, το με είναι θετικό ή αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ξέρω. Αυτά τώρα είναι δύσκολα που με ρωτάς.
0: Και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,3, δεύτερος είναι ο Κανένας με 19,2, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4, τέταρτος ο Βελόπουλος με 11,4 και πέμπτος ο Ανδρουλάκης με 8,5.
1: Καλά, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε περίοδος που ο Κανένας ήταν πρώτος.
0: Ναι,
1: υπήρξε και τέτοια.
0: Ναι, εγώ αυτό θυμάμαι, ότι πάντα ο Κανένας ήταν πρώτος.
1: Καλημέρα, Διαμαντή. We'll be right back. Λοιπόν,
0: να ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς μαζί σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και αυτός μέσα σήμερα. Θα είστε και αύριο εδώ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι και αύριο στις 9 Θεού 112 BB και Τραμπ.
0: Και Τραμπ. Είδες το έδειες τώρα μετά. Τον έχεις βάλει και τον τράξει στο παιχνίδι. Τον έβαλε στο παιχνίδι.
1: Τον έβαλα στο παιχνίδι. Εις αύριο λοιπόν τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Να προσέχετε τη ζέστη, να προσέχετε τις φωτιές, να προσέχετε. Τα πάντα.
0: Και, και τα κουνούπια.
1: Γιατί πρέπει να προσέχουμε, να προσέχουμε.
0: Με έχουν τσιμπήσει κουνούπια μένα πολλά. Πολλά, μπορεί να είναι ένα, πολλά, σε πολλά σημεία.
1: Ευτυχώς δεν είναι κολλητικό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και να προσέχουμε δηλαδή για να έχουμε.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση, λέει ο Διαμαντής, είναι οι φίλοι και οι συγγενείς. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ποιος έγινε μετά?
0: Γιατί μου κάνεις νοήματα?
1: Γιατί σου κάνω νοήματα, γιατί με βλέπουν στις κάμερες και κάνω χαιρετώ. Γεια σου μαμά, γεια σου μαμά, γεια σου φιλιά.
0: Λοιπόν, αποχωρούμε, μένετε εδώ συντονισμένοι και τα ξαναλέμε αύριο στις 9.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπωτέ. Λαμπερί τις γιορτές.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε κλιμακάψωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Την αποκοπή κάθε οικονομικής διόδου της Τεχεράνης προανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μάλιστα προειδοποιεί με κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Η Ιρανική ηγεσία απαντά ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των αμερικανικών περιορισμών. Εν τω μεταξύ, σταθερές παραμένουν οι τιμές στο πετρέλαιο κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές μία ακόμα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Όπκη ένα 41χρονος και ένα 44χρονος, Σεμενίδη και Άνω Λιώσια αντίστοιχα. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. Νεκρή μία 17χρονη σύμφωνα με τις πληροφορίες. Το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε μία παρέα 5 νεαρών. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες του. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες σε καύσωνα, μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, στα Ιόνες στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και για τις επόμενες δύο ώρες θα μιλήσουμε για λίγο απ' όλα ή για όλα από λίγο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11 έως και τη 1. Όπου έχουμε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, καθώς σήμερα μπορεί να είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, ωστόσο αύριο είναι όλο το ζουμί, καθώς ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, να αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας στο Champions League, στα play-off του Champions League για την είσοδο στην League Phase, ενώ έχουμε και άλλους τρεις ελληνικούς συλλόγους που διεκδικούν την είσοδο στην League Phase, των Europa League και Conference League. Ο Όφη που αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Χαράδετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στα πρώτα παιχνίδια των play-off, ενώ ο Όφη επικράτησε 3-0 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και πάει ουσιαστικά για να διατηρήσει το αποτέλεσμα το οποίο πήρε στο Παγκρίτιο στάδιο αυτή την εβδομάδα. Όμως περισσότερα και πολύ καλύτερα θα μιλήσουμε για τις αναμετρήσεις, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από αύριο. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά, καθώς πάλι έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε να πούμε διάφορα από μεσογειακούς αγώνες, από νέα. Αλλά θα ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο, θα το αφιερώσουμε λίγο στα πρωτοσέλιδα και στην αθλητική ενημέρωση του κόσμου. Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports. I'm a Εννοείται πως δεν ξεχνάμε δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων, ο Πάνος Πουναράς.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Διαμαντή, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και την ανταποδίδω την καλημέρα του. Οπότε φίλε Διαμαντή, καλημέρα και σε εσένα.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα και την Sport Day, τα σημερινά πρωτοσέλιδα, όπου έχουμε αναφορές στις κυρίως σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Φουλάριο Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα μπει στην αποστολή για την κρίσιμη αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τσεχία. Προσλύση με Μπακασέτα και Σισοκό. Δεδομένη η προσθήκη παίκτη ηγέτη στον άξονα και όχι μόνο. Ανοιχτό και για αριστεροπόδαρο στόπερ. Τρέχει για τρεις ο Παναθηναϊκός. Πουλήθηκε στην άλλου Άχντα ο Τσέριν λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Χράντα της Κράλοβε. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο των Πράσινων. Πρόταση της Σουτρέκτης για τον Τουμπά στο Τριφύλι. Έντονο ενδιαφέρον και για Ζαρουρί. Από τον Παναθηναϊκό θα πάμε στον Ολυμπιακό. Τρέλα για Γκονσάλες. Παράνοια διαρκεία στο Μεξικό για τη μεταγραφή του διεθνούς στράικερ στον Ολυμπιακό. Συνεργείο του ESPN ακολουθεί κάθε του βήμα στην Ελλάδα. Τι αλλάζει στην επίθεση του θρύλου? Τον αποθέωσε και ο Τσιτσαρίτο, ο σπουδαίος συμπατριώτης του με μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έστειλε μήνυμα στον 23χρονο φορ. Άλλο ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σκόρερ, συνέχισε. Φουλάρι για να κάνει ντεμπούτο στην Τρίπολη με τον Αστέρα, το Μυρμίγκι, όπως είναι το παρατσούκλι του, στο Μεξικό, με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει πώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μεταγραφικός οργασμός. Άλβες, Μέλε, Βάργκας στην κορυφή της λίστας. Ο Μεξικανός Χαφ, ο Δανός Μπακ και ο Ελβετός Εξτρέμ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στον Πειραιά. Έτοιμες και εναλλακτικές λύσεις. Στον ΠΑΟΚ, το είμαι εδώ του Σορετήρε. Ο Άγγλος ακραίος έψαχνε μια ευκαιρία να βγει στον προβολέα και την άρπαξε στο πρώτο του μάτσος βασικός μετά από 5 μήνες. Μεταγραφές Στρέλετς και Μπραγκάνσα στη λίστα των ασπρόμαυρων. Έφεση για Ζίφκοβιτς. Άρης, σαν να μην έφυγε ποτέ. Ο Μάνου Γκαρθία επέστρεψε στο κλάν της Βικελίδης με νέο τριετές συμβόλαιο. Ανυπόμονος ο Ισπανός μάγος. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και ο Άρης. Υπέγραψε και ο Σούταλο τον δανεισμό του από την Σταντάρ Λιέγης. Σούπερ Λίγκα 1, Βόλος. Έξαλλος ο Μπέος με κουμπαράκι. Όφι, ντου για κόντρο και ταμπούρ. Κύπελο Ελλάδος, πρόκριση για Μαρκό με Έλα Ραμπή. Ασίστο Μαροκινό στον ντεμπούτο του, σημαντική νίκη η ομάδα του, 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς στη Σύρο. Σήμερα η κλήρωση της League Face στις 7. Μπάσκετ, Ελλάδα-Κύπρος 82-75 με σβηστές μηχανές, με κορυφαίους Ντόρση και Νετζίπογλου. Η εθνική Ελλάδος νίκησε την Κύπρο. ΑΕΚ παίρνει Τσαλαμούρη, Παναθηναϊκός. Σήκωσε μανίκια ο Ζότς, ο επτάστερος έπιασε δουλειά. Ολυμπιακός, μόνο έξω από τα σύνορα. Πρόθεση να μπει ειδικός όρος στο συμβόλαιο του Τόμας Γόκαπ να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. ΑΕΚ ψάχνεται για δύο. Τα διλήμματα του Νίκολιτς για τα φτερά της επίθεσης εν ώψη της ρεβάνς με τη Λεύσκη. Υποψήφι Κοϊτά Γκατσίνοβιτς αριστερά και Μάγερ Ζούπκοφ δεξιά. Σφυρίζει ο Ελίτ Τουρπέν.

η αθλητική ώρα των σπορ. Στα αστέρια πάμε. Ένα είναι το μήνυμα που επικρατεί στα κεντρινόμαυρα αποδυτήρια εν ώψη του αυριανού κρίσιμου επαναληπτικού με την Λεύσκη Σόφιας. Σήμερα το απόγευμα η τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτη και στο βόλεϊ γυναικών με ξεκάθαρα μηνύματα από Παντερμαλή. Μεγάλη επιτυχία της ΚΑΠΑ 13 σε τουρνουά στην Σερβία. Ο ελίτ Γάλλος διαιτητής Τουρπέν σφυρίζει την αυριανή μάχη. Παίρνει τον Τσαλαπούρη η ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Τρίγωνο, Φούλγια Άλβαρες, Βάργκας, Μέλε. Συμφώνησε ο Μεξικανός, πόσο ζητάει West Ham, τι προσφέρει ο Ολυμπιακός για την αγορά του, σε καλό δρόμο του Ελβετού Εξτρέμ, θετικός και ο παίκτης. Πρώτη εναλλακτική, ο Χιλ. Τα βρίσκουν με τη Βόλσμπουργκ για τον Δανό Πασπαρτού Μπακ. Τη δύσκολη περίπτωση του Έντσον Άλβαρες παλεύει ο Ολυμπιακός. Φωτιά. Κυνηγάει αστέρι της Βραζιλίας, θέλει τον Γενάρη αριστερό μπακ για τον Γενάρη τον αριστερό μπακ Αρτούρ Γκάμπριελ της Παλμέιρας. Ο Γιώακιμ Μέλε παίζει και στις δύο πλευρές της άμυνας, γιατί ο Μοκαντά προτιμά τη μεξικανική αγορά. 3+1 μεταγραφές βασικών. Ο Ελκαμπί και το Αλαπανένκα πέναλτι. Θαυμαστής του Μπαρτζόκα ο Μπράντοβιτς με Φενέρ για την πρώτη κούπα της σεζόν.

Φως των Σπορ, εμφύλιο στη Ρώμη. Η κόντρα μεταξύ των οπαδών της Λάτσιο και του ιδιόρυθμου προέδρου Κλαούντιο Λατίτο έχει φτάσει στα άκρα. Το αρνητικό ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας, η έλλειψη επενδύσεων και το διαζύγιο με τον Μαουρίτσιο Σάρι. Το φιάσκο με την Μαντόβα. Οργάσμος στο σεφ, ετοιμάζουν βαλίτσες, Άλβαρες και Βάργκας. Πρόβα με σκέψεις, η Εθνική είχε κορυφαίους στους Ντόρσεϊ, Καλάθι και Σούπερ Νετζίπογλου, αλλά δεν έδειξε πλήρως έτοιμη εν ώψη των αγώνων για το Μουντομπάσκετ στη φιλική νίκη επί της Κύπρου με 82-75. Συμπλήρωσε 100 αγώνες με το Εθνόσημο, ο Λαρετζάκης θα είμαστε όπως πρέπει στους κρίσιμους αγώνες, στο μυαλό πλέον, στη Ρίγα και στον τελικό της Παρασκευής με την Ουκρανία. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Ισπανία. Συνεχίζεται η συλλογή, άλλα 6 μετάλλια για την Ελλάδα κατά τη χθεσινή μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δανίλ Γουρτζίδης στα 400 μέτρα μυχτής ατομικής πήραν ασημένιο μετάλλιο και ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο χάλκινο. Τρία χρυσά στην πάλι με Γιώργο Κουγιουμτζίδη, Ντάουρεν Γκουρουγκλίεφ και Αζαμάτ Χουσάνοφ, είναι η αναφορά στους Μεσογειακούς Αγώνες από το Φως των Σπόρων.

Και πάμε τώρα και στην live sport. Αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου ξεκινάμε τη live, το super, το super περιοδικό για το πρωτάθλημα. Έδωσε Τσέριν, πάει για 2. Με 3 εκατομμύρια ευρώ στην Αλουάχντα ο Σλοβαίνος διεθνής και ο ΠΑΟ κινείται για διπλή ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Πολύ πιθανός και ο δανεισμός του Ζαρουρί που θα φέρει εξτρέμ. Η Ουτρέκτη και άλλες δύο Ολλανδικές ομάδες θέλουν δανεικό τον Τουμπά. Συμφωνία με Στρέλετς. Ξανά στο προσκήνιο ο Σλοβάκος επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ στο τραπέζι με τη Μίντλεσμπρο. Τι παίζει με τον Μπραγκάνσα τη Sporting. Έφεση για Ζίβκοβιτς της Ρεβάντς με την Μπραν.

Μάνου Τριετίας και Σούταλο 2027. Επίσημη μεγάλη επιστροφή του Ισπανού στον Άρη. Το ήθελα κι εγώ, όσο το ήθελε και η ομάδα, δήλωσε ο Μανού Γκαρθία. Ολυμπιακός, φουλάρι για τρία μπαμ. Οι υποθέσεις των Έντσον Άλβαρες, Ρούμπεν Βάργκας και Γιωακίμ Μέλε σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο ανοίγει τα χαρτιά του, τα πλάνα της πρόκρισης, τα πλάνα πρόκρισης της ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Πότε θα γίνουν τα πρώτα ντέρμπι, το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Εθνική λατρεία και στην Γερμανία. Εξαντλήθηκαν σε 4 ώρες τα 2.200 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ για το μάτς με τη Mannschaft στο Augsburg στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Ζητείτε διάρκεια. Με κορυφαίο τον Ντόρσεϊ, 18 πόντους, η εθνική μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου, αλλά στον τελικό με την Ουκρανία θα χρειαστεί να βάλει να βγάλει ένταση για 40 λεπτά και να γίνει οκτάστερος. Ο Ζότς έπιασε ξανά δουλειά στον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρο στόχο.

Και ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το περιοδικό All Star Basket, τιμής 4 ευρώ. Κάψα Γιάννη στο Μαϊάμι. Ο Ζότς, απόλυτος κυρίαρχος, τα αλλάζει όλα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο για τα πρώτα 30 λεπτά. Είπαμε για τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάβλημα της ημέρας, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Μην φύγει κανένας.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας. Όπου, όπως είπαμε στην αρχή, σε αυτήν την εκπομπή θα πούμε λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Και θα συνεχίσουμε με Στίβο. Καθώς το διάστημα 10 έως 16 Αυγούστου είχαμε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, εκεί όπου είχαμε αξιοπρεπείς ελληνικές συμμετοχές σε μια αποστολή, με την Ελλάδα να κατεβάζει μια αποστολή 60 αθλητών. Και μάλιστα έχουμε κοντά μας, έχουμε στην παρέα μας έναν από τους αθλητές που συμμετείχανε, ο οποίος αναδείχθηκε 12ος σε όλη την Ευρώπη και κατέκτησε και δύο φορές τον τίτλο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Μιλάω για τον Έλληνα κοντιστή Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμπειρία του και όχι μόνο για την εμπειρία του. Θα μας βάλει στα μάτια ενός αθλητή Στίβου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλημέρα. Να το πω και πιο σωστά. Καλημέρα. Αν και πλησιάζει μεσημέρι σιγά σιγά, αλλά καλημέρα.
1: Όπως είπατε και πριν, τώρα πριν μια εβδομάδα γυρίσαμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα πράγματα πήγανε και καλά και κακά. Είχανε πάει όλα καλά στο προκριματικό. Δυστυχώς στο τελικό δεν μπορούσα να βγάλω μια καλύτερη επίδοση και έμεινα λίγο χαμηλά.
0: Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το πανευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ και δεν θα ξεκινήσω με τον αγώνα, θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Εκεί πέρα στο Μπέρμιγχαμ, πώς ήταν οι εγκαταστάσεις για τους αθλητές?
1: Από θέμα εγκαταστάσεις ήταν πάρα πολύ καλά, δηλαδή σε σύγκριση με την Ελλάδα ήταν αρκετά καλύτερο το επίπεδο. Προπονούμασταν σε ένα πανεπιστήμιο, μας φιλοξενούσε εκεί πέρα και πηγαίναμε και κάναμε τις προπονήσεις μας εκεί, γιατί καθίσαμε και ένα διάστημα 10 ημερών, ήμασταν αρκετές ημέρες. Οπότε σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι.
0: Οι συνθήκες οι καιρικές, τι έπαιζε εκεί πέρα?
1: Όσο για τις καιρικές συνθήκες, το προκριματικό είχε πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι καταλάβαμε ήταν λίγο ασυνήθιστο και για αυτούς, για τους διοργανωτές. Στο τελικό για εμάς είχε λίγο παραπάνω κρύο, για αυτούς από ό,τι κατάλαβα ήταν το φυσιολογικό.
0: Ναι. Τώρα θα... Συνέχισε, συγγνώμη.
1: Δεν νομίζω να με επηρέασε πάρα πολύ η θερμοκρασία, να πω ότι ήταν κάτι ασυνήθιστο. Εντάξει, περιμέναμε να είχε γύρω στους 20 βαθμούς. Μόνο στο προκριματικό, όπως προείπα πριν, είχε 30 και βαθμούς και αυτό λίγο εμάς μας βοήθησε. Στο τελικό ήταν νομίζω τα συνηθισμένα για αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Σε μια τέτοια διοργάνωση, κατά τη διάρκεια της, πώς προετοιμάζονται οι αθλητές πριν και μετά από έναν αγώνα?
1: Πριν δεν είναι μόνο εκείνες οι μέρες, είναι σίγουρα όλη η χρονιά. Δηλαδή εμείς ξεκινάμε προπόνηση από το Σεπτέμβρη. Σίγουρα προετοιμάζεσαι όλη την χρονιά για αυτόν τον αγώνα. Πλέον είναι και μέσω ranking για να κάνεις αρκετούς αγώνες, να πας αυτού στο πανευρωπαϊκό ή σε κάποιο άλλο παγκόσμιο. Τώρα εκείνη την περίοδο δεν θες και πάρα πολύ έντονη προπόνηση. Βασικά δεν θες πάρα πολύ σε ποσότητα προπόνηση στην αγωνιστική περίοδο. Οπότε είναι το σύνολο της προπόνησης όλης της χρονιάς, δεν είναι μόνο εκείνο του διαστήματος.
0: Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό, στους δύο αγώνες. Θα ήθελα να μεταφέρεις στον κόσμο την εμπειρία σου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την συνύπαρξή σου με μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος.
1: Ναι. Ήταν η πρώτη συμμετοχή μου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αντρών. Είχα συμμετάσχει και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά σαν διοργάνωση και σαν επίπεδο και όλα αυτά μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο ωραία. Ελπίζω να είμαι καλά, να μπορώ να συμμετάσχω και σε ακόμα αυτές τις οργανώσεις τέτοιες. Ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή και στο τελικό που πέρασα. Είχα πάει και τις προηγούμενες μέρες να δω τα άλλα τα παιδιά που αγωνιζόντουσαν και ήθελα οπωσδήποτε να είμαι στο τελικό.
0: Τι σημαίνει για εσένα μια τέτοια συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση με το Εθνόσημο?
1: Σίγουρα πιστεύω για τους περισσότερους αθλητές είναι ο αγώνας στόχος στο τέλος του καλοκαιριού, αυτές οι διοργανώσεις. Κάνεις πάντα ό,τι καλύτερο μπορείς και ελπίζεις να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο κρατάς από όλη αυτή την εμπειρία?
1: Κρατάω λίγο ότι δεν διαχειρίστηκα σωστά το τελικό. Έπρεπε λίγο να το διαχειριστώ διαφορετικά. Ελπίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό μάθημα να με βοηθήσει σε περίπτωση που ξαναβρεθώ σε μια αντίστοιχη διοργάνωση στο τελικό, να με βοηθήσει να το διαχειριστώ τελείως διαφορετικά.
0: Και θα ολοκληρώσουμε λίγο με τα αγωνιστικά, αλλά θέλω να σε πάω λίγο ξανά στις εγκαταστάσεις και θα σε πάω στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο έχεις κατακτήσει δύο σερή χρονιές και μάλιστα τις έχεις κατακτήσει και τις δύο στο Βόλο.
1: Ναι, πέρσι
0: και φέτος. Πέρσι είχαν ακουστεί αρκετά παράπονα από τους αθλητές όσον αφορά το ταρτάν του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Φέτος πώς ήταν οι συνθήκες?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Τώρα εντάξει, σε σχέση με τα δρομικά και αυτά, σίγουρα είναι διαφορετικά τελείως για τα παιδιά, δηλαδή και για το μήκος και αυτά. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται κιόλας πολύ το ταρτάν μέσα του ακωτίου για ρήψεις. Δεν τους επιτρέπουν. Οπότε εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω για τα άλλα τους παιδιά πώς και τι, άμα επηρεάστηκαν. Ξέρω ότι πέρσι είχαν ακουστεί και κάποια για το σκάμα, λίγο για το μήκος. Φέτος νομίζω ότι είχαν διορθωθεί αυτά και ήταν καλύτερα σαν διοργάνωση.
0: Τέλεια. Άσχετα αν έχεις κατακτήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα δύο φορές, δύο συνεχόμενες φορές, άσχετα αν έχεις καταφέρει να βγεις 12ος σε όλη την Ευρώπη, στους 12 καλύτερους ακοντιστές όλης της Ευρώπης, κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο μικρός Δημήτρης πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Στίβο και πόσο μάλλον με το αγώνισμα του ακοντίου?
1: Εντελώς τυχαία είχα ασχοληθεί, δηλαδή μέσω σχολικών αγώνων είχα ξεκινήσει να κάνω Στίβο. Πριν από αυτό ήμουν στο μπάσκετ, πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά ή μπάσκετ του ποδόσφαιρο. Και εντελώς τυχαία, επειδή από τους σχολικούς αγώνες και με αυτά είχα ξεκινήσει, είχα ξεκινήσει εδώ στα Γιάννητσα μέχρι τρίτη ηλικίου και μετά από εκεί πέρα κατέβηκα κάτω στην Αθήνα.
0: Βάλεμα. Ήθελες να συνεχίσεις κάτι?

0: ξεκινάμε από νωρίς τις βολές. Συνήθως τα τελευταία χρόνια ξεκινάμε τις βολές από Φλεβάρι, Μάρτι, πιο αργά. Φέτος ήταν και το χειμερινό κύπελλο ρήψεων που συμμετείχα, οπότε ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς τη φετινή χρονιά. Πήγαμε προετοιμασία στην Κύπρο. Οπότε εμείς τώρα τη χειμερινή περίοδο ουσιαστικά είναι η γενική μας προετοιμασία και ύστερα ξεκινάμε πιο ειδικά πράγματα και οι αγώνες ξεκινάνε τον Μάιο.
1: Μάλιστα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς θα πω εγώ, το αγώνισμα του στίβου θεωρείται ερασιτεχνικό. Τα μόνα επαγγελματικά αθλήματα τα οποία θεωρούνται με ΠΑΕ και ΚΑΕ, ανώνυμες εταιρείες, είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εσύ τι κάνεις για να επιβιώσεις?
0: Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς λίγο η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει περισσότερο σε σχέση με παλιότερα. Με τη στήριξή τους λίγο, δουλεύω και εγώ παράλληλα όσο μπορώ λίγο σαν φυσικοθεραπευτής, έχω τελειώσει πέρσι. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για εμάς που ασχολούμαστε με τον αριστεχνικό αθλητισμό, αν δεν έχεις κάποιο χορηγό.
1: Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου, για να μπει λίγο και ο κόσμος ακόμα περισσότερο στο κλίμα? Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου, στην οποία συνδυάζεις τον αθλητισμό και, και τη δουλειά σου?
0: Κοιτάξτε, πρώτα βάζω τον αθλητισμό, γιατί βρίσκομαι και κάτω στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Οπότε σε περίπτωση που γι' αυτό είμαι και εγώ λίγο σε δίλημα και είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί άμα πεις ότι να βρεις κανονική δουλειά και να ασχολείσαι με 8ωρο κανονικά, είναι λίγο δύσκολα μετά για να προπονηθείς. Πόσο να πας μάλλον για προετοιμασίες ή για να λείπεις για τους αγώνες όταν χρειάζεται σε διάστημα 10 ημερών. Οπότε κανονίζω πρώτα την προπόνηση και μετά από εκεί και πέρα με τη δουλειά.
1: Τι θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους του?
0: Όσον αφορά τις θυσίες, δεν θεωρώ ότι είναι θυσία αυτά που λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα, δεν βγαίνεις έξω, γιατί σίγουρα κερδίζεις πολλά περισσότερα, φίλους, πηγαίνεις σε τέτοιο ταξίδια, εκδρομές. Τώρα όσον αφορά τις θυσίες, πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά που χάνεις είναι αυτά, ότι δεν μπορείς να μπει σε ένα στάδιο να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Αυτά πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία σε πηγαίνουν λίγο πίσω.
1: Μάλιστα. Επειδή όλοι μας έχουμε πρότυπα στη ζωή μας, αθλητές και εμείς, και έχουμε σίγουρα κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας έχει εμπνεύσει. Εσένα, υπάρχει κάποιος αθλητής ο οποίος ενέπνευσε?
0: Κάποιος συγκεκριμένος όχι, από μικρή ηλικία δηλαδή θυμάμαι έβλεπα τους ακοντιστές, λίγο τους παλιότερους που αγωνιζόντουσαν στα παγκόσμια και στις Ολυμπιάδες και στα ευρωπαϊκά. Δεν μπορώ να πω ότι προσπαθώ να αντιγράψω κάποιο συγκεκριμένο ή ότι παρακολουθώ κάποιον. Είμαι τυχερός που είμαι κάτω και προπονούμε μαζί με τον Γιάννη τον Κυριαζή. Σίγουρα με βοηθάει αρκετά και αυτός. Και είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που κάνουμε κάτω μαζί προπόνηση.
1: Τέλεια. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα στην εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι. Θα σου ζητήσω μια χάρη. Ως Δημήτρης Τσίτσος, ως διεθνής Έλληνας ακοντιστής, θα ήθελα να δώσεις μία συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον στίβο ή ακόμα και με το αγώνισμα του ακοντίου, το οποίο αυτό παιδί μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
0: Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από τα ομαδικά αθλήματα. Είναι αρκετά πιο ωραίο γιατί είναι ατομικό και προσπαθείς εσύ και ό,τι προσπάθεια κάνεις θα τα μυθείς αναλόγως.
1: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διεθνής Έλληνας ακοντιστής, αθλητής του ακοντίου Δημήτρης Τσίτσος, ο οποίος φέτος κατετάγει 12ος σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένας από τους 12 φιναλίστ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατέκτησε το δεύτερο σερί βαλκανικό πρωτάθλημα, ενώ και το 2019 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των κατηγοριών K20 και μιλήσαμε σήμερα όχι μόνο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και γενικά για το άθλημα του Στίβου και το αγώνισμα του Ακοντίου.

Θα κάνουμε λίγο μία αναφορά στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς είχαμε και χθες διάκριση από τους Έλληνες αθλητές. Απλά θα μεταφέρω μία είδηση την οποία διαβάζω, που βγήκε και σχετικά πριν 3 λεπτά, όπου ιταλικά μέσα ενημέρωσης βάζουν στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε, τον αμυντικό της Βόλφσμπουργκ που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, βάζουν και ενδιαφέρον της Ιουβέντους, οπότε σύμφωνα πάντα με ιταλικά δημοσιεύματα έχουμε και την Ιουβέντους στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε και αναμένουμε εξελίξεις πάνω στον λόγο. Ζήτημα.

Θα πω τώρα και μια είδηση, μια γρήγορη για τους φίλους μας τους Καλαματιανούς, που έχουμε πολλούς Καλαματιανούς στην Αττική. Για όποιον θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Καλαμάτα στην Super League που παίζει φέτος, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το κάνει και με μεγαλύτερη ευκολία χωρίς έξοδα. Γιατί οδεύει προς το γήπεδο του Ιωνικού η ομάδα της Μεσσηνίας. Με και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία θα επικυρωθεί έπειτα από ένα συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιήσουν ο Εραστέχνης Ιωνικός Νικαίας και ο Δήμος Νίκαιας Άγιου Ιωάννη Ρέντι. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλα δείχνουν, η Καλαμάτα θα παίζει τους αγώνες της στη Νίκαια, οπότε όποιος Καλαματιανός είτε έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλαμάτα και δουλεύει στην Αθήνα, είτε έχει μεγαλώσει στην Αθήνα αλλά η καταγωγή του να είναι από εκεί κάπου, από Μεσσηνία, Καλαμάτα, Πύλος, Μεσσίνη και το καθεξής, μπορεί να δει τους αγώνες της ομάδας στη Νίκαια.

Από ό,τι βλέπω, αναφορά σε μεσογειακούς αγώνες και την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ θα την κάνουμε μετά τις διαφημίσεις. Οπότε πάμε λίγο να διαβάσουμε ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε κάποιες ειδησούλες, καθώς έχουμε εξελίξεις, και θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Νίκολας Μπένσον, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τον Κολοσσό Ρόδου το καλοκαίρι, δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα του Κολοσσού, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλες πολιτείες. Και τη λέμε αυτή την είδηση γιατί πολύ απλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και ο Νίκολας Μπένσον μόλις είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, οπότε ουσιαστικά αποχώρησε χωρίς να παίξει. Παρόλα αυτά, είχαμε και πριν λίγο ανακοίνωση από την ομάδα της Ρόδου για την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, Tyler Stevenson, με συμβόλαιο μόνο ετούς διαρκείας. Και για τους φίλους του τους Παναθηναϊκούς έχω να σας πω κάτι, καθώς το Τριφύλι εξετάζει, να το πω πιο σωστά, την περίπτωση του 27χρονου διεθνή Μαροκινού χαφ της Watford, Imran Louza. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Watford και συνολικά με τις Μέλισσες μετρά 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 συμμετοχές. Το Transfermarkt τον κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Πάνου Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
6: Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
1: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
16: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
15: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: ...94,3... Ιντερβέτεν... Ελλάδα Sports. 94,3... Ιντερβέτεν... Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο πρόεδρος Τσέπο Μάκης Γκαγκάτσης φιλοξενήθηκε χθες βράδυ στη δίκη της Δευτέρας των Sky και μεταξύ άλλων ανέφερθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ακόμα, ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές ότι μόνο με ομοφωνία του Big Four η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, αν υπάρξει χυποψία, θα το καθυστερήσουν. Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάρκας έναντι 12,2 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο ιδού του Mercato Web. Παράλληλα, φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες και προσπαθεί να κλείσει τις συμφωνίες με Βόλσβουργκ και West Ham. Στο κάδρο και ο Βραζιλιάνος στόπερ Τζόναθαν Ζεσούς με την Νότιχαμ Φόρεστ να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους Ερυθρόλευκους, ενώ Τσέλσι και Τότεναμ παρακολουθούν και η Κρουζέιρο ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο νεαποκτηθής Μεξικανός Φόρ Αρμάντο Γκονζάλες είναι πιθανό να πραγματοποιήσει ντεπούτο την Κυριακή στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κατά του Αστέρα στην Τρίπολη. Φουλάρι για την απόκτηση μέσου ο Παναθηναϊκός έπειτα από την πώληση του Άνταμ Τσέρν στην Αλ Γουέχτα. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπου Ντάμπι ο Σλοβένος Χαβ για ιατρικά και υπογραφές. Ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταγραφή και δεύτερου ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Εκτός απρόπτου, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα βρίσκεται κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Χράντεντς Κραλοβέ για τα play-off του Conference League. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύκης Σόφιας την Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Στον ΠΑΟΚ κινούνται τα πάντα με ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League με τους Σορετήρε, Ντιαγέ και Λουσέ να προλαβαίνουν εκτός απρόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Τον 27χρονο χαφ της Sporting Ντανιέλ Μπραγκάντσα θέλουν για την Κωνσταντέλια Σπρωμαυρή σύμφωνα με τη ρέκορντ. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε με τον Άρη ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία. Το ήθελα τόσο πολύ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης, τον 28χρονο σκαφ. Παράλληλα, οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπρόνσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, η Μαρκό επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου χάρη σε δύο αποκρούσεις του τροντοφύλακα Θοδωράκη και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση διοργάνωσης. Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται πολύ κοντά σε σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μεσοπιθετικό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βιλιαφάνιες. Τον 26χρονο φόρ του Πανθουραϊκού Σταύρου Αγγελή προσθέτει στο ρόστερ της η Καλαμάτα με τον επιθετικό να γίνεται για πρώτη φορά επαγγελματίας. Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens στο τελευταίο φιλικό ενώπιση των αγώνων κατά Ουκρανίας και Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν Τάιλερ Ντόρση με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το αποδείξουμε. Να το δείξουμε, όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Κατέκτησε 3 μετάλλια στην τελευταία μέρα του αθλήματος. Ο Γιώργος Γιουκουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στο 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ το χάλκινο στα 125. Στην ξυφασκία, ιστορικό χρυσό κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο ξύφος ασκήσεως. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο δίκοπο είχαμε πρόκριση στο ημιτελικό τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκου. Εκτός συνέχεια στο διπλό Σκιφ Γυναικών έμειναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Η Δυναμό Τυφλίδας αναμένεται να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ Μάριο Πουρζιτίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντούκλα Πράγας. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονο στέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίντ, σύμφωνα με τον Ετσέμα Ντελούκας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη Ανδριάννα Πούγιου και εκφώνηση πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων Πάνος Πουρναράς.

κορυφές στους μεσογειακούς αγώνες συνεχίσαμε να έχουμε επιτυχίες σαν χώρα, καθώς πέρα από την κολύμβηση είδαμε χρυσό και στην Ξηφασκία και στην Ελευθέρα Πάλι.

Και θα ξεκινήσουμε λίγο με την κολύμβηση, καθώς έχουμε συνέχεια στα μετάλλια του Μεσογειακού Πρωταθλήματος, καθώς ο Δανίλ Γιουρτζίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μοναδικό του αγώνισμα, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στα 400 μέτρα μικτής κολύμβησης, τερματίζοντας σε χρόνο 4.18 και 28, ενώ ο Αλμπέρτο Ρατσέτη, που ήταν ο Μεσογειονίκης, ο χρυσός Μεσογειονίκης για το 2026, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 4.11.99. Μετά τα 1500 ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και στα 800 μέτρα ελεύθερο, έπειτα από μια κούρσα η οποία τερμάτισε σε 8 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, με την Τσεσαράνο από την Ιταλία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας την κούρσα σε 8.29.65. Ενώ έχουμε και την επιστροφή στα μετάλλια του Ανδρέα Βαζίου, ο οποίος στα 100 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο, τερμάτισε την κούρσα του σε 49 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τους Κροάτες Νταγκόγια, όπου τερμάτισε 48-77 στην πρώτη θέση, και τον δεύτερο Σίβετς με το 49-19. Πριν συνεχίσουμε, απλά να πούμε μια είδηση για τον Ζέλσον Μάρτινς, καθώς δημοσίευμα από την Ρωσία κάνει λόγο για συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ρωσικό Σύλλογο να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει. Και μάλιστα η προσφορά της Κράσνονταρ είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι πειραιώτες ζητούν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν το Πορτογάλο Extreme.

Να πούμε, στέλνει μήνυμα η Αποστολία, η Καρντάσεν από την Θεσσαλονίκη, την πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ γαβρίνα, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα σε εσένα, στον μικρό Ιωάννου και στην αδυναμία μου Παγιουράκο. Μπορείς να με πεις τους καινούριους που θα είναι στον σταθμό και μπορείς να με στείλεις το καινούριο πρόγραμμα. Αποστολία, δεν μπορώ να σου στείλω το καινούριο πρόγραμμα, ωστόσο μπορείς να πας στην σελίδα μας να το βρεις. 943sports.gr, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, όπου θα τεθεί σε λειτουργία από 1η Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζουμε με την Ελευθέρα πάλι, εκεί όπου είχαμε δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα δύο χρυσά τα οποία κατέκτησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Γιώργος Κούγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ, ο Ρώσος Naturalizé, στα 97 κιλά. Ενώ είχαμε και ένα χάλκινο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Αζαμάτ Χωσόνοφ στα 125 κιλά, εκεί όπου στον μικρό τελικό επικράτησε του Ιταλού Αμπραχάμ Κονιέδο Ρουάνο με 3-1. Ο Κουρουγκλίεφ στον τελικό επικράτησε 6-0 του Χαϊντάρι, ενώ ο Κούγιουμτζίδης στον τελικό επικράτησε τον Κιουτσούκ Σολάκ του Τούρκου Παλαιστή Κιουτσούκ Σολάκ με 8-0. Και έτσι μάλιστα ο Κουγιουμτζίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με συνολικό, με απολογισμό 28-0 στους πόντους. Δεν δέχθηκε ούτε ένα πόντο κατά.

Και θα τελειώσουμε τους αναφορές μεσογειακούς αγώνες με την Ξηφασκία, εκεί όπου είχαμε την Κατερίνα την Κοντοχρήστου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ξηφασκία, συγκεκριμένα στο Ξύφος Ασκήσεως, εκεί όπου αντιμετώπισε στον τελικό την Σάρα Άμρε Χοσνή και σε ένα ντέρμπι, μπορεί να πει κάποιος, επικράτησε 15-13. Εν τω μεταξύ, τώρα είδα ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Γιώργος, ο οποίος εύχεται καλή εκπομπή. Συγγνώμη Γιώργο, δεν το πήρα χαμπάρι προηγουμένως. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι και εγώ να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεμάτη μετάλλια η αποστολή στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας. Μάλιστα δεν είναι μόνο αυτή η διοργάνωση που έχουμε από άλλα σπορ, καθώς έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, εκεί όπου είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή με δύο προκρίσεις.

Στο σκίφ ελαφραίων βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος είναι και μάλιστα πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ είχαμε και πρόκριση στο δίκοπο με τους Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα να προκρίνονται στην επόμενη φάση, καθώς τερμάτισαν τον αγώνα τους σε 7 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά ο αγώνας του Παπακοσταντίνου και του Μπούρκα στο δίκοπο ανδρών, ενώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφραίων βαρών τερμάτισε πρώτο στην προκριματική του σειρά. Είχαμε και τη συμμετοχή της Ευαγγελίας Αναστασιάδου και της Μιλένας Κοντού στο διπλό σκιφ γυναικών, εκεί όπου δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Επίσης, τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το μισάωρο, και στο επόμενο μισάωρο θα δώσουμε την έμφαση στα διεθνή, καθώς έχουμε να μιλήσουμε και για τα play-off του Champions League που ξεκινάνε από σήμερα, με τους αγώνες Σάμπα Μπακού, Χάπολι Μπερσεβά, Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λάσκ Σέλτικ. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 το βράδυ, μιας που έχουν κοινή ώρα έναρξης. Πριν όμως ολοκληρώσουμε το μισάωρο, να πούμε ότι σήμερα η Ελλάδα δίνει τον τέταρτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει τις Αυστριακές, κλειδώνει το εισιτήριο για την φάση των 16. Θυμίζουμε ότι εχθές, όταν είχαμε τσεκάρει και την βαθμολογία, είδαμε ότι η Ελλάδα ήταν στην δεύτερη θέση επίσης από 3 αγώνες με 5 βαθμούς, καθώς είχε 2 νίκες και μία ήττα από την Τσεχία, και οι 2 νίκες ήταν τη δεύτερη αγωνιστική με την Ουκρανία στο tie break 3-2, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πάρει 2 πόντους από εκείνο τον αγώνα, από εκείνη την νίκη, ενώ εν συνεχεία η Ελλάδα αντιμετώπισε και την Βουλγαρία, όπου επικράτησε της Βουλγαρίας 3-1 σετ, παίρνοντας καθαρή νίκη και τους 3 βαθμούς που χρειαζόταν σήμερα. Είτε πάρει καθαρή νίκη, είτε πάρει νίκη στο 5ο σετ, η Ελλάδα θα βρίσκεται στους 16 της διοργάνωσης, όπου οι 16 της διοργάνωσης, οι αγώνες των 16 και των προημιτελικών, θα διεξαχθούν μισή-μισή πάντα σε Τσεχία και Τουρκία αντίστοιχα, ενώ τα ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή του ποδοσφαίρου.

0: crowd. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
11: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Μιλήσαμε για Μεσογειακούς, μιλήσαμε για Στίβο, μιλήσαμε για βόλεϊ που κάναμε την αναφορά για το παιχνίδι της εθνικής μας με την Αυστρία. 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στα διεθνή, εκεί όπου χθες είχαμε τους τελευταίους αγώνες για τα top 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά έχουμε δράσει και σήμερα καθώς ξεκινάνε τα play-off στο Champions League. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να μιλήσει για τους αγώνες και τους χθεσινούς, αλλά και αυτούς που έρχονται, πέρα από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε κοντά μας. Μάνο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι,
1: καλό μεσημέρι. Νίκο, εσένα και στο ακούδες στο 943 Intervento Sports. Καταρχήν να πούμε, μιλήσουμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της βουλγαρικής ομάδας, ο Μπορυμίρο, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, αναφέρθηκε στο δεύτερο παιχνίδι, λέει: έχουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε την ΑΕΚ, έχουμε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μας. Θα επιδιώκουμε να πάρουμε την νίκη πρόκριση που θα μας δώσει την ευκαιρία να παίξουμε στο League Face του Champions League. Έχει συζητήσει, όπως είπε, και με τον πρόεδρο τον Σιράκο, και εκείνος παλιός σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και περιμένουν να πάνε η βουλγαρική ομάδα να πάρει την πρόκριση στην Αγία Σοφιά. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι η ομάδα του Νίκολιτς τους περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ούτως ώστε να τους νικήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει αυτή την πρόκληση για το μεγάλο ραντεβού της Πέμπτης στο Grimaldi Forum του Monte Carlo, για να δώσει το παρόν της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κάτι που θα είναι καλό, πέρα από την ίδια που θα βάλει τα 18,5 εκατομμύρια με την είσοδο στο League Face, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Επίσης, τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χτες είχαμε τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στα περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα κορυφαία. Ο Κουλιεράκης πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρώμα, μια Ρώμα που συνέτριψε 4-0 την Φιωρεντίνα, οπότε η Φιωρεντίνα σήμερα εντείνει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ομάδα της. Βλέπει ότι η Κόμο θέλει να πάρει τον διεθνή φόρ, τον Μόιζες Κεν, από τους Γιόλα. Θα δούμε, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γραφές λήγουν την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Μποαντή, και επισήμως είναι ποδοσφαιριστής της Manchester City, με 95 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Λίλ. Τον Μποαντή, όπως έλεγε και ο Έντσο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής των πολιτών, τον θέλουν για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία και να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Ρόντρι, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Manchester City στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα. Αλλά η διοίκηση των πολιτών, μετά από εισήγηση του Μαρέσκα, έχει κινήσει διαδικασίες, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Chelsea για να πάρει τον διεθνή Αργεντινό, τον Έντσο Φερνάντες, που διακρίθηκε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί χθες η Chelsea στην πρεμιέρα της νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, ένα παιχνίδι που είχε σε εντυπωσιακή κατάσταση τον Γκολ Πάλμερ. Πολύ ευχαριστημένος ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν ξέρω αν θα δεχθεί ή πόσα χρήματα θα ζητήσει από την Manchester City για να πουλήσει τον Έντσο Φερνάντες. Παράλληλα, η Arsenal έχει καταθέσει πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χούλιαν Άλβαρες, τον οποίο τον θέλει ο Μικέλ Αρτέτα για να παίξει center for, γιατί ο Γιόκερες καλός χρυσός είναι, αλλά τα σχέδια και τις προσδοκίες που έχει ο Μικέλ Αρτέτα δεν μπορεί να τις καλύψει ο Γιόκερες, ειδικά στο Champions League θέλει να πάρει τον Άλβαρες. Αλλά ο Άλβαρες, όπως λέγαμε και χθες, έχει συμφωνήσει προφορικά ο ίδιος και με τον αθλητικό διευθυντή, τον Μπλαουγκράνα, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο, αλλά και τον Γερμανό προπονητή, τον Hans Flick. Απλώς πρέπει οι διοικήσεις των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να συμφωνήσουν στο ποσό, κάτω από 140 εκατομμύρια, όπως είναι τα πράγματα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πουλάει έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της, όπως είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και φιναλίστ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, ο Χούλιαν Άλβαρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν, παλιός διεθνής φορ, ο Σαμ Ετό, που έχει παίξει και σε Μπαρτσελώνα και σε Ίντερ, στις δύο αυτές κορυφαίες ομάδες. Βγήκε και στηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο, λέει ότι πρέπει να ξαναδούμε το σχέδιό του να κάτσει πόλη μαζί σε ένα τραπέζι, γιατί πρέπει ο Φαντίνο, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχει βοηθήσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε. Να θυμίσουμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος θες ανακοίνωσε ότι φέτος θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο κάτω των 15 ετών με όλες και τις 211 ομοσποδίες μέλη της FIFA. Πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Θέλει να το κάνει μέσα στο 2026, μέσα στη χρονιά αυτή. Έχει υποστηρικτές μέχρι τώρα επισήμως στην CONMEBOL, δηλαδή τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ήδη η Αργεντινή με τον πρόεδρο στον Τάπια το επεσήμανε, λέγοντας εμείς στηρίζουμε τον Τζιάνι Φαντίνο. Είναι επίσης μαζί του το Μεξικό, παρότι το Μεξικό ανήκει στην CONCACAF, που ο πρόεδρος εκεί, ο Βίκτορ Μοντιλιάνι, είναι με την πλευρά της UEFA. Το Μεξικό όμως, παρότι ανήκει στην CONCACAF, δηλαδή Βόρειο Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, τάσεται υπέρ του Τζιάνι Φαντίνο. Μαζί το Κατάρ, Ινδονησία, Φιλιππίνες. Θα δούμε το Καμερούν τώρα. Η Αφρική προς το παρόν, μέσω του πρόεδρου του Μοτσέπε, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Ο ίδιος ο Μοτσέπε είπε ότι να δούμε τι θα ψηφίσει το εκλογικό σώμα. Άρα αφήνει να έρθουν οι εκλογές. Άρα δηλαδή θεωρεί ότι ο Ιφαντίνο θα θέσει υποψηφιότητα 18 Νοεμβρίου, που λήγει η προθεσμία για να θέσει κάποιο υποψηφιότητα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει το Μάρτιο στις εκλογές που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Ο Τσεφερίν, βεβαίως, ο πρόεδρος της UEFA από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα, τουλάχιστον για τώρα. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπεται να υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, Βόρεια Κεντρική Αμερική Συνομοσπονδία δεύτερη, Ασιατική Συνομοσπονδία τρίτη και Οκεανία τέσσερις, και βλέπουμε τι θα γίνει με Αφρική. Εντάξει, η CONMEBOL Λατινική Αμερική, ξέρουμε ότι είναι με τον Ιφαντίνο. Οπότε εκείνος θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Φαντίνο, θα είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας, που θα τον συνυπηγορούμενος βέβαια τον Ιφαντίνο, τον Μονταλιάνι, ενδεχομένως και κάποιους άλλους, και θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Τζιάνι Φαντίνο, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα, ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οπότε θα το πάνε ηλικιακά η συμμαχία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι για το League Face του Champions League έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα την είσοδό τους, έτσι, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, που είναι η

0: Ενώ στον τέταρτο, μέχρι τώρα εκείνους που έχουν εξασφαλίσει για την πρόκληση, γιατί έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα των play-off, μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει πρόκληση Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, η Κόμο, του Τάσου του Δουβίκα, που σκόραρε και στην πρεμιέρα της Σέρια, και η Λανς. Τώρα, σήμερα να πούμε, θα έχουμε τα τρία παιχνίδια. Η Σαμπάχ υποδέχεται τη Χάμποελ Μπερσεβά. Η ομάδα του Ισραήλ είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, άρα ανοιχτό το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε μετά την ΛΑΣΚ που υποδέχεται την Σπαρτάκ, τη Σέλτικ, είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα της Σκωτίας, άρα πιθανότατα θα πάρει και την πρόκριση. Όπως επίσης πολύ κοντά στην πρόκριση είναι και η Μπότο Γκλίμπ, η ομάδα της Νορβηγίας, που είχε υπερισχύσει στην Ολλανδία 3-1 της Ολλανδικής Νάιμέγγεν. Μια Μπότο Γκλίμπ που χρόνο με το χρόνο δίνει το παρόν της στη League Phase του Champions League, γιατί έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα, όπως και η εθνική της ομάδα που την είδαμε πρόσφατα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Από εκεί και πέρα έχουμε βέβαια και μεταγραφές. Η Nottingham Forest έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της προς τον ταλαντούχο μέσω της Μπαρτσελόνα, τον οποίο δεν τον υπολογίζει για τη βασική ενδεκάδα, ο Hans Flick, αναφερόμαστε στον Κασαντό. Επίσης η Μπαρτσελόνα, επειδή θέλει πάντα να έχει και εναλλακτική λύση στο θέμα, αν δεν καταφέρει τελικά να πάρει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το Χούλιαν Άλβαρες, τώρα κοιτάει προς τον Γκυρασί, τον φόρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ αποδείχθηκε τελικά ότι ο τραυματισμός του διεθνούς μέσου του Γκάβι δεν είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε την πρώτη στιγμή που τρόμαξαν άπαντες στην Μπαρτσελόνα. Η Λάτσιο εντωμεταξύ, η οποία χθες πέτυχε σπουδαία νίκη έχοντας εκπληκτική κατάσταση τον Μανδά, νίξε να μην δείξει τόσο έδρα στην Πολώνια. Από πλευράς εισιτηρίων διαρκείας έχει πουλήσει μόλις 4.000, αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα του Λοτίτο, ο οποίος βέβαια με τις μη κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι έχει αναγκάσει τους οπαδούς το Λατσιάλι να μην θέλουν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας για να ενισχύσουν την ομάδα. Επίσης βεβαίως ο Άγιαξ με 5 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να το έχει πάρει και η ελληνική ομάδα, λέω, πήρε τον αριστερό εξτρέμ της Τζιρόνα, τον Ουκρανό Τσιγκάνοφ, 28 ετών. Και η Νιουκάστελ συνεχίζει να ενισχύει την ομάδα της, πήρε από τη Manchester City τον Νίκο Γκονσάλες, τον Αργεντινό, και θα ενδεχομένως να πάρει κι άλλους, ενώ η Juventus, η οποία ένα διάστημα τις τελευταίες μέρες είχε δείξει πως ενδιαφέρεται να πάρει από τη Λάτσιο το Μαντά, τελικά πήρε από τη Βόλφσμπουργκ τροφυλάκα τον Γκάρμπαρα, ενώ ο Ντε Γκρεγκόριο, ο μέχρι πρότινος νούμερο 1 από τον Διακονέρη, πήγε δανεικό στην Μπόρνεμουθ. Αυτά προς το παρόν, και βγαίνουν και δύο παλιοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, έτσι, ένα διάστημα πρόεδρος και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, σπουδαίος άρς που έχει παίξει στη Λάτσιο και σε άλλες ομάδες, όπως επίσης και ο Ρομπέρ Πιρές που είχε διακριθεί στην Άρσεναλ, και λένε ότι καλό θα είναι να αποσυρθεί ίσως και τώρα αν γίνεται ο Τζιάννι Φαντίνο από τη θέση του προέδρου της FIFA. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Και η Λειψία παίρνει με 3 εκατομμύρια δανεικό από την Μίλαν τον Εγκουκού, και έχει βάλει και οψιόν να αγοράσει η Ιταλική ομάδα 30 εκατομμύρια. Τον Εγκουκού, ο οποίος είχε παίξει, είχε ανδρωθεί θα λέγαμε στην γερμανική ομάδα, η οποία συνέχεια τον πούλησε στη Τζέλσι με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Νίκο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Να προσθέσουμε. Νομίζω αύριο που θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ, άμα να πούμε και πάρα πολλά περισσότερα όσον αφορά τα play-off του Champions League και με τα σημερινά αποτελέσματα. Εννοείται. Απλά να επαναλάβω λίγο το πρόγραμμα. Στις 8 παρατέταρτο Σαμπά Μπακού, συγγνώμη, εναντίον Χαποέλ Μπερσεβά, και στις 10 Λάσκ Λίντς εναντίον Celtic και Μπόντο Γκλίμπτ εναντίον Νάιμέγγεν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μάνο, ευχαριστώ πολύ για

την συμμετοχή σου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο και όπως ακούσατε σήμερα έχουμε play-off του, τα play-off του Champions League όπου αναφέραμε προηγουμένως και το πρόγραμμα και αύριο θα είναι η μεγάλη μέρα καθώς θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα play-off. Θα μάθουμε δηλαδή το βράδυ ποιες ομάδες θα προκριθούν στην League Phase του Champions League και ποιες θα είναι οι άλλες τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν. Θα το μάθουμε αυτό αύριο το βράδυ, αλλά θα έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε για τους αυριανούς αγώνες.

πάμε λίγο στον Ηράκλη, εκεί όπου βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Ισπανού στόπερ Ρόμπερ Πιέρ για την ενίσχυση στην άμυνα.

Και έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Μπασκόνια για την απόκτηση του 36χρονου τέος σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίτ, με τον Μάνιμαλ, όπως είναι το παρατσούκλι του, να υπογράφει μόνο ετές συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ισπανική ομάδα. Ο μέσος όρος που είχε ο πρώην NBA την προηγούμενη σεζόν με την φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν 5,8 πόντους και 3,9 rebound σε 13 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα παρέα μέχρι τις 2 θα το πάμε σήμερα. Διακοπή για διαφημίσεις, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
4: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
3: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ από αέρος δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο, επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καύσωνας μέχρι την Πέμπτη στην χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτη δημοσκόπηση από την Interview μετά το καλοκαίρι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του. Στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 20 σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βορδιάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: και γκολ!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία εκτάκτος ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα το πάμε και σήμερα. Και θα μεταβούμε στον Πειραιά, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, για να μας πει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί γίνονται αρκετά τις τελευταίες μέρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κώστα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
1: Και καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Τελικά, με Ζέλσον Μάρτινς τι γίνεται?
1: Ζέλσον Μάρτινς, η Κράσνοντα έχει κάνει μια πρόταση στον ίδιο για 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό παίρνει ένα 200 περίπου το χρόνο. Αλλά δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού με Κράσνοντα. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ζητάει 6 εκατομμύρια. Πριν από 2 μήνες είχε ξαναγίνει μια κρούση πάλι από την Κράσνοντα. Mm-hmm. Και ήταν ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός ότι θέλει 6 εκατομμύρια. Αλλά δεν αποκλείω η περίπτωση να προχωρήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Βάργκας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από Ιταλία και από Ισπανία. Και οπότε λογικά και ο ίδιος θα το έχει πάρει απόφαση, ας πούμε, ότι θα θέλει να φύγει, γιατί ξέρει ότι πλέον τώρα και με τον Βάργκας θα χάσει τη θέση του. Και δεν αποκλείω να πάρει και ο Ολυμπιακός κι άλλο εξτρέμο, μα φύγει τελικά ο Ζέλσον Μάρτινς. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται για το θέμα Βάργκας, τώρα εγώ ξέρεις είμαι λίγο επιφυλακτικός πάντα, γιατί είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό και το Μερκάτο, το Ιταλικό, ένα Ιταλικό site, και στην Ισπανία, το site της Σεβίλης, mm-hmm. το έχουν σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός και Σεβίλη τα έχουν βρει, και φαίνεται να άλλαξε άποψη και ο παίκτης, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έλεγε να περιμένουμε να δούμε πως έχω κάποια άλλη πρόταση. Φαίνεται να έχει πει ναι και αυτός. Δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές στις επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται και σήμερα να έχουμε κάποιο νέο. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Νίκο, για τον Ολυμπιακό Βάργκας. Ένας σπουδαίος εξτρέμ. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ένας παίκτης που έχει άλλο το πακέτο. Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για έναν εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες, τον Μεξικανό. Φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Γενικά νομίζω ότι στις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, θα έχουμε εξελίξεις για τα 3 μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε προτεραιότητα, αν θέλεις. Έτσι.
0: Ναι. Δημοσίευμα από την
1: για
0: Ιταλία.
1: Συγγνώμη, ναι. Για τον για το Μεξικανό, το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις στο Μεξικό και μίλησε και επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τον παίκτη και ότι τον ενδιαφέρει.
0: Τον Άλβαρες μήπως εννοείς?
1: Ναι, για τον Άλβαρες λέω. Ο πατέρας του Γκονζάλες έκανε δηλώσεις.
0: Α, οκ, εντάξει, συγγνώμη.
1: Και μέσα σε όλα μίλησε και για τον Άλβαρες και είπε ότι από το αποκάλυψε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει ρωτήσει και έχει ασχοληθεί με τον, για το θέμα του Άλβαρες.
0: Οκ. Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για εμπλοκή της Ιουβέντους στην υπόθεση του Μάελε.
1: Του Μάελε. Εντάξει, το είδα. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο με το Μάελε. Και φαίνεται να τα έχει βρει με τη Φόσβουρκ. Και ο παίκτης θέλει να έρθει. Και από εκεί πέρα λογικό είναι. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση ο Μάλεν, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Δηλαδή στη Φόρμπουργκ παίζει και αριστερά και δεξιά. Και τέτοιους διπλοθεσίτες του αρέσουν του με τη Λίμπαρ. Τους θέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λογικό, ρε εσύ, φίλε. Τώρα αυτές τις μέρες μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλές προτάσεις για παίκτες που ενδιαφέρονται οι ομάδες και για παίκτες που ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι πρόταση θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν ο παίκτης θέλει να πάει στο καμπιονάτο ή θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει τρομερές προσπάθειες για όλους και για τον Πουέρτα, που είναι μια, η πιο δύσκολη περίπτωση, να το βλέπω να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει με 16 εκατομμύρια που ζητάει σαν τα τέρα κατέβατα, που είναι η ρήτρα, κάνει μεγάλες προσπάθειες, το βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και αν ο παίκτης, αυτό που συζητήσαμε και άλλες φορές μαζί, αν ο παίκτης πραγματικά έχει τη διάθεση να έρθει. Δηλαδή δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, όταν παρακαλάς ένα παίκτη να έρθει, νομίζω ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Έτσι, είδαμε ο Γκονζάλης, ας πούμε, πώς έκλεισε μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θέλεις. Ή ο Σα.
0: Ναι.
1: Θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό. Έρχεσαι. Δεν θέλεις. Τα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να κάθεις να παρακαλάς τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και για τον Ολυμπιακό είναι ένα μειονέκτημα, θέλεις, το ότι δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League. Αν ήταν όπως πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή που είχε μπει στους ομίλους, είχε σίγουρη τη θέση στους ομίλους του Champions League, οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ διαφορετικές.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Τώρα άλλο Champions League, άλλο Europa League. Αυτή είναι η αλήθεια. Μικρή, σωστή, καλή, άσχημη, δεν έχει σημασία. Λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό.
1: Ναι, και... ναι.
0: Και εννοείται αυτό που είπες ότι...
1: Γιατί το Τελεσπότο έχει γράψει για τον Μέλε, okay. Το βλέπουμε πάντως ότι όλα τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού προέρχονται από το εξωτερικό, έτσι ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ούτε για τον Βάγκα σε επιβεβαιώνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Κρατάει ισχύει ηχθείως, για να το πω καλύτερα.
0: Ισχύει.
1: Γιατί έχει καεί και γι' αυτό κρατάει ισχύει ηχθείως. Τα ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τις μεταγραφές και μάλιστα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου.
0: Ναι. Που μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ξεκαθαρίζει σιγά σιγά.
1: Βάλε και λίγο το Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δει, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου είναι που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει μόνο για το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ δευτεροτρίτη περίπτωση, ας πούμε.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ποιος παίκτης θα έρθει τώρα και θα ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Οπότε,
0: ναι.
1: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι τις 2-3 Αυγούστου. Με Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Έχουμε άλλες 15 μέρες, 10 μέρες μπροστά μας, περίπου, για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι τρεις προσθήκες του Ολυμπιακού και βέβαια, Νίκο, να δούμε και πώς θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Έτσι, με τους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17, αυτοί που θα δηλώσει ο Ολυμπιακός. Για αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεπερνάει τους 22, 21, συν τους 3 που θα έρθουν τώρα.
0: Πράγματι.
1: Θα υπολογίσουμε. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και ίσως να έχουμε και εκπλήξεις στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια... Δεν ξέρω για μεταγραφές, αλλά δηλαδή μπορούμε να δούμε
1: όχι
0: κάποιο...
1: Όχι μεταγραφές, μεταγραφές αποκλείεται.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποιο όνομα.
1: Κάποιο όνομα που να μείνει εκτός. Από τους ξένους εννοώ. Δεν θέλω να πω να μπω στη διαδικασία να σου πω όνομα, αλλά μπορεί να έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, γι' αυτό
0: ναι.
1: Το λέω με τίποτα. Δεν
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Μεταγραφές δεν μπορεί να αφήσεις έξω, εννοείται.
0: Ναι, και δεν είναι και το ηθικό κιόλας.
1: Δεν είναι θέμα ηθικό. Είναι θέμα ότι οι μεταγραφές υποτίθεται τις έκανες για να ενισχυθείς.
0: Ακριβώς.
1: Να κλείσεις κενά, να καλύψεις κενά. Προσθήκες που σε ενδιέφεραν ψαχνώσουν όλο το καλοκαίρι και τι θα πας και θα τον αφήσεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και το Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, το ΣΑ, ποιο θα αφήσεις εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Η λογική τι λέει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ρε Νικολαϊκή.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, είμαστε ότι προκύψει, νομίζω ότι με τον Βάρκας είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει ακόμα και σήμερα. Ό,τι γίνει, ό,τι συμβεί, εδώ είμαστε.
0: Εννοείται, θα είμαστε πάντα alert. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλά, καλή συνέχεια, Νικό.
0: Επίσης, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα εξελίξεις, αλλά βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας.

Και τώρα Sky Meet, δημοσίευμα από το Sky Sports, το οποίο κάνει αναφορά για πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού στην West Ham για τον Άλβαρες, για τον Έντσον Άλβαρες. Έτσι γράφει το Sky Sports. Και απλά να πούμε για την Real Sociedad που ακουγότανε για τον ποδοσφαιριστή, παρά την αρχική επαφή δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

Ο 30χρονος forward center από την Μακεδονία επιστρέψε στον δικέφαλο μετά από 7 χρόνια, ο οποίος είχε κατακτήσει κιόλας το πρωτάθλημα νέων ΕΣΚΑ του 2017. Το 2019 είχε πανηγυρίσει το διπυρωτικό κύπελο ανδρών της FIBA που το κατέκτησε η Ένωση ως η νικήτρια του Champions League στο μπάσκετ, ενώ τη σεζόν 2017-18 είχε παραχωρηθεί δανεικός. Έκτοτε αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιόνιο. Γιώργο, καλώς όρισε στο μήνυμα της ΚΑΕΑΕΚ.

Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου είχαμε και την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις με τους διεθνείς παίκτες να είναι απόντες λόγω των υποχρεώσεων με την εθνική τους ομάδα. Παράλληλα ήταν απόν και ο Κέντρικ Ρανάν από την προπόνηση, ο οποίος ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης στο πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Την ώρα που έχουμε μία απόσυρση στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ, καθώς αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας ο Johannes Vogtmann της Bayern Μονάχου, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ένας αθλητής ο οποίος είχε βοηθήσει την χώρα του να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, στο Μουντομπάσκετ του 2023 και το Χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 2022. Μέσα σε 11 χρόνια παρουσίας είχε και συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες.

Πάμε και λίγο στον διεθνή χώρο να πούμε μια κίνηση την οποία ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει η Nottingham Forest, καθώς θέλει να αποκτήσει τον Luis Suarez, όχι αυτόν που παίζει στην Inter Miami, τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα, που είχαν κάνει αυτό το τρίδημο φωτιά με τον Lionel Messi και τον Neymar, αλλά τον Κολομβιανό επιθετικό, τον Luis Suarez, ο οποίος ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Το δημοσίευμα έχει βγει από τον Γάλλο δημοσιογράφο της L'Equipe, Λουάτ Τανζή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελκατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας, αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
9: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Goal!
11: Το
10: I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στη 1:30 θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος.

Πάμε να δούμε κάποιες δηλώσεις τώρα που έκανε ο Κώστας Σλούκας στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, όπου μίλησε για ο Μπράντοβιτς, μίλησε και για Ταμάν, όπου μάλιστα για τον Τούρκο προπονητή αναφέρει ότι είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ, όπως και ο κόσμος του, του Παναθηναϊκού. Για τον Μπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή την συμφωνία. Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις. Ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία. Στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Όταν αγωνίζεις στον Παναθηναϊκό, είναι υποχρέωση να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή. Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή. Υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος, βλέποντας τις προσδοκίες, θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτελέσματα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα, ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή, ανέφερε ο αρχηγός του Τριφυγιού Κώστας Σλούκας, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αγωνιστεί για τελευταία σεζόν φέτος στα παρκέ. Έχει κάνει δηλώσεις και ο Γιαμπουσέλε, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, στη Media Day του Παναθηναϊκού, όπου αναφέρει για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι περνάνε καλά οι παίκτες, είναι η δεύτερη μέρα, ακόμα μαθαίνουμε και δουλεύουμε. Ξέρετε πως είναι, προχωράμε τα πράγματα, τελειώνουμε τη μέρα και επιστρέφουμε σπίτι. Για το αν θα πρέπει οι συμπαίκτες του να μάθουν γαλλικά, απαντάει. Σίγουρα νομίζω ότι και ο Μπαντιό μιλάει καλά γαλλικά, οπότε θα μιλάμε πολύ γαλλικά στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πάντες να αρχίσουν να μιλάνε έστω και λίγο γαλλικά φέτος, αλλά ναι, είμαστε πολύ Γάλλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με το φίλο μου, τον Ματίας Λεσόρ. Ξέρω και κάποιους από τους υπόλοιπους παίκτες που δεν είναι Γάλλοι. Έχουμε καλή χημεία. Αυτή τη στιγμή ανυπομονώ για μια καλή σεζόν, δηλώνει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Πλάκα-πλάκα πάνω. Φίλτατε πάνω. Εσείς μιλάτε γαλλικά στα αποδυτήρια? Α. Μιλάτε. Γιατί λέει ότι οι συμπαίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά. Πιστεύω πρέπει να μάθεις και εσύ σε περίπτωση που τύχει. Τι λες? Θα ξεκινήσει. Ξεκινάει ο Πάνος Πουρναράς μαθήματα γαλλικών. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Σημειώστε την, κρατήστε την. Δεν ξέρω αν ξέρεις από παγιά γαλλικά ή κάτι. Τι γλώσσες ξέρεις, πλάκα πλάκα? Αγγλικά, ισπανικά. Τις καλύτερες. Τα ισπανικά οι καλύτεροι και μετά όλες οι άλλες. να είμαι και ειλικρινής και αντικειμενικός. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μια τρίτη γλώσσα γαλλή είναι. Τι άλλο έχει δηλώσει ο Γιαμπουσέλε, για να δούμε. Έχει δηλώσει για ομοιότητες και διαφορές του Παναθηναϊκού με ομάδα NBA. Και γράφει, λέω. Λέει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, μας παρέχουν δικό μας χώρο για το φαγητό. Έχουμε θεραπείες, μεγάλο ιατρικό επιτελείο και πολλούς προπονητές. Αν θες να μείνεις πίσω για έξτρα δουλειά. Είναι ξεκάθαρα κορυφαίο επίπεδο για τα δεδομένα της Ευρώπης. Μίλησε για τον και για τον coach ο Μπράντοβιτς, όπου αναφέρει ότι αν και έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες, μιλάμε στο γήπεδο κάποιες φάσεις, για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μην διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Θέλει να συζητάμε για να βεβαιωνόμαστε ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν και μένουν στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε ήδη πολύ καλά. Και έχει η υπόσχεση των κόσμων του Παναθηναϊκού
όσον αφορά αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω το 100% σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς γίνεται. Να παίζουμε ομαδικά και να παλέψω, και να παλέψω για αυτή την φανέλα με το τριφύλι στο στήθος. Για το κλειδί του χαρακτήρα της ομάδας, ο αρχηγός Κώστας Λούκας είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι σίγουρα. Ερχόμενοι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα ζει για τον μπάσκετ. Όλοι παρακολουθούν και τρελαίνονται γι' αυτό. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε τους οπαδούς, τη φανέλα και τον οργανισμό και να ερχόμαστε εδώ να παλεύουμε κάθε βράδυ. Ανυπομονή επίσης για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονή να νιώσει την ατμόσφαιρα, να παλέψει για την φανέλα και να πάρει την ενέργεια και να την νιώσει πάνω στο παρκέ παίζοντας για τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου αποκτηθεί Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

ευρώ. Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση περιορισμένου αριθμού καρτών διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 με την ονομασία Green Pass και VIP Pass για τους εντός έδρας αγώνες των ομαδικών τμήματων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το τμήμα μελών, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη θύρα 7α, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το τηλέφωνο, λέει για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι τιμές για τα διαρκείας είναι 250 ευρώ για το Green Pass και 500 ευρώ για το VIP Pass. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ή κάποια κάτοχος των Season Passes θα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Αυτά τα ολίγα περί της ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού, του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για την κάρτα φίλου της, για την κάρτα διαρκείας της νέας σεζόν.

Περιμένω τα μηνύματά σας για όποιον θέλει να στείλει και να συμμετέχει στην εκπομπή. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports.

Για να περάσει λίγο και η ώρα, και επειδή είχαμε σταθεί στον αγώνα της Ελλάδας με την Αυστρία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών απόψε στις 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από RTL2 Sport, μπορούμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, εκεί όπου έχουμε το πρόγραμμα να η δράση του προγράμματος να ξεκινάει στις 2.30 με τον αγώνα της Ρουμανίας με το Βέλγιο. Στις 4 η ώρα έχουμε Ουγγαρία-Γερμανία. 5 η ώρα μαζί με το Ελλάδα-Αυστρία έχουμε και Ιταλία-Σλοβακία. Στις 5.30 Ολλανδία-Ισπανία. Στις 7 Πολωνία-Σλοβενία. Στις 8 Σουηδία-Κροατία. Και την ίδια ώρα με το Σουηδία-Κροατία Τσεχία-Ουκρανία. Επίσης μαζί με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε και εξέλιξη και στο Πρωτάθλημα Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, Πρωτάθλημα Ασίας, όπου μάλιστα ένα παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη στο πρώτο σετ, Ιαπωνία-Βιετνάμ 20-15 το πρώτο σετ, αλλά έχουμε και το Πρωτάθλημα Αφρικής στο Βόλεϊ Γυναικών, όπου έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Μπουρουντί 3-0 και Σενεγάλη Ουγκάντα 0-3. Σε εξέλιξη έχουμε τους αγώνες Αίγυπτος Μπουρκίνα Φάσο 2-0 στα σετ και Ρουάντα Αλγερία 2-0 στα σετ. Αίγυπτος που είχε κερδίσει το πρώτο σετ 25-3 με την Μπουρκίνα Φάσο. Step ahead and leave the crowd. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους αγώνες του Champions League έχουμε και παιχνίδι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, τον αγώνα ανάμεσα στην έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα ανάμεσα στην Βαλένθια και την Real Betis, ενώ από τις 9 και μετά έχουμε δράση και στο League Cup Αγγλίας, στο λεγόμενο Carabao Cup για χορηγικούς λόγους, το επαγγελματικό κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Αγγλίας επαγγελματικών ομάδων είναι το League Cup, με τη δράση να ξεκινάει από τις 9 με τον αγώνα Cardiff Norwich

City στις 9.30 Doncaster Middlesbrough και εν συνεχεία στις 10.15 ακολουθούν οι εξής αγώνες: Doncaster Middlesbrough, Walsall Leyton Orient, Watford Peterborough, Ipswich Leicester, Cambridge Millwall, Barnsley Crew Alexandra, Blackburn Sheffield United, Blackpool Lincoln City, να το πω ακριβές το όνομα, Plymouth Argyle Coventry, Southampton West Ham, Sheffield Wednesday Wolves, Stevenage Reading, Stoke City Hull, Fleetwood Shrewsbury, Birmingham Brentford και Nottingham Forest Leeds. Στις 10 το ίσως πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της ημέρας, Premier League το ζευγάρι ανάμεσα σε Nottingham Forest και Leeds, και το άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Southampton West Ham. Από Αγγλία δεν έχουμε κάτι, έχουμε μόνο κάποια τελικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Αργεντινής για όποιον έχει παίξει κάποιο στοίχημα. Τίγκρε Central Córdoba 2-1, Λανούς Αρχεντίνος Juniors 1-1, Ταγέρες Córdoba Ρωσάριο Σεντράλ 2-2. Αυτοί οι τρεις αγώνες έγιναν για το πρωτάθλημα Αργεντινής. Αυστραλία, Queensland Lions, North Sunshine Eagles 4-0 στο 21ο λεπτό σε εξέλιξη για το κύπελο Αυστραλίας. Στη Βραζιλία, Serie A, Botafogo, Atlético Paranaense 2-3. Στη Serie B, Athletic Novorizontino Athletic Club 4-1, Athletic Club Novorizontino 1-4, Sport Recife America Mineiro 3-0,

Έχουμε και αγώνα για τα προκριματικά του Champions League γυναικών, εκεί όπου έχουμε την Μπραν να αντιμετωπίζει την Αύστρια Βιέννης στις 7 η ώρα Ελλάδος. Η Μπραν, η οποία έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες, είναι η τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Έχουμε και αγώνα, έχουμε αγώνες και για το κύπελο Κροατίας. Στις 5.30 αγώνες Βούκοβαρ, Ράντνιτς, Κιντάλι, Κουστοσίγια, Ζαντάρ, Ζλάτινα, Σέγκεστα. Είναι τα τρία ζευγάρια του κυπέλου Κροατίας. Έχουμε και αγώνα και, και στο Καζακστάν. Στις 5 η ώρα Τόμπολ, Καϊσάρ. Σε εξέλιξη έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Κορέας. Τζέτζου, Πουάνγκ, Στίλερς 0-1.

0: Και τα τελευταία λεπτά τα οποία έχουν απομείνει στην εκπομπή μας, θα μιλήσουμε με τις εξελίξεις για τις εξελίξεις του Παναθηναϊκού, με όσο χρόνο μας έχει απομείνει. Θα μας ενημερώσει και ο Πάνος ο Πουρναράς, με τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλά είσαι?
1: Εδώ τους φίλους ακροατές. Καλά φίλε, εδώ ζεσταίνομαι όπως όλοι.
0: Καταλαβαίνω. Εδώ, εδώ πέρα.
1: Μιλάμε, πάμε για δεύτερο καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αν και είναι Αύγουστος ακόμη. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει, κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός. Για άλλη μια φορά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν πάρει κάτι από αυτό το μάτς, γυρνάει σπίτι του τέλος η Ευρώπη. Οπότε δεν είναι γι' αυτό το αποκάλεσε, ας πούμε, τελικό. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί πολλοί λένε εντάξει, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι ποιοτικότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ναι. Όλα αυτά όμως βγαίνουν μέσα στο χορτάρι. Αν δεν βγουν στο χορτάρι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά τώρα καλοκαίρι, ακόμη μετά την προετοιμασία. Λίγο βαριά τα πόδια. Αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε δει κιόλας να γίνονται έτσι εκπλήξεις. Τα μάτια του καλοκαιριού. Δεν έχει περιθώρια για τέτοια πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να πάρει, να καθαρίσει την μπουγάδα που λέμε, να ηρεμήσει μετά, γιατί θα έχει βάλει την ομάδα στη link phase του conference. Οπότε θα αποφύγει τις γκρίνιες, όλο αυτό το κλίμα το δυσάρεστο που λογικό είναι να έχει μετά. Καλά, για τα αγωνιστικά πιο πολύ θα τα πούμε και αύριο, για όσον αφορά δεκάδες και τέτοια. Από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι για τον Τζέριν, όπως έγινε γνωστό από χθες, ο οποίος θα αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, ήδη πρέπει να είναι στη Σαουδική Αραβία, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχω μπερδευτεί και εγώ,
1: ναι,
0: για αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρετε, τα συχνά μου ταξίδια εκεί κάτω, ας πούμε, μπερδεύομαι καμιά φορά, κατάλαβες έτσι.
0: Ναι.
1: Κάθε 32 Φλεβάρι είμαι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ 31. Δεν σε πετυχαίνω ποτέ.
1: Ναι, πάμε διαφορετικά. Όταν έρχομαι εγώ, πας εσύ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται, κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από όλο αυτό. Και φυσικά και πριν την πώληση του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός κοίταγε για ένα παίκτη εκεί στο κέντρο. Τώρα μπορεί να είναι ένας και άλλος ένας. Να δούμε δύο παίκτες εκεί. Να το δούμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Τις επόμενες μέρες. Άλλωστε δεν έχει. Και περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, γιατί πρέπει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Ωραία. Σάκη, ευχαριστώ, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Οκ, εντάξει, ούτως ή άλλως περισσότερα για το μάτς.
0: Θα πούμε αύριο. Θα μιλήσουμε αύριο πολύ καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια στους φίλους.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, να είσαι καλά. Και με την συμμετοχή του Σάκη Μπουσδούνη, ολοκληρώνουμε την τριώρη εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αν και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εμείς τα λέμε 8 ώρα το βράδυ. Καλό απόγευμα σ' όλους.

0: Η σέντρα δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ σκοράρει στο 36 με τον Σόλας Ορετήρε. Καταπληκτικό γυριστό του Άγγλου, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, πολύ δύσκολο γκολ του Σόλας Ορετήρε στην πρώτη του συμμετοχή στην ενδεκάδα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με νέα προσφορά γνωριμίας. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρε Δεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Σ' άλλα νέα της ημέρας, ο επίτιμος πρέσβης.
9: Μας συγχωρείτε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Τι συμβαίνει στη Σύνδο?
10: Γίνεται ένας χαμός. Πλήθος κόσμου είναι εδώ στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Εδώ μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στην καλύτερη τιμή. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά είδη θέρμανσης.
9: Στην ποιότητα δεν κάνει συμβιβασμούς. Και για τεχνική υποστήριξη, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς. Τεχνικό πολυκατάστημα Χρήστος Καμπράγκος, Κομνηνών 4, Σύνδος. Τηλέφωνο 2310-57-0333 και στο Καμπράγκος e-shop.
11: Ο Θανάσης Κυλώνης στον Λίμπερο 107,4 καθημερινά στις 6.30 με το Λίμπερο Bet και την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία της Fonbet.
12: Ψάχνεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία? Στη Fonbet σε περιμένει εβδομαδιαίο cashback, καθημερινά δώρα, πραγματικά υψηλές αποδόσεις και οι περισσότερες στατιστικές αγορές σε live events. Κατεβάζεις το app της Fonbet και μπαίνεις στο παιχνίδι με μια απίστευτη προσφορά γνωριμίας. Fonbet. Αλλάζει το παιχνίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, στον αέρα του Λίμπερο 107,4, στο δίωρο το καθιερωμένο της εβδομάδας, το 2-4, εδώ όπου, όπως ξέρετε, σχολιάζουμε τα πάντα για όλες τις ομάδες. Σε αυτό το δίωρο σχολιάζουμε Ευρώπη, Ελλάδα, τα πάντα, με την καλύτερη παρέα βέβαια, και εσάς που επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας με τα μηνύματά σας και ενίοτε και με τα τηλεφωνήματά σας, αλλά φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ από τις ομάδες μας. Έχουμε τον Στέλιο Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ, έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για τον Άρη, τον Θωμά Καλέσκη για τον Ηρακλή. Όλοι αυτοί οι κύριοι θα μας κάνουν λίγο αργότερα συντροφιά να μας πούνε αναλυτικά τα δεδομένα των ομάδων. Προφανώς, όπως αν έχουμε αναφέρει, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ καθοριστική για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Πολύ μεγάλη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις. Ρίχνονται στη μάχη κατά χρονική σειρά

0: μια μικρή διακοπή. Συμβαίνουν και αυτά λόγω κακού δικτύου. Έλεγα λοιπόν για την εβδομάδα την κρίσιμη αυτή με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι ομάδες μας θα ριχτούν στη μονομαχία για, για την είσοδο στις League Phase των διοργανώσεων. Έχουμε από όλα, έχουμε σε όλες τις διοργανώσεις να μπούμε. Αύριο πρώτη ΑΕΚ με τη Λεύσκη, 10 η ώρα το βράδυ, στη Φιλαδέλφια, στη Ρεβάνς της Βουλγαρίας, το 0-0 με τη Λεύσκη. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί για να μπει στην League Phase του Champions League, αλλά πρέπει να το αποδείξει, καθώς δεν έχει κάποιο προβάδισμα πρόκρισης. Το 0-0 δεν σημαίνει τίποτα, άσχετα που έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη, πρέπει να το επαληθεύσει και στη Φιλαδέλφια. Τετάρτη δεν έχουμε αγωνιστική δράση, καθώς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League. Ναι, όχι ψέματα. Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση, μόνο την ΑΕΚ έχουμε στο Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει απευθείας στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό του από την Nijmegen. Και την Πέμπτη εννοείται το πρόγραμμα φωτιά με ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν στην Νορβηγία. Θα μας τα πει αργότερα και ο Στέλιος, καθώς αύριο θα αναχωρήσει και η αποστολή του δικεφάλου για τον Μπέργεν. Και μαζί θα είναι και ο Στέλιος εκεί, εννοείται, για να μας δώσει εκτενώς το ρεπορτάζ του δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός πάει στην Τσεχία να αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του εφιαλτικού, όπως εξελίχθηκε 2-2 στο ΆΚΑ με τρομερές συγκινήσεις στο φινάλε. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτόχειρας και τώρα πρέπει να κάτι να κάνει για να περάσει, γιατί έτσι όπως ήρθε η κατάσταση δεν είναι το απόλυτο φαβορί. Έχει τον έλεγχο βέβαια, αλλά πρέπει να δείξει και τη σοβαρότητα για να περάσει. Διαφορετικά θα έχει ένα δύσκολο βράδυ στην Τσεχία απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλά οργανωμένη. Και φυσικά για την δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το Europa League, ο Όφη θα πάει στη Σόφια και θα παίξει απέναντι στην Τζεσεκά, την αυθεντική, όχι αυτή που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, την Τζεσεκά 1948, θα παίξει με την κανονική. Έχει επικρατήσει 3-0 στο Παγκρίτιο, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Το μόνο που μένει είναι να διατηρήσει αυτή την διαφορά ασφαλείας, να προσέξει για να έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που βέβαια σύμφωνα και με τα λόγια του ίδιου του προπονητή μας προειδεάζει ότι ο Όφη θα ακολουθήσει το ίδιο, την ίδια τακτική, το ίδιο σύστημα όπως έκανε και στην Κρήτη, για να μην υπάρξουν εκπλήξεις, γιατί οτιδήποτε άλλο πέρα από πρόκριση του Όφη θα πρόκειται για μια μεγάλη αλλά και αρνητική έκπληξη για τους κριτικούς, που βέβαια υπενθυμίζω ότι την ευρωπαϊκή συμμετοχή μέχρι και τον χειμώνα την έχουν δεδομένη, καθώς και σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν οι κριτικοί στην League Phase του Conference League, για την οποία παλεύουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ χωρίς περιθώριο λάθους, και οι δύο ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία, δηλαδή την ισοπαλία, και πρέπει να πάνε σε Νορβηγία και Τσεχία για να πάρουν δύο προκρίσεις. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός και να επαναλαμβάνομαι, καταλαβαίνετε όμως ότι είναι παιχνίδια ζωής και θανάτου αυτά με τις ομάδες από Νορβηγία και την Τσεχία. Οπότε οι δικές μας ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες και σαφώς καλύτερες από το πρώτο δείγμα που είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη. 10 λεπτά μετά από τις 2 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο, υπενθυμίζω ότι σε πολύ λίγο μετά το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και αργότερα για τα ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή, με Κωνσταντίνο Τσίπιο και Θωμά Καλέση αντίστοιχα. Εσείς εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945 28 78 88 για να μας πείτε τι σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα, τι βλέπετε στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αν βλέπετε προκρίσεις, είναι πολύ σημαντικό, θέλω τη γνώμη σας, να δω τι γνώμη έχετε σχηματίσει για κάποιες ομάδες μέχρι στιγμής. Προφανώς θα μου πείτε για τον ΠΑΟΚ, θέλω τις προβλέψεις σας όμως, παρόλο που για μένα το ζευγάρι αυτό με την Μπραν είναι αρκετά αμφίροπο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. Πρόκειται για μια αναμέτρηση, θα μας τα πει ξαναλέω πιο αναλυτικά ο Στέλιος με τα νέα και τα τελευταία ρεπορτάζ, αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχαμε δει ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν, δεν τον πήγαινε και πάλι τον ΠΑΟΚ πολύ το πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να έχει σκοράρει εύκολα στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού της Πέμπτης, θα μπορούσε να προηγείται για μένα μέχρι και 2 γκολ εύκολα απέναντι στους Νορβηγούς, που στο πρώτο ημίχρονο ομολογουμένως δεν είχαν δείξει καλά σημάδια, Από το δεύτερο και μετά όμως πήρανε θάρρος, βρήκανε κάποια κενά στην μέσω αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, βρήκανε χώρους, τους εκμεταλλευτήκανε με ένα γκολ. Αυτό το γκολ δεν έριξε όμως εντελώς ψυχολογικά την ομάδα του Αλέσιο Λύση, η οποία ανέκαμψε και αντέδρασε στο 80 με τον συνήθι ύποπτο τα τελευταία χρόνια, το που είναι και λίγο παράδοξο γιατί αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, τώρα τον Μπαμπαράχμαν, ο οποίος σκόραρε μετά από κόρνερ του Λουσέ. Και πήρε αυτό το χ, θα μπορούσε να έχει πάρει και ολόκληρο το μάτς στο τέλος ο ΠΑΟΚ με τη πολύ, χαμένη, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ντιαγέ. Δεν κατάφερε να το κλέψει ουσιαστικά το παιχνίδι στο τέλος και πάει να τα παίξει όλα για όλα την Πέμπτη. Ένα αναμονή βέβαια και της απόφασης για τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ πριν από 2 εβδομάδες, και αναμένεται να δούμε αν θα είναι, αν η έφεση η οποία έκανε ο ΠΑΟΚ στην UEFA, δηλαδή να μειωθεί η ποινή σε μία αγωνιστική, αν θα έχει αποτέλεσμα και αντίκρισμα, και αν ο ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση θα έχουν στη διάθεσή τους τον αρχηγό, τον Σέρβο Εξτρέμ, ο οποίος είναι υπέρα απαραίτητος τώρα που υπάρχουν και κενά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεδομένα έχει πάρει και ψυχολογία μετά από το πρόσφατο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, στην νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 απέναντι στον Λεβαδιακό. 2 assist, 1 goal θυμίζω ο Αντρίγια. Οπότε η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη, σαφώς καλύτερη από αυτή που είχε μέχρι πρότινος, και μόνο βοήθεια μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά, παιδιά, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις γενικά σε όλες τις ομάδες. Χθες να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα, ανακοινώθηκαν μάλλον 2 παίχτες για τον Άρη. Ο Μπόσκο Σούταλο, το ένα στόπερ, το οποίο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σταντάρ Λιέγης, ετήσιος τελικά ο δανεισμός, αλλά θα ρωτήσουμε και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για την ρήτρα αγορά στο καλοκαίρι. Και βεβαίως η πολύ μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη ως ελεύθερος, αλλά με ένα τσιμπημένο συμβόλαιο, και αυτά θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος. Σε ό,τι αφορά τις άλλες ομάδες, πυρετός εργασίας στα γραφεία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Βάργκας από τη Σεβίλη, το εξτρέμ, τον Ελβετό, ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος δεσπόζει στα γήπεδα με την Ελβετία στα Μουντιάλ και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι από τα βασικά γρανάζια των Ελβετών. Πολύ σπουδαία προσθήκη αν εν τέλει γίνει. Βέβαια θα υπάρξει λογικά και μια απώλεια για τον Ολυμπιακό, και αναφέρομαι βέβαια στον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην Κράσνονταρ και τη Ρωσία, και ουσιαστικά θα αδειάσει μια θέση εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι το κενό του θα υπερκαλυφθεί από τον Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι είναι αριστερό εξτρέμ, έτσι, είναι ένα εξτρέμ το οποίο αρέσκεται στο να παίζει αριστερά και να παίζει με ανάποδο πόδι και να συγκλίνει εσωτερικά. Ο Ζέλσον είναι διαφορετική περίπτωση εξτρέμ, είναι ένα εξτρέμ που αγωνίζεται δεξιά με ίδιο πόδι. Είναι πολύ πιο μπουκαδόρος, είναι πολύ πιο τριπλαδόρος. Ο Βάργκας σε σχέση με τον Ζέλσον έχει καλύτερη τελική απόφαση, καλύτερη δημιουργία και σκοράρισμα βεβαίως. Οπότε θα πρόκειται για μια, στα μάτια μου, εξαιρετική προσθήκη και δαπανηρή αν μη τι άλλο. Μιλάμε για ποσό, αν ολοκληρωθεί, κοντά στα 12 εκατομμύρια. Δεν τα βρίσκεις και κάθε μέρα αυτά τα λεφτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένα. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Αξίζει το χρήμα που θα πέσει. Και βέβαια δεν θα τελειώσει εκεί ο Ολυμπιακός. Ψάχνει μανιωδώς ένα οχτάρι. Πολλές οι περιπτώσεις εκεί. Δεν έχει προκριθεί κάποια για την ώρα. Σίγουρα η περίπτωση του Έτσον Άλβαρες, για την οποία ρωτάει πολλοί κόσμος, έχει να κάνει με το 6 και όχι με το 8. Έχει κατατεθεί από τον Ολυμπιακό επίσημη πρόταση δανεισμού στη West Ham για τον Μεξικανό αμυντικό χαφ με πολλές παραστάσεις και πραγματικά top επίπεδο στην καριέρα του, πλούσιο βιογραφικό, εξαιρετική περίπτωση και αυτή, μένει όμως να ολοκληρωθεί. Και σε ό,τι αφορά το 8, η περίπτωση του Πουέρτο είναι πάντα ανοιχτή, αλλά η ρήτρα αγοράς του υπολογίζεται κοντά στα 16 εκατομμύρια, οπότε δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Και για το δεξί μπακ, το όνομα του Μέλε, του Δανού, φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες από τη Βόλσμπουργκ για να ολοκληρωθεί. Οπότε πάμε για ένα ντεμαράζ μεταγραφών από τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό με την Αϊμέγγεν και φυσικά μετά την παραμονή θρίλερ του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. αφού πέρασε μια κρίση και ήταν σχεδόν με το 1,5 πόδι έξω από τον Ολυμπιακό, ο κόσμος ήταν αυτός που τον κράτησε στην ομάδα επί της ουσίας, και εννοείται μετά και την παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η πρόκριση παίζει μεγάλο ρόλο και θα καθορίσει όσο να είναι και το μεταγραφικό υπόλοιπο του Παναθηναϊκού, το μεταγραφικό πλάνο. Χθες σας είχα αναφέρει λίγο πριν από το κλείσιμο της εκπομπής μας εδώ ότι φαίνεται ότι θα φτάσει σύντομα μια πρόταση για τον Άνταμ Τσέριν στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Μόλις μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, ένα 20 λεπτό μετά, ανακοινώθηκε η πώλησή του, ούτε καν ότι έφτασε πρόταση, κατευθείαν η πρόταση από τα Εμιράτα για τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλ Ουάχντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό με το οποίο ο Άνταμ Τσέριν θα πάει στα Εμιράτα και θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό μετά από μια γεμάτη τετραετία, πενταετία. Ήτανε το τελευταίο γρανάζι μάλιστα της ομάδας που είχε πάει πολύ καλά επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει, αλλά αποχωρεί και αυτός. Είναι και ο Τόνι Βιλένα, αλλά εντάξει, δεν είναι ενεργά στο ρόστερ και μάλλον και αυτός θα φύγει, θα πάει αλλού να συνεχίσει την καριέρα του. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, βέβαια οι κινήσεις για οχτάρι είναι δεδομένες. Δύο προφανώς θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση του Τσέριν, αυτό είναι το λογικό. Σήμερα το όνομα που δεσπόζει στα ρεπορτάζ των Πράσινων είναι αυτό του Ιμραν Λόουζα, ένας χαφ από την Watford, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας πλέον, με αξία 14 εκατομμυρίων ευρώ παρακαλώ. Ο Μαροκινός, ο οποίος αγωνίζεται καθαρά στη θέση 8, αλλά μπορεί υπό προϋποθέσεις να παίξει και λίγο πιο μπροστά, πρόκειται για ένα πολύ δημιουργικό χαφ, με έφεση στη δημιουργία και εννοείται στο πάτημα της αντίπαλης περιοχής, δηλαδή είναι ένας box-to-box παίχτης, πατάει και στις δύο περιοχές του γηπέδου, κάνει πολλά χιλιόμετρα, με συγχωρείτε. Είναι έτοιμος όμως ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει και να ενεργοποιήσει αυτή την βόμβα. Προφανώς δεν ξέρουμε ακόμα το καθεστώς της μεταγραφής ή του δανεισμού, υπολογίζω όμως ότι και η Watford θα αξιώσει κάποια σημαντικά χρήματα για τον Μαροκινό χαφ, καθώς είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, σας το πούμε έτσι, όταν έχεις ένα παίχτη αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ, ό,τι και να είναι, παίζει δεν παίζει καλά, δεν μπορείς να τον δώσεις με ψίχουλα. Οπότε είναι μια περίπτωση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και πιθανότατα...
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε και η πώληση του Τσέριν, για να πάρει κάποια έσοδα Παναθηναϊκός, να μην έχει θέμα και με το financial fair play, και σίγουρα η Ευρώπη θα λειτουργήσει ενισχυτικά στα ταμεία των Πρασίνων. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω ακόμα στα μονοπάτια του ρεπορτάζ των μεταγραφών του ΠΑΟΚ, γιατί ο αρμόδιος γι' αυτό βεβαίως είναι ο ρεπόρτερ μας, ο Στέλιος Τεργιάδης, ο οποίος θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης, που είπαμε ότι καθορίζει πολλά για τον ίδιο. Η περίπτωση του παίχτη από την Sporting του Μπρακάνσα, αν τον λέω σωστά, έχει και λίγο περίεργο όνομα ο Χαφ, είναι ανοιχτή. Χθες ο Στέλιος μας είπε ότι ο Ολυμπιακός τον προσέγγισε με 10 εκατομμύρια ευρώ, η Sporting αρνήθηκε. Οπότε δεν είναι μια εφικτή για την ώρα περίπτωση. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το τέλος και ο παίχτης ψάχνει ομάδα, γιατί είναι δεδομένο ότι οι ατζέντιδες του τον προτείνουν σε ομάδες του εξωτερικού, γιατί δεν έχει ακουστεί μόνο για τον ΠΑΟΚ, έχει ακουστεί όπως είπα για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Οπότε προτείνεται από εδώ και από εκεί. Αλλά σύμφωνα με το Στέλιο χθες δεν είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει. Οπότε μένει να δούμε και ο ΠΑΟΚ πώς θα κινηθεί στη θέση του 8 και βέβαια 6-8 μάλλον, και βέβαια η περίπτωση του Στρέλετς που μας είπε χθες ο Στέλιος, θα μας το συνεχίσει σήμερα ο Στρέλετς από τη Μίντλεσμπρο, που είναι υποπαραχώρηση καθώς έχει μαζευτεί κόσμο στην επίθεση της Μίντλεσμπρο και ψάχνεται μια έτσι φόρμουλα αποχώρησης του παίχτη. Ο ΠΑΟΚ καραδοκεί, φαίνεται ότι καλύπτει τα χαρακτηριστικά που θέλει, γιατί έχει δύο φόρ περιοχή στον Ενδιαγία και τον Μύθου, οπότε δεδομένα θα κοιτάξει και ένα παίχτη που να μπορεί να αγωνιστεί λίγο πιο περιφερειακά, να είναι ένα center forward δηλαδή που να κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο πέρα από το να είναι μέσα στο κουτί αυστηρά. Εμείς να πούμε εν όψη Πέμπτης ότι η Μπράν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 στην 5η 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Brand PAOK στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στο ρολόι μας προσεγγίζουμε σιγά σιγά το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Σας έχω προειδεάσει για τα ρεπορτάζ, εννοείται. Να δούμε και όμως και λίγο τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά γιατί στην ελληνική κυρίως θα πάμε μετά και στα της Ευρώπης, γιατί είχαμε και εκεί την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στην Premier League με έντονο ενδιαφέρον, αλλά σήμερα σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, καλή Ευρώπη, αλλά επειδή μας νοιάζει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα και το κύπελο, να πούμε ότι έχουμε σήμερα στις 7 η ώρα την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, τη δική μας League Phase. 7 η ώρα από στην Λιφάδα θα γίνει η κλήρωση, στο Golf για όσους γνωρίζουν, από Αττική. Θα μεταδοθεί ζωντανά εννοείται και τα παιχνίδια του κυπέλου θυμίζω ότι από φέτος θα μεταδοθούν από τη νέα πλατφόρμα του Sky, αυτό το νέο εγχείρημα του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος δημιουργεί αυτή τη νέα πλατφόρμα, έχει πάρει ήδη τα πρωταθλήματα, μάλλον έχει πάρει το πρωτάθλημα του μπάσκετ, το ελληνικό, έχει πάρει τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, οπότε και το κύπελο Ελλάδας. Οπότε είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι όποιος θέλει να τα παρακολουθεί όλα, δυστυχώς θα πρέπει να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη για να ανοίξει τη συνδρομή του και στην νέα πλατφόρμα του Sky, για να παρακολουθεί κύπελο, ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ και τα επόμενα ίσως που μπορεί να πάρει ο κύριος Αλαφούζος. Δεν ξέρουμε, ακούγονται πολλά για προτάσεις εκατομμυρίων στις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Στόχος πολύ μεγάλος είναι να μπει και η ΑΕΚ μέσα σε αυτό το group με πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά αυτά από του χρόνου. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το κύπελο θα μεταδοθεί εκεί. 16 ομάδες στο κύπελο, 4 group δυναμικότητας. Το πρώτο group ανήκουν στις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δηλαδή. Το δεύτερο group είναι οι θέσεις 5 έως 8, με τον αστερίσκο όμως του Λεβαδιακού. Αναλυτικά οι ομάδες είναι Όφη, Άρης, Λεβαδιακός και Βόλος. Με τον αστερίσκο όμως του Λεβαδιακού, καθώς ναι μεν επικράτησε 2-0 του Αστέρα και προκρίθηκε στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος, αλλά ο Αστέρας, θυμίζω, έχει καταθέσει ένσταση για το παιχνίδι στη Λιβαδιά, καθώς υποστηρίζει ότι παίχτης των Βιωτών αγωνίστηκε παρανόμως, οπότε εκκρεμεί αυτή η ένσταση και πρέπει να περιμένουμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ σύντομα, καθώς το κύπελο αναμένεται να ξεκινήσει. Η πρώτη αγωνιστική θα λάβει μέρος, θα λάβει χώρα μάλλον 1η με 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε 25 Αυγούστου, οπότε πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά η διαδικασία της ένστασης για να δούμε ποια ομάδα θα είναι εν τέλει στο
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
6: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
5: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Καλά στοιχεία, μιλώντας για ποδοσφαιριστές, μπορούμε να μιλήσουμε και για διαιτητές, εννοείται. Για στοιχεία, κάποιοι μπορούν να επιβληθούν καλύτερα. Το είδαμε πολύ καλά από τον κύριο Παπαπέτρου στον τελικό του Super Cup, ο οποίος έκανε στα δικά μου μάτια μια καταπληκτική διαιτησία πέρα ενός λάθους, το οποίο όμως δεν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα. Και μιλάω φυσικά για τον γκολ της ΑΕΚ το 2-2, που υπάρχει out και όχι corner, ή μάλλον δεν έχει βγει η μπάλα. Τη μαζεύει ο Χριστογιώργος πριν βγει, εκεί όμως ο ΒΑΡ δεν του άλλαξε την απόφαση, αλλά επέμεινε στο corner. Φυσικά και το ΒΑΡ ήταν αυτό που τον φώναξε για το 2-1 του Όφη, το οποίο όμως πολύ σωστά με προσωπικές ενέργειες ο κ. Παπαπέτρου το καταχώρησε ως έγκυρο. Λοιπόν, φτάσαμε το πρώτο μισάωρο, να πάμε σε ένα break και μετά μη φύγει κανείς, γιατί επιστρέφουμε με Στέλιο Στεργιάδη και full reportage ΠΑΟΚ.
9: Μιχαηλίδης βλέπει στον χώρο τον Σίφκοβιτς. Ωραία, πάσα του Μιχαηλίδη. Με τον Σέρβος στην περιοχή, ο Σέρβος η πάσα. Ο Πέλκας στον πλασέ. Γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 41. Με τον Δημήτρη Πέλκα να ζωγραφίζει τον Ελιάση. Πολύ ωραία εκδήλωση επίθεσης. Ο Δημήτρης Πέλκας πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Αλέσιο Λύση. Σε μια πολύ ωραία σκηνή εδώ στην Τούμπα.
10: Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 2:30. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα,
12: GPS και βυθόματο εσείς.
11: Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις.
12: GPS, λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 5 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο 2ωρο της Τρίτης, 35 λεπτά μετά από τις 2, και σιγά σιγά θα πάμε στον Στέλιο. Βέβαια να πω εγώ μία είδηση επί του πιεστηρίου. Καθώς πριν συζητούσαμε για το κύπελο Ελλάδος και για την σημερινή κλήρωση, σας έλεγα για το Λεβαδιακό και για τον Αστέρα την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Η απόφαση θα πάρθει αύριο Τετάρτη, 1:30 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης. Οπότε η σημερινή κλήρωση θα γίνει κανονικά, εννοείται, απλά με έναν αστερίσκο, όπως σας είπα, να δούμε πού θα, αν μπει τελικά ο Αστέρας, αν δικαιωθεί στην έφεσή του, σε ποιο γκρουπ θα πάει. Λοιπόν, εφόσον έχουμε το Στέλιο, να μην τον αφήσουμε να περιμένει πάρα πολύ, να πάμε να μας πει για τα νέα του ΠΑΟΚ εν ώψη Πέμπτης και ό,τι άλλο θέλει, εννοείται. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι
0: καλησπέρα. Είστε. Πώς είσαι? Ετοιμάζεσαι?
1: Ετοιμάζομαι για τη δεύτερη πτήση. Η πρώτη πτήση έγινε. Τώρα είμαι στη Ρίγα, στην εξωτική Λετωνία. Σε περίπου 2-3 ώρες θα πάρουμε
0: τα πτήση. Τα πήρε στα διάβροχα που λέγαμε?
1: Ναι, όλα είναι υπό έλεγχο.
0: Όλα τέλεια. Για πες πώς είναι ο ΠΑΟΚ, πότε φεύγει, αύριο?
1: Αύριο, ναι, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί η ομάδα, η προπόνηση είναι σήμερα το απόγευμα. Σήμερα θα βγει η αποστολή και αύριο το πρωί με πτήση charter που θα κρατήσει περίπου 3 ώρες θα φτάσει στο Μπέργεν για να προετοιμαστεί για την τελευταία μέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Μπραν. Η Μπραν, η οποία σήμερα είδε τα ευχάριστα νέα από τον Νόα Χόλμ, ο οποίος ο πρώτος φόρερ της Μπραν προπονήθηκε κανονικά σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά.
0: Είναι αυτός με το διάστρεμα που λέγαμε?
1: Ναι.
0: Α, μπήκε κιόλας, Πώς το ξεπέρασε το διάστρεμα τόσο γρήγορα?
1: Εγώ πιστεύω και που προπονήθηκε μπορεί και πάλι να αναμφιβολεί η συμμετοχή του.
0: Ναι, καλά, δεν σημαίνει κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση σε 2 μέρες. Πρέπει να ήταν πολύ ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
1: Μπορεί. Η προπόνηση για τον ΠΑΟΚ σήμερα το απόγευμα θα βγει αποστολή το βράδυ. Και αύριο...
0: Με Ζίβκοβιτς, φαντάζομαι. Όχι αποστολή, θα μπει στο αεροπλάνο.
1: Θα μπει στο αεροπλάνο, αλλά το θέμα είναι αν θα ξέρουμε και πότε θα ξέρει ο προπονητής αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, δηλαδή αν πέσει η ποινή του. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πέσει η ποινή. Τώρα θα φανεί αν η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή ή είναι λίγο πιο...
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Λύση είναι υποχρεωμένος να κάνει πλάνα και με και χωρίς το Ζιβκοβιτς.
0: Να. Τη θέση του Ζιβκοβιτς ποιος βλέπεις, πώς βλέπεις να καλύπτεται, όπως το πρώτο παιχνίδι, με Χατσίδη?
1: Μπορεί. Το πίπεδο είναι αυτό, ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι υπάρχει και ο Σορετήρε κάπου εκεί πέρα.
1: Κοίτα, το Σορετήρι μέχρι στιγμής τον έχουμε δει αριστερά και δεκάρι, δεν τον έχουμε δει δεξιά.
0: Ναι.
1: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε.
0: Στους υπόλοιπους, κανονικά φαντάζομαι, δηλαδή...
1: Κοίτα, σε σχέση με το μάτι με το Λεβαδιακό, εκτιμώ ότι θα επιστρέψει ο Γιαννούρης στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο στόπερ. Ο Παβλένκα θα συνεχίσει και ο Κένι θα συνεχίσει. Τώρα, τα μεγάλα ερωτηματικά αρχίζουν από εκεί και μετά.
0: Σκέφτεται δηλαδή η Τέιλορ αντί Σάντα Μαρία?
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Η εικόνα του Τέιλορ, δηλαδή αυτή η επιθετικότητα που βγάζει σαν αμυντικός χαφ, είναι πολύ σημαντική. Είναι άλλο στυλ από τη Σάντα Μαρία. έκανε καλή. Θα πάει το παιχνίδι εκεί. Θα πάει αυτή η δύναμη στη μεσαία γραμμή. Και ο Λουσέ έκανε καλό παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ζαφίρης είναι ξεκούραστος.
0: Καλά, το Ζαφίρη τον έχω δεδομένο, νομίζω.
1: Ναι, και ο Σάντα Μαρία είναι ένα έμπειρο παιδί. Οπότε ουσιαστικά υπάρχουν 4 ποδοσφαιριστές για 2 θέσεις. Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Λουσέ, Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Μεσοεπιθετικά. Είπαμε, το καλό σενάριο θα είναι να παίξει ο Ζήλε κόντρα στην Μπραν. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα. Αν δεν παίξει, ο Χατσίδης θα πάρει τη θέση του. Τώρα, στο 10 είναι ένα ερωτηματικό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει δεύτερο στην αγώνα ο Πέλκας.
0: Ούτε ο Καμαρά θεωρώ όμως, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις
1: εσύ? Ούτε τον Καμαρά, ναι. Κοίτα, ένα σχήμα με σωρετήρες στο 10, ναι, μεν σου δίνει επιθετικά πράγματα, αλλά σου αφαιρεί ανασταλτικά πράγματα.
0: Να πάει ο Λουσέ μπροστά.
1: Και αυτό μπορεί, ναι, και αυτό. Και αυτό, ναι. Αριστερά τώρα ο Τάισον είναι κανονικά διαθέσιμος. Από ό,τι φαίνεται θα μπει στην αποστολή και το Αχάλι για το μάτς. Δύσκολο να παίξει δεκάδα βασικός από την αρχή, αλλά και ο Σωρετήρη, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και έβαλε και ένα γκολ που ξεκλείδε στο μάτς του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε τι

0: Νομίζω ότι τα διλήμματα του είναι στο κέντρο και μπροστά. Είναι για το χαφ, είναι για το 10, είναι για το αριστερό εξτρέμ και είναι και για το φορ. Τα σίγουρα είναι το κέντρο και πίσω. Τα μη σίγουρα είναι το κέντρο και μπροστά.
1: Για Ελουστόντο δεν το βλέπεις δηλαδή πιθανό που έκανε καλό μάτς με το Λεβαδιακό?
0: Δεν νομίζω, όχι. Πιστεύω θα φάει όχι. Με Χατζηδιάκο. Οκ.
1: Okay. Και Γιαννούλης δαξιολογικό. Λογικό να παίξει.
0: Ναι, Γιαννούλης δάξιο, οκ. Okay. Να δούμε και αν θα συνεχίσει την παράδοση ο Χατζηδιάκος, ο οποίος 4 μάτς και έχει 4 κάρτες. Αν θα κάνει το 5-5 τώρα.
1: Ναι. Μετά μηδενίζονται όμως για τη Λεκφέις. Νομίζω μηδενίζονται.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ωραία. Με αυτό το σχήμα λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα φαντάζεσαι μπορείς να προβλέψεις εισαγωγικά το στυλ με το οποίο θα κατέβει ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή στο πρώτο μάτς με την Μπράν είδαμε πολύ επιθετικό σχήμα και διάθεση στο πρώτο ημίχρονο, άσχετα που δεν μπήκε το γκολ. Βλέπεις κάτι παρόμοιο, ναι, βλέπεις να πάει σε παιχνίδι υπομονής?
0: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Γιατί και η Μπράν φαντάζομαι ότι θα είναι πιο επικίνδυνη στην έδρα της.
0: Ναι, σίγουρα η Μπράν ως γηπεδούχος θα έχει πιο πολλές πρωτοβουλίες. Αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον ΠΑΟΚ να βρει και πολλούς φόρους.
1: Ναι.
0: Περιμένω την Μπράν να είναι πιο επιθετικογενή. Τώρα, απ' την άλλη περιμένω και τον ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ορμή που είχε στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας γρίφος γενικά. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Σε ένα μάτς που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι θα μπορούσε να είναι και 2-0 και 3-0 ημίχρονο και τελικά φτάσαμε στο τέλος του αγώνα να λέμε πάλι καλά που έλειξε 1-1.
1: Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα αυτό βέβαια, έτσι το καταλαβαίνεις και με την Άντλιχτα ίδια λέγαμε στην Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ καλύτερα να βγάλει την αποτελεσματικότητα που έβγαλε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, μόνο εκεί το είδαμε.
0: Αν είναι αποτελεσματικός, αν καταφέρει μπει μπροστά στο σκορ, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Εκτιμώ.
1: Ναι, εντάξει, η Μπράν δεν είναι Άντλιχτ.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Είναι μια ομάδα που έχει ρολάρει ήδη με 21 επίσημα παιχνίδια. Οκ, okay, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ νεανικό ρόστερ με πολλά τρεξίματα. Αλλά απ' την άλλη ποιοτικά ο ΠΑΟΚ είναι ανώτερος. Καλύτερα να βγάλει Κωνσταντίνο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και τη διαφορά ποιότητας και τη διαφορά εμπειρίας.
1: Ναι,
0: γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο έμπειρους παίκτες, έχει και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει από εκεί και πέρα αυτό που λέμε οι δύο ρόδες και το πείδημα.
1: Έτσι ακριβώς, εντάξει, σίγουρα επειδή είναι και παιχνίδι μια και έξω πλέον έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, το ζευγάρι είναι στο Χ, σίγουρα θα παίξει ρόλο η εμπειρία του ΠΑΟΚ στα προκριματικά και στην Ευρώπη γενικότερα δεδομένα.
0: Νομίζω ότι σε αυτά τα μάτς παίζει ρόλο και η παραστάση που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής.
1: Mm-hmm.
0: Παίζει ρόλο.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό να παίξει και ο Αντρίγια.
0: Ναι, καλά, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο για τις παραστάσεις που είχε, την ποιότητα μπορεί να βγάλει, γιατί
1: δεν είναι σίγουρα, την αρχηγός.
0: Για τον Εύρο που μπορεί να βγάλει με στο γήπεδο, να πάρει μονομαχίες. Δεν το λέω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, το λέω και για το ακόμα και σε επίπεδο χαρακτήρα με στο γήπεδο. Γιατί δεν αποκλείεται το παιχνίδι να πάει στην δύναμη και στην ένταση. Οπότε θα χρειαστεί και ο Ζιβκόβιτς. Μακάρι η UEFA να ρίξει την ποινή του Σέρβου και ο ΠΑΟΚ να... Το νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει, αν ο ΠΑΟΚ έχει τον Ζιβκόβιτς, ανεβάζει αισθητά τις πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ωραία. Πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Έστω ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη League Face. Αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό? Ο σχεδιασμός θα μείνει ίδιος με πρόκριση ή μη?
0: Καλά. Με πρόκριση σίγουρα θα κερδίσει χρόνο και πάλι. Σίγουρα θα κερδίσει ψυχολογία. Θα κερδίσει μία ακόμα γενναία τζούρα αυτοπεποίθησης ως ομάδα και ως μονάδες ο καθένας μόνος του. Αλλά αυτή τη στιγμή το μεταγραφικό, όπως καταλαβαίνεις, έχει παραπενθεί για μετά τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως τα κενά είναι ολοφάντερα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ξέρουν άπαντες. Ακόμα και στο Βεγγάρι, πας να ρωτήσεις, πάλι ξέρουν τα κενά που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ. Οπότε σίγουρα με την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα έχει μια μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθεί, όχι μόνο χρηματικά, αλλά και να προσελκύσει κάποιους παίκτες, οι οποίοι μπορεί να παίζουν σε ομάδες οι οποίοι δεν θα παίζουν στην Ευρώπη του χρόνου, ή μπορεί να είναι σε ίδια διοργάνωση με τον ΠΑΟΚ. Είναι άλλο το σενάριο αν ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, με τίποτα ομάδα, με conference και χωρίς conference.
1: Ναι, απλά με τον αστερίσκο ότι το conference για τον ΠΑΟΚ, επειδή εντάξει πέρυσι ήταν στο Europa,

0: και όλα αυτά. Στο conference ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει και μια πορεία, έτσι. Δηλαδή πρέπει να πάει λίγο μακριά.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που έφτασε μέχρι δύο φορές μέχρι 8.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το ξανακάνει. Πρέπει δηλαδή, εφόσον okay, θα παίξει στην τρίτη διοργάνωση της UEFA, okay, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα θα γίνει, άμα περάσει βέβαια. Αλλά στο conference δεν πας μόνο για τη συμμετοχή, εννοείται, δεν είναι ούτε Champions League ούτε Europa. Πρέπει να πας και να κάνεις πορεία.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Βέβαια δεν είναι εύκολο φέτος το conference. Νομίζω ότι αγγίζει επίπεδα των πρώτων του ετών.
1: Ναι, έχει γιατί λέει, έχω δει ομάδες που πάρα πολύ και είναι πολύ έχει τονωθεί και το Conference League. Αλλά ας περάσουν πάμε με το καλό και θα βρούμε.
0: Ναι, καλά, πόσο. Εντάξει, άλλη συζήτηση αυτή. Σε ονόματα δεν είναι, εντάξει, τα είπαμε και χθες λίγο. Ξαναβγήκε στο προσκήνιο το όνομα του Μπραγκάνσα από την Sporting. Είπες εχθές ότι είναι δύσκολη περίπτωση, απλά εγώ οφείλω να το ξαναρωτήσω γιατί το αναθερμαίνουν το θέμα από το εξωτερικό, γι' αυτό. Ισχύει, φαντάζομαι, ότι και χθες, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση λόγω οικονομικού...
1: Κοίτα, αν μου δώσεις λίγο χρόνο,
0: ναι.
1: Σε λίγο θα έχω πολλά περισσότερα να πω για αυτό το κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Okay.
1: Όχι για το όνομα του Μπραγκάνσα.
0: Ναι, γενικά.
1: Γενικότερα. Ναι,
0: είσαι και μετά, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Το πολύ πολύ να παρέμβω.
0: Εννοείται. Με μεγάλη μας χαρά, ναι. Άμα υπάρχει κάποια εξέλιξη, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Άρα, εικάζεις ότι...
1: είμαι σε διαδικασία διασταύρωσης κάποιων πληροφοριών που έρχονται από δεξιά και από αριστερά, ακόμα και εδώ στη Ρίγα, που είμαι τώρα, ναι. Για να υπάρχει κάποια εξέλιξη, να βγούμε να πούμε σιγουριά κάτι, όχι να πούμε κάτι στο οποίο δεν
0: Προφανώς. Και δεν χρειάζεται και όνομα με το ζόρι. Ενώ μόνο τη θέση να μάθουμε και αν θα προχωρήσει ίσως και πριν την Μπραν. Έχει δύο μέρες για το παιχνίδι, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά που είπες τώρα μαζί με αυτά που έρχονται ως πληροφορίες, επαναλαμβάνω, δεν αφορά το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μου δώσεις λίγο χρόνο, πιστεύω ότι...
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Προσεχώς θα έχουμε να πούμε τα επόμενα λεπτά, να πούμε πολλά περισσότερα με παίκτη, ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ.
0: Τη θέση τουλάχιστον τη γνωρίζεις.
1: Δηλαδή, κινείται είναι μεσοεπιθετικός.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για το 8, για 8-10.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι.
0: Okay. Ωραία. Με μεγάλη αγωνία θα σε περιμένουμε. Μήπως επέμβεις ξανά στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Οτιδήποτε.
1: Κοίτα, ας κλείσουμε τώρα και σε λίγο.
0: Πάρε το χρόνο σου.
1: Να σε άκουσα στον αέρα, ναι.
0: Ναι, πάρε το χρόνο σου και όταν θες επικοινωνήσεις ξανά μαζί μας.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, για την ώρα σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Στέλιος Τεργιάδης. Σας αφήνει με λίγο αγωνία. Σας αφήνει λίγο πάνω από το ακουστικό σας και εσάς, από το ράδιο, από όπου ακούτε, από το τηλέφωνο. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Δεν το είπε και ο άνθρωπος βέβαια με σιγουριά ότι θα σας το έχει μέσα στην επόμενη μισή ώρα, αλλά... Να μείνετε λίγο συντονισμένοι γιατί κάτι ετοιμάζει έτσι όπως τον άκουσα. Κάτι προσπαθεί να αλλιεύσει από εκεί που είναι. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα μας το ανέφερε ο Στέλιος ότι πάει ήδη προς Νορβηγία. Οπότε είναι κοντά στον κύκλο της ομάδας. Κάτι παραπάνω θα έχει να σας πει σε λίγο. Θα το δούμε όμως για ποιες περιπτώσεις. Για ποια περίπτωση αρχικά και ποιες περιπτώσεις θα προχωρήσουν εν συνεχεία για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε και ο Στέλιος, είναι πολύ κομβικό
2: για
0: να μάθουμε.
2: Για 4 ακούς. Δεν ακούς.
0: Το βράδυ, αν ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται
2: όχι αυτό.
0: Στη League Phase του Conference ή όχι.
2: Ένα-δύο.
0: Αν βρίσκεται, προφανώς θα υπάρχουν ίσως λίγο και παραπάνω κινήσεις. Δηλαδή, ακόμα και σε θέσεις που δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Βλέπετε ξυμπακ, λέω εγώ τώρα. Και φυσικά. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των μεταγραφών. Δεν λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει στην Ευρώπη δεν θα κάνει μεταγραφές ή ότι δεν θα πάρει καλούς παίχτες, αλλά όπως καταλαβαίνει ο καθένας, διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα με Ευρώπη, διαφορετικά χωρίς, διαφορετικές ανάγκες με Ευρώπη και διαφορετικές χωρίς. Γιατί πόσους παίχτες να πάρεις για να παίξουν Ελλάδα και κύπελο, πρωτάθλημα εννοώ και κύπελο. Μετά δεν θα βγαίνουν και οι χρόνοι για πολλούς παίχτες και μπορεί να υπάρξουν παράπονα προς τον προπονητή ότι εγώ δεν παίζω και παίζει ο άλλος, και τι να μου κάνει το κύπελο που με βάζεις. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι είναι ζωτική σημασία η πρόκληση όλων των ομάδων στην επόμενη φάση, στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Ισχύει για όλους. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τις περίπου 3:05. Σε λίγο θα έχουμε, μετά το break της μιας ώρας, θα έχουμε και Κωνσταντίνο Τσίψιο για αναλυτικό ρεπορτάζ Άρη, γιατί μετρώει να μάθω τι γίνεται με τον Σούταλο και ποιο είναι το καθεστώς του δανεισμού του τελικά. Θα μας τα πει λεπτομερώς και για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία και πώς το πήρε συνολικά ο κόσμος όλο αυτό, γιατί ομολογουμένως είναι μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Ισπανού Χαφ και έδωσε μια χαρά στον κόσμο, μια μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα τελευταία χρόνια του Άρη. Πολύ ποιότητα, πολύ μεγάλη συνεισφορά. Η επιστροφή του είναι κάτι παραπάνω από ένα δείγμα συσπήρωσης και επαναφοράς, μια ένεσης ποιότητας, εν πάση περιπτώσει, μέσω επιθετική γραμμή του Άρη. Είναι ο καλός ο Μανού Γκαρθία, τον είδαμε και για λίγα χρόνια. Είναι μέσα στα top 8 δεκάρια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πια πραγματικά μια πολύ σπουδαία προσθήκη. Βέβαια, το επίπεδο συνολικά έχει ανέβει. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά χαφ στο πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Αλλά όλο και ανεβαίνει αυτό. Φέτος νομίζω ότι φτάνουμε το πικ μας σαν χώρα, σαν πρωτάθλημα, στον ανταγωνισμό των μεγάλων ομάδων στα χαφ. Δηλαδή, έχουμε πολύ καλά ονόματα. Και εντάξει, δυστυχώς είχαμε απώλειες φέτος. Είχαμε την απώλεια, εννοείται, του Κωνσταντέλια, το καλύτερο δεκάρι του πρωταθλήματος. Είχαμε την αποχώρηση του Πινέδα από την ΑΕΚ, ίσως το καλύτερο 8 του πρωταθλήματος. Ο ΜΕΙΤΕ ακόμα δεν έχει μπει, αλλά ήρθαν άλλοι παίχτες να τους αντικαταστήσουν. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες, εννοείται, σε όλες τις ομάδες. Οπότε το επίπεδο θα ανέβει κι άλλο και ανέβει και με τον Μανού. Έχουμε ξανά το Στέλιο κιόλας. Πότε πρόλαβε?
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
5: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
7: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
5: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
8: Goal!
9: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

παιδάκι, αλλά και από το σουλούπι του, αυτό το 1,88, είναι... Να σου πω, έτσι όπως τον βλέπω τώρα μπροστά μου, μου θυμίζει πολύ έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι σέρβος,

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, σας παίρνανε τα παιδιά από την παραγωγή μέσα για να μιλήσουμε μαζί και να πούμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα υπάρχει και το Viber για όποιον δεν θέλει να καλέσει και θέλει να στείλει το μήνυμά του. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Το ξαναλέω, 6939-943-943 το Viber όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

0: Πλησιάζοντας τις τελευταίες μέρες σιγά σιγά της μεταγραφικής περίοδου, περίπου δύο εβδομάδες έμειναν ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι στις 2 Σεπτεμβρίου για τις ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κλείνει το παράθυρο που μπορεί να δηλώσουν τους παίκτες στην ευρωπαϊκή τους λίστα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι ομάδες μας οι οποίες θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει μέχρι τότε ουσιαστικά να έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ τους. Φυσικά ξέρουμε ήδη τις τρεις, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, όπου έχουν σίγουρη παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Και από εκεί και πέρα μένει την Πέμπτη να μάθουμε αν θα μπορέσει και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό να προκριθούν και αυτοί στην League Phase του Conference League, ώστε να έχουμε 4 ή 5 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο και περισσότερα θέματα βγαίνουν, όλο και περισσότερα ονόματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Και θα πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει. Αρχικά, πέρα από τις οποιασδήποτε προσθήκες, υπάρχουν και τυχόν αποχωρήσεις, έτσι. Είδαμε τον Τσέριν, όπου μάθαμε από χθες ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα στην Αλ Ουεχντά. 3 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός, οπότε θα πάει σίγουρα για την απόκτηση ενός χαφ και μήπως είναι και δύο χαφ αυτοί που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, καθώς υπάρχει ένα θέμα στα χαφ και ποιοτικό αλλά και ποσοτικό. Αυτή τη στιγμή είναι 4 οι παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Ετιέν Καμαρά, είναι ο Κοντούρης, ο οποίος είναι λίγο παραγωνισμένος, τα λέγαμε και χθες, για μένα κακός, πολύ κακός, όχι απλά κακός. Είναι ο Τσιριβέγια και είναι και ο Κάγκουα, ο οποίος βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα θυμίσω, στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη ο οποίος θα είναι box-to-box, ένας παίκτης με πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά που να είναι περισσότερο οχτάρι, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι χρειάζεται και ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να παίξει και στις δύο θέσεις, και στο 6 και στο 8, και να κουμπάει λίγο περισσότερο στο 6, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετά παράπονα για την παρουσία και του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι αρκετά αργός και φαίνεται ότι σε διάρκεια 90 λεπτών, όσο πλησιάζει το μάτς προς το τέλος, γίνεται και αρκετά βαρύς, δεν μπορεί να ακολουθήσει πολλές φορές. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίχτη λίγο πιο ταχυδυναμικό, να δίνει ένταση στο παιχνίδι του στην θέση 6 και μάλιστα να μπορεί να κουμπάει και στο 8. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, γιατί παίκτη θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βγει κάποιο όνομα. Είναι αλήθεια. Λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει μάλιστα και αρκετά χρήματα για να πάρει πολύ καλό χαφ που θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντετς Κράλοβε. Και το αναφέρω και πάλι γιατί είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός όταν πάει να προσεγγίσει για έναν παίχτη, να ξέρει αυτός ο παίχτης ότι θα αγωνιστεί σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως ας πούμε είναι το Conference League. Είναι άλλο να μην αγωνίζεται στην Ευρώπη καθόλου μια ομάδα και άλλο να έχει μια παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου καταλαβαίνουμε όλοι μας τους λόγους ότι κάνει το γκέλ σε κάθε ποδοσφαιριστή και είναι πολύ πιο εύκολο να πάει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ελληνική ομάδα. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, που έχει αρκετά θεματάκια όσον αφορά τα μεταγραφικά, αρχικά να πούμε ότι ο Ζέλσον Μάρτινς πιστεύω πως θα καταλήξει στην Κράσνο. Τώρα τα έχει βρει όλα ο παίκτης με την ρωσική ομάδα. Διαιτές συμβόλαιο για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Κράσνο τώρα έχει κάνει και μια πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζητάει 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι κάπου στη μέση οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να τα βρουν. Είναι και μεγάλο το συμβόλαιο που δίνει στον Ζέλσον Μάρτινς η Κράσνονταρ. Οπότε, όταν υπάρχει και επιθυμία του παίχτη να φύγει, και νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν καίγεται πλέον να κρατήσει τον Ζέλσον Μάρτινς. Και πολύ καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Δηλαδή, άμα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ζέλσον Μάρτινς με έναν εξτρέμο ο οποίος να έχει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του, περισσότερο τον γκολ και την assist, νομίζω θα βοηθούσε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Είναι ότι με αυτά τα λεφτά θα μπορέσει να βάλει και άλλα έσοδα στα ταμεία του, δηλαδή με ένα ποσό εκεί γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ο Ολυμπιακός παίρνει ήδη εξτρέμ, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Ζέλσον Μάρτινς ή όχι. Θέλω να πω ότι αν φύγει ο Ζέλσον, ο Ολυμπιακός εκτός απροόπτου θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Γράφουν σήμερα στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στον Ρούμπεν Βάργκας, τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια Έχει βγάλει θέματα τραυματισμού στην καριέρα του, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, το ξέραμε από χθες, είχε κάνει πρόταση 12,2 εκατομμύρια ευρώ, 15 ήθελε σε Σεβίλη, τα βρήκα στα 12,2, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γράφουν στην Ισπανία, οπότε φαίνεται να προχωράει αυτή η περίπτωση. Βέβαια θα το δούμε, γιατί ξαναλέω, αυτό το καλοκαίρι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στον Ολυμπιακό να χαλάνε τελευταία στιγμή. Τελευταία, ας πούμε, αυτή του Κάσερες, ο οποίος φαίνεται να είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό και εν τέλει δεν κατέληξε στους Πειραιώτες. Από εκεί και πέρα, το όνομα του Γιώακη Μέλε παραμένει στο προσκήνιο. Να πούμε ότι χθες έπαιζε κύπελο η Βολσμπουργκ, η οποία μάλιστα προκρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Μέλε ξεκίνησε ως βασικός, αγωνίστηκε όμως μόλις για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. Η Βόλσμπουργκ, η οποία έπαιξε με την ομάδα με πολύ περίεργο όνομα, Altglienicke, αγωνίζεται αυτή η ομάδα στη βορειοανατολική περιφέρεια της Γερμανίας, είναι στην τέταρτη κατηγορία δηλαδή. Η Βόλσμπουργκ, η οποία πέρσι υποβιβάστηκε, έχουν μείνει αρκετοί ποδοσφαιριστές από το περσινό της ρόστερ. Βέβαια, αρκετοί κιόλας έχουν πουληθεί. Είναι γύρω στο 50-50, θα έλεγα. Ο Μέλε έπαιξε αριστερός μπακ χθες. Να πούμε ότι ο Δανός έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα του, παρότι δεξιοπόδαρος και ως αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας. Η θέση του φυσική είναι δεξιός μπακ, αλλά ειδικά στη Βόλσμπουργκ έχει παίξει πάρα πολλές φορές ως αριστερός μπακ. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Σε πολύ καλή ηλικία, 29 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το 2023 είχε πάει από την Αταλάντα στην Βόλσμπουργκ έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, και πριν δύο χρόνια, το 2023 εννοώ, το 2021 η Αταλάντα είχε δαπανίσει 13.700.000 ευρώ για να τον πάρει από την Γκένκ. Πολύ καλή περίπτωση, και κάτι παρόμοιο που έγινε και με τον Μάγερ στην ΑΕΚ, δηλαδή παίχτης στη Βόλσμπουργκ που ήταν και ο Μάγερ. Όταν πέφτει μια ομάδα τα μεγάλα πρωταθλήματα, συνήθως οι παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν. Εκεί υπάρχουν ευκαιρίες. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να προχωρήσει αυτήν την πολύ καλή περίπτωση, καθώς υπάρχει κενό στο δεξί άκρο της άμυνας μετά τον δανεισμό του Μαφέο στην Βαλένθια. Και επίσης υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες, Μεξικανός εξάρι, ο οποίος ανήκει στην West Ham. Οι Άγγλοι γράφαν σήμερα, επιβεβαίωναν την πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Εγώ είπα πάντως την άποψή μου και χθες. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερο οχτάρι παρά εξάρι, καθώς εκεί πέρα έχει περισσότερες λύσεις και περισσότερη ποιότητα σε σχέση με το 8. Να πούμε κιόλας, το παρέλειψα νωρίτερα, ότι οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Γιώακιμ Μέλε, το Δάνος Μπακ που λέγαμε νωρίτερα, για τον Γιώακιμ Μέλε ενδιαφέρεται και η Ιουβέντους. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι θα δυσκολέψει η περίπτωση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ολοκληρώσει μεταγραφές για να τις δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μάλιστα, από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τους παίκτες και με τον Μέλε και με τον Άλβαρες, τον Έντσον Άλβαρες. Μένουν όμως οι συμφωνίες με τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ, η οποία θα αγωνιστεί αύριο το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, τουλάχιστον ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, με διαφορά το πιο σημαντικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, καθώς μιλάμε για ένα παιχνίδι ουσιαστικά 35 εκατομμυρίων ευρώ, το που μπορεί να βάλει στα ταμεία της ΑΕΚ από την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Να θυμίσω πως δεν υπήρξε σκορ στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναμένεται να έχει στην κορυφή της επίθεσης τον Βάργα μαζί με τον Γιόβιτς. Οι δύο παίκτες σκόραραν στον αγώνα με τον Ηρακλή το Σάββατο, όπως επίσης σκόραρε και ο Ζήνη που είχε μπει ως αλλαγή. Βέβαια, το σκεπτικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που υπήρχε στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία θεώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς, και νομίζω ότι καλά το θεώρησε, άλλο που δεν βγήκε σε τόσο μεγάλο βαθμό, ότι η Λεύσκη θα πίεζε περισσότερο και ότι θα άφηνε χώρους στα μετόπιστεν για να μπορέσει ο Ζήνη με ταχύτητα που έχει να τους εκμεταλλευτεί. Δεν έγινε βέβαια κάτι τέτοιο, το πήγε πολύ συντηρητικά το παιχνίδι και η Λεύσκη Σόφιας. Τώρα εντός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ, αυτή είναι που θέλει να πιέσει, και με δύο καθαρούς φόρ, τον Βάργα και τον Γιόβιτς, έχουμε δει το τι μπορούν να κάνουν και οι δύο όταν αγωνίζονται μαζί. Ξαναλέω, 5 η ώρα είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διλήμματα για την δεκάδα της ΑΕΚ. Να θυμίσω πως ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την Etogior, την ομάδα από την Ουγγαρία που κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα στην χώρα της. Σήμερα είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον CEO της Λεύσκη Σόφια, τον Ντανιέλ Μπορυμίροφ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι θα νικήσουμε την ΑΕΚ και θα μπούμε στη League Phase του Champions League. Θα το δούμε αυτό βέβαια αύριο το βράδυ στις 10 στην All Green Arena. Επίσης, μάλιστα τα βουλγαρικά ΜΜΕ την τελευταία ώρα έχουν αναφέρουν πως υπάρχουν παράπονα για την άφηξη της αποστολής της Λεύσκη το μεσημέρι πριν από λίγη ώρα, και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι Έλληνες έκαναν ένα μικρό κόλπο στη Λεύσκη στην Αθήνα με την άφηξη του αεροπλάνου των Μπλε στην Αθήνα. Το πρώτο μέρος της αντιπροσωπείας της Λεύσκη, οι προπονητές και μερικοί από τους παίχτες επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο που τους παρέλαβε από το διάδρομο προσγείωσης. Οι υπόλοιποι παίχτες έπρεπε να περιμένουν ένα δεύτερο όχημα για να τους μεταφέρει στον τερματικό σταθμό, αλλά αυτό δεν έφτασε για πάνω από 15 λεπτά. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι εγκαταλειμμένοι από τους Έλληνες έπρεπε να περιμένουν δίπλα στο αεροπλάνο σε ζέστη 35 βαθμών. Αυτό αναφέρουν τα μέσα από την Βουλγαρία. Νομίζω πολύ κακό για το τίποτα. Είναι οι διαδικασίες όταν γίνονται ένα ταξίδι οι οποίες υπάρχουν, και προφανώς δεν φέρει καμία ευθύνη η ΑΕΚ σε αυτό, ούτε νομίζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα θέλουν να κάνουν αυτά τα κόλπα όπως τα χαρακτηρίζουν οι Βουλγαροί στους παίκτες της Λευκή Σόφιας και να περιμένουν 15 λεπτά στην ζέστη. Μάλιστα, αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Στη συνέχεια θα πούμε και λίγο για μπάσκετ, καθώς είχαμε την Media Day του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς να κάνει τις δεύτερες μάλλον δηλώσεις μετά την συνέντευξη που είχε δώσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ως προπονητής του Παναθηναϊκού και πάλι. Είπε ότι είναι ξεχωριστή κουλτούρα. Μίλησε ο Μουσταφά Φάλ, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το θέμα με το διαβατήριό του δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής, ότι όταν γίνει θα το μάθουν όλοι. Από εκεί και πέρα ο Σλούκας είπε να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός όλους τους τίτλους. Επίσης ο Φάλ είπε ότι πήγε στον Παναθηναϊκό για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτές ήταν μερικές από τις πρώτες δηλώσεις παιχτών και του Ομπράντοβιτς από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Ενώ η εθνική ομάδα χθες στο μπάσκετ νομίζω περισσότερο απογοήτευσε παρά γοήτευσε. Καθώς ναι, μεν κέρδισε, αλλά κέρδισε μόλις με 7 πόντους στην αδύναμη Κύπρο, χωρίς να παίξει ιδιαίτερο μπάσκετ, με χαμηλή συγκομιδή για τα δεδομένα του αγώνα και με όχι τόσο καλή άμυνα κόντρα στην Κύπρο. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα επίσημα, και αρχικά το παιχνίδι με την Ισπανία, με την Ουκρανία με συγχωρείτε, στις 28 του μήνα σε 3 ημέρες, και στη συνέχεια στις 31 με την Ισπανία πρέπει να κερδιθούν και τα δύο παιχνίδια, και με τους Ουκρανούς και με τους Ισπανούς. Να θυμίσω μια βαθμολογία και να πάμε στις γραμμές. Η Ισπανία κουβαλάνε οι ομάδες τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Η Ισπανία είναι στην πρώτη θέση με 5 νίκες, 1 ήττα. 4 νίκες, 2 ήττες έχουν η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο. Και στη συνέχεια Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία έχουν 3 νίκες και 3 ήττες. Να θυμίσω πως περνάνε οι 3 από τους 6. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας με την Ουκρανία σε 3 ημέρες την Παρασκευή. Καθώς σε ενδεχόμενο ήττας, το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε, θα φύγει με 2 νίκες μακριά η Ουκρανία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη, και καλώς ήρθες, και να έχεις την καλύτερη σεζόν από τα υπόλοιπα χρόνια τα περασμένα.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφιτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου τα συνηθισμένα, γιατί άμα δεν ξεκινήσω έτσι δεν μπορώ να μιλήσω, σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Sports, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Πέρασες καλά?
0: Καλά πέρασα, ξεκουράστηκα όσο μπορούσα.
1: Λοιπόν,
0: καλά ήταν.
1: Αφού πέρασες καλά, για μένα αυτό είναι μεγαλύτερη μαγιά, που πέρασες πάρα πολύ καλά.
0: Και εσείς ελπίζω ότι για να κάνετε να περάσετε καλά, κύριε Νόφιτε.
1: Το να με δίνεις ή να σε δίνω, αυτό είναι μαγιά. Και δεν πρόκειται να γίνει μεταξύ μας, απλώς άνοιξε κάποια συζήτηση. Και ο πραγματικός μάγκας για μένα, που τη λέξη μάγκας την έχουν παραξηγήσει, είναι αυτός που ξηγείται καλά. Και όχι αυτός που δέρνει τον άλλονα και αυτός που κάνει γυναικοκτονίες. Αυτοί ψάνονται τα μεγαλύτερα κορόιδα της ζωής, γιατί καταστρέφουν τη τόση καλή ζωή και λίγη που έχουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι είναι, κύριε Νεόφυτε, όπως τα λέτε ακριβώς. Και καλά
1: κάνετε. Για τον κύριο Δημοσθένη, όσο έλειψες, ήταν πολύ συγκινητικές εκπομπές του, προσωπικά για μένα που τις άκουγα, γιατί μας δίδαξε τι είπα να πει η ανθρωπιά. Και του δίνω και τα χαιρετίσματά μου. Ο κύριος Δημοσθένης έχει βάλει κάποιους όρους στην εκπομπή και εγώ πιστεύω ότι προσπαθούμε καθημερινά να μεγαλώσει και ο σταθμός και να έχει επιτυχίες και να έχουμε κάνει για την καλύτερη παρέα μεταξύ μας.
0: Μακάρι, το βάλει... ελπίζω κύριε Νεόφυτε.
1: Ναι. Και έχει βάλει όρους ο κύριος Δημοσθένης που μερικοί δεν τηρούν τους όρους και δυστυχώς θα είναι, δηλαδή κανείς δεν θέλει να κρίνει γραμμές, αλλά κύριος Δημοσθένης από ό,τι θα έχει δώσει 2-3 ευκαιρίες στο καθένα μας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει η εκπομπή κανείς δεν μπορεί να τη χαλάσει, γιατί αυτή η εκπομπή, εκτός που γίνεται καθημερινά τεράστια, έχει και χιλιάδες ακροατές που κανείς δεν πρόκειται να τη χαλάσει αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω ούτε το δικηγόρο ούτε το δάσκαλο. Η εκπομπή έχει πολύ καλά παιδιά και από δημοσιογράφους και από αυτούς που εργάζονται εκεί στο στούντιο και οι ακροατές είναι καλά παιδιά, αλλά όταν τους βλέπω μεταξύ τους και τσακώνονται, ειλικρινά στεναχωριέμαι. Γιατί πρέπει να αφήνουμε το καθένα λέει την άποψή του και όσο σεβόμαστε ο ένας τον άλλα, ο σταθμός θα μεγαλώνει. Δεν έχω να πω και πολλά, να πω καλή επιτυχία να έχουν οι ομάδες όλες στην Ευρώπη και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους στην αποστολή που δεν ξεχνιέται και σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και μόνο με επιτυχίες.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα, καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Πάνος λέει καλησπέρα Θεμάρα. Πιστεύω να είσαι γούρικος αύριο. Πάνος από Δόξα Βίρονα. Αεκάρα λέει ο Πάνος. Γεια σου ρε Πάνο. Μακάρι φίλε, μακάρι. Πάντως. 4 φορές έχω κάνει, όχι 5 φορές έχω κάνει μετάδοση την, όχι 6 όσο πάει μεγαλώνει, 4 νίκες 2 ήττες έχει, 6 φορές που έχω κάνει μετάδοση της ΑΕΚ, ελπίζω αύριο να γίνει η 5η πάνω, να σε καλά φίλε, μπορεί να ξεχνάω για κάποια φορά τώρα, δεν θυμάμαι έτσι στα πρόχειρα. Και μακάρι αύριο η ΑΕΚ να κερδίσει και να μπει στη League Phase του Champions League, νομίζω ότι είναι στο χέρι της, είναι καλύτερη ομάδα και πιστεύω ότι αύριο θα τα καταφέρει να αποκλείσει την Λεύσκη Σόφια. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη. Τη γνώμη σου θα ήθελα μήπως έπρεπε να κρατήσει τον Τσέρινο Παναθηναίκος για τον αγώνα της Πέμπτης λόγω των κενών που έχει στα χαφ. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, αυτό που λες θα μπορούσε να γίνει. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στα δικά μου μάτια το δίδυμο Τσιριβέγια Ετιέν Καμαρά δεν ταιριάζει καθόλου. Εσύ αναφέρεις κάτι το οποίο στο δικό μου το μυαλό δεν είναι πολύ σωστό, αλλά έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Μαξίμοβιτς πέρσι. Να λειτουργεί και με το παραπάνω, δηλαδή ο παίκτης να τηρεί το συμβόλαιό του μέχρι και το τελευταίο λεπτό και να δίνει το 100% και να θυμίσει ότι ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί επί της Αχτάρ στο τελευταίο παιχνίδι του Μαξίμοβιτς πέρσι εκτός έδρας στην Πολωνία, δεν κάνω λάθος, είχε γίνει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό, Γιάννη, όπως ας πούμε και ο Παναθηναϊκός πήρε το Κάγκουα, αλλά ο Κάγκουα έμεινε στην Χαποέλ Μπερσεβά για να παίξει μερικά παιχνίδια με τη Βίκινγκ Γκουρέγια που είχε παίξει και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό. Έτσι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά να τρενάρει λίγο τη μεταγραφή για 2-3 ημέρες. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι. Θα υπήρχαν πολλές αλλαγές. Και αν όχι να ξεκινήσει ο Τσέριν, τουλάχιστον να είναι μια έξτρα λύση από τον πάγκο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν παίχτη ο οποίος. Ξέρουμε όλοι πως θα έφευγε. Πάντως θα μπορούσε να το κάνει Γιάννη, ας καταλήξουμε εκεί. Εγώ αν ήμουν ο Παναθηναϊκός θα το σκεφτόμουν και τουλάχιστον θα ήταν στην αποστολή ο Τσέριν να καθίσει στον πάγκο για μια έξτρα λύση, γιατί χτύπα ξύλο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα. Οπότε ναι, λόγω και ποσοτικού θέματος θα μπορούσε να το κάνει Γιάννη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Νεόφυτος.
0: Ναι.
2: Από το Μενίδη. Λοιπόν, επειδή ήμουν και εγώ η αιτία που έκλεισε ο κύριος Τσαπαλιάρης, ο Δημοσθένης, έναν ακροατή. Λοιπόν,
0: ναι, τον
2: 10-15 μέρες που έκανε εκπομπές ο Δήμος Θένης, συμφωνήσαμε εμέσως πλην σαφώς ότι θα δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Βγαίναμε όλοι κύριοι στο ραδιόφωνο και με το που ήρθες εσύ εχθές, κάποιοι λοιπόν ανέρεσαν αυτή την άτυπη συμφωνία. Έτσι. Λοιπόν, καλό θα είναι να επανέλθουμε και να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό αυτόν που είχαμε μεταξύ μας όλοι όταν έκανε εκπομπές ο Δήμος ο Τσαβαλιάρης, έτσι, και στο πρόσωπό σου. Γιατί μπορούμε να πούμε κάποιοι άλλοι λοιπόν ακροατές ότι, ξέρεις, βρίσκουν δηλαδή τον Ευθύμη και είναι βολικός και μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι θέλουμε. Εντάξει, και εγώ παράδειγμα στην πορεία των εκπομπών μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός και να βγουν ευριασμένος και να πω κάμια κουβέντα παραπάνω. Άλλο αυτό το πράγμα είναι παράδειγμα.
3: Είναι διαφορετικό, Βασιλή, είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό το ξεκατίνιασμα, γιατί περί ξεκατίνιασματος μιλάμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το ξεκατίνιασμα λοιπόν. Θα ήθελα να σταματήσει, όπως είπε και ο Νεόφυτος, είναι πολύ λυπηρό. Ναι. Δηλαδή να ακούν όλοι άλλοι οι ακροατές ένα ξεκατίνιασμα μεταξύ δύο. Πώς το λένε, δύο ακροατών. Και να το πω και λιγάκι χοντρά, δώσαμε και ένα λόγο. Έμεσα.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και είμαστε και άντρες και δημιουργούμε το λόγο μας. Να το πω έτσι λιγάκι χοντρά.
3: Στην πράξη πρέπει να το δούμε βέβαια αυτό, έτσι.
2: Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα περιμένω να ακούσω, πώς το λένε, εντάξει, μεταγραφές του Ολυμπιακού, περιμένω να δω τι γίνεται. Αλλά περισσότερο πήρα και αυτό το πράγμα.
3: Καλά έκανε, Βασίλη.
2: Δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε χτες.
3: Ναι, καλά έκανες.
2: Έτσι. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε το απαραίτητο σεβασμό. Λοιπόν, αυτό.
3: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Έγινε, γεια σας.
3: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Προλαβαίνω να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Πάμε κανένα δύο μηνύματα. Ο Γιάννης. Είπαμε το μήνυμα του Γιάννη. Ο Τάσος λέει: Φιλαράκι, καλό φθινόπωρο. Χαίρομαι που σ' ακούω. Γεια σου, Τάσο, να είσαι καλά. Καλό φθινόπωρο, φίλε. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα καλοκαιριού, βέβαια. Αλλά καλό φθινόπωρο, όπως και να έχει. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Χαιρόμαστε πολύ που σ' ακούμε και πάλι μετά τις διακοπές σου. Θεωρείς ότι η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες του Ρούμπεν Βάργκας είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή του Ρούμπεν Βάργκας είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Καθώς ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με τον παίχτη και από ό,τι φαίνεται τα έχει βρει και με τη Σεβίλη, όπως αναφέρουν σήμερα στην Ισπανία. Ενώ για τον Έντσον Άλβαρες, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίχτη, αλλά δεν τα έχει βρει ακόμη με την West Ham. Έτσι. West Ham, η οποία έχει και αυτή τις απαιτήσεις της. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός για δανεικό με οψιόν αγοράς θα πάει για τον Έντσον Άλβαρες. Η West Ham, η οποία να θυμίσω πως την περασμένη αγωνιστική σεζόν υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτάκια.
4: Πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Αρχικά να ευχαριστώ τον Κυριάκο για τα μηνύματά του. Επίσης, δεν ξέρω ποιος ακροατής ρώτησε, αλλά ρώτησε την Αντριάννα στην παραγωγή. Ίσως είναι και η πιο περίεργη ερώτηση την οποία έχουν κάνει ποτέ όσο είμαι στο ραδιόφωνο. Αν είμαι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο, προφανώς και όχι. Θα απαντήσω απλά γιατί έχω απορίες και δεν μπορώ να καταλάβω με τι ακριβώς μπερδεύτηκε. Δεν βρίσκω δηλαδή κάτι το οποίο να συνδέεται, να είναι καλά πάντως. Ο Τζόρνταν, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Κώστας λέει: Θέμη σε πόρωση, για χαρά, Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Και όπως πάντα, με μια φωτογραφία ο Κώστας λέει: Όσο υπάρχουν μπύρες στο ψυγείο, παγωτό στην κατάψυξη, τηλέφωνο και delivery και εργοδίσιο που δουλεύει, δεν φοβάμαι κανέναν καύσωνα, λέει ο Κώστας. Πολύ σωστό σε βρίσκω και πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, Κωστάρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Τι γίνεται, πρωτοσέλιδο γινόμαστε? Άμα γινόμαστε πρωτοσέλιδο.
0: Όχι, δεν γινόμαστε, ευτυχώς. Δεν γινόμαστε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για πού προκύπτει αυτό.
1: Σίγουρα, εντάξει, τώρα μέσω του το social και όλα αυτά, τώρα μπορεί να είναι και fake news.
0: Όχι, δεν έχει καμιά βάση. Δεν έχει καμιά βάση. Απλά το απαντάω γιατί πήρε ένα ακροατή στην Αντριάννα στην παραγωγή τηλέφωνο. Για να μην αφήνουμε και τέτοια θέματα.
1: Υπονοούμενα. Ναι. Ακούει ο ακροατή, ακούει. Εδώ η εμβέλεια είναι μεγάλη. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Κάθισα και λίγο, είδα σχολαστικά το β' ημίχρονο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ο αριστερό μπακ, πολύ καλό αυτό.
0: Ο Τικνιζιά, ναι.
1: Και στη σκέψη και στην ταχύτητα. Και είναι κοντρολαρισμένο παίκτη και με. Και με άμεση πάσα, αλλά και με σέντρα.
0: Ναι, και έχει και καλή κίνηση και λέει και χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, στο πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός με τον Ρόκα, αν δεις πως ξεκινάει η φάση, ο Τικνιζιάν του πετάει την μπάλα μπροστά, ουσιαστικά χωρίς να έχει καλή ισορροπία στο σώμα του και αντιλαμβάνεται απευθείας τον κενό χώρο που υπάρχει και πετάει την μπάλα στον Ρόκα. Άφησε καλά βήματα.
1: Ένα τάκλι, αν το είδες και δεν το έρχεται την μπάλα μπροστά, εκεί σηκώθηκε όλο το καρεσκάκι, γιατί αυτό δείχνει και ευφυΐα, δείχνει και γρηγοράδα, το θυμάσαι το αράβο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ο παίκτης που ξέρει μπάλα δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε, όπως και ο Ρόκα. Ο Ρόκα, τον είδα τον άνθρωπο, όσο πάει γίνεται και καλύτερος. Έχει μπασίματα, διεκδικεί τη φάση και όπως κέρδισε και το πέναλτι, εγώ έχω πολύ καιρό να δω τον Ολυμπιακό να πάρει έτσι πέναλτι, δηλαδή να μπει μέσα τα ελίκη.
0: Ναι. Και τέτοιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν κλειστές άμυνες, να έχεις μπουκαδόρους στο εξτρέμ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην φοβούνται να πάνε στο ένα μέρα. Γιατί ειδικά την περσινή σεζόν βλέπαμε, ας πούμε, τους εξτρέμ του Ολυμπιακού, πασούλα δίπλα, πασούλα πίσω, σέντρα.
1: Σίγουρα. Αυτή το εθαρρυντικό. Ένας παίχτης με είχε απαγοητεύσει, αλλά βλέπω ότι κάνει άλματα και μπορεί να ήταν. Δηλαδή είναι πολύ ανεβασμένος προς το καλύτερο. Μπορεί να ήταν και η προσαρμογή του, είναι ο Σιπιόνι.
0: Γιατί σε είχε απογοητεύσει ο Σιπιόνι?
1: Γιατί ξέρεις κάτι, ο Σιπιόνι πέρσι ήταν και νομίζω προσαρμογή. Δεν είχε δείξει πράγματα. Φέτος δείχνει και ηγετικές ικανότητες και ρισκάρει περισσότερο στο παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ θεωρώ πάντως ο Σιπιόνι είναι ένας πάρα πολύ αδικημένος ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι θα μπορούσε κάλλιστα όχι απλά να είναι βασικό στον Ολυμπιακό, αλλά να κάνει και τη διαφορά. Και όσες φορές έπαιξε ο Σιπιόνι, αν όχι όλες τις φορές, το 90% ήταν καλός. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι που να πω ότι ο Σιπιόνι ήταν κακός. Είχε ένα θεματάκι με τις κάρτες στην αρχή, τα πρώτα παιχνίδια που είχε παίξει, του είχαν τραβήξει λίγο το αυτή, ότι γιατί να παίρνει κάρτες, ας πούμε, τόσο εύκολα.
1: Τώρα ναι, σίγουρα.
0: Αλλά πλέον ούτε κάρτες παίρνει, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του προσόντα στα επιθετικά είναι πολύ πιο καλύτερα από τα χαφτού Ολυμπιακού και φέτος τον είδα ότι μπορεί να βοηθήσει γιατί έχει ξεψαρώσει και μπράβο του.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Λοιπόν, τίποτα, τον Ελκαμπή δεν θέλω να πω κάτι. Ο Ελκαμπή μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές. Τώρα το γιουχάρανε, τι να πω, δεν είναι προς το πρόσωπό του ασέβεια, αλλά αν έτσι και κάθισα και είδα το παιχνίδι, ήταν στιγμές που και μετά το πέναλτι πήγε και έκανε την τρίπλα εκεί το Γιουχάρα που πάσε την μπάλα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Ο Ελκαμπή μας έχει δείξει δείγματα και έχει βοηθήσει πολύ την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλά, σίγουρα και ειδικά τέτοιοι σεντερφόρ χρειάζονται στήριξη στις δύσκολες περιόδους που μπορεί να περάσει ένα σεντερφόρ, γιατί είναι μια ιδιαίτερη θέση. Αν βάζει την μπάλα σαν δίχτυα, με όποιο τρόπο και να τη βάζει, ακόμα και με κενή εστία και γράφει το κοντέρ, είσαι θεός. Αν τυχόν δεν τη βάζει στα δίχτυα για ένα διάστημα, είναι και το ψυχολογικό το θέμα. πολύ περισσότερο θα λέγα για του center forward. Θέλει στήριξη ο Ελκαμπή, αλλά ξαναλέω είναι ο τρόπος που έχασε το πέναλτι και όχι ότι το έχασε. Αυτό θεωρώ.
1: Έτσι, Θέμη, και να κλείσω με αυτό που είπε ο Βασίλης εκεί από τα Μέγαρα, ότι ο Θέμης ο Παλιούρας έλειπε. Χωρίς να σου φέρνω βάρος, ο σταθμός εδώ έδινε γραμμές όποιον να είναι, και πρωί και μετά μεσονύχτια. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά που είχαν γίνει πριν να έρχονται και να ζητάνε από το Θέμη τον Παλιούρα να πάρει μέρος. Ο Θέμης ο Παλιούρας στην εκπομπή του τα πάει πάρα πολύ καλά, για αυτούς που ακούνε, λέω, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει να ακολουθήσει ο σταθμός και να ανοίγει άλλες γραμμές, είναι άλλο θέμα. Αλλά στο Θέμη τον Παλιούρα πάντα.
0: Εντάξει, ο Αύγουστος είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη πάντως, Γιάννη.
1: Ναι, Θέμη, όχι, το λέω γιατί βγήκαν και κάποιοι, όποιος ο Δαμιανός που τον έχω ακούσει και έπαιρνε και κάποια τηλέφωνα και οι άλλοι. Είναι άλλο Παλιούρας, ήρθε σήμερα. Ενώ πριν 15 μέρες δεν ήταν εδώ, γιατί να το φας εσύ το όλο το βάρος, καταλαβες.
0: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Για αυτούς που ακούνε. Άμα θέλουν να πάρουν, να κάνουν παράπονα, ας πάρουν τον παραγωγό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια, εύχομαι, φίλε.
1: Σε
0: καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γράμμη. Αν θέλει να ξανακαλέσει, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε μια είδηση. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ούγκρεσιτς, ένας παίκτης ο οποίος είναι 20 χρονών, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας, Όγνιεν Ούγκρεσιτς, την περσινή σεζόν, συμφώνησε με την Παρτιζάν σε ένα ποσό το οποίο θα κοστίσει 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, η δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία του μάλιστα, μετά από αυτήν του Χρήστου Ζαφίρη. Είναι ένας υψηλός όμως παίχτης, 1,88. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχει παίξει μία φορά με την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Σερβίας, στο φιλικό με την Ανδόρα τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτιζάν. Φέτος έχει παίξει ήδη 7 παιχνίδια με την Παρτιζάν, έχει πετύχει και 2 γκολ στο πρωτάθλημα και στα προκριματικά του Champions League. Πέρσι είχε γεμάτη σεζόν, ξαναλέω είναι μόλις 20 χρονών, 44 μάτς πέρσι με 8 γκολ και 4 ασίστ. Αυτός είναι ο παίκτης, ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επίσης, να πω και κάτι για να ολοκληρώσω νωρίτερα που λέγαμε για τον Έντσον Άλβαρες της West Ham, η οποία πλέον παίζει στη Champions. Είπε ο Άλβαρες, δεν είναι καν στην αποστολή, έτσι, είναι εκτός αποστολής. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει τη West Ham. Το θέμα είναι πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Να διαβάσουμε και ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα. Άρεσε πολύ σωστό στην αντιμετώπιση των δύσκολων ακροατών. Η εκπομπή είναι άψογη στου αθυρόστομου και προκλητικού ψαλίδι. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Να σε καλά, Τόλη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Και πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Ο Αντώνης λέει: Καλησπέρα, τροφή για σκέψη. Η ΑΕΚ εδώ και 4 χρόνια επιτέλους έχει το δικό της γήπεδο και σε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια η ΑΕΚ έχει 2 πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ 1 και ο Ολυμπιακός 1. Άρα τώρα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι που έχουμε το δικό μας γήπεδο τόσο απλά, λέει ο Αντώνης. Και έχεις απόλυτο δίκιο στο που λες, Αντώνη. Ειδικά αυτό υπερισχύει το γεγονός ότι είναι και με την ΑΕΚ. Το λέω αυτό γιατί η ΑΕΚ ήταν πολλά χρόνια ξενιτεμένη, ο κόσμος της ήθελε σαν τρελός και πάλι να μπει στο νέο γήπεδο. Υπάρχει δηλαδή ένας ακόμη παραπάνω ενθουσιασμός στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα και θα συνεχιστεί έτσι και τα επόμενα χρόνια. 4 χρόνια αποστολές, 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα που ήταν πρωταγωνίστρια και το έχασε μέσα τα χέρια της, δηλαδή το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24 όπου έκανε 2 συνεχόμενες ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και το είχε χάσει, και άλλο ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν μέχρι ένα σημείο διεκδικήτρια και από εκεί και πέρα υπήρχε κατάρρευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αντώνη, να έχει μια ομάδα το δικό της γήπεδο και πολύ σωστά το αναφέρεις. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Κατά δικό μας είναι το γήπεδο. Κατά δικό μας. Κατά και άσε να λένε οι άλλοι και το πώς το πήραν και ποιος έδωσε λεφτά.
0: Καλά, δεν λέει κανείς ότι είναι άλλο το γήπεδο, κύριε Γιώργο.
2: Κατά δικό μας. Πάρτε το είδηση όλοι οι άλλοι. Κάντε κι εσείς και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτόν τώρα που μου λες το 21 χρόνων, έτσι. Αυτός ο Ούγκρος, τι είναι, 21 τώρα, ο Ούγκρος...
0: Για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σέρβος, είναι 20 χρονών.
2: 20 χρονών. Άρα πάει για καριέρα αυτός,
0: Θεωρητικά ναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, 20 χρονών παιδί.
2: 20 χρονών παιδί, λοιπόν, λέω εγώ ο αφελής. 20 χρονών παιδί, ταλέντο, από ό,τι λέτε εσείς.
3: Εγώ δεν ξέρω το ποδοσφαιριστή. Από ό,τι γράφετε είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας. Δεν τον έχω δει να παίζει.
2: Τι λέγεται, δηλαδή όταν λέγεται, είναι αόριστο το αν λέγεται. Ποιος το λέει. Όχι, συγγνώμη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι, λέγεται. Από ποιου, αν είναι ένα παιχταράς και είναι ταλέντο, όχι παιχταράς μόνο για την πρόλαυση και είναι 20 χρονών, δεν έρχονται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, είναι ορισμένα πράγματα που έχουν και κάποιο νόημα.
3: Άρα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να αποκτήσουν καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν είπα ότι. Δεν είπα, και ούτε δεν νομίζω κανένας είπε ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον. Ποιο να σας πω τώρα. Τον Γιαμάλ.
2: Να βγει ο νέος να είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν λέω αυτό.
3: Καλά, αυτό είναι δύσκολο να είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Τον Κωνσταντέλια δεν τον βρίσκεις.
2: Δεν τον βρίσκεις. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα. Ένα ταλέντο. Κανένας, ειδικά οι Σέρβοι, δεν ενδιαφέρεται καμιά άλλη ομάδα ευρωπαϊκή μεγάλη. Είναι 20 χρονών, δεν είναι 35, να πω ότι είναι παίξα να τον παίρνουν. 20 χρονών. Πώς αυτά τα οι κυνηγοί δεν τον βρίσκουν να τον πάρουν και ξαφνικά καταλήγει στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταλάβεις, η απορία μου είναι αυτή. Λογικό δεν είναι.
3: Ναι, κύριε Γιώργο, εντάξει, είναι, αρχικά είναι αναβάσμιση το ότι πάει από την Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα από την Παρτιζάν.
2: Είναι και αδελφό σωματεία.
3: Ναι, εντάξει, έχουν και μια σχέση έτσι πιο.
2: Καλά.

0: Δεν είναι συμβόλαια. Αυτά είναι τα λεφτά που δίνουν η μία ομάδα στην άλλη. Έτσι.
1: Ούτε με ενδιαφέρει. Δικό του θέμα είναι. Μην δεν βάζουμε στην τσέπη μας τίποτα. Και 20 να πάρουν και 25. Εμείς τα ακούμε. Συνηθίσαμε πια. Είμαστε κι εμείς πλούσιοι. Ακούμε τόσα εκατομμύρια. Νιώθουμε κι εμείς πλούσιοι. Λοιπόν, για το θέμα του. Για σένα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πριν φύγεις, θυμάσαι τι είπα. Βοηθάτε, παιδιά, τους ακροατές εννοώ, με το θάρρος το λέω, παιδιά, βοηθήστε ένα παιδί το οποίο ξεκινάει την καριέρα του και κάθεται εκεί και προσπαθεί να κάνει. Μην τον φαίνεται σε δύσκολη θέση, εννοώ εσένα. Και δεν είναι θέμα κομπλιμάν αυτό που λέω. Κατάλαβε, δηλαδή, μην φτάνετε δηλαδή, μπρος στο φανατισμό που παθαίνουν και γιατί να σου πω κάτι. Όσο είναι, όσο υπάρχει φανατισμός, τον φανατισμό τον δημιουργεί και η αλαζονία. Εγώ το είπα και στον κύριο Θέμη, στον κύριο Δημοσθένη. Όχι Δήμο, Δημοσθένη.
0: Στον κύριο Δημοσθένη, ναι.
1: Με αλλιώνει πάλι, δηλαδή Δημοσθένη είναι ρε παιδιά. Το λέει και ο άνθρωπος, Δήμος, τι Δήμος, Δημοσθένη.
0: Εντάξει κύριε Γερο, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Το οποίο είναι να πούμε το όνομα του κανονικά, επειδή είναι αρχαίο όνομα να μην το πούμε. Τζιζ κάνει τζιζ, ό,τι αρχαίο κάνει τζιζ στην Ελλάδα. Άσε μόνο τώρα, μην γυρίσω άλλο το θέμα. Λοιπόν, ο κύριο Δημοσθένης, ο οποίο είναι εξαιρετικό κύριο, συγχαρητήρια για την εκπομπή του. Αυτό είπα και γυρνώ. Η αλαζονία, κύριε Θέμη και κύριε Δημοσθένη, το ξαναλέω, δημιουργεί και οξύκλητα. Αυτό πρέπει να το, όταν υπάρχουν ακροατές, οι οποίοι όποτε πάρουν τηλέφωνο, έχουν μια αλαζονία, ένα υπερ εγώ, ένα εγώ είμαι ο τάδε, η ομάδα μου είναι ο τάδε, ο αυτός δεν γίνεται. Αυτές οι συγκρίσεις δημιουργούν μια αλαζονία. Η αλαζονία λοιπόν φέρνει και το φανατισμό. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός ή όχι.
0: Απολύτως.
1: Καταλάβες. Επομένως, κολάσιμο είναι και αυτό. Κολάσιμο είναι ξεκινάς ήδη. Έχεις την ομάδα στην ωραία, έχεις τους παιχταράδες, έχεις πάρει πρωταθλήματα, δεν έχεις πάρει πρωταθλήματα, όμως σε περιπτώσεις τι έχεις κάνει, ό,τι θέλεις κάνει, αλλά μην κάνεις συγκρίσεις προκλητικές. Η προκλητικότης δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Και μετά θα παίρνει ο άλλος και λέει, α, ναι, αλλά θυμάσαι εκείνο εκεί. Το ένα λοιπόν θέλει το άλλο και το άλλο θέλει το άλλο, βρίσκεται εδώ μεταξύ. Και κανένας τρελοκαμπέρος εκεί και αρχίζει και λέει τα δικά του. Και πάτε, μετά πάρτε κολοβή. Μετά πάρτε κολοβή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Όσο και καλή διαθέση να έχω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένω την ομάδα μου. Και εγώ τώρα να δω τα.
0: Θα δούμε αύριο το βράδυ, κύριε Γιώργο. 10 η ώρα θα περάσει.
1: Τώρα τι τα θέλει τώρα για να κατώνεις τώρα.
0: Να είστε αισιόδοξοι, κύριε Γιώργο, αισιόδοξοι να είστε. Δεν χάνετε κάτι.
1: Κάτι άλλο μεταδώσει να κάνει εσύ με την άκρη, παιδί μου.
0: Γιατί θέλει να στείλουμε κάποιον άλλον.
1: Δοκιμέ κάνει τώρα με μένα.
0: Με σα δοκιμή, να δούμε αν θα έχει επιτυχία. Αν δεν δοκιμάσουμε, δεν θα ξέρουμε.
1: Εγώ σα ακούω με τον Ολυμπιακό μου, θέλω να σα ακούω. Να δω κατά πόσον είσαι.
0: Καλά, άλλο το θέλετε εσεί, κύριε Γιώργο, άλλο το τι θα γίνει.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ χαίρομαι να σα ακούω. Γιατί έχει βάλει τα πράγματα πάνω. Και το ωραίο είναι ότι. Και είναι. Α, ένα, μην ξέρει. Έναν δημοσιογράφο από τα παλιά που υπερεκτιμώ και που δυστυχώς δεν είναι τώρα πια σε σταθμό είναι ο Κώστας ο Γκότσος. Αυτός ο άνθρωπος το πόσο σωστά μιλάει για την ομάδα του, για τον Παναθηναϊκό. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να βρίσκονται και σε σταθμούς να σας καθοδηγούν και εσάς τους μικρούς οι οποίοι είστε και άπειροι ως προς την πύρα, δηλαδή ξέρεις το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο σωστός άνθρωπος είναι και πόσο λογικός. Δηλαδή αν στη δίκη του Παναθηναϊκού υπήρχαν 2-3 δημοσιογράφοι σαν αυτό και ένας και μόνο ο ίδιος να είναι, τα ντάρια μιλάει χωρίς να υπερασπίζεται, χωρίς να πασιάζεται, χωρίς να είναι καλλιεργημένο άτομο. Μακάρι να είχατε και εσείς τον σταθμό έναν τέτοιον άνθρωπο. Θα χαιρόμασταν πολύ γιατί έχει πολλούς θαυμαστές ο κ. Κόλλος. Και ας μην είναι που αν παρέσει. Αυτά έχω να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Και υπομονή σε μη.

0: Τώρα πέρασες καλά. Εκεί
1: τώρα καλά περνάμε, κύριε Γιώργο, εντάξει.
0: Έκανα καμάκι γύριζες γύρω-γύρω. Θα τα μάθω εγώ σε καιρό. Έτσι μου είπαν. Κάτι καμάκια θα έβγανε, λέει, δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώνω τίποτα, για ψεύδο, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, επιβεβαιώνουν άλλοι τώρα. Άσε τώρα, χαμηλοβλεπούσα και εσύ τώρα, άσε τώρα, μην αρχίσουμε πάλι. Λοιπόν, άντε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια έχουμε. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση, η οποία δεν έχει να κάνει με το χώρο του ποδοσφαίρου, βέβαια. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έμφραγμα. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κορί μου. Κώστας, είμαι από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τα συλληπιτήρια στο παλικάρι αυτό. Σε συγχαίρω για τον ωραίο λόγο που έχεις. Εγώ είμαι απολωνιστής. Λοιπόν, βγαίνουν πολλοί και κατηγοράνε τις ομάδες, ειδικά το Παναθηναϊκό. Εγώ σου είπα, είμαι απολωνιστής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα, όχι τώρα που ανέκαθε, μια δυνατή ομάδα, καλή, καθαρή. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές, τεράστια ιστορία. Δεν πρέπει, ρε παιδιά, τώρα να βγαίνουν και να κατηγοράνε. Ειδικά ένας κύριος που βγαίνει απάνω και από τον Πλαταμόνα. Λέει πολλά πράγματα άσκοπα, δηλαδή κατηγορεί ποδοσφαιριστές, κατηγορεί. Θέλω να σου πω ένα πράγμα για τον Ολυμπιακό. Εγώ ήμουν προσωπικός φίλος με τον Μίμη Στεφαντάκη. Έχω κάποια ηλικία, έτσι. Ένα τεράστιο ποδοσφαιριστή και ένα πολύ καλό παλικάρι. Όταν ο Απόλλων έπαιζε με τον Ολυμπιακό, παρακαλάγαμε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό τότε. Γιατί? Για να πάρουμε χαρτζηλίκι. Δηλαδή δεν ξέρανε πόσα θα φάνε την εποχή εκεί. Και όσοι μας ακούνε που κάνουν τους ξύπνιους και τα ξέρουν όλα, ας μάθουμε ποιος ήταν ο Απόλλων. Ο Απόλλων μιλάμε, Αθηνών.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο πράγμα που δεν έχω μάθει ποτέ,
1: ναι.
2: Ο Εθνικός ήταν μαζί με τον Ολυμπιακό, είχαν το γήπεδο στον Καραϊσκάκη. Πώς τον εξαφανίσανε τον Εθνικό, πώς δεν υπάρχει, με τεράστιους παιχταράδες. Χατζιάνογλου και δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε για μια ιστορική ομάδα για τον Εθνικό, όπως φυσικά η ιστορική ομάδα είναι και ο Απόλλωνας. Και μάλιστα είναι ότι θα παίξουν και μαζί φέτος, έτσι, στην ΓΑΒΑ Εθνική.
2: Ναι, εντάξει, τα διαλύσανε τον Απόλλωνα, τον διαλύσανε, ξέρεις.
1: Ναι, έφτασε να παίξει και αλφα τοπικό πέρσι, δηλαδή.
2: Ναι, το διαλύσανε, δηλαδή, να σου πω και κάτι, γιατί είχε κάποιον πρόεδρο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να δωροδοκίσει. Τον παρακαλάγανε, γι' αυτό έμενε ο Απόλλων συνέχεια να πούμε β' Εθνική. Εγώ δεν πληρώνω, λέει. Αφού να σκεφτείς, όταν πρώτο μπήκαμε μετά από χρόνια στην Α' Εθνική, παίζαμε την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Λοιπόν, και ο Κούλιας το συγχωρεμένος τότε είχε πλευρή στην ομάδα, δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ζητάγανε για να δώσουν το παιχνίδι. Αποτέλεσμα, με το ζόρι το πήραμε το παιχνίδι τότε 2-1, αν θυμάμαι καλά, και βγήκαμε στην Α' Εθνική με έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν Άγιος, δηλαδή τον Απόλλωνα τον αγάπα και σου λέει, όχι ρε, εγώ θα παίξω να βγείτε στην Α' Εθνική αν έχετε κάνοντες. Αλλά εγώ πήρα περισσότερο. Πολλοί από αυτούς που ακούω τα γράφουν αυτά που θέλουν να πούνε σήμερα και τα λένε αύριο. Δηλαδή έχουν μια κασέτα. Παίρνει ένας Παναθηναϊκός, τώρα κακός και αυτός λέει κάτι βλακίες να πούμε και εξορκίζει τους Ολυμπιακούς. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, ρε παιδί μου, τα πράγματα.
1: Ναι, δεν βγάζει για πουθενά, κύριε Κώστα, οπότε.
2: Δεν βγάζει τίποτα, να σου πω κάτι εγώ τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είμαι μαζί με τις ομάδες αυτές. Είναι δικά μας παιδιά, ρε παιδί μου. Γιατί αν κατηγοράμε τον ένα στον άλλον. Έχουμε άλλα. Ύστερα βγαίνει ο άλλος και λέει για κουκούλες, λέει για εκείνο, λέει για τ' άλλο. Δεν βλέπει εδώ ο κόσμος τι γίνεται. Δεν βλέπει τι γίνεται ο κόσμος, να πούμε, που δεν έχει να φάει. Πάει 10 του μηνός, να είμαι 15 και δεν έχει να φάει. Και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι λυπηρό, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ σου είπα, ήμουνα με πολλά παιδιά από τον Ολυμπιακό. Πολλοί φίλοι. Ειδικά με το Σάββατο Θεοδωρίδη, που ήταν ο πυρήνας της Ολυμπιακού, είναι ο Σάββας. Γι' αυτό ήταν ο Ολυμπιακός, δεν έχει συνοχή. Ο Σάββας την είχε δέσει την ομάδα. Γι' αυτό πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
3: Ναι, εντάξει, είναι τεράστια η προσφορά του Σάββα Θεοδωρίδη. Ήταν τεράστια η προσφορά στον Ολυμπιακό.
2: Και να σου πω και ένα πράγμα, ίσως να το μάθουν και οι νεότεροι. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που λεγόταν Νεστορίδη στην ΑΕΚ. Οι περισσότεροι θα τον έχουν ακούσει.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι τον γνωρίζουν, έτσι. Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω κάτι. Ο Σάββας τότε ήταν Θεός χωρέστανα στις δόξες του. Και έχουν κάνει τότε μία συνέντευξη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άμα βρεις τα αρχεία των αθλητικών εφημερίδων θα το δεις αυτό, έχει φωτογραφία. Του λέει, ήταν μέσα στο γήπεδο και στο τέρμα, Νεστορίδης με το Σάββα. Του λέει, Σάββα, αύριο, ήταν Σαββάτο, εδώ θα στο κολλήσω, του λέει. Και του δείχνει το αριστερό γάμα. Με το χέρι, το έχει φωτογραφία. Την άλλη μέρα, έπαιξε η ΑΕΚ, τους έχει περάσει όλους ο Νεστορίδης, γιατί ήταν άλλο πράγμα δηλαδή. Του λέει, Σάββα, να είμαι εδώ, του λέει. Του μιλάει εκεί μπροστά σταματημένος, όνει τους, άπιε το κολλάκι. Θέλω να σου πω, όλοι ήταν φίλοι και ποδοσφαιριστές. Τώρα εμείς σκοτωνόμαστε, όχι ρε φίλοι.
3: Ακόμα κύριε Κώστα, οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Άλλο το γήπεδο, άλλο το εκτός. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν είναι να λύσουν τίποτα διαφορές. Ναι. Όλα τα παιδιά αυτά να σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός είχε παιχταράδες. Είχε το Σιδέρη, τον Γιώργο. Είχε τον Ιφάντη. Ναι. Μιλάμε για παίκτες, δηλαδή δεν το θυμάμαι τώρα όλους, όλοι ήταν ο ένας πίσω από τον άλλο, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Και βγαίνουν τώρα και λένε διάφορες βλακίες και αυτά κατηγοράνε να πούμε. Και σένα σε ενοχλούνε γιατί είσαι ένα παιδί και έχεις ωραίο λόγο, εμένα μου αρέσει ο λόγος και να συνεχίσεις έτσι αγόρι μου.
3: Να είστε καλά κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε αυτό για να πάω στη διαφημίσεις. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
2: Να είστε καλά, γεια.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, αθλητικό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε περίπου 6-7 λεπτά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας. Έκανε ιδιαίτερη επιτυχία τη δεκαετία του 90. Ήταν γιος του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Καύσωνας μέχρι την 5η στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στόμιο Λάρισας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση και στην Στεφάνη Βιωτίας. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Λαύριο. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτα κρούσματα σε Φιλοθέη, Ψυχικό Παπάγου και Χολαργό. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πρώτη δημοσκόπηση από την Interview μετά το καλοκαίρι. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5% διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 25% σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στους 37 και στην Πάτρα στους 36 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη και τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ η Μίλα Μουγιαμπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε στι επόμενε γραμμέ. Να θυμίσω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία του σταθμού. 69-39-943-943 είναι το Viber. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα νεόφυτο Χάρη, Βασίλη, Γιώργο Πολονδίνο, κύριο Γιώργο Παλιουράκο. Θα με φανεί περίεργο που θα μεταδώσω αγώνα τη ΑΕΚ. Πάντως θα σα ακούσω, λέει. Το έχω ξανακάνει πάντως αποστολή, να σε καλά. Λέει από Θεσσαλονίκη αποστολή: Θέλω να πω αγάπη, υγεία σε όλους τις παρέες μας. Έχουμε φίλους, φίλες που είναι διαφορετικές ομάδες. Εγώ οι φίλες μου είναι Πάο Κάρης και Καλαμαριά. Εγώ όμως είμαι η μοναδική που τη λέω: Είμαι ευρωπαϊκή ομάδα με δύο τροπέα. Λέει η Αποστολία. Γεια σου, η Αποστολία, να σε καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Την καλησπέρα μου, Θέμη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να σε καλά, φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: Ποντένσε, Έσεμιρ, Αλάς και πολλοί άλλοι, κύριε Γιώργο, έχουν έρθει σε μικρή ηλικία. Παιδιά, όλοι από κάπου ξεκινάνε έτσι. Επίσης, ελληνικές ομάδες, το έχω πει και άλλες φορές, θεωρώ πως σε τέτοιους ποδοσφαιριστές πρέπει να στοχεύουν. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κάνει το ξεπέταγμά τους ακόμα και έχουν την όρεξη και τη δίψα να εξελιχθούν, να αναδειχθούν και να ξεχωρίσουν και ας βλέπουν τις ελληνικές ομάδες και ως σκαλοπάτι για να πάνε ακόμα ψηλότερο. Γιατί καλώς ή κακώς σκαλοπάτι είναι οι ελληνικές ομάδες για τέτοιους ποδοσφαιριστές, είτε το θέλουμε είτε όχι, καθώς όλοι αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν ως όνειρο να αγωνιστούν σε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Όπως το άλλες είναι το όλοι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Ο Κώστας, με τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Θα ξεκινήσω με τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη του Κόκοτα. Ευτυχώς δεν παίζει ο πατέρας του να δει το παιδί του να φεύγει από τη ζωή.
0: Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, νομίζω.
1: Φυσικά. Και ήθελα να πω ότι είναι λύτρωση για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι μια και έξω και τα λοιπά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο σταθμός πηγαίνει αρκετά καλά και πιστεύω ότι οι τοξικότητες με τη βοήθεια ολωνών θα σταματήσουν.
0: Το ελπίζω.
1: Και για τον Παναθηναϊκό, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η καραφλιοκιά συνεχίζει να κάνει το πρόγραμμά της κανονικά, να πουλάει παίκτες και αυτά, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια σου έχω. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Έλα, ρε Συθέμη, έλα. Λοιπόν, ευτυχώς που ήρθες και θα φτιάξεις τα πράγματα, θα γίνει μη τοξικός ο σταθμός. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε φίλε, να μου. Γιατί, ας πούμε, εγώ βγήκα χθες και είπα να πάει ο Παναθηναϊκός στην Κύπρο. Έτσι. Δεν το έχω το δικαίωμα αυτό. Μπορεί να πει ο άλλος ότι θα πάει ο Ολυμπιακός στην Γουαδελούπη. Τι αν του πω εγώ? Κοίταξε να δεις τώρα, ο κύριος Δήμος θα κάνει εκπομπή 5 με 6.
0: Ναι.
2: Θα ανοίξει γραμμές, γνωρίζεις?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Δεν το γνωρίζεις. Του είχα πει τελευταία φορά που μιλήσαμε, τις τελευταίες μάλλον, και ήταν λίγο πριν γυρίσεις εσύ, και του λέω: Κύριε Δήμο, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, είσαι, αλλά δεν γνωρίζεις λέω, τι γίνεται. Και εμείς τώρα έτσι όπως πάρα του κάνει σταθμό εκκλησία δεν μας αρέσει, έτσι. Λέω, όταν θα γυρίσει ο Θέμης και έχει δοθεί ένα απέναντι στραβό στον Παναθηναϊκό, εδώ θα γίνει Φάρου Ρες. Λοιπόν, προχθές δεν έπαιξε καν ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε δύσκολο ντέρμπι με την Κηφισιά. Λοιπόν, και ήδη τι έγινε το εξής? Βγήκε ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης, ο φίλος μου ο Σάκης, που εμένα δεν με ενοχλεί ο Σάκης και το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Ενοχλεί κάποιους άλλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και είπε αυτά που είπε. Μετά βγήκε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, που τον ενοχλεί πιθανόν αυτά που λέει ο Σάκης, αλλά ο Βασίλης, επειδή είπε ανέξυπνος, έχει έναν τρόπο ιδιαίτερο που δεν τον φτάνει κανείς, απάντησε με τον δικό του τρόπο. Αυτό ενοχλεί. Και μετά βγήκε η Παστρατιά, η Πράσινη. Λοιπόν, άκουσε με, μπορεί να χρειαστεί να σου χτυπήσει το Πράσινη και να μην ξαναμιλήσουμε κιόλας, έτσι. Αλλά άστομα να τα πω αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό εξαρτάται από σένα, Χάρη. Ναι,
2: ναι, το κατάλαβα, ρε, σε με άστο τώρα. Εγώ μπορεί να μην ξέρω.
0: Ναι, θα αφήνω να ολοκληρώσει να σε απαντήσω.
2: Ναι, θα αφήνω να ολοκληρώσω, γι' αυτό σου λέω, να μιλήσω και με τον κύριο Δήμο. Λοιπόν, και ό,τι θαύματος εχθές βγήκανε κάτι πέσανε από τα, από τα άστρα που πέσανε, οι οποίοι ακούγανε καιρό, αλλά βγήκανε πρώτη φορά. Βγήκε η γνωστή Παναγία των Παρισίων, ο οποίος μας είπε, ο οποίος είναι ραδιοφωνικά...
0: Χαρή, όχι, δεν θα σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Δεν σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Ποια είναι η Παναγία των Παρισίων και έχει όνομα, Χάρη? Δηλαδή, πόσο δύσκολο, ρε παιδιά. Ωραία, να μην χαρακτηρίζει τότε. Δηλαδή, πόσο δύσκολο, ρε παιδιά, είναι αυτό. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, είναι δυνατόν.
2: Ναι, άκουσε με, ρε παιδιά. Τώρα είμαι μεγάλο άνθρωπο και λυπάμαι που δεν είμαι μικρό σαν και εσένα. Έχει πιο πολύ ζωή, ναι. Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει, έχω δει και περισσότερα.
0: Έκανα προφανώ.
2: Από εκεί και πέρα όμω, η Παναγία των Παρισίων που λέω έτσι, η οποία είπε να μην γίνονται αυτά μεταξύ μα και το ένα και το άλλο. Έχει δρομολογήσει και έχουν βγει οι επόμενοι. Έτσι υπάρχει συνδικάτο. Λοιπόν, οι οποίοι βγήκαν και την πέσανε στο Βασίλειο. Αυτά δεν τα πήρε χαμπάρι.
0: Δεν είναι λογικό να την πέσει στο Βασίλειο με αυτά που είπε ο Βασίλειο.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί πέσανε.
0: Όχι για σένα.
2: Όλοι οι Ολυμπιακοί πέσανε.
0: Ναι, όχι για σένα, ξαναλέω.
2: Δηλαδή ήταν λογικό, είναι ο Βασίλειο που απάντησε και όχι αυτό που τον προκάλεσε. Για σένα ή θα ήθελε να απαντήσει ήπια. Ο Βασίλης δεν είναι καυτικός να απαντήσει ήπια. Λοιπόν, εμάς πρέπει
0: να... Άλλο καυτικός, άλλο προσλητικός.
2: Το έργο, το έργο το έχουμε δει εμείς, έτσι και έχουμε πει. Αυτοί είχαν την ΕΡΤ που βγαίνανε και τους κλέψανε από την ΕΡΤ. Έχουνε το πράσινο μαγαζί του Αλαφούζου που μπορούν να βγαίνουν και δεν βγαίνουν εκεί. Λοιπόν, θέλουν και εδώ να μην βγαίνουν Ολυμπιακοί. Είναι στο χέρι σας να το καταφέρουν. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι. Εάν νομίζετε εμείς κάνουμε έγκλημα και λυπάμαι για το φίλο του Βασίλη από τα μεγάλα, το μεγάλο σου, ρε Βασίλη, τι έγινε, ρε Βασίλη. Είπαμε, τι έγινε, ρε, τι εγκληματίσαμε, που είπαμε, κάνουμε πλάκα, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν το θες, το θες κολέγιο, μην ακούς.
0: Ναι.
2: Εμείς το θέλουμε αυτό το καυτικό. Έτσι.
0: Εμείς όμως το προσβλητικό σου, ξαναλέω, δεν το θέλουμε. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσουμε. Δεν σου είπε κανένα να μην βγει. Δεν σου είπε κανένα να μην βγει. Σου είπε να μην προσβάλλει. Αν είναι τόσο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω.
2: Αυτό δεν είναι προσβλητικό. Αυτό που είπα εγώ χθες, δεν τον θέλω να τον βλέπω. Το Παναθηναϊκό, τι κακό δηλαδή.
0: Έχει βγει τώρα 3 λεπτά, έχει αναφέρει 7 φορές τη λέξη Παναθηναϊκό. Μία φορά Ολυμπιακό δεν έχω ακούσει. Και είσαι Ολυμπιακό.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν το βρίσκει λίγο παράλογο.
2: Εγώ είπα αυτό που είπε ο άλλος για μένα χθες και δεν το απάντησες. Το ότι είπα ότι θέλω να παίζει στην Κύπρο.
0: Ναι, και εγώ απάντησα ότι απλά δεν είναι σοβαρή άποψη αυτή για να ασχοληθούμε. Αυτό είπα.
2: Δεν είναι σοβαρή. Εγώ έχω πει στο Μαρινάκι, πάρ' το Ολυμπιακό, να το πας στην Αγγλία. Δεν χρειάζεται.
0: Ούτε αυτό είναι σοβαρό, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μιλάμε για πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να γίνει άμα θέλει. Τι δεν μπορεί.
0: Τι να γίνει, να πάει μια ομάδα από την Ελλάδα να πάει να παίξει στην Αγγλία.
2: Ναι, να πει την παίρνω την ομάδα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εντάξει,
2: πώς έχει 4 ομάδες ο Παναγιώτης. Τι δημιουργεί, υπάρχει στην πλάκα τώρα το λέμε έτσι. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια ομάδα Ολυμπιακός στην Αγγλία.
0: Ναι, αυτό λέω. Να σβήσει την ιστορία του Ολυμπιακού της Ελλάδας και να κάνει ένα Ολυμπιακό στην Αγγλία.
2: Δηλαδή,
0: τι νομίζετε, τι αντιδράσεις υπάρχουν σε αυτό.
2: Δεν του έλεγα, ρε Βασίλη, τώρα κοίτα. Ο Μαρινάκης είναι μέγεθος απλησία αυτό. Τη βλέπει τι κάνει. Πάει να πάρει μεταγραφές παίκτες και δεν έρωτη παίκτες. Γιατί πού να έρθουν εδώ, στο Τατζικιστάν, πού να έρθουν. Αλεύει, δίνει εκατομμύρια και δεν μπορεί να ψήσει τους παίκτες. Στην τελική τώρα μιλάμε έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα πήρα για το άλλο θέμα. Έτσι, εσύ είσαι το καρπούζι και το μαχαίρι και αποφασίζετε και βγάζετε τη γραμμή. Αν πιστεύετε ότι ο τρόπος που εκφραζόμαστε είναι τοξικός, πολύ καλά. Για μένα θα μπορεί σε κάθε περιπτώσει τέτοια μιλήσει. Μέχρι τώρα το πηγαίναμε καλά, έστω και αν είχαμε διαφωνίες. Αν παραφερθεί κάποιος, του βάζει ένα μπαν και του λες: δεν θα βγεις αύριο. Το κάνεις μια πλάκα, θα βγεις μεθαύριο. Και έληξε τώρα το μεγεθύνουμε και το κάνουμε. Ενώ υπάρχει, ξαναλέω, αυτό είναι συστρατευμένο τώρα που γίνεται ξαφνικά, που βγήκαν οι άλλοι χθες, έτσι που ακούγανε καιρό, αλλά πρώτη φορά βγαίνει ο άλλος.
0: Και πας στρατιά, ρε Σιχάρη, δηλαδή με τι ασχολείστε, ρε φίλε, τι πας στρατιά για πράσινη και κόκκινη λέμε τώρα.
2: Δεν μπορώ να τα πιάσεις εσύ, ρε Θέμη, αυτά.
0: Όχι, δεν μπορώ να τα πιάσω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να τα πιάσω, όχι, συμφωνώ σου, δεν μπορώ να το διανοηθώ.
2: Αυτό που σου λέει η Παναγία των Παρισίων, έχει πληρώσει άτομο, δεν είχε κάρτα, του βάλε κάρτα στο τηλέφωνο για να βγαίνει εδώ να
0: δει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας. Μπορεί να δανειστεί ο καθένας, μπορεί να δίνει και για άλλους.
2: Αυτά είναι γνωστά στους χαρπαρικούντες στη Ιερουσαλήμ. Γιατί ασχολούμαστε, γιατί πλάκα μας ασχολούμαστε, αλλά αυτά δεν λέει γίνονται, αυτό δεν βλέπεις.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπεις όλοι και κάνει δουλειά την πες στο Βασίλη. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει όπως
0: ναι, γιατί είναι λογικό να... Αρχικά το θέμα είναι να μην προσβάλλουμε. Δεν μπορεί
2: να ξεφεύγει, ρε φίλε.
0: Όχι, να μην ξεφεύγει, ρε Χάρη. Φαίνει και σε μένα, και εμένα σε δύσκολη θέση και δεν σέβεσαι την εκπομπή. Τόσο απλά.
2: Δεν καταλάβεις, ο Βασίλης απάντησε. Δεν προκάλεσε αυτό.
0: Όχι, δεν απάντησε, πρόσβαλε. Υπάρχει διαφορά.
2: Πρόσβαλε έναν που τον είχε προσβάλει πριν.
0: Δεν τον πρόσβαλε. Δεν ανέφερε πουθενά το όνομά του, δεν ανέφερε κανένα χαρακτηρισμό.
2: Κάτσε, ρε, περίμενε. Ο Σάκης δηλαδή δεν πρόσβαλε χθες.
0: Ο Σάκης είπε ότι κατά τη γνώμη του, όπως εσύ είπες, δεν θες, ας πούμε, να λείψει τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, σπάει στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη του, είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Εγώ δεν συμφωνώ. Τι να κάνουμε τώρα, το κρεμάσουμε.
2: Δεν τα είπα εγώ αυτά, αλλά εγώ μέχρι εκεί έτσι μπορώ να απαντήσω. Ο Βασίλης απαντάει διαφορετικά. Δηλαδή θα βάλουμε μέτρο πώς θα απαντήσει ο καθένας.
0: Ναι, εννοείται πώς θα βάλουμε μέτρο πώς θα απαντήσει ο καθένας.
2: Μάλιστα.
0: Να απαντήσει χωρίς να προσβάλλει. Η ελευθερία η δικιά σου τελειώνει εκεί που αρχίζει το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό.
2: Ο Σάκης δεν πρόσβαλε.
0: Τι είπε ο Σάκης.
2: Α, εντάξει.
0: Πες μου, ρε Χάρη, τι είπε ο Σάκης.
2: Δεν μπορεί να θυμάμαι, αλλά είπε δεν είναι ικανός Ολυμπιακός. Πώς το είπε.
0: Ναι, είπε ότι κατά τη γνώμη του δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
2: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Που έχει 48 πρωταθλήματα, οι άλλοι έχουν 42.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, μπορούν οι άλλοι. Εντάξει, δεν προσβάλλει. Εντάξει. Απλά δεν προσβάλλει με τον τρόπο που το εννοείς εσύ έτσι. Τώρα αυτό.
0: Όχι, δεν προσβάλλει. Δεν μίλησε για άλλον υποτιμητικά, δεν μίλησε για άλλον ακροατή. Πόσο δηλαδή, τι να τα κάνουμε 50 λεπτά.
2: Εμένα με προχάλεσε και απάντησε αυτό που είπα. Εγώ έχω ξαναπεί πολλές φορές.
0: Εσύ δεν ξέφυγε σε πολύ, είπε μια άποψη την οποία, οκ. Okay, τέλος πάντων.
2: Ρε φίλε, ναι, και δεν
0: πρόσβαλες, δεν μίλησες για βρωμοχάκι.
2: Δεν θα μιλήσω. Μπορεί να βγαίνω εγώ άλλη φορά, βγαίνω εγώ και προκαλώ και βγαίνει ο Σάκης και απαντάει. Εμένα μου αρέσει αυτό το αλυσβερίς. Λοιπόν, από εκεί πέρα, μα θεωρείτε ότι είναι προσβλητικό, εντάξει, θα δεχτούμε τους όρους και άμα μας αρέσει, θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, έγινε, αφήνω να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Ναι, έγινε, να σε καλά, Χάρη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Σπύρος λέει, κύριε Γιώργο, η γκρίνια σου είναι παρομοιώδης, αν δεν έχεις θέμα να γκρινιάξεις, δημιουργήσε το πουθενά, λέει, άρα δεν κουράζεσαι ποτέ. Εντάξει, είναι λίγο γκρινιάρης ο κύριος Γιώργος μας, αλλά τι να τον κάνουμε, εντάξει. Πάμε στον Γιώργο, ο οποίος λέει 57 χρονών ο Κόκοτας, ήταν fit, δεν κάπνιζε, λέει ο Γιώργος. Σωστά, καλά κάνεις και με διορθώνεις, είπα 55 εγώ νωρίτερα, 57 ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας και πάλι να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Και ναι, Γιώργο, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι άμα είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί, είτε κάνεις την καλύτερη ζωή, είτε κάνεις τη χειρότερη, έτσι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και φέτος σας μιλήσουμε για μπάλα και μόνο, να βλέπουμε ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε. Φτάνει πια με τοξικότητα. Σάντερλαν δεν τα κατάφερε το Σάββατο. Περιμένω τα εντός έδρας τώρα να βγάλω μια ολοκληρωμένη εικόνα, λέει ο Κώστας από το Νιουκάστλ. Κώστα, θα πάρεις διαρκείας. Νομίζω είχες διαρκείας και πέρσι, έτσι. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσεις. Η Σάντερλαν πάντως πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα κινηθεί περίπου όπως και την περσινή σεζόν. Θα το δούμε, Κώστα. Και μακάρι να μιλάμε μόνο για μπάλα, φίλε, χωρίς αντιπαραθέσεις και τοξικότητες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να ευχηθώ κι εγώ ολόψυχα συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος του Κόκοτα. Φίλε, ο ταξιτζής δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
0: Έχει όνομα ταξιτζής, ρε, εσύ, Βασίλη. Δεν ξεκινάμε καλά.
3: Εγώ τον αναφέρω με το επάγγελμα. Και όταν πάω στο γιατρό μου και ο γιατρός μου έχει όνομα, αλλά τον προσφωνώ γιατρέ.
0: Ναι,
3: πού είναι δηλαδή το πρόβλημα.
0: Δεν είμαστε γιατροί εδώ.
3: Το ότι δεν είσαστε γιατροί και σαν ταξιδίδες ή εκπομπάρχες είναι προσβλητικό δηλαδή. Να σας προσφωνούμε με την ιδιότητα της εργασίας.
0: Δεν είναι προσβλητικό, αλλά είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να πεις το όνομά του.
3: Όχι, αφού δεν είναι προσβλητικό, γιατί εσύ ενοχλείσαι.
0: Ωραία, για πάμε παρακάτω.
3: Όχι, να μου το εξηγήσει.
0: Το ύφος δεν μου αρέσει, αυτό λέω, Βασίλη.
3: Δεν σου αρέσει για ποιο λόγο, με επιχειρήματα, όπως μιλάω εγώ.
0: Γιατί εγώ δεν μου αρέσει το ύφος.
3: Αν επιχείρητο τίποτα, τα εξηγώ όλα.
0: Ναι, το ύφος του να βγαίνει και να λες ο ταξιτζής.
3: Δεν είπε χθες ο ταξιτζής ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ, και είπε ότι ο Ολυμπιακός παραπέει. Αυτό δεν είναι άποψη. Είναι επιθυμία και ταυτόχρονα αερολογία. Γιατί δεν το τεκμηριώνει και είσαι εσύ υπεύθυνος που τον αφήνεις να αερολογεί χωρίς να τεκμηριώνει.
0: Όπως υπεύθυνος είμαι και ότι σου έδωσα μια ευκαιρία χθες.
3: Παραπέρα ο Ολυμπιακός να το δεχτούμε. Σε σχέση με ποιον, με τον Παναθηναϊκό που παραπέει εδώ και 20 χρόνια ή με την ΑΕΚ που τραβιόταν στα γήπεδα της τρίτης και της τέταρτης εθνικής χρονιά. Ο Ολυμπιακός παραπέει, ο οποίος μέχρι προχθές έπαιζε για 24η φορά στο Champions League και δεν παραπέει ο Παναθηναϊκός. Ύστερα, αυτά που είπα εγώ για αυτό να είναι. Και είναι προσβλητικά,
4: ρε. Το να μιλάς, μιλάς για δρομοκαίτιο και για ψυχολογικά θέματα και όλα
3: ένα
4: αυτά.
3: Ένα λεπτό, ρε Θέμη, να σου εξηγήσω. Δεν είπα για ψυχολογικά θέματα. Λάθος κάνει.
4: Για πες.
3: Εγώ είπα ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που διακατέχεται αιμονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο σεβασμός δεν επιβάλλεται απέναντι σε έναν άνθρωπο αιμονικό. Ο σεβασμός εμπνέεται. Σου εμπνέει εμπιστοσύνη αυτός ο άνθρωπος όταν βγαίνει και μιλάει για τον Ολυμπιακό? Όχι.
4: Ωραία.
3: Από εκεί και πέρα,
4: και
3: εγώ
4: εσύ,
3: είπα
4: Βασίλη, μπορείς να βγεις και να απαντήσεις αυτό που είπε, όχι να χαρακτηρίσεις.
3: Ναι, εγώ είπα ότι ο άνθρωπος, ναι, επειδή διακατέχεται αιμονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι πλέον αρμοδιότητα της αρμόδιας κορυφαίας ψυχιατρικής επιτροπής στο δρομοκαίδιο.
4: Ναι, δηλαδή εσύ αυτό το βλέπεις νορμάλ, ας πούμε?
3: Εγώ είπα, ναι, είπα με επιχειρήματα ποιανής επιτροπής αρμοδιότητας είναι η αιμονή, φίλε.
4: Και εγώ μπορώ να σε προσβάλλω με επιχειρήματα. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω και την μπορώ να το κάνω.
3: Ό,τι θέλεις.
4: Εγώ δεν προσβάλλω. Δεν νομίζω ότι έχω προσβάλλει κανένα. Και όπως εγώ δεν έχω προσβάλλει κανένα, να μην προσβάλλουν και στην εκπομπή μου άλλοι.
3: Ναι, φίλε, αυτό που έκανα εγώ, ναι, και το έχω ξανακάνει σε αυτόν τον άνθρωπο, έπρεπε ήδη να το έχεις κάνει εσύ.
4: Ωραία.
3: Ο οποίος εσύ είσαι ο διευθυντής της εκπομπής. Δεν το κάνεις όμως, γιατί δεν έχεις τη δυναμική.
4: Καταγκάζομαι, Βασίλη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα, φίλε. Άκουσε με λίγο.
3: Καταγκάζομαι να το, ναι, κάνω εγώ και εκτίθεμαι εγώ.
4: Όχι, δεν χρειάζεται για να το, δεν χρειάζεται να το
3: κάνεις. Αναλαμβάνω την προστασία της εκπομπής σου.
4: Ναι. Εσύ αναλαμβάνω. Όχι, δεν θέλω να αναλάβεις καμία προστασία. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναλάβεις καμία απολύτως προστασία.
3: Αφού δεν την αναλαμβάνεις εσύ.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, δεν πειράζει, δεν θέλω να αναλάβεις καμία προστασία. Άσε με να το αναλαμβάνω.
3: Τώρα ο προηγούμενος.
4: Τι να κάνω, και εγώ θα κρίνομαι.
3: Ναι. Και λέει αυτός από τον πλατφόρμα να βγαίνει και λέει άσκοπα πράγματα. Ενώ τα άσκοπα τα έλεγε αυτός ο ίδιος ένα τέταρτο. Όταν μας έλεγε ότι ο Τάλε είπε στον Τάλε ότι εδώ θα στο κολλήσουν την άλλη και την Κυριακή. Πού χρησιμεύουν αυτά, ρε φίλε?
4: Γιατί,
3: και τι σκοπό έχουν τη σημερινή εκπομπή?
4: Μια ιστορία του παρελθόντος ήταν και εσύ έχεις αναφέρει στο παρελθόν.
3: Ιστορία του παρελθόντος, τώρα δεν θα έρθει η ώρα.
4: Ποιος ορίζει την ώρα? Ποιος ορίζει την ώρα?
3: Εκπομπή, ναι. Να μιλήσουμε ρετρό.
4: Γιατί εσύ δεν έχεις βγει και έχεις μιλήσει ρετρό?
3: Έχω μιλήσει, ρε φίλε.
4: Και έχεις μιλήσει και πολύ ωραία.
3: Δεν έχω κατηγορήσει κανέναν. Ναι. Εγώ δεν έχω κατηγορήσει κανέναν για άσκοπες κουβέντες.
4: Δηλαδή σε ενοχλεί ότι είπε ο προηγούμενος ότι εσύ λες άσκοπες κουβέντες, αλλά δεν σε ενοχλεί ότι εσύ είπες ότι ο άλλος είναι για δρομοκαίτιο?
3: Δεν
4: τώρα...
3: είπα ότι είναι για δρομοκαίτιο.
4: Δηλαδή.
3: Είπα είναι αρμοδιότητα η αιμονή. Η αιμονή είπα. Ναι. Η οποία τον διακατέχει είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή του Δρομοκαίτιου. Εκείνοι θα κρίνουν αν είναι για το δρομοκαίδιο ή όχι, όχι εγώ.
4: Ωραία, και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για σένα και για μένα.
3: Άιντε πάλι, ρε
4: Θεμή. Τι άντε πάλι, δηλαδή αυτό που... Όχι, εσύ πες με τις κουβέντες, Βασίλη.
3: Για μένα και για σένα.
4: Εσύ πες με τις κουβέντες. Επίσης δεν είναι αρμοδιότητά σου να πεις ποιανού είναι αρμοδιότητα να προβλέψεις το κάθε τι. Έτσι, θα μπορούσες κάλλιστα να βγεις και να πεις...
3: Ρε φίλε, βγαίνει τώρα ο κάθε περίεργος, ναι, και σου λέει ότι αυτά που λέω είναι η άποψή μου. Και εσύ λες εμένα ότι δεν έχω δικαίωμα να πω εγώ την άποψή μου για οτιδήποτε.
4: Εννοείται πως έχεις δικαίωμα να πεις την άποψή σου.
3: Πώς μου λες
4: δεν
3: έχεις δικαίωμα να πεις ότι ο άνθρωπος είναι αρμοδιότητα?
4: Όχι, αυτό δεν είναι δικαίωμά σου. Όχι.
3: Γιατί δεν είναι δικαίωμα, τι είναι μηνύσιμο, είναι τι είναι, ποινικό σχολάσιμο?
4: Ναι, δεν είναι δικαίωμά σου, ρε Βασίλη, να σχολιάζει τους άλλους.
3: Πόσο
4: να το κάνουμε, πώς να το συλλαβήσω, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Βγαίνει εδώ και ένα μήνα ο ιδιοκτήτης του σταθμού,
4: ναι,
3: και λέει ότι εμείς οι ακροατές πρέπει να γίνουμε οι Άγιοι Παΐσιοι. Εντάξει, να το δεχτούμε. Εσείς που κρατάτε τα μικρόφωνα, δεν πρέπει να γίνετε ίδιοι με εμάς. Για εσάς δεν ισχύουν αυτά που λέει ο ιδιοκτήτης σας?
4: Προφανώς.
3: Γιατί την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή έκανε εκπομπή ένας εκπομπάρχης και εντελώς αυθαίρετα, ασυνάρτητα και ανεύθυνα, πετάει και λέει ότι ο Μαρινάκης λέει σας τρώει στο τρίγωνο της Ρίο Άβε του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ. Και εκπαραθυρώσατε τον Εθνικό από τον Καραϊσκάκη. Και όταν βγαίνω και του λέω, ρε φίλε, εξήγησέ μου το αυτό να το καταλάβω. Πώς το λες, ξέρεις τι με απάντησε? Θα σε απαντήσω, λέει, την άλλη εβδομάδα. Ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις, για ποιο λόγο αυτά τα αναφέρεις?
4: Ναι. Βασίλη, είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν ήμουν εγώ, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
3: Στο λέω, ναι, έγινε στην αέρα και εσύ.
4: Στη δική μου την εκπομπή, άμα εγώ δεν.
3: Α, στη δική σου την εκπομπή.
4: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει η δική μου εκπομπή. Ο κάθε εκπομπάρχη θα κοιτάξει τη δική του την εκπομπή.
3: Την κυκλοφορήσαμε, την αγαπήσαμε και σένα και την εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε γενικότερα τώρα. Δεν μπορεί να λες εσύ ότι θα διώξω τους ακροατές τους κακούς, ενώ για τους εκπομπάρχες θα δώσω την ατέλεια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Αρχικά δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να πω ποιος θα κάνει εκπομπή και ποιος
3: φίλε,
4: θα κάνει.
3: Δεν είσαι υπεύθυνος, ναι. Αλλά με σένα έχουμε τη δυνατότητα και μιλάμε. Και σε σένα τα λέμε.
4: Ωραία, σε μένα τα λες, αλλά αυτή δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να σε απαντήσω και δεν μου πέφτει και λόγω.
3: Δεν σε κάτι στο αρμόδιο,
4: ναι, Βασίλη.
3: Να μην παίζουμε με τις λέξεις όταν θέλεις σε πανέξυπνο παιδί.
4: Ναι, Βασίλη, αλλά εγώ και εσύ είσαι πανέξυπνος και αυτό σου λέω.
3: Όταν θέλεις παριστάνει στο χαζό και δεν σου πάει καθόλου.
4: Εντάξει, οκ, okay, Βασίλη, άλλος παριστάνει το χαζό τώρα στην κουβέντα μας, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όταν σου λέω ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Ότι θέλω μην. Να σέβεσαι όταν την εκπομπή και δεν θέλω να προσβάλλεις.
3: Όταν έχω στα ραδιόφωνα άρχισα να παίρνω χάπια για το ζάχαρο, εσύ τότε άρχισες να μασουλάς βατόμουρα. Δεν θέλω να μου λες ποιος είναι ο χαζός και ποιος είναι ο κουτός.
4: Ναι, δεν θα έπαιρνα ποτέ χάπια για τα ραδιόφωνα.
3: Εγώ σου είπα ότι είσαι ο καλός, αλλά για να γίνεις ο καλύτερος πρέπει να γίνεις και ακριβότερος. Και αυτή τη στιγμή δεν είσαι ακριβότερος.
4: Προφανώς και δεν είμαι. Προφανώς και δεν είμαι.
3: Άσε λοιπόν,
4: ωραία, και καλά κάνω. Δεν σου πέφτει λόγο, ούτε σε αυτό, Βασίλη.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει.
4: Καλά κάνει εσύ την άποψή σου.
3: Λοιπόν, πώ δεν αλλά... μου πέφτει λόγο. Εγώ όταν λέω την άποψή μου, σε δεν μου πέφτει λόγο. Όταν τη λέει ο ταξιδιώτη, του πέφτει αυτόν ο λόγο.
4: Βασίλη, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει ότι θα μπορούσε χθε κάτι. Ναι, άσε με να ολοκληρώσω. Βασίλη, θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Άσε με να ολοκληρώσω.
3: Εσύ δυσκολεύεσαι να καταλάβει την πραγματικότητα.
4: Ναι, οκ.
3: Η πραγματικότητα είναι τόσο.
4: Έγινε, Βασίλη, πάμε διαφημίσει και επιστρέψουμε εδώ.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
7: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
6: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
8: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
6: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
9: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
10: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
9: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
11: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
12: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
13: Έτσι.
14: Μην είναι άνθρωπος.
15: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
14: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
16: Θέλω κι εγώ.
14: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
17: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
18: Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν.
16: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Βασίλη, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ ο Βασίλης, οπότε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πολύ απλά να πούμε, παιδιά, ότι δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο πλέον να το καταλάβουμε, αλλά ότι η ελευθερία του ενός, αυτά που θα πει, τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου και ότι το μόνο που ζητάμε εδώ είναι να μην προσβάλλετε τους συνακροατές. Μπορούσε κάλλιστα ο Βασίλης θες, αυτό ήθελα να πω και νωρίτερα, αλλά δεν μ' άφηνε τόσο πολύ να ολοκληρώσω, ότι να πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτά που είπε ο Σάκης, παράδειγμα, χθες, και διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Και όχι να προσβάλλουμε τον καθένα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καταλάβουμε για ορισμένους ανθρώπους. Πραγματικά εκπλήσωμαι αρνητικά, θα έλεγα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
20: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας,
20: κύριο Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Όταν ξεκίνησε την εκπομπή σου, ξεκίνησα, βγήκα εγώ. Βγήκε ο Βασίλης στον Πλαταμόνα. Βγήκε ο Χάρης. Βγήκε ο Θανάσης. Κάλεσα την κυρία Αναστασία. Μπορείς να μου πεις, εσένα θα ρωτήσω στη δικιά σου εκπομπή, πόσες φορές την πρώτη εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, ένα μήνα, ενάμιση, δύο, δυόμιση, τρεις, κάθε μέρα διάβαζες μηνύματα, αυτούς κάλεσες, αυτούς έβγαλες, θα σου κλείσουν την εκπομπή. Μα αυτό είναι τοξικό. Είναι ή δεν είναι?
0: Ναι, είδατε να συμμερίζομαι αυτά τα μηνύματα.
20: Όχι, μισό λεπτό να σου ρωτήσω. Γι' αυτό σου ρωτάω. Εγώ σε ρώτησα στο πρώτο τηλεφώνημα που δεν βγήκε κανένας επιθετικά και κανένας τοξικά. Ούτε εγώ, ούτε ο Βασίλης. Το πρώτο μήνυμα που. Εσύ είσαι λάθος που διαβάζεις αυτό το μήνυμα στον αέρα. Με προδιαθέτεις εμένα και ναι. Τον καθένα που ακούει το όνομά του κάποιον να τον ευρίζει με ένα μήνυμα ή να τον υποτιμεί χωρίς να μας γνωρίζει. Μου δίνεις το δικαίωμα να πω και να την κάνω τοξική την εκπομπή απέναντι σε αυτόν, ναι ή όχι?
0: Όσα μηνύματα βρίζουν δεν έχουν διαβαστεί στον αέρα, έτσι. Είναι πάρα
20: όσα
0: πολλά τα μηνύματα.
20: Όσα μηνύματα διάβασες τον πρώτο καιρό,
0: ναι.
20: Αυτούς, κόψον το Βασίλη. Θα σου κλείσει την εκπομπή. Κόψε το Γιώργο. Δεν κάνουν για την εκπομπή σου. Πολύ πριν δημιουργηθεί τοξικότητα.
0: Άρα τώρα μου λέτε ότι επειδή ένα έστειλε μήνυμα ότι κόφτε τον τέτοιο και εγώ είπα.
20: Ένα μήνυμα ήταν.
0: Όχι, 10 μηνύματα, 100, 200, 1000. Και εγώ δεν έκανα αυτά που. Απαντάω, ναι. Αυτό κάνω. Αφήστε να απαντήσω.
20: Μου είπατε ένα μήνυμα, σας λέω ήταν 100.
0: Ωραία, και εγώ σας λέω 1000.
20: Πριν ξεκινήσει η τοξικότητα, εσείς τα διαβάζατε.
0: Ναι, και εγώ σας λέω 1000.
20: Όταν τα διαβάζατε, δημιουργούσατε τοξικότητα απέναντί μας.
0: Ωραία.
20: Ναι ή όχι?
0: Μπορώ να απαντήσω?
20: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ήρθανε 10.000 μηνύματα τα οποία έλεγαν ότι ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, είναι τοξικοί και κλείσουν από την εκπομπή. Άρα, εγώ που δεν συμμερίστηκα αυτά τα μηνύματα και δεν σας έκλεισα, δεν σας απέκλεισα από την εκπομπή, εσείς επιλέγετε δηλαδή
4: μέσα από αυτά τα μηνύματα, τα οποία εγώ ξαναλέω δεν πήρα υπόψη μου, δεν έλαβα υπόψη μου, καλός ή κακός.
1: Αυτό, κύριε Θεέ, που λέτε είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που σας λέω.
4: Όχι, μα δεν με αφήνει να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
1: Και εμένα μου ήρθαν 100 μηνύματα και μου είπαν, κύριε Γιώργο, Γιώργο, τι θες και βγαίνεις, κύριε. Μη βγαίνεις. Αλλά εγώ δεν σας απέκλεισα, έβγαινα.
4: Ωραία.
1: Αυτό που λέτε είναι άλλη συζήτηση.
4: Αρχικά δεν είναι ολοκλήρωση, άρα πώς είναι αυτό που λέτε.
1: Μου λέτε ότι δεν με απεκλείσατε.
4: Να ολοκληρώσω.
1: Να πείστε μου, σας ακούω.
4: Ναι. Άρα εγώ που δεν συμμερίστηκα αυτά τα μηνύματα, εσείς βγαίνετε στην εκπομπή και γίνεστε τοξικοί, ας πούμε, απέναντι στην εκπομπή τη δική μου, δηλαδή δεν σέβεστε εμένα τον παρουσιαστή της εκπομπής, επειδή κάποιοι άλλοι στείλαν μηνύματα τα οποία εγώ δεν συμμερίστηκα. Αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ξέρετε γιατί ο κύριος ο Δημοσθένης, στο Δημοσθένης θα μιλάω στον ελληνικό, σε εσάς στον πληθυντικό.
4: Βεβαίως.
1: Έτσι. Ξέρετε γιατί ο Δημοσθένης δεν έκανε τοξική την εκπομπή του και γιατί είχαν ηρεμήσει τα πνεύματα. Εχθές βγήκε ένας ο οποίος αποκάλεσε, είναι φίλος με τον Λονδρέζο, πρόσεξε, έτσι αποκάλεσε, έτσι. Εγώ δεν είμαι Λονδρέζος, είμαι Γαϊώτης. Είπε ψέματα ότι η λέξη Μαζουαζούκι, ξέρετε τι σημαίνει, ενώ δεν είναι αυτή η λέξη που τον έκοψε. Αποκάλεσε μας ξεφτύλες, τρολ και ψυχάκιδες. Αυτές είναι οι υβριστικές λέξεις.
4: Προφανώς είναι.
1: Μπράβο. Αυτός ο συγκεκριμένος όμως, ο οποίος βγήκε χτες, κάποιος κύριος Γιώργος, αυτές τις τρεις λέξεις δεν τις είπε. Αυτός σας είπε την ερμηνεία της λέξης Μαζουαζούκι, που και αυτή είναι άσχημη, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ενώ γίνεται μια συζήτηση με τον Δημοσθένη στον αέρα για τον κύριο Άλκη και του λέει, θα σας παρακαλέσω να είστε ευγενικός, του λέει οι ψυχάκιδες, εγώ με τους κάθε ψυχάκιδες, και εκεί τον έκλεισε. Αυτά τα ακούσατε, τα γνωρίζετε ή όχι?
4: Απουσίαζα, το ανέφερα για χθες.
1: Ναι, άρα λοιπόν απουσιάζετε. Σας ενημερώνω τώρα, τα γνωρίζετε δηλαδή. Αφού σας ενημερώνω.
4: Ναι,
1: εκείνο ο κύριος Δημοσθένης,
4: ναι.
1: Εκείνο ο Δημοσθένης, να το ρωτήσετε. Όταν λοιπόν κάποιος ακροατής βγαίνει, αποκαλεί ότι εμείς είμαστε πληρωμένα τρολ. Τρολ. Και το έχει πει και στη δικιά σου εκπομπή πάνω από 50 φορές. Τρολ. Εγώ τρολ. Πιανού του συγκεκριμένου κυρίου που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και αν κάνει και δουλειά. Δεν ξέρουμε. Και αποκαλεί εμένα τρολ. Εγώ μου δίνει το δικαίωμα να γίνω καυστικός και τοξικός? Ναι ή όχι, ρωτάω εσάς.
4: Θα μπορούσατε να το απαντήσετε, βεβαίως.
1: Α, μπράβο. Όταν κάποιοι επί τρεις μήνες, τέσσερις, σας στέλνανε συγκεκριμένα μηνύματα ότι άλλα λέει ο κύριος Σάκης στην εκπομπή σας και άλλα λέει στον κύριο Βερβεπέ, σας τα στέλνανε αυτά τα μηνύματα ή όχι?
4: Ναι, βεβαίως μου τα στέλνανε.
1: Μπράβο. Η ερώτηση. Όταν λέει για εσάς, τι απάντησε ο κύριος Σάκης?
4: Ναι, και εγώ είχα απαντήσει στον κύριο Σάκη και μπορεί να μην ακούγατε εκείνο το διάστημα, δεν ξέρω. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Αυτό το θέμα έχει κλείσει.
1: Ακούστε, θέλω να πάω τη συζήτηση. Ενώ λοιπόν υπήρχαν τα 300 μηνύματα που ίσχυαν, όταν κάποια στιγμή αυτά τα μηνύματα μεταφερθήκαν στην εκπομπή του Βερβελέ του Διονύση και του είπε, κοίταξε, έχω μάθει τη λέω τοξικά πράγματα. Κάτι περίεργο είπε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και πήγε να το ξεκινήσει, τον έκλεισε και του λέει, ξαναβγείς εδώ. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία. Ένας ακροατής στη δικιά σας εκπομπή, ο οποίος έβγαινε στις 3 με 5, 2 με 4, 3 με 6, δεν ξέρω τι ώρα κάνατε, Ελλάδος, και έλεγε πολλά, δηλαδή ευγενικά, όχι ευγενικά, έβγαινε τοξικά, έβγαινε σε μια άλλη εκπομπή μετά από μια ώρα και μίλαγε διαφορετικά. Αυτός είναι βαλτός ή δεν είναι βαλτός, ρωτάω εσάς.
4: Ναι, το έχω λύσει αυτό το θέμα με το Σάκη.
1: Είναι για να δυναμητήσει την εκπομπή σας ή είναι για να δυναμητήσει την εκπομπή σας? Βγήκε χτες και αποκάλεσε όπως αποκάλεσε τον Ολυμπιακό. Σας θα πω ο κύριος Βασίλης. Σας θα πω ο Βασίλης τον Πλαταμόνα. Η ερώτηση είναι μία. Την ώρα που ξεκινάει να κάνει το σχόλιο, τον ρώτησε κανένας αν παραπέει ο Ολυμπιακός?
4: Προφανώς και δεν ρώτησε κανένας αν παραπέει ο Ολυμπιακός και προφανώς φέρει.
1: Αυτή την έκφραση. Γιατί εμένα με ρώτησε κανένας. Εγώ βγήκα ποτέ να πω, ξέρετε κάτι, ρε, τι πλάκα έχετε, ρε. Παραπέτε με τις Παξούς εκεί, με τον Ισίδια. Παξού, γιατί Παξού.
4: Βεβαίως και έχετε βγει και το έχετε πει.
1: Όχι, δεν το έχω πει.
4: Πώς δεν το έχετε πει, που λέγατε για τον Τσάπρα όταν έλειπα εγώ κλπ.
1: Όχι, έχω απαντήσει. Εδώ είναι η διαφορά μας που δεν καταλαβαίνετε. Δεν το έχω πει, έχω απαντήσει. Όταν βγαίνει κάποιος και σας λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι 1.800-2.000 τίτλοι του Παναθηναϊκού που δεν ισχύουν. Σας λέει ψέματα και το ξέρετε. αποδεδειγμένοι είναι 330, 340, 350 πόσο είναι ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι αποδεδειγμένα στην Ευρώπη. Όχι το τι λέει ο καθένας, το τι λέει ο Γιώργος Κολοντίνο, ο Θέμης, ο Δημοσθένης και ο Βασίλης. Έτσι δεν είναι? Και ενώ λοιπόν αυτά είναι αποδεδειγμένα σε επίσημες, εσείς δέχεστε να βγαίνει και να προκαλεί εμάς λέγοντας ότι έχει 2.000 τίτλους. Βγαίνει ας πούμε και μας λέει για την υπόθεση Κόκαλη, πολλοί το λένε για την υπόθεση Κόκαλη, και όταν του δώσα το ερώτημα να μας πει, όταν το πιάσαν με την κατσίκα στην πλάτη με την υπόθεση Ρότσα, λέει κάναν και οι άλλοι ελληνοποίησεις, δεν μας πιάσανε φίλε. Ξέραμε να κλέψουμε, ξέραμε να κρυφτούμε, δεν μας πιάσανε, εσάς πιάσανε. Αναγνωρίσε το λάθος σου. Βγαίνει ο άλλος την Παρασκευή και λέει το Καραϊσκάκι, το τους πέταξε ο Ολυμπιακός στον Εθνικό έξω. Το ρωτάει ο Βασίλης. Έχετε γνώση πως έφυγε? Και λέει όχι, θα σας απαντήσω την άλλη εβδομάδα. Και πώς το λες ρε φίλε? Πώς το λες αυτό στον αέρα?
4: Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ κάτι. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα, το είπα και στο Βασίλη.
1: Εγώ βάζω όλο το πλαίσιο, κύριε Θέμη, εγώ βάζω όλο το πλαίσιο για να αντιληφθείτε, ναι, γιατί γίνεται τοξική εκπομπή. Ναι. Η εκπομπή γίνεται τοξική διότι όταν κάποιος δεν μπορεί να σε φτάσει και μην έχει αναγνωρίσει την αξία του αντιπάλου σου, πόσες φορές έχουμε πει εμείς οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, ο Παναθηναϊκός είναι αντίπαλός μας. Έχεις ακούσει ποτέ έναν Παναθηναϊκό, ένα στην εκπομπή σου, να πει ότι ο αντίπαλός μου είναι Ολυμπιακός? Το έχεις ακούσει ποτέ?
4: Και καλά, έχει ακουστεί. Πώς δεν έχει ακουστεί?
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει. Άμα μου πεις έναν που το έχει πει, να μου το πεις, θα ξέρω ποιος είναι.
4: Και ο Κώστας από το ΕΓΑΛΕ το είχε πει ότι ο Ολυμπιακός
1: είναι αντίπαλος Παναθηναϊκού. Ναι, ο Κώστας το έχει πει, ναι. Μόνο Κώστας.
4: Ναι, ωραία. Εγώ αυτό που λέω που είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω γιατί δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε.
1: Η τοξικότητα. Ναι. Ακούστε, κανένας δεν μπαίνει σε μια εκπομπή ούτε να κάνει τα νεύρα φατάλια τα δικά σας.
4: Ναι.
1: Ούτε να κάνουμε τα δικά μας νεύρα φατάλια. Ούτε να βγούμε να τσακωθούμε. Ούτε σας ξέρω, ούτε με ξέρετε. Ούτε ξέρετε το Βασίλη, ούτε το Χάρη, ούτε το Σάκη, ούτε κανέναν. Ναι. Όταν όμως βγαίνει επί τούτου και προκαλούν καταστάσεις οι οποίες θέλουν να μην απαντήσουμε, να μην ακούγεται η γνώμη. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Χάρης. Ποιο είναι αυτό που λέει ο Χάρης? Εμένα δεν με πειράζει, λέει, τη θέλω τοξική. Όχι. Αυτά, όπως γνωρίζω πολύ καλά από τον εργοδότη σας και διευθυντή του προγράμματός σας και ιδιοκτήτη του σταθμού σας, κάποιοι άλλοι τα δημιουργήσαν οι οποίοι αποχωρήσαν από τον σταθμό. Έτσι μου είπε ο ίδιος. Μπορεί να κάνει παρέμβαση και να σου το πει. Δεν θα πω τα ονόματά τους. Εάν λοιπόν είχαν μια γραμμή να δημιουργήσουν τοξικότητα, γιατί εγώ ξέρω περίπτωση, τη γνωρίζω πολύ καλά, που κάποιος, αυτό που είπε ο Χάρης έχει δίκιο, δεν θα πω ποιος είναι, που κάποιος πλήρωνε 15 ευρώ κινητό σε κάποιον άλλον και του λέει θα σου πληρώνω το μήνα το κινητό να βγαίνεις να βρίσεις τον Ολυμπιακό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ναι.
1: Και δεν ήταν ούτε καν Παναθηναϊκός. Άλλη ομάδα ήταν.
4: Εγώ πολύ απλά αυτό που σας λέω για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Ναι.
1: Καταστάσεις, ναι. Όπως γνωρίζω κάποιους άλλους, οι οποίοι επειδή έρχονται τώρα τα καινούργια προγράμματα στο σταθμό σας και μπορεί να υπάρχουν, προσέξτε τι σας λέω, και συμπαραγωγοί, μπορεί κάποιοι, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι θεός, 50-50, να έχουν ειδοποιήσει αυτούς τους κάποιους εξαφανισμένους και να τους λένε, ξέρετε κάτι, τώρα πρέπει, επειδή με αυτούς εκεί πέρα λίγο δύσκολα θα τα φέρω βόλτα, γιατί σε είχα κόψει σε άλλη εκπομπή, όχι εγώ αλλά ο άλλος, κοίταξε να μπορέσεις να κολλήσεις και να τα φτιάξεις καλά στη σχέση τους. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα εγώ. Εγώ ξέρω τι λέω. Να γνωρίζεις ότι ξέρω τι λέω. Και αν θα χρειαστεί θα πω και άλλα. Και κοίταξε να τα φτιάξεις για να μπορέσεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα gossip, αυτές οι κατηνιές που τις αφήνεις, όπως είπες, κατηνιές είναι, και γίνονται στον αέρα, βγήκε ένας αγαπητός κύριος εκεί και είπε, τι αγαπημένοι μας ήταν Ολυμπιακοί, άκουσες να σου πει κάτι καλό για τον Ολυμπιακό από έναν παίκτη του Ολυμπιακού που μπορεί να έχει κάνει για κάποιον άλλον αντίπαλό του? Το έχεις ακούσει ποτέ από κανέναν? Μας είπε για τον Εστορίδη, πολύ σωστά. Έφυγε ο Θοδωρίδης και διέλυσε ο Ολυμπιακός?
4: Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Αυτό είπε. Δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι διέλυσε ο Ολυμπιακός. Όχι, για τον Θοδωρίδη μιλάγαμε και απλά για τον Θοδωρίδη. Δεν θα αναλύσουμε τώρα τον καθένα που πρόσφερε.
1: Ο Τελικάρης, ας πούμε, κάποιος κάποτε βγήκε και σε έκανε μια ερώτηση. Και ακόμα δεν έχει απαντηθεί 7 μήνες. Θα την πω εγώ την ερώτηση.
4: Ναι, γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Τελικάρης, ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Τελικάρης.

0: Μπορεί και κανένα.
1: Μία φορά νομίζω όταν που είχε στείλει. Μία φορά.
0: Ορίστε.
1: Μία φορά νομίζω είχε στείλει όταν μιλάει εσύ.
0: Μία φορά, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν με άκουσε μετά, είπαμε. Πιστεύω αντιλήφθηκε, σε σου λέω. Όταν ξεκίνησε την εκπομπή, ξεκινήσαμε και πάνω γύραμε να σε στηρίξουμε. Δικαίωμά μας είναι όπως και εσύ να μας κλείσει και εμάς να αλλάξουμε κουμπί. Δικαίωμα και των Διονών.
1: Εννοείται.
0: Αυτό που θα σου πω και να το κρατήσει στο μυαλό σου, δεν την ξεκινήσαμε εμείς την τοξικότητα. Η τοξικότητα ξεκίνησε και εμένα.
1: Ξεκινάει και από τις δύο πλευρές.
0: Από συγκεκριμένα μηνύματα. Από συγκεκριμένα μηνύματα. Τα οποία εσύ τα διάβαζε στον αέρα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, δύο άνθρωποι το κόψαν αυτό και γι' αυτό ηρέμησε η εκπομπή. Και τώρα ξαναξεκίνησε, είναι προσωπική μου γνώμη, ήταν ο Δημοσθένης ο ιδιοκτήτης και ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
1: Οκ, οπότε φταίνε τα μηνύματα για την τοξικότητα.
0: Μηνύματα που για σένα μπορεί να μην είναι τοξικά, για σένα, αλλά με τα παιδιά τα δικά μου ή των άλλων μπορεί να είναι πολύ τοξικά.
1: Οκ, έγινε κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε περάσει τον χρόνο.
0: Καλά, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ.
1: Πάμε να περάσουμε στη μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, είμαι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
2: Καλά, γερό, δυνατό, πέρασε καλά.
1: Καλά, πέρασε, ξεκουραστήκαμε, δέξω τον Θεό. Εσύ πώς πέρασες?
2: Πιστεύω έξω σαν να πέρασε καλά, να έχει και πολύ ωραίο θέαμα.
1: Να είχα και πολύ ωραίο θέαμα.
2: Ναι, εκεί που ήσουνα.
1: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
2: Μπράβο. Πιστεύω να με κατάλαβε ενώ. Θέλω να καταλάβω. Πιστεύω ότι με κατάλαβε.
1: Όχι, μια χαρά, δεν έχω παράπονο κανένα.
2: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Για πες για την ομάδα με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπεις?
1: Βλέπω ότι βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του Παναθηναϊκός. Δηλαδή τώρα με τη χράτη της Κράλοβε είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ο Παναθηναϊκός να το καθαρίζει με την ατομική ποιότητα του ΤΕΤΕ κατά κύριο λόγο. Και πήγε ό,τι έχτισε 80-85 λεπτά και το κατέστρεψε σε ένα δεκάλεπτο στο τέλος μετά από λάθη και τον προπονητή, έτσι. Θεωρώ πως αυτό το δίδυμο στο χάφ πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή το Τσιριβέλια και την Καμαρά δεν μου κολλάει καθόλου. Θα αλλάξει κιόλα όταν μπήκε ο Κάγκο, αλλά όταν μπήκε ο καινούριο χάφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μπορεί να δούμε πιο ωραία πράγματα. Και να δέσει και λίγο η άμυνα, γιατί έχει καλούς παίχτες στην άμυνα. Δηλαδή και ο Ντεφράι και ο Φαντρόγκελεν είναι καλοί παίχτες, αλλά πρέπει να δέσουν περισσότερο για να μην δέχεται και γκολ σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Ο Καμαρά λέγανε ότι ήρθε ότι είναι παιχταράς, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αν μη είναι νωρίς ακόμα, ξέρω τι να σου.
1: Θα τον δούμε στην πορεία για τον Καμαρά, αλλά σαν να είναι λίγο soft έως αρκετά.
2: Εντάξει, όμως έχουν κάνει και 10 μεταγραφές τώρα. Η ομάδα στην ουσία την έχουν. Αν και μου έκανε εντύπωση αυτή η πώληση του Τσέρι τώρα, δηλαδή πας να παίξεις, υποτίθεται έχεις ένα παίκτη που είναι βασικό και πας και τον πουλάς μια-δυο μέρες πριν τον αγώνα. Δεν ξέρω τι κινήσεις είναι αυτές που κάνουν.
1: Εντάξει, ο Τσέριν ήταν και πιο πίσω στην ιεραρχία στο μυαλό του Νίστρουπ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το είδαμε δηλαδή και τα τελευταία παιχνίδια που προτιμούσε το Τσιριβέλια Καμαρά. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό έφυγε ο Τσέριν, ο οποίος θα πάρει και καλά λεφτά εκεί που πήγε. Και ο Παναθηναϊκός θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία του που είναι εντάξει, σχετικά μικρό, βέβαια πιστεύω. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω λεφτά.
2: Αλλά μάλλον θέλει να τον διώξουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, πήρε 3 εκατομμύρια, γλίτωσε και το συμβόλαιό του. Θα πάρει για αρκετά λεφτά ο Τσέριν, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με τους καινούργιους που θα βάλει το Κάγκουα, δηλαδή για όλο ένα ποχτάρι, να δούμε πιο ωραία πράγματα εκεί στα χαφ. Μεσοεπιθετικά έχει καλούς παίχτες, μου αρέσουν δηλαδή οι περισσότεροι. Και με διαφορετικό στυλ, δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα.
2: Πιστεύω ότι άμα δέσουν αυτοί, μπορεί να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο φέτος.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο. Υπάρχει όμως και το αρνητικό όταν πηγαίνει σε μια επιλογή Δανού, ας πούμε, ή γενικότερα από τις πάνω χώρες. Ότι είναι αρκετά επιθετικός και μπορεί να το πληρώσει όπως το πλήρωσε προχθές, ας πούμε, την Κράλοβε. Δηλαδή, αντί να κοιτάξει να διαφυλάξει λίγο το 2-0 προς το τέλος και να το σβήσει λίγο το παιχνίδι, υπήρχε ένας ρυθμός που δεν βόλευε. Δεν βολεύει ποτέ την ομάδα που κερδίζει 2-0-89, έτσι.
2: Σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, και αυτοί, δηλαδή αυτό έχω πει χίλιες φορές, αυτό με τα ηλεκτρονικά μέσα της κάθε ομάδος είναι, δηλαδή τώρα προχτές παρακολουθούσα μετά το παιχνίδι τι γράφανε στα παναθηναϊκά μέσα, έτσι, προς Θεού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένας αφορισμός, αυτό το πράγμα δεν έχουν λίγο υπομονή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχουμε γίνει όλοι οπαδοί της νίκης, μόνο νίκη και μόνο επιτυχία αύριο το πρωί, τίποτα άλλο.
1: Θα τα δούμε.
2: Αν μου επιτρέψει, να ρωτήσω κάτι άλλο στην εκπομπή σου, πια για να μην πάρουν παρεξηγήσεις. Μπορούμε να ρωτάμε για θέματα άλλων ομάδων.
1: Εννοείται πως μπορεί.

0: μπορούμε.
1: Εννοείται πως μπορούμε.
0: Ωραία. Όχι, ναι. Για να μας βγουν να μας τιμωρήσουν οι
1: Όχι, Μιχάλη, είναι απλά τα πράγματα. Μπορείτε να ρωτάτε για άλλες ομάδες, μπορείτε να μιλάτε για άλλες ομάδες. Μπορείτε να σχολιάζετε το τι είπε ο προηγούμενος ή ο παραπροηγούμενος και να πεις, ας πούμε, Μιχάλης, βγαίνει ο Μιχάλης και λέει: εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που υποθέμεις γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Δηλαδή, καθαρά αθλητική κουβέντα. Δεν μπορώ να πω, να βγεις εσύ και να πεις: δεν συμφωνώ με τον Θέμη γιατί είναι βλάκας, ας πούμε. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Ναι, δεν νομίζω να το έκανα και πολύ.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Χρησιμοποιώ ως παράδειγμα εσένα και εμένα για να μην πω για κάποιον άλλο.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή είχα βγει για τα ρούχα μου. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Κάποιο κύριο που το ρώταγα και ποιο είναι που μιλάει. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Γόκαπ τελικά θα μείνει στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, ο Γόκαπ δεν θα παίξει στον Ολυμπιακό. Σίγουρα δεν θα παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν θα παίξει, είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να δικαιωθεί ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο και ο ίδιος έχει βάλει την υπογραφή του. Έχει πάει, είναι στα δικαστήρια τώρα. Η υπόθεση, ο Γόκαπ θέλει να μείνει ελεύθερος να πάει σε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός λέει ότι εγώ αξιώνω 3 εκατομμύρια ευρώ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει buyout θα μπορούσε να αξιώσει όσα θέλει ο ίδιος.
0: Εντάξει, τώρα αυτά ξέρει, είναι οι επαγγελματικές σύντρικες δικές τους, τέλος πάντων. Ωραία. Αν μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ έχω μία γνώμη για όλο αυτό που συμβαίνει, ιδίως σήμερα στην εκπομπή σου, πολύ γρήγορα. Για μένα απλά πρέπει να κάνεις ένα reset και να ξεκινήσεις από την αρχή το έργο. Και από εκεί πέρα κρίνεις εσύ τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου για όλα αυτά που ακουστήκανε. Σου έχω πει και στο παρελθόν ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Μπορεί να μην θυμάσαι τι έχουμε συζητήσει. Ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Μιχάλη, νομίζω δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το μόνο που ζητάμε εμείς εδώ στο σταθμό είναι να μην προσβάλλουμε τους συνακροατές. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο.
0: Δεν έχω προσβάλει ποτέ, ποτέ κανένα.
1: Το να κάνουμε σαν παιδάκια και να λέμε όχι το ένα και το άλλο. Τι να πω, okay.
0: Συμφωνώ μαζί σου και εύχομαι από εδώ και πέρα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση, ιδίως από αυτά που άκουσα σήμερα, ότι ορισμένοι ακροατές έχουν την εντύπωση ότι η εκπομπή τους ανήκει και θέλουν να κάνουν και αυτή η εκπομπή. Αυτά,
1: ναι,
0: τα διακηρύνει
1: η ουσία,
0: θα τα ξέρεις.
1: Ναι. Μιχάλη, να κλείσουμε αυτό, φίλε.
0: Άλλο, αγόρι μου καλό, να μην σε κουράζω άλλο, δεν θέλω. Σου εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά, καλή σεζόν έχουμε, ναι.
0: Και εύχομαι να επιτέλους να μπουν κάποιοι κανόνες στα περί προσωπικών για να συνεχίσουμε να ακούμε και ένα ραδιόφωνο που μας κρατάει παρέα. Γιατί στο τέλος το μόνο που θα γίνει είναι απλά θα αποχωρήσουν κάποιοι και θα μείνουν οι υπόλοιποι που θα λένε τα δικά τους.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στη τελευταία γραμμή να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Το όλες αυτά λέει: εγώ ενοχλούμε, κύριε Βασίλη. Ναι. Okay. Μπορεί να σχολιάσει άλλες απόψεις, αλλά δεν είναι το ίδιο να αναφέρεις υποτιμητικά και προσβλητικά κάθε μέρα μιλάς ακαταλαβίστικα. Ναι, okay. Παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε άλλες απόψεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι διαφωνούμε με την άλλη άποψη. Δεν λέει κανείς να συμφωνεί, δεν μπορούμε να προσβάλλουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό να το καταλάβει ένας άνθρωπος. Okay, τα υπόλοιπα μηνύματα το όλοι okay, καταλαβαίνεις. Θα λες τους άλλους τι θα λένε, άλλες απόψεις και άλλες οι προσωπικές επιθέσεις. Αυτό που είπες και νωρίτερα. Συγγνώμη, Θέμη, για τα πολλά σχόλιά μου, τα διαβάζω για μένα περισσότερο. Τόλι. Αδιόρθωτη λέει, όλα στο Blender, σαλάτα, στέλνουμε μηνύματα. Ναι. Γεια σου, Τόλι, να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας λέει το 2018 έχω διαρκεία στη Σάντερλαντ Θέμη. Γεια σου, Κωστάρα μου, να το ευχαριστηθείς και φέτος για να δεις ωραία μπαλίτσα, φίλε. Χαιρετισμούς από Κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, να είσαι καλά. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, χαλαρώστε. Ξέρετε, γιατί αυτούς που κατηγορούμε όταν πάθει κάποιος κάτι και τον χάσουμε, μετά θα λέμε ήταν καλός άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Και φίλοι, είδατε όταν εγώ ήμουν στο χειρουργικό κρεβάτι που με ευχόσασταν υγεία και ανάρρωση. Να είσαι καλά, Αποστολία. Ο Τριαντάφυλλος λέει: δηλαδή, βρε Θέμη, εμείς που δεν μπορούμε να εκφραστούμε αλλιώς μόνο με μηνύματα και ακούμε μια εκπομπή και επί μισή ώρα ακούμε μια εκπομπή αντιπαράθεση. Τι να πούμε, έχω να πω στον Bill by Taxi, ώρες-ώρες είναι προκλητικός. Δίνω δίκιο στο Βασίλειο Πλαταμόνα. Παιδιά, ακόμα και χθες, αρχικά δεν μιλάμε για τον Bill by Taxi, έτσι, μιλάμε για τον Σάκη χθες. Μπορούσε να πει ότι εγώ διαφωνώ με τον Σάκη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν χρειάζεται ούτε να προσβάλλει ούτε να πει όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι εντελώς ανούσια, έτσι. Και προφανώς με τα μηνύματα, έχω πει 100 φορές ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και πολύ καλά κάνετε και στέλνετε τριαντάφυλλα. Να είσαι καλά. Ο Νίκος από την Τρίπολη λέει: γεια σου Θέμη, από το λίγο καιρό που σε άκουγα πριν πας διακοπές είσαι φοβερός. Τώρα για τους ακράτες που δεν θέλουν να καταλάβουν ή το μόνο που θέλουν είναι να τσακωθούν μεταξύ τους, καλό θα είναι να τους κλείνεις, λέει ο Νίκος από την Τρίπολη. Γεια σου Νίκος, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: από ό,τι ακούμε, κύριοι και κυρίες, μιλήστε για μπάλα μόνο, κουράστε, λέει. Και έχεις δίκιο, Γιάννη, και προφανώς δεν φτάνει πουθενά και σε τίποτα οι άλλοι ακροατές οι οποίοι αναγκάζονται να ακούνε κάτι το οποίο δεν τους αφορά κιόλας, έτσι. Αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο Θανάς λέει: Θανάς από Νέα Φιλαδέλφια. Θέμη, δυστυχώς λέει: εκπομπή πέρασε στα χέρια των γνωστών που χαλάνε τις εκπομπές και εδώ και στα άλλα ραδιόφωνα κατά καιρούς. Ακούω τόση ώρα και το μόνο που ακούνε τύπους να προσπαθούν να λύσουν τα προσωπικά τους. Καλά για μπάλα εννοείται, λέει: δεν μιλάει κανείς, δεν τους ενδιαφέρει μπάλα, μόνο το εγώ τους. Κρίμα, κάνε κάτι γρήγορα. Λέει: και επειδή έχω παρακολουθήσει από χθες τι γίνεται, για άλλη μια φορά όλα θα έχουν ξεκινήσει πάλι το σάκι και έχουν ακολουθήσει όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, παιδιά, το ότι ας πούμε ένας έδωσε τη φιτιλιά δεν σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να το κάνει χειρότερα και ο παράλληλος ακόμη χειρότερα, έτσι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δυστυχώς θα αναγκαστώ κι εγώ να αρχίσω να κλείνω κόσμο για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε και να γίνουμε όλοι μια παρέα. Το έχω πει κι άλλες φορές, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι προσωπικές αντιπαραθέσεις κανενός με κάποιον άλλον. Και τελεία για παύλα. Και ο Σπύρος λέει: Ειρήνη, αμήν. Εργαζόμαστε πιο πολύ και ακούμε ένα τσακωμό. Κρίμα δεν είναι. Λέει ο Σπύρος: δεν είναι ευγενικό για κανένα ακροατή να ακούει κάποιο που έχει διαφωνία σε έντονο ύφος. Ολικά την ώρα που κάνει εκπομπή. Ναι. Οκ, okay, Σπύρο, να σε καλά, φιλέ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, τελευταία για σήμερα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Να σε καλά, εγώ δεν λέω τίποτα εγώ τώρα. Εντάξει, δεν ούτε για να μπω γιατί θα γίνω κακό. Τέρμα, δεν ξέρω, μιλώ, αλλά να σου πω κάτι όμω. Δεν έχω δικαίωμα να πω κάτι για μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, εγώ είπα τίποτα για ακροατή χθε. Γιατί κάτι είπε ότι εγώ είπα ότι, ότι παραπεί ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είπα.
1: Ναι, αυτό είπες.
2: Είναι η άποψή μου αυτή. Ναι. Δεν ξέρω τι να είμαι και λέω για μένα, αλλά δεν είπα τίποτα για κανένα ακροατή εγώ.
1: Ναι, είπα και εγώ ότι δεν είπες για ακροατή και εσύ, Σάκη, μπορείς να είσαι όπως ήσουν και με τον κύριο Δήμο το προηγούμενο διάστημα και όπως ήσουν και πιο πριν, έτσι.
2: Εχθές μπορώ να πεις τι είπα.
1: Τα είπαμε νωρίτερα, Σάκη. Μην μπαίνουμε πάλι σε αυτήν την κουβέντα, φίλε. Κουράζουμε και τον κόσμο, δηλαδή.
2: Είπα για κανένα κροατή, εγώ τίποτα. Είπα για κροατή, αν πει για κροατή, τότε συγγνώμη. Είπα για κροατή, εγώ.
1: Ναι, σου είπα ότι δεν είπε για κροατή. Τελείωσε εδώ αυτή η κουβέντα. Μην τη προχωράμε παρακάτω.
2: Την ομάδα και για την άλλη. Είναι δημοκρατία έχουμε. Δεν κατηγορώ κανέναν όπω αυτοί λένε για Ρώστα και για αυτά. Εγώ λέω την ομάδα. Λέω ότι ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να κερδίσει την άλλη και τον πάρει. Πού το κακό δηλαδή. Πού το επιλήφθημο. Και απόψη μου αυτή. Δεν είπα κακό, δεν είπα τίποτα για κροατή εγώ.
1: Okay, εγώ Σάκη, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ζήτημα, εγώ πάντα θα μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θυμίστε πρώτα που θα σου πω, θυμίστε μου, ότι από τις 100 κουβέντες οι 5 θα είναι για μένα. Θυμίστε μου, εδώ είμαστε, εδώ μιλάμε. Που άμα ξανακούσετε και πω για άλλη ομάδα θα πω, για κροατή δεν θα πω ποτέ. Άλλη ομάδα έχω να πω ρε φίλε, δεν μ' αρέσει, πώς θα γίνει. Ναι. Πώς θα γίνει, θα πω στον Ολυμπιακό, θα πω τον Ολυμπιακό, το 3 απαγορεύεται. Ή του Σάκα του και ο Ολυμπιακός. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 16 χρόνια, τι μιλάει, δεν το λένε. Αυτό τι είναι, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Ο Χάρης που λέει τώρα, ο Χάρης δεν είπα για το Χάρη ποτέ.
1: Ούτε ο Χάρης είπε ότι παίζει αυτόν, Σάκη. Τέλος πάντων, τελειώνει εδώ αυτή η κουβέντα, Σάκη. Μπράβο, πάμε να πούμε αν θες κάτι ποδοσφαιρικό για να κλείσει την εκπομπή.
2: Έγινε λοιπόν, άντε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Και καλό υπόλοιπο να
1: έχει. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθούν οι Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης. Από το Θέμη Παλιούρα που ήταν στο μικρόφωνο και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Καλή συνέχεια.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγγεν Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού κοστολογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής για ιατρικά και υπογραφές. Λουσέ Σορετήρε και Εντιαγέ προλαβαίνουν τη ρεβάν στις 5 με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή, τόνισε στη Media Day εν ώψη της νέας σεζόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έκλεισε ο κύκλος στο Αταμάν. Ήταν όμορφη η συνεργασία μαζί του 3 χρόνια. Τον σέβομαι όπως και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να συνεργαστώ ξανά με τον κόουτσο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο αρχηγός των Πράσινων Κώστας Λούκας. Ήρθα να πάρω τη EuroLeague. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση για το ελληνικό διαβατήριο, τόνισε με τη σειρά του Μουσταφά Φαλ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλ για τον Ρούμπεν Βάργκας, με τους Ισπανούς να χαρακτηρίζουν οριστική τη συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον Ελβετό Εξτρέμ. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ, την ίδια ώρα που παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για το δεξί μπακ. Σε συμφωνία με την Κράσνοντα για διαιτές συμβόλαιο έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, έχει έρθει ο Ζέλσον Μάρτινς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. 4 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στους πυρεώτες η Κράσνοντα, με τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων να ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύσκης Σόφιας την Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε. Κανονικά στην αποστολή ο Καλάμπρια, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πηγαίνει προς αμυντική τριάδα. Ανοιχτό ενδεχόμενο να αποκτηθούν 2 μέση, ενώ δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση χαφ μετά το Τσέριν. Την πρώτη προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρντς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόκλα. Έμειναν εκτός λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Κίτρινη ΠΑΕ. Ο Όφη βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο. Ο Ηράκλης είναι κοντά στις μεταγράφες του Παναμέζου Εξτρέμ Μπαρσένας και του Ισπανού Στόπερ Ρόμπερ Πιέρ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό είναι 15 ομάδες σκληροτίδας, ενώ με αστερίσκο είναι και ο Λεβαδιακός, λόγω της ένστασης του Αστέρα Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο το μεσημέρι. 9.000 εισιτήρια διατέθηκαν μόλις για τον εντός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος βόλεϊ γυναικών με την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, Σάμπα Μπακού, Χάπολ Μπερσεβά και στις 10, Μπόντο Γκλίμπ του Ναϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονος τέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι Δημοσθένης Τσαπαγιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
0: Είμαστε εδώ, η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Μετά αρχίζει από σήμερα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα μας ακούτε 5 με 6. Θα μιλάμε για οτιδήποτε, αρκεί να έχετε στο νου σας ότι όποιος ξεφύγει, ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε εμείς. Όποιος ξεφύγει πλέον δεν θα έχει θέση σε αυτή την παρέα. Σας το λέω προκαταβολικά, οι νουθεσίες τελείωσαν. Από εδώ και στο εξής, όποιος ξεφεύγει δίνει προσδιορισμούς για κάποιον άλλον ή είναι προκλητικός για το σύνολο μιας άλλης ομάδας ή προκαλεί, απλά δεν θα ξαναβγαίνει στον αέρα. Αυτά για να συνεννοηθούμε και να μην τα ξαναπούμε. Δεν είμαστε ούτε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε παπάδες να συγχωρούμε. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, ξακούμε.
1: Δημοσθένη, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Μου άρεσε ιδιαίτερα, μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που έγραψες κάπου, Δημοσθένη, ότι εδώ μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά.
0: Ναι, αυτό είναι το καινούριο μότο για τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
1: Μου άρεσε γιατί ξέρω ότι εσύ εμφορείσαι από αυτή την αντίληψη. Θα πιαστώ λοιπόν από αυτό για να πω κάτι που είναι μεν αθλητικό και αφορά όμως την αθλητική ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω την υπομονή σου, εσένα και των ακροατέων μας, για μερικά δευτερόλεπτα. Σήμερα έχουμε 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1960, έγινε η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Ξεκίνησαν 25 Αυγούστου και τελείωσαν 11 Σεπτεμβρίου.
0: Τρεις μέρες αφού τη γεννήθηκα.
1: Α, μάθαμε και πότε γεννήθηκες, Δημοσθένη, μάλιστα. Πήραν μέρος 4.727 αθλητές και 611 αθλήτριες από 83 χώρες. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρώτη σε μετάλλια ήρθε η τότε Σοβιετική Ένωση, μάζεψε 103 μετάλλια, χρυσά, ασημένια και χάλκινα. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 71, η Ιταλία με 60 τόσα κτλ. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον όμως η Ολυμπιάδα εκείνη, διότι η Ελλάδα πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο μετά από το 1912 από τη Στοκχόλμη. Στην Ρώμη πήραμε στην χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοϊκή κλάση Dragon με τριμελές πλήρωμα τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη. Όπως είπα, είχαμε να ανέβουμε στο πρώτο σκαλί του Βάτρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1912 στη Στοκχόλμη. Και τι χρυσό είχαμε πάρει τότε? Κάτι που είναι πραγματικά ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας πήρε χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Η επίδοση ήταν 3,37 μέτρα. Ανέβηκε στο Βάθρο ως χρυσός Ολυμπιονίκης. Και επίσης την ίδια Ολυμπιάδα ο ίδιος αθλητής πήρε και το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος άνευ φοράς. Ποιο ήταν η επίδοση? 1,55 μέτρα.
0: Αυτό γιατί καταργήθηκε από Ολυμπιακό?
1: Καταργήθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Αυτό νομίζω ήταν
1: τα άνευ φοράς.
0: Αυτό ήταν αρχαίο άθλημα, έτσι?
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και μιας και αναφερθήκαμε πράγματι στον θρυλικό Κωνσταντίνο Τσικλητήρα, γίνονται και τα τσικλητήρια στην Πύλο, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Προς τιμήν του, γιατί ήταν ο τόπος της καταγωγής του. Ο τσικλητήρας, ενώ το 1912 έγινε χρυσός Ολυμπιονίκης, θα μπορούσε να μην στρατευθεί και να έχει ευνοϊκή μεταχείριση, διότι τότε είχαν ξεκινήσει οι Βαλκανικοί Αγώνες. Ο ίδιος όμως ζήτησε και κατετάγει στον ελληνικό στρατό, πολέμησε στους Βαλκανικούς Αγώνες, προσβλήθηκε από τύφο και πέθανε στην Αθήνα το Φλεβάρι του 1913. Αυτά για την ιστορία της σημερινής ημέρας.
0: Ωραία, έχουμε να πούμε, Γιώργο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ένα παλικάρι που το γνώρισα το 2011 όταν είχα ένα μαγαζί στη ένα κλαμπ καλοκαιρινό στο Βελεστίνο στο νομό Μαγνησίας. Ένα ευγενικό παιδί, ένα καλό παιδί. Δυστυχώς έφυγε νέος, πολύ νέος, 56-57 χρονών. Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει από αυτό το, τον ευνίδιο, την ευνίδια αρρώστια αυτή που...
1: Ταλαιπωρήθηκε δύο χρόνια και παραπάνω.
0: Ταλαιπωρήθηκε δύο χρόνια, ήταν σε κόμμα για πάρα πολύ καιρό, αιωνία η μνήμη του.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πάμε λοιπόν, έχουμε αύριο τον αγώνα της ΑΕΚ, έναν δύσκολο αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είναι ένας αγώνας που η καλή ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά έτσι πήγε και την πρώτη φορά, θεωρώντας τη Λεύσκη μια εύκολη για την ΑΕΚ ομάδα, αλλά στο τέλος τα έκαναν μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τώρα καλούνται εκτός από τον Όφη να βγάλουν τα κάρβουνα από τη φωτιά. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ελπίζω και οι τρεις ομάδες να περάσουν μαζί με την τέταρτη που είναι σίγουρη, πιστεύω, τον Όφη. Δεν νομίζω ότι η ΤΣΣΚΑ μπορεί να σταματήσει αυτόν τον Όφη, μια συγκροτημένη ομάδα, και απεδείχθη ότι ένας προπονητής που βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση μπορεί να κάνει θαύματα. Πήρε μια ομάδα που ήταν σχεδόν διαλυμένη, παρέπε, και την έκανε ομάδα να πάρει το κύπελο και να πάρει και το Super Cup και να κάνει και αυτή την περήφανη νίκη 3-0 μέσα στο Παγκρίτιο εναντίον της ΣΕΚΑ, όπως και κέρδισε και τον Βόλο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ασχέτως την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας οι φίλοι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί Αεξίδες, ο Παναθηναϊκός πρέπει και είναι επιβεβλημένο να κερδίσει. Γιατί αν δεν κερδίσει, φανταστείτε να έχει κάνει μια τέτοια επένδυση ο Γιάννης ο Αλαφούζος και να μην του βγει. Και να καθίσει και να παίζει σε ένα πρωτάθλημα οι παίχτες αυτούς που έφερε, σε ένα πρωτάθλημα μια στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, την άλλη στην Τρίπολη με τον Αστέρα, την άλλη στο Αγρίνιο, και από εδώ, να γυρίζει από εδώ και από εκεί παίχτες της κλάσεως αυτής που είναι κάποιοι παιχταράδες που τους έφερε και πλήρωσε αρκετά χρήματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο καλός ο ΠΑΟΚ δεν έχει φοβηθεί τίποτα. Η Μπράντα αυτή είναι μια ομάδα, νομίζω, δεύτερο ράφι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει για μένα πολύ καλή ομάδα. Δεν ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Και κακώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ σήκωσαν τόσο μεγάλη φασαρία για τον Κωνσταντέλια. Κανείς δεν είναι αντικατάστατος. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί και θα προκριθεί. Εσύ τι λες, Γιώργο, για αυτά?
1: Δημοσθένη, πρώτον να συμφωνούμε όλοι ότι ελπίζουμε οι ελληνικές ομάδες να φέρουν θετικά αποτελέσματα και να προχωρήσουν στην Ευρώπη. Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Πάντως ένα αξίωμα του ποδοσφαίρου είναι ότι τα φαβορί και τα outsider επιβεβαιώνονται μόνο μέσα στο γήπεδο.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Επειδή μας ρωτάτε για το καινούριο πρόγραμμα που θα ισχύσει από τη Δευτέρα, λοιπόν, να κάνω μια ανασκόπηση ή μάλλον να το παρουσιάσω λιγάκι έτσι σε πρώτη φάση. Ξεκινάει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή ο Αργύρης Δινόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην υπουργός, 7 με 9 το πρωί. Συνεχίζει το δίδυμο Γιώργος Γεωργιάδης Πάνος Πουρναράς. Στη συνέχεια τη σκυτάλη την παίρνει ο Ευάγγελος ο Μίχος. Μετά τον Ευάγγελο το Μίχο θα συνεχίσει το μαγαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 2 με 3 θα συνδεθούμε ζωντανά με την Θεσσαλονίκη με τον διευθυντή του Λίμπερο 107,4, τον Γιώργο Τζιόγα.
1: Το Γιώργο τον Ζαγόρα.
0: Επίθετα δεν τα πάω καλά και τα ονόματα. Στη συνέχεια συντροφιά θα κάνει ο Θέμης ο Παλιούρας, 3 με 5. 5 με 6 Δευτέρα και Τετάρτη θα είναι κοντά σας ο Τάσος Ζαφυράκης και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή η αφεντιά μου και ο Γιώργος ο Καραπεζίνης. 6 με 7, 6 με 8 ο Σάκης ο Μπουσδούνης. 8 με 9 τώρα ετοιμάζουμε κάτι καινούριο, δεν έχει κλείσει ακόμα, θα το δούμε αυτό, μια εκπομπή για το στοίχημα. 9 μέχρι τις 2 κοντά σας ο Βασίλης ο Γερασίμου, και από τις 2 μέχρι τις 7 θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη, δηλαδή 2 με 3 την εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα, 3 με 5 την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα και 5 με 7, στο 5 με 6 τον Τάσο Ζαφυράκη τις 2 μέρες και εμάς τις άλλες 2, και 6 με 7 την πρώτη ώρα του κυρίου Σάκη Μπουζούνη. Για το Σαββατοκύριακο θα ξεκινάει το πρόγραμμά μας πιο νωρίς. Ο γνωστός και καλός φίλος Γιώργος Κοντονής στις 6 αναλαμβάνει, 6 με 9 ο Γιώργος Κοντονής, 9 με 11 η Βασιλική Υπολίζου, 11 με 1 το δίδυμο Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Στη συνέχεια από τις 1 από τη 1 μέχρι τις είπαμε 11 με 1 από τη 1 μέχρι τις 3 θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο 107,4 για το προ-game των αγώνων. Από εκεί και πέρα, από τις 5 έως τις, από τις 5 έως τις 8 από τις 4 έως τις 8 ο Φώτης ο Κατσούφης, και 8 με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, θα είναι κοντά σας ο γνωστός Νίκος Κατσαρός με τον Γιώργο τον Λίγκρι, και κάθε Παρασκευή 9 με ή 8 με 12 ή 9 με 12 ο Γιώργος ο Τσουράκης. Την Κυριακή μετά τις 12, μετά τους αγώνες, θα είναι μέχρι τις 2 ο Βασίλης ο Γερασίμου. Αυτά είναι ο λίγης, περιμένοντας βέβαια και ένα-δυο μεταγραφές, δύο καλά ονόματα, τα οποία θα μπουν εμβόλυμα στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να πούμε, μου λέει ο Γιώργος, είπατε τη σειρά χωρίς τις ώρες μετά τις 9 το πρωί. Είναι ένα δύο ώρα οι ώρες, Γιώργο. Χαιρετούμε την Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Αποστολή. Πάμε στο Γιώργο λοιπόν, έχουμε Γιώργο.
1: Ακούγοντας το πρόγραμμα που ανακοίνωσες, Δημοσθένη, είναι πραγματικά, πρόκειται για μια συνάντηση, να πούμε έτσι, εμπειρίας και νεανικής ορμής. Κατά την άποψή μου είναι μια συνταγή που προϊονίζεται επιτυχία.
0: Ναι, έχουμε πει και δημόσια, και δημόσια στις εκδηλώσεις που κάναμε, αλλά και από το ραδιόφωνο, θα δώσουμε χώρο και χρόνο σε νέα παιδιά. Γιατί το προσωπικό μου μότο είναι καλύτερα νέοι με λάθη παρά γέροντες με πάθη. Αυτό είναι ένα μότο που όσο μεγαλώνω το υποστηρίζω ακόμα πιο πολύ. Καλύτερα να ακούω ένα νέο να κάνει λάθη παρά να ανέχομαι έναν γέρο με πάθη.
1: Εσύ, Δημοσθένη, σε ποιο στάδιο είσαι, στο στάδιο γερατικό. Των λαθών ή των παθών?
0: Των παθών.
1: Α, μάλιστα.
0: Των παθών, αλίμονο. Εγώ ό,τι λάθη ήταν, να κάνω, τα έκανα όταν ήμουν νέος. Τώρα είμαστε στην εφεδρεία.
1: Ξέρεις γιατί οι νέοι έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη? Γιατί έχουν όλο τον καιρό μπροστά τους για να το διορθώσουν. Πράγμα που δεν το έχουν οι μεγαλύτεροι.
0: Δεν έχουν. Ενώ οι γέροντες, εμείς οι πιο μεγάλοι, τώρα είναι, ζούμε με τα πάθη μας. Διηγώντας τα ανακλές. Λοιπόν, θα πάρουμε και μερικές γραμμές. Προσοχή, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Οι γραμμές που θα πάρουμε θέλω να είναι με την ίδια.
1: Στο ίδιο πνεύμα.
0: Στο ίδιο πνεύμα αυτής της εκπομπής. Μη μας τα χαλάτε. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να περνάμε καλά. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις κανενός. Δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα αν είναι καλύτερη ή χειρότερη από την άλλη. Με ενδιαφέρει να περνάμε καλά και για να περνάμε καλά δεν θέλω προσδιορισμούς. Δεν προσδιορίζει κανέναν ή δεν τιμάει κανέναν να λέει τον άλλον ο ταξιτζής, ο υδραυλικός, ο κλειδαράς ή οτιδήποτε. Δεν περιποιεί τιμή κανέναν να βγαίνει να λέει ο βαζιβουζούκος, ο τρόλο, τέτοια. Αυτά αφήστε τα στο σπίτι σας. Συζητήστε τα με τους δικούς σας ανθρώπους. Συζητήστε τα, όχι δημόσια. Εδώ θέλω να περνάμε καλά και για να περνάμε καλά θα το τηρήσετε. Όποιος δεν το τηρεί, κακό, δεν έχουμε τίποτα ούτε να το πούμε. Θα κατεβαίνει το τηλέφωνο, θα δίνω εντολή εγώ με το χέρι μου, κατέβαστο και θα τελειώνει χωρίς να υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχω να δώσω σε κανέναν δικαιολογία ποιον θα κλείσω. Θα τον κλείσω μόνο όταν ενοχλεί άλλον ή άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Όποιος θέλει, στέλνει και μηνύματα. Κάποια, τα μηνύματα που είναι ευπρεπή και σωστά θα διαβάζονται. Όποια έχουν γράφουν μέσα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν στον αέρα, γιατί εμείς δεν θα αναπαράγουμε την κακία, δεν θα αναπαράγουμε την εγωιστική διάθεση κάποιων να αποδείξουν ότι είναι καλύτερη από τους άλλους. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τον χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν δεν γράφω σε κανέναν ποτέ μηνύματα. Γιατί μπορώ να παρασυρθώ. Όταν είναι να παρασυρθείτε, μην γράφετε μηνύματα. Δεν θα διαβαστούν. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα. Σήμερα καίει ο ήλιος. Έχουμε ένα λιβικό περιβάλλον. Δηλαδή αυτή η υγρασία μαζί με τη ζέστη τρελαίνει τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ανεμιστήρα. Φανταστείτε μόνο τούτο. Και εμείς ζούμε στα air condition, ζούμε στο κρύο το νερό, ζούμε μια ζωή καλύτερη και παραπονιόμαστε κιόλας. Υπάρχουν λοιπόν πάντα άνθρωποι που περνάνε χειρότερα από εμάς. Γι' αυτό να προχωρήσουμε λοιπόν. Σας ακούω. Ακούμε.
2: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Από τα Άγια Μετέωρα, Καπτάν Κώστας βγαίνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα είπατε ωραία και καλά. Και εγώ είμαι το ακούει μόνο.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άνθρωπος που ακούει, να ξέρετε, κατά την άποψή μου, ο άνθρωπος που ακούει πρώτα, χωρίς να βιάζεται να μιλήσει, είναι. Να πω τη λέξη απλή, καλός άνθρωπος. Έχει καλοσύνη μέσα του. Ο άνθρωπος που βιάζεται να καπελώσει τον άλλον και δεν ακούει, δεν κάθεται να βουτήξει τη γλώσσα του πρώτα μέσα στο μυαλό του και βιάζεται, αυτός πιστεύω, η άποψή μου, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, ότι δεν έχει, δεν, όχι καλός άνθρωπος, δεν έχει χώρο σε αυτή την κοινωνία. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους να ακούνε, να σκέφτονται και μετά να μιλάνε. Πάμε λοιπόν, έχουμε άλλο στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αυτά τα πράγματα που λέμε. Μπορεί να τους ξενίζουν, μπορεί να βάλετε ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να βάλουμε όρους. Ήρθαμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και τη ζωή σας. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τους άλλους δυστυχισμένους. Όσον αφορά για τον Κώστα που με παίρνει από το Newcast, Κώστα, ναι, για την ελληνική γραμματεία μου λες να βάλουμε κάποια ενότητα για τους μύθους και την αρχαία Ελλάδα. Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε μια ενότητα καθημερινή ή έστω μια φορά την εβδομάδα για αυτό το λόγο. Βλέπεις, εμφορείται η Ελλάδα από ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι. Αγράμματοι όχι γιατί δεν ξέρουν να διαβάσουν. Αγράμματοι διότι αυτά που διαβάζουν δεν τα καταλαβαίνουν ή δεν τα κατανοούν, γιατί όταν πήγαιναν στο σχολείο το μυαλό τους ήταν σε άλλα πράγματα. Όταν ο καθηγητής δίδασκε το μυαλό τους έτρεχε αλλού. Και μερικές φορές είναι δικαιολογημένο, γιατί οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που έχουν όταν αντί να μάθουν έχουν το πώς θα τη βγάλουν πέρα. Πάμε, έχουμε γραμμή. Όταν έχουμε γραμμή.
3: Σε ένα λεπτό πάμε σε διάλειμμα.
0: Σε ένα λεπτό πάμε σε διάλειμμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάντως που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κύριος Τριαντάφυλλος μου λέει: οι άνθρωποι για λόγους υγείας δεν μπορούν να εκφραστούν διαφορετικά, μόνο με μηνύματα. Να μην στέλνουν δηλαδή. Να στέλνουν, ασφαλώς να στέλνουν μηνύματα. Εμείς δεν είπαμε να μην στέλνουν.
1: Ίσα.
0: Απλώς, κύριε Τριαντάφυλλε, να στέλνουν μηνύματα τα οποία να μπορούν να διαβαστούν. Να μην μας φέρνουν σε δύσκολη θέση εμάς και να θεωρείτε ότι δεν τα διαβάζουμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα break και θα τα επανερχόμαστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
16: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
15: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: ΑΕΚ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν, πανερχόμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Χαίρομαι, Γιώργο, για κάποιους ακροατές που μπορούν και εκτιμούν αυτή την κατάσταση, που, την καινούρια που πάμε να φέρουμε, την εκπομπή αυτή, το σεβασμό προς τον τρίτο άνθρωπο ή στους τρίτους ανθρώπους.
1: Πάντοτε, Δήμο, η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν καλή προαίρεση, καλή διάθεση και εκτιμούν τον ήρεμο και τον ήπιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι ότι οι ολίγοι μπορούν να χαλάσουν αυτό το κλίμα.
0: Ναι, αλλά και είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε που παρουσιάζει αυτή την εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Να τους επαναφέρει, γιατί δεν είναι καλό να περιθωριοποιούμε, αλλά ή να τους επαναφέρει ή να τους βγάλει τελείως. Αλλά θα το ξέρουν γιατί φεύγουν.
1: Ο διάλογος σε αυτή τη συχνότητα δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι εθελοντικός. Ο καθένας έρχεται εθελοντικά. Το πλαίσιο του διαλόγου, εξ υποχρέωσης από υποχρέωση, πρέπει να το θέτουμε εμείς.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς θέτουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Και τι λέμε, είναι απλό. Αγαπητοί φίλοι, όχι μειωτικοί χαρακτηρισμοί προς άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ταιριάζουν σε ένα δημόσιο λόγο, δεν ταιριάζουν οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί. Και αυτό που είπες μου άρεσε πρωτήτερα, ότι κάποιοι άνθρωποι μιλάνε πριν να σκεφτούν.
0: Ναι.
1: Αυτή η προπαίτεια τους ίδιους τους εκθέτει. Αυτό γίνεται. Εκθέτει
0: το είχα, ξέρεις γιατί εγώ το κατανοώ αυτό? Γιατί το είχα και εγώ παλιότερα.
1: Ναι,
0: το είχα και εγώ.
1: Αλλά...
0: Και μου έκανε αρκετά κακά αυτό, το ότι δεν μπορούσα να περιμένω να ακούσω και μετά να αποφασίσω τι θα πω.
1: Μα η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα, από τα άλλα έμβια όντα, είναι αυτό, ότι είναι έλογον και ότι μπορεί να προσαρμόζεται και να βελτιώνεται. Αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Είναι ο Θέμης ο Παλιούρας, ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα παιδί με ήθος, ένα παιδί με...
1: Για μένα πάρα πολύ εξελίξιμος.
0: Ναι, κάποιοι
1: συνάδελφος.
0: Κάποιοι έχουν καταλάβει κάτι λάθος. Η ευγένεια και η καλοσύνη
1: δεν είναι αδυναμία.
0: Δεν είναι αδυναμία. Και κάποτε ο ευγενής και αυτός ο καλοσυνάτος άνθρωπος, όταν εκραγεί, βάρδα, μην βρεθείς μπροστά του. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον εαυτό σας και σεβαστείτε και τον άνθρωπο που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πάνω σε αυτό που λέγατε, θα ήθελα να κάνω μία σειραφή, να το πω έτσι, με ένα θέμα που είχε θέσει και τις προηγούμενες εκπομπές ο κύριος Καραπεσίνης.
0: Μάλιστα.
2: Η βία των γηπέδων.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι μεγάλο ποσοστό αυτής της βίας προέρχεται πάνω σε αυτό που λέγατε, όχι θέμα σεβασμού, αλλά λεκτικής παινίας. Δηλαδή, το φτωχό λεξιλόγιο.
0: Ναι.
2: Η αδυναμία έκφρασης, η αδυναμία να συντάξει παράδειγμα κάποιος μία πρόταση, το κάνει να θεωρεί τον εαυτό του, να υποβαθμίσει μάλλον τον εαυτό του.
0: Όχι, και υπάρχουν λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο άπειρες. Τεράστια.
2: Δεν μπορεί να τις πει, να τις πράξει.
0: Αλλά όταν δεν ξέρεις, όταν είσαι αγράμματος, αγράμματος με την έννοια ότι ξέρεις μόνο την ΑΒ, δεν μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα χωρίς να ενοχλεί.
2: Ακριβώς.
0: Με άλλες λέξεις.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, το σπάσιμο των παπάκης.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς,
2: Βασίλη, σπάσιμο των παπάκης.
1: Βασίλη, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Η γλώσσα, πώς το λέει, κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Δυστυχώς αυτή η λεκτική παινία, η λεξιπαινία που χαρακτηρίζει πλέον τους νεοέλληνες, Βασίλη, δυστυχώς στην εκπαίδευσή μας, η εκπαίδευσή μας μάλλον δεν βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση καθόλου, θα έλεγα.
2: Να πω κάτι πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης. Εγώ δεν δέχομαι, εντάξει και εγώ παλιός είμαι, είμαι μάλιστα και η πρώτη χρονιά των Πανελληνίων Εξετάσεων.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εγώ έφαγα όλες εξετάσεις, ό,τι εξέταση υπήρχε.
1: Σωστά.
2: Από πέμπτη δημοτικού διαγωνισμού, αν θυμάστε.
1: Σωστά. Γυμνάσιο, λύκειο και ούτω καθεξής.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς είμαστε της Βουρνιάς, από το γυμνάσιο για να πάει, μάλλον από το δημοτικό για να πάει στο γυμνάσιο.
2: Εισαγωγικές.
0: Ήταν εισαγωγικές και μάλιστα είχα έναν φίλο μου, που ήταν και ποδοσφαιριστής, ο Κλής ο Δημητράκης, που δεν διάβαζε καθόλου. Δεν ήταν δύσκολος στο διάβασμα. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Και κάναμε ολόκληρη προσπάθεια για να τον περάσουμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Και θυμάμαι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι πανηγυρίζαμε όταν μπορέσαμε οι φίλοι, γιατί ήταν και δύσκολα, δύσκολες χρονιές.
2: Ήταν δύσκολες εξετάσεις τότε,
0: έτσι. Οι καθηγητές του γυμνασίου πολύ δύσκολα έβαζαν νερό στο κρασί τους για να περάσουν ένα παιδί που ήταν, είχε μια δυσκολία.
2: Να σας πω και μια ιστορία τώρα, το θυμήθηκα. Που είχατε πει εσείς για την αποβολή.
0: Ναι.
2: Ήμουνα και εγώ από τους πάρα πολύ καλούς μαθητές.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πρώτη γυμνασίου λοιπόν, έχει ο θείος μου από την Αμερική. Πρώτη γυμνασίου, μιλάω τώρα 74. 74 ναι. Σεπτέμβριο. 1974 Σεπτέμβριο. Λοιπόν, έχει έρθει ο θείος μου από την Αμερική. Μου έχει φέρει ένα Lee Cooper ξεβαμένο, τζιν. Ένα καρό πουκάμισο. Μπότες καμπόγες, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και πλατιά ζώνη.
2: Και πλατιά ζώνη με πιστόλια μπροστά. Εγγράφα ναι, ναι. Με έπιανε όλη την κοιλιά μου. Λοιπόν, μου λέει η μάνα μου, θα ντυθείς έτσι. Φόρα τα, μου λέει, να πας σχολείο. Τα φοράω λοιπόν. Πρώτη γυμνασίου τώρα, έτσι. Στο γυμνάσιο των Μεγάρων, όπως ήταν η σκάλα, ήταν υπερυψωμένες οι τάξεις. Κάτω κάνουν προσευχή και τα λοιπά. Από τη μία μεριά της σκάλας ανέβαιναν τα αγόρια, από την άλλη ανέβαιναν τα κορίτσια. Τα κορίτσια τα εξέταζαν οι καθηγήτριες, αν είναι καθαρή ποδιά και τα λοιπά. Τα κορίτσια φοράγαμε ποδιά τότε. Εμείς τα αγόρια δεν φοράγαμε, αλλά μας κοίταζαν για μαλλιά. Οπότε, όπως ανεβαίνω λοιπόν, μου λέει ο γυμνασιάρχης. Έλα εδώ αγόρι μου, εσύ τι είσαι, καμπόης εδώ πέρα. Θα λέω πρώτη, δεύτερη μέρα στο σχολείο. Μία μέρα αποβολή και να είσαι το κηδεμόνα σου. Και ρίχνει ένα αρχινησίδη στη μάνα μου, ποια είσαι εσύ που θα στείλει το παιδί σου. Τότε ήταν, αν θυμάστε, τετυπωισμός το να φάρεις μπλουζίν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, για να το ξέρουν και τα νέα τα παιδιά. Και με πότες και με σπιρούνια, τι το πέρασες εδώ πέρα. Ξέρω, American Bar που λέει και
1: ο Παπαγιανό.
0: Τώρα, Βασίλη, που λες αυτό, θα σου πω μια, αν επιτρέπετε, αν δεν έχεις τελειώσει, θα σου πω, εγώ το 1972, πέρασαμε στο γυμνάσιο, το 1972, πέρασα πρώτη γυμνασίου. Τον καιρό εκείνο ήταν η μόδα, αν θυμάσαι, με τα παντελόνια καμπάνα.
2: Αυτό τέτοιο, καμπάνα ήταν, παντελόνι τέτοιο.
0: Το παπούτσι με τη σόλα και το τακούνι στου 8 πόντους, πόσο ήταν, που ήταν ολόκληρο, το ξέρεις.
2: Και, ναι,
0: και το μαλλί κολλημένο με μπριγιαντίνι, με, πώς λεγόταν η μπριγιαντίνι αυτή, το...
2: Μπριλ κρίμ.
0: Το μπριλ κρίμ, ναι. εγώ ήθελα λοιπόν να κάνω το γαμπρό. Είχα δει μια κοπελίτσα εκεί, ήθελα να κάνω το γαμπρό. Και είχα ραντεβού, ήθελα μετά στο σχόλασμα, ξέραμε ότι υπήρχε εκεί, συγκεντρωνόντουσαν, και φοράω λοιπόν την καμπάνα, 32 πόντους καμπάνα κάτω κάτω. Το θυμάμαι σαν και τώρα. 32 πόντους καμπάνα.
2: Σκουπίζαμε όλα τα πεζοδρόμια.
0: Το τακούνι, το ψιλοτάκουνι και τα λοιπά. Μπήκριν και πάω στο σχολείο. Και μου λέει, μπαίνει μέσα ο καθηγητής και μου λέει, τι το πέρασες εδώ, American Bar. Σήκω και πήγαινε σπίτι σου και άλλαξε για να έρθεις. Και τώρα αν τολμήσει ένας καθηγητής και πει σε ένα κοριτσόπουλο που πάει στο σχολείο που φαίνεται το βρακί της, ή φοράει 10-15 σκουλαρίκια, που δεν είναι κακό, εντάξει, ας τα φοράει, και τολμήσει και πει κάτι, θα μαζευτούν οι γονείς, οι διάφοροι που για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, και θα πούν. Δυστυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά δεν μπορούμε εμείς οι πιο παλιοί να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι όταν βλέπω αυτή την κατάσταση. Στεναχωριέμαι να βλέπω στις παρελάσεις κοριτσόπουλα να παρελάβουν με το μίνι που να φαίνεται το βρακί τους, ή να μασάνε την τσίχλα, ή δηλαδή δεν στεναχωριέσαι εσύ?
2: Ναι, δεν είναι ωραίο θέαμα.
0: Σε στεναχωρεί. Δεν είπα, καλά κάνει και τη φοράει, μπράβο της. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να αξίζουν απόλυτου σεβασμού.
2: Λοιπόν, ακόμα μια ιστορία. Μετά από μερικές μέρες πάω τουαλέτα. Στο τουαλέτες, ως γνωστόν, κάπνιζαν η έκτη γυμνασίου, η πέμπτη γυμνασίου, κάπνιζαν τα αγόρια. Οπότε ακούω σε κάποια φάση την ώρα που ήμουν στην τουαλέτα, σύρμα έρχεται ο καθηγητής. Ναι. Δεν βγαίνω κι εγώ, δεν κατα... εντάξει. Έλα εδώ μου λέει, κάνε χα, να κάνω χα, κάμισα.
0: Ναι.
2: Του κάνω χα, μου λέει κάμισες. Όχι κύριε καθηγητά, με έχει πιάσει από τη φαβορίτα, με έχει σηκώσει στον αέρα, κάτι ο γυμνασιάρχης πάνω στο, στο παράθυρο. Πώς ήταν στο έργο που, πώς το λένε, ο Φλωράς που έβλεπε κάτω τον, στο ξελοβίγιο από το παράθυρο. Και αν λέει, κύριε καθηγητά, κάπνισε, κύριε γυμνασιάρχα, κάπνισε.
0: Αποβολή.
2: Ναι, αποβολή. Και αν του λέω, όχι κύριε, να κλαίω εγώ. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, να σου τύχουν τώρα μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες τώρα, δύο γεγονότα.
0: Ίσως ήταν και κακό, ίσως ήταν και καλό.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, πήγα τουαλέτα 6 χρόνια.
0: Εύκολες αποβολές. Ήταν τότε εύκολες οι αποβολές.
2: Ναι, δηλαδή... τουαλέτα στο γυμνάσιο, 6 χρόνια, δεν ξαναπήγα.
0: Δεν ήσουν ακουρεμένος, καλά αποβολή. Δεν ήσουν εκείνο. Ήταν μια ευκολία. Ναι, ναι. Εγώ αντιδρώ με το θέμα της καταστολής. Εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης. Βάζεις το σώμα σου, όχι να καταστέλεις. Λοιπόν, κάτι θέλει να πει ο Γιώργος.
1: Παρότι... ακούω τις ιστορίες σας και μου αρέσουν. Παρότι εδώ σε αυτόν τον τόπο στην Ελλάδα γεννήθηκε η έννοια του μέτρου με την γνωστή ρίση μέτρων άριστον και όχι παν μέτρων άριστον που λένε κάποιοι, η σωστή φράση είναι μέτρων άριστον.
2: Και αυτό που ήταν στους Δελφούς όταν έβγαινε ο... αυτός που είχε πάρει το μήνυμα το 0 άγαν.
1: Σωστά, Βασίλη. Παρότι λοιπόν εδώ γεννήθηκε η έννοια του μέτρου, δεν είμαστε καθόλου συντονισμένοι σε αυτή την συχνότητα. Εδώ θα είμαστε ή στη μια άκρη ή στην άλλη. Αυτά που είπατε πρωτήτερα ανήκουν σε μια αντίληψη που λεγότανε αυταρχική εκπαίδευση. Να την πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Από το άκρο ήταν και αυτό. Αυτός ο αυταρχισμός είναι και αυτό σε ένα άκρο. Δεν μπορεί να σε τραβάει από τις φαβορίτες. Ξέρω τι τσούξιμο κάνει όταν μας τράβαγε ο καθηγητής από τις φαβορίτες. Φτάσαμε όμως στην άλλη άποψη, αυτή που επιχείρησε να περιγράψει ο Δημοσθένης, της εντελώς αντιαυταρχικής εκπαίδευσης.
0: Ναι, ήταν τελείως.
2: Της ελευθεριότητας, όχι της ελευθερίας.
1: Όπως θέλεις, το λέω έτσι και ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, ας πει ο καθένας.
0: Και ίσως η
1: καταστολή. Θα ήθελα λοιπόν, αυτό το έρημο, το μέτρο, αυτή η μέση οδός δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί τη χάνουμε παντού.
2: Αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Γιατί είναι κάτι άλλο εξυπηρετεί. Όταν δεν έχουμε τη μέση οδό, έχουμε τα άκρα. Και δυστυχώς, οι άνθρωποι πάνε πιο εύκολα στα άκρα παρά στη μέση λύση.
2: Είναι η εύκολη λύση.
0: Πάνε στα άκρα. Στα άκρα ή τα άκρα-άκρα, τα δύσκολα ή τα άκρα τα εύκολα.
2: Είναι η εύκολη λύση. Γιατί
0: λέει,
2: εκεί πέρα,
0: λέει ο Μάνος Στραμόπουλος ότι...
2: πρέπει να επιδείξεις δύναμη, δηλαδή, και δύναμη χεριού.
0: Λέει ο Μάνος Στραμόπουλος ότι το μέτρο με τις ποδιές σε αγόρια και κορίτσια. Ναι, Μάνο, καλό ήταν το μέτρο, αλλά έτσι όπως εφαρμοζόταν το μέτρο με τις ποδιές, έκανε πολλά αγόρια να νιώθουν άσχημα. Η ποδιά στο κορίτσι ήταν, δεν είχε κάτι, όχι άσχημο, πώς να το πω, δεν ήταν κάτι εκτός προγράμματος μια γυναίκα, μια κορίτσι να φοράει ποδιά. Το κακό είναι ότι μας το περάσαν σαν ποδιά. Ενώ σήμερα όταν πας σε μια δουλειά φοράς ένα σακάκι, αυτό το σακάκι, αν είχε ονομαστεί ποδιά για τα αγόρια, σακάκι, θα ήταν και μέχρι σήμερα. Θα ήταν και μέχρι σήμερα. Πας σε μια δουλειά και σου λέει το αφεντικό σου, εδώ εμείς κύριε, επειδή είμαστε, φοράμε το σακάκι μας. Πας σε ένα φαρμακείο να δουλέψεις, πας κάπου.
2: Και την μπλούζα.
0: Μπλούζα σου. Αντί να πω να το. Πολλές φορές
2: και θα πω το εξής. Η ποδιά στο δημοτικό, όπου κοιμόμαστε και το πρωί ξυπνάκαμε και το παντελόνι ήταν 5 πόντους πιο κοντό. Έτσι, που πέραμε μπόι. Λοιπόν, η ποδιά ήταν ιδανική. Ξέρετε πόσες φορές φόραγα ρούχα που ήταν το μανίκι, έφτανε μέχρι τον άγκονα. Ναι, και έκρυβε. Και τα έκρυβε αυτά η ποδιά. Κακά τα ψέματα. Οικονομία, γιατί τότε Δεν ήταν όπως σήμερα. Για να πάρουμε μια φανέλα, να πάρουμε ένα παπούτσι, η Ερβιέλα πρέπει να ήταν Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Να πούμε και για τον φίλο μας τον Λεόν.

0: το ρημάδι ανταπεξέρχομαι. Γιατί μου είναι πιο εύκολο το Α παρά το Ε. Έχεις δίκιο απόλυτο, αντεπεξέργομαι, είναι από το αντεπεξέργομαι και εγώ το κάνω και εγώ λάθος όπως
1: και,
0: το κάνω
1: και να πω κλείνοντας το εξής. Δεν μπορεί στην Ουρουγουάη, στην Ουραγουάη που έλεγε κάποτε και ο Αλέφαντος,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και στην Παραγουάη να διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Δεν μιλάω τώρα από τα πανεπιστήμια, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
0: Μα και η γλώσσα αυτή που μιλάμε εμείς είναι η αρχαία ελληνικά. Και τώρα αυτή που μιλάμε εμείς είναι αρχαία ελληνικά.
1: Δηλαδή λέμε ναύαρχος.
0: Τι?
1: Ο αρχηγός της ΝΑΦΣ, παράδειγμα.
0: Ωραία.
1: Ένα παράδειγμα λέω τώρα.
0: Βασίλη, να πάμε γιατί έχουμε και άλλους, λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Έχουμε σε όλη τη χρονιά, θα λέμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και να λέμε πολλά πράγματα. Εγώ χαίρομαι συζητήσεις τέτοιες που προάγουν και την ελληνική γλώσσα και τη φιλία μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η γλώσσα μας είναι τόσο όμορφη που αν τη χρησιμοποιούσαμε σωστά πιστεύω ότι θα είμαστε πιο αγαπημένοι. Βλέπεις ότι εδώ στη Βουλή και οι μισοί δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά.
1: Ναι. Δεν ξέρουν να συντάξουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα
0: σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Γιώργο, είμαι από το Χολαργό.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο. Από το Χολαργό ή Παπάγου?
2: Ο Λαργός Παπάγου είναι το ίδιο, ο ίδιος Δήμος είναι.
0: Α, είναι ίδιος Δήμος τώρα?
2: Ναι, αλλά έτσι έχει ενοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι η ειδική έξαρση λέει των κουρουπιών Παπάγου και Χολαργού, το τονίζει. Παπάγου και Χολαργού, το ίδιο στις ειδήσεις.
0: Προφανώς δεν ευμερίμνησαν οι δημαρχαίοι, οι αντιδημαρχαίοι εκεί να κάνουν τις απαιτούμενες.
2: Τίποτα, οι λύσεις είναι μέσα στο σπίτι, έχω βρει εγώ τη λύση, έχω και εγώ τη λύση βέβαια, αλλά έχω βάλει ανεμιστήριο ροφής.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κουνούπι, ούτε τα ξεσυγχρονίζει. Αυτός ο ανεμιστήριος, ξέρετε, στο συνοροφείο, ο ανεμιστήριος, αυτό είναι τα μεγάλα τερίγια.
3: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Συνεννούμεθα και μεταξύ μας, κύριε Γιώργο, εδώ στο στούντιο. Κάποιες στιγμές συνεννούμαστε με τον Ιχλήπη απευθείας και κατεβάζουμε το μικρόφωνο. Εσείς συζητήστε. Είναι ζωντανή εκπομπή και.
3: Ακούγεσαι, κύριε Γιώργο, και τα λέτε σωστά.
2: Και δεν υπάρχει τίποτα. Κουνούπι δεν υπάρχει. Μόνο αυτό το εξυγχρονίσει θα πάει ενώ με το air condition παραμένουν.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν η θερμοκρασία κατέβει στους 22-23 βαθμούς, δεν αντέχει το κουνούπι.
2: Όχι, ζει, το χωρίζει.
0: Ζει και βασιλεύει.
2: Ο ανεμιστήρας δεν τα μπορεί, θα πάει αλλού, για μην το χάνονται.
0: Μπράβο, να και μια χρηστική.
3: Σωστά.
2: Μα το λένε και αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση.
0: Άρα λοιπόν, και οι πιο ηλικιωμένοι με τη χρήση ενός ανεμιστήρα ή ένα μυστήρα οροφής ή δαπέδου.
2: Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα κουνούπια. Κάνει ένα πάρα πολύ γλυκό, κάνει πολύ όλο γλυκό ύπνο. Διότι έχει τρεις σκάλες, είναι πάνθινο, νομίζω ότι είναι στα 80 ευρώ, είναι κάτι τέτοιο. Και γυρίζουν τα περίγια αυτά και σου κάνει. Πρέπει να το εργοτήσω, το κλείνω πολλές φορές.
0: Το κατάλαβα.
2: Και μυρίζει.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα και είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Σήμερα λίγο στάβωσαν εχθές και σήμερα λίγο θα στρώσουν.
0: Να είστε καλά. Σιγά σιγά. Αγάλι λέει, γίνεται η αγουρίδα μέλη.
2: Και για το σεβασμό, για να κλείσω. Ναι. Και ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους έχει χαθεί εδώ και χρόνια.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
2: Δεν μπορεί να μπαίνει στο λεωφορείο, να βλέπει τον άλλον με τον μπαστούνι να στέκεται και να κάθονται Κοριτσόπουλο και να χαχανίζουν μεταξύ τους και να μην έχουν την ευθυσία.
0: Δεν το έμαθε το Κοριτσόπουλο κανένας το σεβασμό αυτόν. Διότι τα περισσότερα Κοριτσόπουλα μεγαλώνουν μόνα τους, τα αγόρια μεγαλώνουν μόνα τους. Στο σπίτι δεν υπάρχει ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς, γιατί δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα και με αποτέλεσμα μεγαλώνουν μόνα τους. Και ό,τι δουν και ό,τι ακούσουν. Δεν φταίνε και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε.
2: Και ένα τελευταίο και κλείνω, ειδησιογραφικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Σε σταθμό προχθές τηλεοπτικό. Έχουν φωτογραφίσει ένα τουρκικό αυτοκίνητο,

0: τουρίστα, ο οποίος στο πίσω τζάμι, στο πίσω τζάμι του κάπου, ξέρετε όπως είναι,
1: ναι.
0: Όλο εσωτερικά, όλο ήταν κεντυμένο σε ύφασμα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, όλη η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, και κυκλοφορούσε μέσα στην... Δηλαδή σαν να πας, ας πούμε, να πάμε εμείς τώρα στην Κωνσταντινούπολη για να είναι...
1: Ναι, εγώ ρωτάω κάτι, εγώ ρωτάω, καλά, έχετε δίκιο. Απαγορεύεται αυτό?
0: Αυτό...
1: Το ελληνικό το κράτος το απαγορεύει αυτό? Έχει νόμο που το απαγορεύει?
0: Όχι, δηλαδή, όχι. Γιατί να το απαγορεύει?
1: Άρα, από την ώρα που δεν το απαγορεύει το ελληνικό το κράτος, έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν τι ήθελε το ελληνικό το κράτος, θα έβγαζε ένα νόμο και θα έλεγε τον Κεμάλ Ατατούρκ δεν μπορείς να τον αναρτάς, να κάνεις ανάρτηση πουθενά. Του Κεμάλ το σπίτι έχει ανακαινιστεί δαπάνες του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ανακαινιστεί του Καραϊσκάκη, του Κολοκοτρώνη και τόσων μεγάλων ανδρών που πέρασαν στην Ελλάδα, που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και τα σπίτια τους ρημάζουν. Τα εκεί που έμεναν.
0: Ισχύει.
1: Έχει
0: εάν ένα φανατικό εκεί πέταγε μια πέτρα, έπαιρνε μια κοντρόνα και την πέταγε στον τάμι.
1: Θα πήγαινε κατηγορούμενο.
0: Μόνο. Θα γινόταν ο χάμος.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, προχωράμε παρακάτω γιατί φτάνουμε στο τέλος. Είναι λίγε.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνετε και να συμμετέχετε. Παρακαλώ πολύ με την ευπρέπειά σας και με τον λόγο σας τον καλό να μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία παρέα.
0: Αυτό που σας συγχαίρω είναι ότι παρόλο δεν είστε δημοσιογράφος, έχετε τα ισχυρία όλα. Αυτό που αφήνετε να μιλάει ο καθένας όσο μπορεί περισσότερο και κάτι άλλο. Και όταν χρειαστεί και πάρει και μια δεύτερη φορά, του δίνεται πάντα το χρόνο.
1: Μα
0: λίμενο. Αυτό το ότι κάτι θέλει να συμπληρώσει.
1: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Με δέκα δεύτερα. Ωραία, αυτό και αυτό. Όχι, δεν το δέχονται.
1: Πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Πέμπτη μαζί. Πάμε, σας ακούμε.
2: Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είστε?
2: Καλησπέρα και στον κύριο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εγώ δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις να μπω στο γυμνάσιο, φίλε Δημοσθένη, γιατί κατευθείαν από το δημοτικό βγήκα στην Ομόνια να βγάλω μεροκάματο, γιατί προέρχομαι από πανφτωχή οικογένεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τα κοριτσάκια που αναφέρθηκες, που παρελάβουνε με το μήνυ, με τον πολύ κοντό μήνυ και φαίνεται το βρακάκι του, αυτό ξέρεις γιατί το κάνουνε. Το κάνουν για να καλύψουν κάποια κενά της ψυχής τους. Κενά που δεν μπορούν να τους τα καλύψουν οι γονείς τους, γιατί τα δικά τους είναι μεγαλύτερα. Δεν φτάνε τα κοριτσάκια σε καμία περίπτωση. Εν πάση περίπτωση, εγώ βγήκα για άλλο, έτσι να πω δύο πραγματάκια για να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Άκου, κύριε Καραμπεσίνη και εσύ Δημοσθένη. Από τους άλλους ανθρώπους καταλαβαίνει κανείς μόνο τόσα όσα γνωρίζουν όλοι αυτοί για τον εαυτό σου. Η γνώση, Δημοσθένη, συνδέεται πάντα με την αυτογνωσία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι δεν είναι? Το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, κύριε Καραμπεσίνη, στη ζωή είναι οι ανθρώπινες κρίσεις. Ο άνθρωπος για να επιβιώσει πρέπει να είναι ο καθρέφτης των συμπεριφορών του. Δημοσθένη, στη ζωή σου ό,τι δίνεις παίρνεις και ό,τι παίρνεις δίνεις. Έτσι επιβιώνεις. Και το κυριότερο, κύριε Καραμπεσίνη, μην περιμένεις ποτέ ακριβές συμπεριφορές από πάνθινους ανθρώπους. Η πρώτη φορά είναι λάθος. Η δεύτερη όμως είναι επιλογή. Όταν ένας άνθρωπος, Δημοσθένη, δεν μπορεί να παράξει σκέψη αναγκαστικά για να συμμετάσχει, παράγει τοξικότητα, ρε φίλε. Και όσο πιο μικρός είναι αυτός στο μυαλό, τόσο πιο λιγότερη αλήθεια αντέχει, ρε φίλε. Άκου, κύριε Καραμπεσίνη,
3: ναι.
2: Το πόσο ελεύθερος είσαι στη ζωή σου είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των καλά επεξεργασμένων εναλλακτικών λύσεων που έχει στη διάθεσή σου. Πάντα για τη ζωή μιλάμε, έτσι.
3: Ναι.
2: Οι άνθρωποι δεν είμαστε τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή από το να είμαστε συλλέκτες εμπειριών. Όσο πιο πλούσιες είναι οι εμπειρίες μας, τόσο πιο γεμάτη είναι και η ζωή μας. και τόσο πιο ευτυχισμένοι γινόμαστε. Άκουρα Δημοσθένη, επειδή από τη φτώχεια έτυχε και πέρασε σε καλύτερα χρόνια, ξέρεις τι κατάλαβα, όσα χρήματα κι αν χάσεις μπορείς να τα ξανακερδίσεις. Αν χάσεις όμως χρόνο δεν θα μπορέσεις να τον κερδίσεις ποτέ, ρε φίλε.
1: Έχουμε χάσει όλοι μας χρόνο πολύ.
2: Φίλε, εγώ δεν έχω να
1: έχουμε
2: σου πω
1: χάσει
2: τίποτα.
1: Πολύ χρόνο.
2: Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο και ολοκληρώνω. Όλα αυτά που λες, ναι, τα επικροτώ, αλλά να ισχύουν και από τη μέσα πλευρά, όχι μόνο από την έξω, φίλε.
1: Τουλάχιστον όσο αφορά εμένα προσωπικά, επί προσωπικού.
2: Δεν ξέρω να... αν με καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ο επί προσωπικού σου λέω, εγώ έχω την ατυχία ότι με μπροστά είμαι και πίσω. Αν ήμουν διαφορετικός τον μπροστά με το πίσω, θα είχα κερδίσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου.
2: Εγώ δεν αναφέρθηκα προσωπικά.
1: Όχι, σου λέω, μιλάω επί προσωπικού εγώ. Επί προσωπικού σου λέω, το παίρνω.
2: Κάνεις μια προσπάθεια αξιέπαινη.
1: Κάνω μια προσπάθεια να καθαρίσω αυτή την κατάσταση που συμβαίνει και σε αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί αυτή η κατάσταση που συμβαίνει σε αυτό το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο σε αυτό, είναι σε όλα τα ραδιόφωνα στα οποία δίδεται η ευκαιρία σε κάποιους να βγουν στο μικρόφωνο.
2: Το ξαναλέω.
1: Το μικρόφωνο
2: δεν είναι. Κάνεις μια αξιόλογη, άφησε με να τελειώσω, ναι, και τα αξιολογώντα την προσπάθεια. Το μικρόφωνο όμως, όταν θα επιλέξεις να το δώσεις σε λάθος στόμα, γίνεται φωνικό όπλο. Δεν ξέρω αν άκουσες την παρασκευιάτικη εκπομπή που βγήκα και αντιπαρατέθηκα με έναν εκπομπάρχη σου. Mm-hmm. Την άκουσες?
1: Όχι. Δεν ακούω 24 ώρες το πρόγραμμα. Έχω και εγώ τις δουλειές μου, έχω και εγώ τις
2: συναντήσεις. Είσαι ιδιοκτήτης, έπρεπε να σε είχαν ενημερώσει.
1: Εκείνο...
2: Ο άνθρωπος εντελώς ανέτια και ανεύθυνα, mm-hmm, χωρίς να τον ενοχλήσει, ναι, κανείς, και είπε ότι ο Ολυμπιακός τρώει τους Ολυμπιακούς, τους φιλάθλους δηλαδή, στο τρίγωνο της Ρίο Άβε, της Νότιχαν και του Ολυμπιακού. Και η ομάδα αυτή είναι που εκπαρατήρωσε τον εθνικό από τον Καραϊσκάκη. Και όταν βγήκα και τον ερώτησα να μου τα εξηγήσει αυτά με επιχειρήματα, να τα καταλάβω κι εγώ, ξέρεις τι μου απάντησε. Mm-hmm. Θα σου απαντήσω την άλλη εβδομάδα.
1: Μπορεί να μην ήταν έτοιμος, να μην είχε τα στοιχεία να σου αποδείξει.
2: Εφόσον δεν είχε τα στοιχεία, δεν έπρεπε να δείξει το θέμα. Γι' αυτό είπα ότι όταν το μικρόφωνο, φίλε Δημοσθένη, πέφτει σε ανεύθυνα και επιπόλαια στόματα και χέρια, γίνεται ηθικός αυτοργός και κάνει μεγάλες ζημιές.
1: Ωραία. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν, ότι όταν μιλάμε,
2: είσαι υπεύθυνος και υπόλογος, mm, για τις επιλογές σου εσύ, γιατί εσύ κάνεις, εσύ είσαι ο πιδαλιούχος του σταθμού. Mm. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Μια εκπομπή λίγο διαφορετική, πιστεύουμε, από το σύνολο των εκπομπών. Δεν ξέρω αν εισφέρουμε κάτι. Ο καθένας μπορεί μόνος του να αξιολογήσει και να μας επικροτήσει ή να μας απορρίψει. Τι λες, Γιώργο?
3: Δημοσθένη, θα επαναλάβω αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα μίνιμουμ τρόπο συμπεριφοράς μεταξύ μας.
1: Μπράβο. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στις 10, σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα από το All Win Arena. Καλό σας απόγευμα. Δίνουμε το μικρόφωνο μετά από το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις στο Σάκη Μπουσδούνη.
3: Καλό σας βράδυ.
4: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν πριν, ένα χρόνο πριν, και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης στην αυριανή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγγεν Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του 20χρονου μεσοεπιθετικού κοστολογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής για ιατρικά και υπογραφές. Λουσές, Ορετήρε και Εντιαγέ προλαβαίνουν τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή, τόνισε στη Media Day ενώπιση της νέας σεζόν του Παναθηναϊκού άκτορ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έκλεισε ο κύκλος του Αταμάν, ήταν όμορφη συνεργασία μαζί του 3 χρόνια. Τον σέβομαι όπως και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με τον coach ο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο αρχηγός των Πράσινων Κώστας Λούκας. Ήρθα να πάρω την Ευρωλίγκα. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση στο ελληνικό διαβατήριο, τόνισε με τη σειρά του Μουσταφά Φαλ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας, με τους Ισπανούς να χαρακτηρίζουν οριστική τη συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον Ελβετό Εξτρέμ. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δάνου Φρέντρουπ. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για το δεξί μπακ. Σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για διαιτές συμβόλαιο ένατη 2,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως έχει έρθει ο Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Ρωσία. 4 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στους πυρεώτες η Κράσνονταρ με τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων να ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώπιση της ρεβάνς με τη Χράτα της Κράλοβε. Κανονικά σαν αποστολή ο Καλάμπρια, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να πηγαίνει προς αμυντική τριάδα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν 2 μέση ενώ δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση χαφ μετά του Τσέριν. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν η Ρίτσαρντς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Ο Όφι βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κοντρό. Ο Ηρακλής είναι κοντά στις μεταγραφές του Παναμέζου Εξτρέμ Μπαρσένας και του Ισπανού στόπερ Ρόμπερ Πιέρ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Νίκη, Βόλου, Νέσος, Χρυσούπολης και Μαρκό είναι οι 15 ομάδες κληρωτίδας, ενώ με αστερίσκο είναι ο Λεβαδιακός λόγω της ένστασης του Αστέρα Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο το μεσημέρι. 9.000 εισιτήρια διατέθηκαν για τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ισπανές 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι 2 από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Αυτή την ώρα ξεκινάει ένα μέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία, Ελλάδα-Αυστρία 1-1 στα σετ. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League στις 8 παρατάρτο Σαμπά Μπακού, Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Γκλίμπτ Ναϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονος τέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίντ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveteran Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 15 λεπτά, 14 μάλλον για την ακρίβεια, μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Sports on Air Live λοιπόν, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 8. Πάμε όμως να μην χάνουμε χρόνο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι να μιλήσουμε για τα διεθνή. Θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο σήμερα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Interveteran Sports. Θα ξεκινήσουμε
2: 94,3
1: σόφια στον κύριο Μπόρι Μίροφ, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει αύριο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγιά Σοφιά πιο συγκεκριμένα, η Λεύσκη είναι καλύτερα προετοιμασμένη, έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια, θέλει να πιστεύει ότι θα είναι παρούσα στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Champions League. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολης, ο Σέρβος προπονητής της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΣΑΕΚ, είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε σκληρά και να πάρουμε την πρόκριση, τόσο ώστε να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας και να πάμε να παίξουμε στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Ευρώπης. Τα ίδια περίπου επεσήμανε και ο Αλβανός τροματοφύλακας, ο Θωμάς ο 300, που λέει: πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας να παίξουμε στο League Face του Champions League.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλει τεράστια προσοχή, Μάνο μου, έτσι, γιατί...
1: Ναι, όλα τα παιχνίδια, ακόμα και ο Όφη θα έλεγα που έχει νικήσει 3-0, πρέπει να είναι προσεκτικός.
0: Βέβαια, δεν θέλει πολύ στο 30 να είναι 2-0, έτσι.
1: Έτσι, βέβαια, έχουμε δει τόσα και τόσα. Όλες οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως πρέπει να είναι σοβαρές, ταρχημένες, συγκροτημένες.
0: Ναι, γιατί έχουν δύσκολο έργο και ο ΠΑΟΚ επίσης και ο Παναθηναϊκός.
1: Όλοι. Και οι τέσσερις που είναι τώρα αυτή η εβδομάδα που παίζουν. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε, διαιτητής αναμέτρησε ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες φυρίχτες έτσι της Ευρώπης αν όχι του κόσμου. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίνει μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι αυτό της ελληνικής ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τα άλλα παιχνίδια σήμερα για το Champions League, όπου η Σαμπάχ θα φιλοξενεί στην Χάπολ Μπερσεβά, μια Ισραηλινή ομάδα η οποία έχει νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Στο άλλο παιχνίδι η Λάσκη η Αυστριακή φιλοξενεί τη Celtic, μια Celtic που είχε περισχύσει 3-0 στη Γλασκόβη, ενώ η Bodø Glimt, η ισχυρή ομάδα αυτή της Νορβηγίας που έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια με τη σχεδόν κάθε χρόνο παρουσία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν το Champions League, υποδέχεται την Μέγκεν, όπου η Bodø Glimt έχει υπερισχύσει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε το θέμα της FIFA, όπου ο Τζιάννη Φαντίνο προσπαθεί να κρατηθεί στη θέση του, γιατί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και έντονες. Τώρα βγήκαν δύο πάλι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Πρώτα ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, γιος του Χουάν Ραμόν Βερόν, που είχε παίξει δεκαετία του 70 στον Παναθηναϊκό αριστερός εξτρέμ, από τους κορυφαίους ξένους που έχει γνωρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί του ο Ρομπέρ Πιρέες, ο Γάλλος διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία και παλιός εξτρέμ της Arsenal την εποχή του Βεγγέρ, που είπαν ότι πρέπει ο Τζιάννη Φαντίνο να αποχωρήσει από τη θέση του. Αντιθέτως, ένας άλλος παλιός διεθνής φόρο, ο Καμερουνέζος Σάμετο, σημερινός πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, λέει ότι ο Τζιάννη Φαντίνο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, το έχει βοηθήσει και θα πρέπει να συζητήσουμε, να κάτσουμε όλοι σαν τραπέζι και να ξανασυζητήσουμε την πρότασή του σχετικά με τη δημιουργία αυτής της νέας θυγατρικής εταιρείας αθλητικού περιεχομένου. Θα δούμε. Πάντως είναι γεγονός ότι οι πιέσεις για να αποχωρήσει ο Τζιάννη Φαντίνο όλο και αυξάνονται. Βεβαίως θα δούμε. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και αυτός, που νομίζω ότι θα θέσει πιθανότατα, για να διεκδίσει ξανά τον προεδρικό φόκο στις εκλογές του Μαρτίου που θα διεξαχθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Παράλληλα έχουμε χθες πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά, ναι, όπου ναι, η Λάτσιο, η οποία έχει πουλήσει μέχρι τώρα μόλις 4.000 διαρκεία εισιτήρια, γιατί οι οπαδοί της οργανώμενοι τα έχουν με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Κλάουντιο Λατίτο, που δεν φροντίζει να ενισχύσει με μεταγραφές την ομάδα. Έτσι λοιπόν η Λάτσιο χθες, χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά, πραγματοποίησε θαυμάσιες αποκρούσεις, κατάφερε να νικήσει στον Ταλάρα, το γήπεδο της Μπολόνια, την ομώνυμη ομάδα 1-0. Το γκολ του Φρατέζη, ο οποίος είναι δανεικός από την Ιουβέντους. Επίσης η Ρώμα έκανε περίπατο με το Κουλιεράκι στο κέντρο άμυνάς της, νίκησε τη Φιωρεντίνα 4-0. Τρία γκολ έβαλε ο Ολλανδός ο Μάλεν, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Nottingham Forest έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον διεθνή Άγγλο φόρ, τον Ντελάπ της Τσέλσι, και πιστεύει ότι θα τον πάρει δανεικό για φέτος με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27. Ο Ντελάπ, να θυμίσουμε, είχε ενταχθεί στους μπλε του Λονδίνου. Το Τσέλσι είναι το πιο, το κολονάκι ας πούμε έτσι, της Αγγλίας, το πιο ακριβό μέρος της αγγλικής πρωτεύουσας. Τον είχε πάρει λοιπόν η Τσέλσι με 33,5 εκατομμύρια από την Ipswich. Διεθνής φορ, πολύ δυνατός. Ακόμη η Newcastle που προσπαθεί να δυναμώσει, κάνει κάποιες αρκετά καλές μεταγραφικές κινήσεις. Συμφώνησε και πήρε από τη Manchester City τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, τον Νίκο Γκονσάλες. Ενώ η διοίκηση της Real Madrid ανακοίνωσε στην αντίστοιχη της Lille ότι δεν παραχωρείται ο νεαρός ταλαντούχος μέσος, ο Πιτάρς. Απ' την άλλη πλευρά ο Άγιαξ που προσπαθεί να συναγωνιστεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, από την Eindhoven, η οποία έχει απολυθεί σε κυρίαρχο του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Τώρα λοιπόν ο Άγιαξ, που έχει νέο προπονητή, δεν πρέπει να συχνάμε, τον Ισπανό τον Μίτσελ, καμία σχέση με τον Μίτσελ του Ολυμπιακού, έτσι, τον παλιό άσο που έχει διακριθεί και με τη φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μίτσελ αυτός ήταν πρώην προπονητής στην Τζιρόνα. Λοιπόν, ο Άγιαξ για να ενισχύσει την ομάδα του πήρε τον Ουκρανό 28χρονο εξτρέμ από την Τζιρόνα, τον Τσιγκάκοφ, με 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης η Νότιχαμ είναι πολύ κοντά να πάρει από την Μπαρτσελώνα τον ταλαντούχο μέσω τον Κασαντό, ο οποίος το νέο πρόγραμμα του Hans Flick, του γερμανού προπονητή της πρωταθλήτριας Ισπανίας, δεν δείχνει να συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του ούτε σίγουρα όχι ως βασικός, αλλά ούτε και ως δεύτερος αναπληρωματικός, να το πούμε έτσι, στους 5 δηλαδή που γίνονται αλλαγές. Οπότε ο Κασαντό βλέπει με πολύ ευχαρίστηση να μετακινηθεί στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, την Nottingham Forest, την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης, που φέτος έχει κάποιους καλύτερους στόχους από τους περσινούς, όπου τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές κατάφερε να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπως και η Νότιχ και η Τότεναμ φυσικά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Γιουβέντους, εκεί που υπήρχε ενδιαφέρον για τον Χρήστο το Μανδά για δεύτερο τερματοφύλακα, τελικά πήρε από τη Βόλφου τον Γκαμπάρα, ενώ μέχρι πέρσι βασικός τροφύλακας ο Ντε Γκριγόριο πάει δανεικό στην Μπόρνεμουθ με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27.
0: Από ό,τι φαίνεται ο Μαντάς ήταν βασικός φέτος, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα.
1: Πιθανότατα ναι,
0: πιθανότατα.
1: Να θυμίσουμε ότι διαιτητής στο παιχνίδι του Πανέγκου, έτσι, θα είναι ο Γερμανός Στέγκελμαν, το λέγαμε και χθες. Ενώ για το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας στο Augsburg, ήδη τα 2.000 εισιτήρια που είχε πάρει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουν εξαντληθεί από Έλληνες που μένουν στην Ευρώπη, αλλά και άλλους θα πάνε από εδώ, όπως είναι ο Γαλανό Λευκοσφάρος. Θα έχει δηλαδή ισχυρή εκπροσώπηση η Εθνική Ελλάδος σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ και την Εθνική Γερμανίας. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι χθες στη συνέντευξη που έδωσε στη δίκη της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στο θέμα του Γιάννη του Κωνσταντέλια που λέει προσπαθούμε, κάνουμε επαφές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει γνώμη και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό και οι επαφές που θα έχει με τον συμπαίκτη του πλέον στην Μπορούσια Ντόρμουντ, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Ακόμη ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι μεγάλοι τότε δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Μάνα μου,
1: ναι,
0: και με αυτό πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ωραία, ωραία, έγινε.
0: Θα μιλήσουμε και αύριο γιατί πλησιάζουν και οι αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη.
1: Από το Μόντε Κάρλο αύριο, σε χαιρετώ.
0: Από το Μόντε Κάρλο, καλό ταξίδι λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: 943, Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Θα πάμε τώρα φίλες και φίλοι σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονεύρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

34 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Βέβαια, και τάλι από το φίλο μου τον Δήμο, από τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Πολύ όμορφη εκπομπή του πριν. Αυτό μου λέει και ο φίλος μου ο Νίκος. Από την 1η, Νικόλα μου, από την 1η Σεπτέμβρη το καινούριο πρόγραμμα. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε ένα Σάκη, στους συνεργάτες του και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέντεν Sports. Καλή συνέχεια. Μας λέει φίλοι μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Θανάση από το Κάτω Εγάλαιο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ο Λάκης 811, γεια σου Βαγγέλη μου.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σάκη, άκουσα τον κύριο Δήμο και συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Εύχομαι τα καλύτερα για το σταθμό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Dream music. We're great. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μείνετε εσείς συντονισμένοι. Για το μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου μετά τις 7.30.

Πάμε στο Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσχη. Ο Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά, είναι στη διάθεση του Νίκολιτς. Θυμίζω αύριο Τετάρτη στις 10 είναι το μάτς στην Όλγα Αρίνα. Ο Κοϊτά έχει μείνει εκτός από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή γιατί αντιμετώπιζε ενοχλήσεις. Ωστόσο έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ και είναι διαθέσιμος για το μάτς. Και ίσως το δούμε και βασικό στην αριστερή, στο αριστερό άκρο, στην αριστερή πλευρά, με εναλλακτική βέβαια την περίπτωση του Κατσίνοβιτς.

πολύ κρίσιμο το match το αυριανό, καθώς δίνει ένα εισιτήριο για το Champions League, για τη link face του Champions League. Στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ άλλων είπε πως θα λέγαμε τρελό κάποιον που θα έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι η Ένωση θα ήταν ένα match πριν τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Και είπε επίσης πως είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό. Είπε επίσης ότι είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, 11 εναντίον 11. Αυτό είναι, λέει. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε από το ποδοσφαιρικό, αλλά είναι ένα μάτς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά. Ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Το πιο σημαντικό είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους. Είπε επίσης ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες που έπαιξε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Δεν θα αναλύσω για τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία. Κατέληξε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Ο Θωμάς Τρακός εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου δίπλα τον Νίκολιτς εν ώψη του μεγάλου αυριανού αγώνα. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ, ενώ για κάθε παίκτη, όπως είπε, είναι ένα όνειρο να παίξει στο Champions League. Και βέβαια είπε ότι η ΑΕΚ αξίζει να προκριθεί μετά από όλα όσα πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια.

Πάντως τα βουλγαρικά ΜΜΕ λένε πως σε περίπτωση πρόκρισης η διοίκηση της Λεύσκη θα μοιράσει 2 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα ρεκόρ όσον αφορά το πριν από ομάδα της χώρας.

Τώρα, έτσι να πούμε μια πιθανή δεκάδα. 400 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουμπί, Ρέλβας και Πίλιος σε τετράδες στην άμυνα, Κάιρεν και Μαρίν στον άξονα, με τους Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς να συμπληρώνουν την επιθετική γραμμή. Αυτή είναι η πιο πιθανή δεκάδα της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Σήμερα είμαστε με πολλές αλλαγές πάντως. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις εβδομάδα προσαρμογής μετά τις διακοπές?
2: Είμαστε με τη σχολική περίοδο, εμπλέκεται η κατάσταση, οπότε είμαστε σε φούλους ρυθμούς.
0: Εντάξει.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Να είμαστε καλά και του χρόνου να έχουμε άδεια κτλ.
0: Αυτό μετράει.
2: Να είμαστε υγιείς, όπως πηγαίνουμε, να ξαναπηγαίνουμε.
0: Βασικά. Βασικό είναι αυτό. Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε.
2: Εννοείται. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ματς. Δεν ξέρω. Είναι... Εγώ θα πω ότι είναι ένα ματς της χρονιάς. Μάλλον το ματς της χρονιάς με την έννοια ότι αν δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, αντίο Ευρώπη για φέτος.
2: Κοίτα, Σάκη, έτσι όπως θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το οποίο εμένα με στεναχωρεί να παίζεται αυτή η πρόκριση σε ένα παιχνίδι και μάλιστα να έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί
0: ενώ θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι.
2: Η ψυχολογία είναι υπέρ των Τσέχων, ενώ μια πρόκριση που ήταν 90% κατά τη γνώμη μου, αν έμενε το 2-0, ή ακόμα και η νίκη να έμενε με 2-1, ο Παναθηναϊκός θα ήθελε απλά μια ισοπαλία για να περάσει. Τώρα στη ψυχολογία και στους Τσέχους, είναι και για αυτό το παιχνίδι της χρονιάς, πάνε στην έδρα τους, πρέπει να δείξει ψυχραιμία, την ανωτερότητά του και όλα αυτά να φανούν στο γήπεδο με εμφαντικό τρόπο, θα έλεγα, για να μην ξεκινδυνεύσει το οτιδήποτε.
0: Να βγάλει και την ποιότητα στο γήπεδο, θα έλεγα εγώ, που βέβαια έχει ο Παναθηναϊκός, εννοείται.
2: Γιατί, Σάκη, κοίταξε να δεις, κατά τα ψέματα, η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, από το οποίο απέχει σαν πρωταθλητής 16 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Αλλά αν έρθει, που το απευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά σε περίπτωση αποκλεισμού, αυτό θα βάλει βαρύδια και στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε στην Ελλάδα με υπομονή 0.
0: Βέβαια, αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην ομάδα και με τους φιλάθλους. Με τη διαχείριση του υλικού από τον Ίστρουπ, γιατί μετά θα υπάρχει μόνο βέβαια το κύπελο όταν θα έχει αγώνες.
2: Μα θα είναι υποκρίση για αυτός μετά σε κάθε αγώνα.
0: Έτσι.
2: Και ναι, με όλη αυτή την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει ανέκαθεν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και αυτή η ανομβρία όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, γιατί κοίταξε, έπονται ενός καλού, θα πω εγώ, μοίρια έπονται. Να το αντιθέσω.

0: μια περίοδο με 6 τουλάχιστον ευρωπαϊκούς αγώνες ακόμα, που στο χέρι του Παναθηναϊκού θα είναι να τους κάνει 8 και 10 και όσο μπορεί να προχωρήσει. Και να ξεκινήσει και τη Δευτέρα με μια νίκη που πιστεύω. Δηλαδή, το ένα θα φέρνει το άλλο. Και με τις, είναι σίγουρο ότι μετά από μια πρόκληση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και με την απώλεια του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο χαφ, έτσι και εξάρι και οχτάρι και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον αν έχει και την Ευρώπη μπροστά. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν με πολύ περισσότερη ψυχραιμία, ησυχία και συνέπεια αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του και προκριθεί. Σε άλλη περίπτωση όλα θα είναι πιο δύσκολα και πώς να το πω τώρα και πιο στενάχωρα.
1: Έτσι, για έτσι. Σήμερα συνεχίστηκε η δουλειά πάντως ο Κοροπή. Το πρωί είχε πρωινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς και χωρίς απρόπτα, όλα καλά. Έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα έδωσε ο Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Θα γίνει και προπόνηση αύριο και θα αναχωρήσει η ομάδα για την Τσεχία, όπου σήμερα έδωσε τη δημοσιότητα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει ο Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου στις 7 ώρα Ελλάδας αύριο, Τετάρτη, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα έχει προπόνηση στις 11 το πρωί στο Κοροπή, όπως σας είπα, και μετά η αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Υπάρχει και οπαδούς ο Παναθηναϊκός, έχει 500 εισιτήρια, ένα μικρό γήπεδο.
1: Ναι, είναι μικρό το γήπεδο, τα εισιτήρια που δικαιούται τα πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι νομίζω 8-9.000.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι, ένα μικρό γήπεδο.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο και έτσι 500 άτομα νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και λεωφορώ να ακούγεται έτσι.
1: Και βέβαια, να περάσουμε και στα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει κινητικότητα γιατί, για ενίσχυση, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος. Έτσι, ο Παναθηναϊκός σε πολύ λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να δηλώσει πλέον την οριστική ευρωπαϊκή του λίστα. Οπότε, από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν και ο Παναθηναϊκός βάζει τα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσει μάλλον, όχι με τα 3 μόνο, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός εκεί στο 8, από ό,τι ξέρουμε, θα δώσει καλά χρήματα να πάρει έναν παίκτη, να ενισχυθεί στα χαφ, ίσως πάρει και δεύτερο εκεί. Τώρα, αν θα είναι δύο οκτάρια ή αν κάποιος θα παίζει και στο 6, θα το δούμε. Το πιο πιθανό είναι ο ένας από αυτούς να έχει και περισσότερο ανασταλτικά, θα έλεγα, στοιχεία. Ακούστηκε το όνομα του Λούζα και μέχρι πάντως να γίνει αυτή η μεταγραφή θα περάσουν και άλλα ονόματα, ήδη έχουν περάσει πολλά.
0: Εντάξει, αυτός είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά ακριβώς νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι, και είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση θα έλεγα εγώ.
0: Όπως και για τον Ονουάη ακούγονται.
1: Ακούγεται πάλι, μπράβο, εκεί θα σε πήγαινα, ότι η Τζιρόνα, υπάρχει μάλλον ένας διάβλος επικοινωνίας, έλεγα, με την Τζιρόνα, που ανήκει ο Ουναΐ. Και από ό,τι λένε και από το εξωτερικό βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει. Βέβαια ο Ουναΐ φέτος και που δεν έχει πάει. Για τον Άγιαξ ακούστηκε. Στα Πετροδόλαρα κάτω ακούστηκε. Για αρκετές ομάδες, αλλά τελικά ακόμη δεν έχει φύγει από την ομάδα. Από ό,τι λένε πληροφορίες, είπε
0: ότι. Νομίζω ότι η Τζιρόνα έπεσε κατηγορία.
1: Έπεσε, έτσι. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ουναΐ θα φύγει, δεν θέλει να πει.
1: Θα φύγει, το θέμα είναι που θα πάει. Πάντως, ο ίδιος ο Ουναΐ είπε ότι έχει προτεραιότητα στον Άγιαξ, αυτό είναι οι πληροφορίες. Εκεί εργάζεται ο Ισπανός τεχνικός ο Μίτσελ, που ο Μαροκινός συνεργάστηκε πέρυσι στην Τζιρόνα, γνωρίζονται πολύ καλά και έχει ενημερωθεί γενικά για το ρόλο που θα αναλάβει αν πάει στον Άγιαξ. Και σίγουρα, εντάξει, ο ίδιος ο Ναϊλέ θέλει να πάει έτσι σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Άγιαξ είναι ένα βαρύ όνομα στην Ευρώπη. Θα δούμε τώρα όμως εάν θα δώσουν τα χρήματα που ζητάει η Τζιρόνα. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει καταθέσει, Γιώργο μου, χαμηλή πρόταση, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Έτσι λένε τα τοπικά μέσα στην Ολλανδία. Δεν καλύπτει την Τζιρόνα αυτά τα χρήματα και ο Παναθηναϊκός ίσως κερδίσει έδαφος δίνοντας περισσότερα χρήματα για τον Ουναΐ, που θυμίζω ότι ήταν δανεικός από τη Μαρσέγη τη σεζόν 24-25, 37 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 ασίστ, και φυσικά θυμάσαι ότι ήταν σχεδόν όποτε ήταν στα πάνω του μια ομάδα μόνος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια είχε χαμπανεβάσματα, βέβαια ήταν και η ομάδα έτσι σε μέτρια επίπεδα. Βέβαια εγώ σου έχω πει ότι κατηδίαν η εμφάνιση που έχω δει του να είσαι κάποια play-off με τον ΠΑΟΚ που ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 3-1 ήταν πραγματικά ότι δεν έβλεπε κανένα αντίπαλο και μου θύμισε άλλες εποχές του Παναθηναϊκού. Ήταν με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης του γηπέδου και τα αγγίγματα.

0: γράψει την μπάλα και τοποθετήσει του και τα χτυπήματά του και οι διευθύνσει του. Έτσι έκανε τη διαφορά πραγματικά. Εντάξει, ποντάρει να βρει έναν Ουναή ή ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τα λεφτά τα αντίστοιχα, ο οποίο θα μπορεί να επενδύσει πάνω του.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται θα κάνει υπέρβαση. Σε αυτή τη θέση θα κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, δίνοντας κάποια καλά χρήματα.
0: Πρέπει να επενδύσει σε ποιότητα στο κέντρο. Σαν και ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από δύο χάφε ποιοτικότατα, γιατί είπαμε και ο Κάγκουα που δεν τον υπολογίζει ο κόσμος, γιατί δεν τον έχει δει ακόμα.
1: Ακριβώς, είναι στο 8-10, δηλαδή επιθετικό χάφι είναι, δεν είναι με ανασταλτικά καθήκοντα.
0: Ακόμα δύο χάφι, ένα να είναι εξάρι που να δαγκώνει, να το πούμε ποδοσφαιρικά, που να, έχει, να είναι ταχυδυναμικός και να είναι δυνατός στα μαρκαρίσματα και στην αναχέτηση και στην ανάκτηση της μπάλας. Πράγματα που πρέπει να γίνουν για μένα, είτε περάσει Παναθηναϊκός είτε δεν περάσει, γιατί είπαμε σκοπός είναι πρωτάθλημα και για να είσαι πρωταθλητής πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλό κέντρο και ποιοτικά χάφι. Είναι νόμος του ποδοσφαίρου από τότε που ήμουν παιδί. Θυμάμαι ότι όταν παίζαμε μπάλα μας λέγανε πες μας τα χάφη, να σου πω τι ομάδα είσαι.
1: Ναι, και εγώ θα συμπληρώσω. Καλό τερματοφύλακα, δηλαδή ραχοκοκαλιά, κεντρικός αμυντικός εκεί στο κέντρο και νιάρι. Αν έχεις καλούς παίκτες εκεί, μετά ομορφαίνει κάπως η ομάδα και έχεις πιθανότητες να πας καλά. Να πούμε και για κάποια άλλα ονόματα πρωτά και φίλοι, για τον Μπρόζοβιτς. Δεν ξέρω κάτι αν να ισχύει.
0: Μακάρι, ο Μπρόζοβιτς, μιλάμε για ηγέτη παιχτάρα μεγάλη.
1: Για τον Τρόνσεν, και αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής της Μίντλαντ που λέμε.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικός κάτω.
1: Μα μιλάμε τώρα για καλούς παίκτες. Ναι, για τον Καρβάλιο. Υπάρχει στο πλάνο του Παναθηναϊκού με τον Στάγκε ή Στέιν, όπως τον λένε στη Γερμανία.
0: Στέιν τότε.
1: Είναι πανάκριβος και αυτός, είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
1: Τώρα για τον Μπακασέτα, πρώτα ένας φίλος, η Ομόνια φαίνεται ότι ασχολείται με τον, Μπακασέτα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Βιλένα.
0: Ένας ποδοσφαιριστής που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό από την Παρτιζάνο, πιτσιρικά στο Σέρβο, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Διαφεύγει το όνομά του. Τώρα με 8 εκατομμύρια, δεν είναι. Είναι καλή μεταγραφή.
1: Πάντως από τον Παναθηναϊκό έβγαινε ότι δεν είχε πάει ο Κοτσόλης, όπως λέγαν, και δεν είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για τον Ούγκρεσιτς. Έτσι είναι το όνομά του. Στα 8 εκατομμύρια.
0: Ναι, κοίτα, οι Σέρβοι προσπάθησαν να το δώσουν 10 με 12 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό μεγαλύτερο πρωταθλήματος κλαμπ. Δεν τα κατάφεραν, εντάξει, το δώσαν στον ΠΑΟΚ με 8 εκατομμύρια. Νομίζω ταλαντούχος είναι περίπτωση για Γιάγκουσιτς, αυτό να το πούμε.
1: Κάτι τέτοιο, επειδή εγώ πιστεύω επειδή έχει το Γιάγκουσιτς να πάρει δύο ίδιους παίκτες και με τόσα χρήματα δεν ήταν και σωστό. Λοιπόν, οπότε να κεφαλαιώνουμε. Φαίνεται πάει για δύο ποιοτικά χάφ ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει από εβδομάδα να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Η οποία μακάρι να υπάρχει και να πρέπει να τη δηλώσει.
1: Ακριβώς. Ναι, μιλάμε σε περίπτωση που θα γυρίσει με την.
0: Κάνοντας το χρέο του και το αυτονόητο την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, υπήρξε ένα ενδιαφέρον για το Βιλένα για τις αποχωρήσεις, να πω, είπα για Μπακασέτα και Ομόνια από τη Βίλεμ. Θα δούμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
8: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
7: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 7. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Και αυτό το απόγευμα της Τρίτης, σήμερα 26 Αυγούστου 2026. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, μέχρι να έρθει το καινούριο πρόγραμμα την 1η του Σεπτέμβρη. Δύο τρόποι επικοινωνία. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Sports, τον σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό δίωρο να έχει Σάκη, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα και καλή δύναμη. Σε ακούμε εδώ από την Λευκάδα και φυσικά συνοδεύεται με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από μια παραλία στην όμορφη Λευκάδα που από ό,τι μαθαίνω είχε πάρα πολύ κόσμο φέτος στη Λευκάδα. Ο Μπιλ λέει πώς κρίνεις την ενασχόληση του Βαρδινογιάννη με την ομάδα ΑΟ Λουτρακίου. Πώς να το κρίνω, αυτό αποφάσισε, καλέ μου φίλε Μπιλ, αυτό έκανε, τι να σου πω τώρα. Μην ξεχνάς ότι δραστηριοποιείται ο κύριος Βαρδινογιάννης εκεί κοντά, με τα δηληστήρια. Όλα αυτά παντρεύονται.

Καλησπέρα στην Ελένη, στην Μαρία και τη Χριστίνα και τα κορίτσια στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Νίκο επίσης στην Αύπακτο, στο φίλο τον Παναγιώτη και τη Μαρία στο Κερατσίνι, στο φίλο τον Λάζαρο του Ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται να ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγνιεν Ούγκρεσιτς. Είναι 20 ετών, μπορεί να αγωνιστεί στο 8 αλλά και στο 10 και θεωρείται αυτός ο παίκτης ένα από τα κορυφαία ταλέντα στην Σερβία. Θα κοστίσει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ συν κάποιους μπόνους, δηλαδή μαζί και με τον παίκτη θα περάσει ή θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια περίπου, και ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Είναι 1,88 ύψος. Στην ουσία προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πουλήθηκε στην Ντόρτμουντ. Έχει φορέσει και τη φανέλη της Εθνικής Ανδρών μια φορά από ό,τι βλέπω, της Σερβίας, και έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτίζαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον project, θα έλεγα, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην 5η στις 8 αντιμετωπίζει την Μπραν εκτός έδρας, σε ένα κατάμεστο από ό,τι φαίνεται γήπεδο, χωρητικότητας 17.500 θέσεων, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια και αυτά είναι VIP για να γίνει το sold out. Είναι θέμα ωρών αυτό. Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Υπήρξε και δόμο του Μπραγκάτσα από την Πορτογαλία. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από τη Θεσσαλονίκη για τον παίκτη πάντως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει, να γίνει μια προσθήκη τέλος πάντων στη θέση του ΦΟΡ. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο η πρόκριση ή όχι για το τι επίπεδο παίκτη θα έρθει, αυτό θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για την αποκτήση ενός στόπερ. Και ίσως πάρει και εξτρέμ αλλά και εξάρι ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα δει τι θα γίνει την Πέμπτη και αναλόγως θα πράξει. Βέβαια δεν έχουν όλες οι ομάδες το χρόνο πλέον, γιατί θα πρέπει να δηλώσουν όσοι θα περάσουν βέβαια στην Ευρώπη, τις ελληνικές εννοώ, να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, οπότε δεν θα υπάρξει και πολύς χρόνος. Για τον άλλη να σας πω ότι παρόλο που είναι έτοιμος, θα είναι ρίσκο μετά τον τραυματισμό του στον ώμο να χρησιμοποιηθεί. Θα το δούμε αυτό. Για τον Ζίβκοβιτς να πούμε ότι κατατέθηκε έφεση. Δεν ξέρω αν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να μειωθεί ποινή το ποδίο σε μια αγωνιστική για να τον έχει ο προπονητής στο μάτς της Πέμπτης. Πάντως, αν δεν βγει απόφαση μέχρι τώρα, δεν έχει βγει απόφαση. Ο Σέρβος θα ταξιδέψει με την ομάδα. Θα πάει αύριο με την ομάδα για να είναι εκεί σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ να μπορεί να παίξει. Καμαρά, Λουσέ, Εντιαγέ και Σορετήρε αναμένεται να είναι έτοιμοι και να είναι στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό το μάτς. Για τον Μπραγκάντσα να πούμε ότι η Αμπόλα έβγαλε το θέμα αυτό. Και στο ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ιταλία, από την Τωρίνο. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συνδεθούμε και να μας τα πει όλα ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σάκη μου, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Τους ακροατές και τις ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports. Εντάξει, είμαστε στη τζίτα, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι αυτό, γιατί
0: στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια τώρα για τις λίστες.
2: Α, βέβαια, σε 10 μέρες θα πρέπει να δοθεί η λίστα. Εκεί έρχονται τα δύσκολα. Γιατί έχω πληροφορίες ότι ένα-δύο ονόματα δυνατά, θα έλεγα, ίσως μείνουν εκτός λίστας. Αναγκαστικά, το πραγμάτων, δεν βγαίνουν οι αριθμοί δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί ίσως να προκαταβάλω καταστάσεις ή να βιαστώ, αλλά νομίζω ότι με τη Λίμπαρ θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τους 17 ξένους. Σε εκείνο το πρόβλημα, έτσι.
0: Θα δυσκολευτεί, όχι να τους βρει. Ποιους θα κόψει, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, να βρει τους 17 ξένους.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι 21 που υπάρχουν τώρα, είναι και άλλοι τρεις που θα αποκτηθούν. Και αυτοί οι τρεις που θα έρθουν δεν θέλουν για να μείνουν εκτός λίστας. Έτσι.
0: Ναι, πάει για καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λες αυτό.
2: Έτσι, βέβαια. Από το πρωί τούτο Μερκάτο Ιταλική και από Ιταλία και από Ισπανία, οι πληροφορίες λένε ότι η Σεβίλη και ο Ολυμπιακός έχουν βρει λύση στα 12 εκατομμύρια συν δύο μπόνους. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο Ελβετός, ο οποίος εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ, έχει πει ναι. Γιατί εκεί ήταν το ζητούμενο. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να κάνει υπέρβαση, γιατί μιλάμε για υπέρβαση τώρα, έτσι, αυτό το ποσό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Αλλά το θέμα είναι να έρθει το ελληνικό παίκτη.
0: Από εκεί είναι από εκεί ξεκινάει. Αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για τι ποσό, Κώστα?
2: 12 εκατομμύρια συν 2 μπόνους. Σε άλλα 2 εκατομμύρια μπόνους. 15 ζήταγε η Σεβίλη. Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Τουλάχιστον όπως λένε τα από Ισπανία και από Ιταλία. Έτσι, τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν βγαίνει κάτι, ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Για να το πω έτσι. Απλά. Από εκεί και πέρα.
0: Πάντως από ό,τι διάβασα, ο Βάρκας δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν.
2: Ναι, δεν προπονήθηκε.
0: Αν λέει κάτι αυτό.
2: Το έχει πάρει απόφαση και νομίζω και ο τεχνικός διευθυντής της Σεβίλης το ξεκαθαρίζει ότι είναι έτοιμο για μεταγραφή. Αλλά είπα, σου είπα φίλε, άμα δεν υπογράψει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερα γιατί δεν θέλω να ξεσηκώνω τον κόσμο και μετά να μου λένε ότι είμαι αναξιόπιστος κτλ. Το έχουμε πει μέρες αυτό το. Κυκλοφορεί μέρες αυτό το όνομα. Αλλά το θέμα είναι. Πώς εξελίχθηκε στην πορεία. Γιατί τώρα ουσιαστικά ο παίκτης δείχνει τη διάθεση να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό.
0: Πάντως ένα μέσο, το ABC που είναι στη Σεβίλη, δρεύει στη Σεβίλη, κάτι παραπάνω θα ξέρει, λέει ότι είναι.
2: Αυτό είναι από χθες το ABC.
0: Ναι.
2: Το site της Σεβίλης.
0: Ναι, το λέει από χθες ότι υπάρχει.
2: Ναι, το έχω πει από χθες. Το έχω γράψει και στο site, αλλά απλά σήμερα το πρωί υπήρχαν αυτά από την Ιταλία και από την Ισπανία ότι η υπόθεση είναι αρκετά προχωρημένη. Το αν είναι προχωρημένη ή όχι.
0: Θα δείξουν οι επόμενες μέρες, Κώστα, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, όπως είπαμε.
2: Ακριβώς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Μεξικανού του Άλβαρες, της West Ham, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μέξικο. Είναι καθαρό εξάρι. 28 χρονών, έμπειρος, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μουντιαλικός κι αυτός. Έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός, τις προθέσεις του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή χτυπάει τρεις μουντιαλικούς ποδοσφαιριστές.
0: Που σημαίνει και οι τρεις θα είναι στη λίστα, το είπες στην αρχή.
2: Έτσι. Αυτό, δηλαδή, έτσι. Άμα πάρεις τον Μπουέρτα, ας πούμε, τη Σαντατέρ,
0: θα τον αφήσει έξω, δεν γίνεται αυτό.
2: Δύσκολη μεταγραφή είναι, αλλά τέλος πάντων, γιατί η Σαντατέρ επιμένει στα 16 εκατομμύρια. Τον Άλβαρες, το Μεξικανό, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για το 6 που ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ανάγκη, και το Βάργας.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις μεταγραφές βαρβάτες και οι οποίες θα φτάσουν περίπου στα 30 και εκατομμύρια. Σύνοτι ο Ολυμπιακός έχει δώσει ήδη μέχρι τώρα άλλα 30. Βέβαια έχει κάνει και πωλήσεις, έτσι, okay. Αλλά φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Μαρινέκης και ο Μεντιλίμπαρ έχουν αυτή τη διάθεση να προχωρήσουν και να δυναμώσουν τον Ολυμπιακό. Να σου πω για το Γιάννη Τσουκοφιλιών, επιμένει, αλλά το ότι επιμένει δεν μου λέει τίποτα. Αύριο το βράδυ μετά το παιχνίδι της Λιόν με τη Φενέρ θα μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι, εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, πιστεύω κι εγώ.
2: Έτσι, αν δηλαδή η Λιόν καταφέρει και προκριθεί επί της Φενέρ, είναι 1-1 το πρώτο μάτς στην Τουρκία και, και μπει στους ομίλους τη League Phase του Champions League, προφανώς με τα 40 εκατομμύρια και θα έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες, να δώσει ας πούμε τα 5 εκατομμύρια ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκείνο το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι η ρήτρα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ρήτρα στον Γιάρεμτσουκ 5 εκατομμύρια. Και ο ίδιος φαίνεται να έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, δυστυχώς, θα το πω για άλλη μια φορά, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή και αποκτήθηκε και ο Μεξικανός.
0: Ναι, σε περίπτωση τώρα που φύγει, έτσι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον άλλο φόρ, λες?
2: Όχι, ρε. Όχι, θα είναι ο Ελκαμπή, ο Γκονζάλες και τρίτος, αν χρειαστεί, ο Ζώτα Σίλβα.
0: Μάλιστα, Σίλβα, σωστά.
2: Το έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, ότι αν χρειαστεί έχουμε και τρίτο σέντερφορ, το Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει αρκετές φορές, ο οποίος Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ και σέντερφορ. Και είναι ένας παίκτης έμπειρος, το είδαμε και τον περασμένο Σάββατο με τον Ατρόμητο, όταν μπήκε μέσα, ότι είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις.
0: Όχι, είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε.
2: Δεν μπορείς να μην υπολογίσεις, ας πούμε, και το Φορτούνι που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πολλοί παίκτες. Γι' αυτό και λέω, ας πούμε, γι' αυτό και με τη Λίμπα, και αυτός, ναι, καλοί παίκτες έρχονται κτλ. Αλλά πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Τσικίνιο δεν έχει ξανά θέση. Δεν έχει καμία θέση που έπαιζε πίσω από το σεντερφόρ. Υπάρχουν άλλοι τρεις αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και ο Ροντινέι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μέλε της Φόλσμπουργκ, ο οποίος παίζει και αριστερά και δεξιό, αριστερό και δεξιό μπακ. Εξαιρετική περίπτωση, 6 εκατομμύρια είναι η τιμή του.
0: Ο οποίος έπαιξε για το κύπελο, από ό,τι είδα χθες.
2: Ένα ημίχρονο έπαιξε, ναι, εντάξει. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Για τον Brian Hill που προσπαθεί κάποιοι να επαναφέρουν σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν βρει ο Ολυμπιακός άλλο εξτρέμ, από τον Ολυμπιακό το έχουν αποκλείσει και το έχω πει εδώ και καιρό. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει, έχει απορριφθεί αυτό το όνομα. Γενικά ένας εξτρέμ χωρίς γκολ και χωρίς καλούς αριθμούς δεν μπορεί να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον αν η Κράσνονταρ επιμείνει για τον Ζέρσο Μαρτίν και δώσει τα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός και όχι τα 4 που δίνει. Προσπαθεί να δελεάσει τον Ζέλσον δίνοντάς του ένα συμβόλαιο περίπου 2.200, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που παίρνει από τον Ολυμπιακό, αλλά το ότι προσπαθεί να δελεάσει τον παίκτη με αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος, θέλει 6. Το αν βρεθεί μια λύση, ξέρω εγώ, στα 5, ας πούμε, διάμεσα τι 4, τι 5, τι 6, είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτός φαίνεται να θέλει να πάει στην Κράσνοντα.
0: Ναι, είναι και καλό το συμβόλαιο που του προτείνουν ούτως ή άλλως.
2: Εντάξει, στη Ρωσία, ρε φίλε, δίνουν καλά συμβόλαια. Ναι. Είναι λογικό είναι αυτό. Η τελευταία είδηση που θέλω να σου πω είναι ότι σήμερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες σε ρεπορτάζ από το Ρέντι με τον Γκονζάλες να έχει μπει σε φούρνο ρυθμούς. Είχε ένα τετατέτ με τον Μεντιλίμπαρ την Κυριακή, την επομένη του αγώνα στο Ρέντι. Γιατί χθες, σήμερα είχε ρεπό ο Ολυμπιακός. Αύριο ξεκινάει, συγγνώμη, την κυρία Δευτέρα είχε ρεπό, σήμερα έγινε κανονικά προπόνηση και αυτό είναι το ρεπορτάζ από τη σημερινή προπόνηση. Ο Μεξικανός μάλιστα είπε ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Είναι ένα μήνυμα προφανώς, είχε ένα τετατέτ με τον Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ με τον Αστέρα Τρίπολης θα τον δούμε. Όχι βασικό, προφανώς θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή, αλλά σαν αλλαγή θα πάρουμε μια προτιεύση από τον Γκονζάλης, για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται.
0: Πάντως, από ό,τι διάβασα κάτι δηλώσεις του, είναι πέρα το ότι είναι έτοιμος, εξαρτάται λέει από τον προπονητή, θέλει πάρα πολύ να παίξει άμεσα.
2: Αυτό που σου έλεγα, ναι. Θέλει ήδη αυτός, είναι από τους παίκτες οι οποίοι δεν κάθεσαι να τους παρακαλάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι,
2: να
0: ναι.
2: μην μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία σε μεταγραφές σύριαλ, να χάσει χρόνο κτλ. Τώρα για την περίπτωση του Κουέρτα, ας πούμε, του Βάργκας, αξίζει τον κόπο, γιατί μιλάμε για δύο μουντιαλικούς παίκτες. Έτσι, οι οποίοι ήταν, έκαναν ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσφατα και με την Κολομβία και με το Μεξικό. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που ξέρεις αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να περιμένεις. Έτσι.
0: Αυτό με το όνομα στη φανέλα το διάβασες, τι θέλει να βάλει στη φανέλα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν γίνεται, αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί.
0: Φόρμικα, λέει μυρμήγκι, έτσι, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται.
2: Γκολ να αρχίσει να βάζει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τον γκολ όπως ήταν και με τον Ατρόμητο. Το έχει τον γκολ, βλέπει καλά και το αριστερό και το δεξί, το αριστερό του είναι το καλό. Και είναι ένα παιδί, ρε φίλε, 23 χρονών. Βέβαια, αυτοί από την Λατινική Αμερική όταν έρχονται στην Ευρώπη για πρώτη φορά θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι καινούριο αυτό που λέω. Αλλά η διάθεσή του και μόνο να μπει στην ομάδα, να αρχίσει προπονήσεις, βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν πώς θα πάνε οι προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, ας πούμε, που θα αναχωρήσει, θα γίνει τελευταία προπόνηση και θα αναχωρήσει η αποστολή για την Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και μετά άλλα δύο συνεχόμενα Σάββατα, 7 η ώρα, στο Βόλο και με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, και τα τρία παιχνίδια αυτά που έχει ο Ολυμπιακός είναι δύσκολα. Και ενδιάμεσα, νομίζω πριν από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος, να δω τις ημερομηνίες, θα έχει και το πρώτο παιχνίδι για το Europa League. Έτσι, 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Europa League.
0: Και οπότε, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, με τη Λίμπερ θα πρέπει όσοι παίκτες καινούργιοι θα έρθουν να τους βάλει στο παιχνίδι που λέμε.
2: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη.
0: Τώρα
2: να είμαστε σοβαροί. Εδώ μιλάμε για 14-15 παίκτες καινούργιους. Εντάξει, δεν θα παίξουν και 15, αλλά αν εξαιρέσουμε την άμυνα, ας πούμε, και άλλαν άμυνα και εκεί, δηλαδή την Κυριακή, ας πούμε, θα παίξει ο Σάλιακας δεξιά, γιατί ο Ροντινέη έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Αριστερά θα παίξει ο Τιγκνιζιάν σίγουρα, μετά την εμφάνιση που έκανε προχθές, αυτό θεωρώ. Ο Κάρμο, νέο πρόσωπο, θα είναι βασικός. Ο Σμαϊλόβιτς, νέο πρόσωπο, εκτός αν χρησιμοποιήσει το Ρέτσο. Στο κέντρο θα είναι ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ελγκαμπί Σεντερφόρ. Και από εκεί και πέρα, Ρόκα, Φορτούνης, όλα νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Όλοι νέοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Καλοί παίκτες, ποιότητα, αλλά θα χρειαστούν χρόνο όλοι αυτοί και να μπορέσουν να μπουν στον πλάνο του.
0: Ναι, να γίνουν ομάδα, όπως λέμε.
2: Ναι, για να γίνει. Ξέρεις, με την Λίμπαρ είναι και απαιτητικός, ας πούμε. Το καλό είναι, εγώ το έγραψα από την Κυριακή το βράδυ, το μήνυμα εγώ τουλάχιστον το πήρα, ότι με την Λίμπαρ φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του και να παίξει ο Ολυμπιακός με την μπάλα κάτω. Βέβαια τώρα έχει τα εργαλεία. Έχει το Φορτούνι, έχει το Σά, έχει το Ζώτα Σίλβα. Έχει παίκτες μπαλαδόρους που μπορούν να βάλουν την μπάλα κάτω. Πέρσι δεν τους είχε. Οπότε να σταματήσουμε αυτές τις σέντρες και νομίζω ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα και στα πόδια και με τα χέρια ο Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα, ναι, ναι, φάνηκε αυτό.
2: Δεν είναι να ψάχνει συνέχεια με σέντρες και τα λοιπά. Ξέρει τι κάνει. Έχει εμπειρία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος το 100% ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή ο Ορτέγκα τελικά στη θέση του Τζολάκη. Τζολάκης δεν είναι προφανώς, αλλά και στον ΠΑΟΚ ο Σαντέλιας δεν είναι κανένας ακόμα.
0: Ακριβώς.
2: Και στην ΑΕΚ Πινέδα δεν είναι κανένας ακόμα. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, η ζωή συνεχίζεται και δεν μπορεί μια ομάδα να στέκεται μόνο σε ένα ποδοσφαιριστή.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που το ρωτάνε και κάποιοι φίλοι εδώ. Αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό ο Ολυμπιακός, γιατί βγήκε κάτι για τον Τζόναθαν Ζέσους μέσω Νότιχαμ που λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ.
2: Όχι. Έχει τέσσερις τώρα αυτή τη στιγμή πρώτη διαλογή. Πώς θα πάρει κεντρικό αμυντικό.
0: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση.
2: Ούτε και μου βγαίνει, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει πρόταση για τον Πυρόλα. Μόνο αυτή το ενδεχόμενο θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση μέχρι τώρα. Θα γίνει τώρα στις 25-26 Αυγούστου, αν ενδιαφερόταν μια ομάδα. Δεν κυκλοφορήσει τίποτα. Α, πέρσι, ας πούμε, κυκλοφόρησε, στις αρχές, τέλος Μαΐου, ξέρω εγώ, αλλά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον από ομάδα της Ιταλίας. Γιατί όλα, ας πούμε, θα ήθελα να παίξει μια ιταλική ομάδα και είναι και το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που του ταιριάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόνο αυτό το ενδεχόμενο. Αλλιώς, δηλαδή, πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Έχει τέσσερις στόπερ μαζί με τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή, τον Καλογερόπουλο, λέω. Τον Πιτσιρικά που, τέλος πάντων, που είναι ο πέμπτος στη σειρά.
0: Ναι, είναι γεμάτος Ολυμπιακός εκεί και με παίκτες πρώτης γραμμής, όπως είπες.
2: Το Κουτσίδη.
0: Το Κουτσίδη, ναι.
2: Ο Κουτσίδης είναι ο πέμπτος, ας πούμε, για τον οποίο λένε τα καλύτερα λόγια. Οπότε, όχι, τώρα μην αρχίσουμε και γράφουμε τώρα και μέσω νότια.
0: Καλά, είναι και μανατζερικά παιχνίδια. Πολλά,
2: ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μαναζερικά. Μπορεί να πάει στην Νότκαμ, ξέρω εγώ, και να έρθει του χρόνου. Αν πουλήσει ο Ολυμπιακός κάποιο τον πυρόλα.
0: Εδώ θα είμαστε για τα βλέπουμε, Κώστα μου. Λοιπόν,
2: εδώ έχουμε δρόμο.
0: Εις αύριο τα σπουδέ.
2: Να σε καλά, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Επίσης, φίλε, επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με τον Κώστα θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου και όχι μόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη, καλησπέρα και καλή σεζόν, μας λέει η φίλη μας η Ελένη. Σάγη, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτρες εντός και εκτός Ελλάδας. Την καλησπέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Θα του μεταβεβάσω μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Να σε καλά πάντα, φίλε Σάκη, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Να έχουμε μια καλή και ήρεμη σεζόν, πάνω απ' όλο αυτό. Και με υγεία θα συμπληρώσω εγώ, Αλέξανδρε. Να έχεις όπως πάντα καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ.

σας πω πως μήνυμα για τη νέα εποχή της του κυπέλλου Ελλάδος, μάλλον έστειλε ο πρόεδρος ΕΠΟ, κύριος Μάκης Γκακάτσης, στο χαιρετισμό του κατά την κλήρωση της Link Face του κυπέλλου. Ο κύριος Γκακάτσης στάθηκε στις αλλαγές που εφαρμόζονται φέτος, στη σημασία της διοργάνωσης αλλά και στο οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ομάδες. Ο κύριος Γκακάτσης λοιπόν καλωσόρισε τους νέους συνεργάτες του θεσμού τόσο στο τηλεοπτικό κομμάτι όσο και στη χορηγία ονοματοδοσίας, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς το κύπελο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η διοργάνωση έχει ήδη πετύχει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, καθώς ποσό που φτάνει σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα μοιραστεί στις ομάδες ανάλογα με τη συμμετοχή και την πορεία του. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφορούσε τις αγωνιστικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται φέτος. Η πιο ουσιαστική, φίλες και φίλοι, είναι η υποχρεωτική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εξήγησε ότι το μέτρο αυτό δίνει μεγαλύτερο χώρο στους νεαρούς παίκτες, ενισχύει το στοιχείο της έκπληξης και ωθεί τις ομάδες να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στις ακαδημίες τους. Η φιλοσοφία αυτή είχε ξεκινήσει από την περσινή σεζόν, όταν υπήρχε υποχρέωση για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, και φέτος γίνεται το επόμενο βήμα. Υπογράμμισε ότι ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι οι διοργανώσεις της να λειτουργούν ως πλατφόρμα εξέλιξης για τους νέους ποδοσφαιριστές, δίνοντάς τους χρόνο συμμετοχής και ευκαιρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Τώρα, στο θέμα της διαιτησίας, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι αγώνες του κυπέλου θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές, ενώ στα ντέρμπι θα υπάρχει παρουσία ξένων στο ΒΑΡ. Όπως είπε, η επιλογή αυτή συνδυάζει την εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές με την ασφάλεια που προσφέρει η διεθνή εμπειρία στο κομμάτι του ΒΑΡ. Ο πρόεδρος ΕΠΟ αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια η τελική του κυπέλου και του Super Cup διεξάγονται με φιλάθλους και των δύο ομάδων, κάτι που δείχνει επιστροφή στην κανονικότητα και βελτίωση της συνολικής εικόνας του αθλήματος. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση αλλά και σε όσες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι η συνολική παρουσία των ελληνικών συλλόγων στο εξωτερικό επηρεάζει θετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλέ μου φίλε Ανδρέα, στο Viber μόνο μηνύματα μπορείς να στείλεις. Σάγη, καλησπέρα. Ξέρουμε ποια άτομα θα κάνουν στοιχηματική εκπομπή στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω κάτι, καλή μου φίλε Βασίλη. Την πρώτη του μηνός θα τα μάθετε όλα. Γιατί δεν έχει κλειδώσει κάτι γι' αυτό, όχι ότι το κρατάω κρυφό και δεν σου λέω έτσι.

0: Dream Music, where great music never stops.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Έχει και μια έκπληξη από ό,τι μου είπε. Θα δούμε. Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Είμαι εδώ, Πάτρα.
1: Τι λέει η όμορφη Πάτρα, ήρθε βροχούλα από εκεί? Γιατί?
2: Γιατί βροχή να έρθει εδώ? Δεν έχει βροχή ούτε με σύννεφο από το κατασκευασμένο.
1: Φίλε, εκεί στην περιοχή τη δική μου έριξε ένα χαλάζι χθες. Έκανε τέτοια καταστροφή.
2: Είναι που λέγεται δεν βρέχει, εσά.
1: Όχι, δεν έβρεχε. Και μην νομίζεις, στο δικό μου το χωριό σου δεν έβρεξε, αλλά γύρω εκεί πέρα έριξε ένα χαλάζι, έκανε κάποιες καταστροφές. Τέτοια εποχή αυτά γίνονται. Και είναι κρίμα βέβαια, γιατί καταστροφές ξέρεις τώρα στις καλλιέργειες, αυτό εννοώ.
2: Ναι.
1: Αν και τώρα που ήμουν Αγρίνιο, για δύο απογεύματα μέσα στην πόλη, εκεί που χρειαζόταν έξω ας πούμε, δεν έριξε. Αλλά μέσα στην πόλη, καθάρισε η πόλη δύο φορές, φίλε, έριξε πάρα πολύ βροχή.
2: Μέσα στο Αγρίνιο,
1: ναι, μέσα στο Αγρίνιο.
2: Σπάνιο.
1: Ακριβώς αυτό λέω, και τέτοια εποχή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Εδώ, τι μπορεί, μία έχει. Εντάξει, θα πείτε λίγο και με τσίβα μετά για τα. Έρχεται στην αθηναϊκή νύχτα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Θα παντρέψουμε λίγο αθλητισμό με διασκέδαση, φίλε. Και σήμερα.
2: Εμείς θα παντρεύει όλα. Διασκέδαση, lifestyle. Όλα τα.
1: Φίλε, έχω τον καλύτερο κουμπάρο στα παντρέματα.
2: Ναι. Γεωπολιτική, ανάλυση, στρατηγική, θα γίνει στο μέλλον, τι άλλο θες. Ήδη τώρα, ας πούμε, έβαλα και ένα θεματάκι που λέω ότι η έρευνα δείχνει ότι η γενιά, η ΔΕΤ καινούργια, έχει πρόβλημα στην δεξιότητα επικοινωνίας. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο θα πάει πίσω όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, διότι αρχίζουν και έχουν απολύσεις, να ξέρεις.
1: Και είναι, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που λες. Πάρα πολύ μεγάλο. Και σοβαρό θέμα.
2: Τα παιδιά μάθουν, πολύ σοβαρό θέμα. Τα παιδιά έχουν και έχει υπόβαθρο. Τα παιδιά έχουν μάθει πλέον να επικοινωνούν μόνο με τα ημόη, με αυτά τα λοιπά, και μέσα από τα κινητά και όλα αυτά δεν μιλάνε, δεν κάνουν.
1: Εδώ ποτέ είναι έξω, παρέα, και μιλάνε μέσα των κινητών.
2: Ακριβώς. Οπότε αυτό λοιπόν αδυνατίζει την δεξιότητα της επικοινωνίας, οπότε ούτε στελέχη μπορεί να γίνουν και δεν μπορεί να ρηχηθούν και στο διαχειριακό τομέα, έτσι, γιατί ο εργασιακός τομέας είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει επικοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και της γενιάς της καινούριας. Μεγάλο θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, με πάντα πρέπει να εμβαθύνουμε. Η εκπομπή σου είναι πολύ διάθετη, πολύ μήχανη, σαν τον Οδυσσέα.
1: Σαν τον Οδυσσέα,
2: Λοιπόν, μπάσκετ δεν έχουμε τίποτα.
1: Μπασκετικά αυτό πήγα να σου πω. Δεν υπάρχει με το WOCAP, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που ρωτάει.
2: Ο WOCAP δεν ασχολείται. Έχει τελειώσει το
1: 10. Προπονείται στην Αμερική ο άνθρωπος.
2: Ο WOCAP δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να αποφασίσει ο ίδιος ότι θα πρέπει να χάσει λεφτά και να παίξει τελικά για ένα εκατομμύριο πάνω στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να γυρίσει στην. Να πάει στην Dubai, δηλαδή να γυρίσει στην εργοδράση. Άλλο ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί καν. Θα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου, που είναι απίθανο για μένα να δικαιωθεί στο δικαστήριο WOCAP, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, και θα ανοίξει μετά ένας ασκός της καταστροφής στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα πάει μάλλον για Οκτώβριο, να ξέρεις, έτσι, Νοέμβριο. Οπότε δηλαδή μετά θα γυρίσει ο
1: WOCAP. Θα τραβήξει, λες, έτσι.
2: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί γρήγορα είναι ακριβώς αυτό που λέω, έτσι. Λοιπόν, οπότε μετά τι θα κάνει ο WOCAP αν έχει χάσει? Θα έρθει στον Ολυμπιακό, θα έχει διακοπή συμβουλίο, θα χαθεί χρονιά και θα πει θα λύσει ότι θα πέσει στην αγορά. Θεωρώ ότι να πάρει αυτό το ρίσκο θα είναι ένα τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό μετά του παίχτη.
1: Για να τα βρούνε, φαντάζομαι.
2: Ή τον Ντουμπάι με μια πρόταση για να πει πάρει 3 που θα έχει δώσει λεφτά ο παίχτης και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό ο Λαριτζάκης περιμένουμε αν θα πάει στην ΑΕΚ, το πιο πιθανό σενάριο. Ο Ντόρσε, επειδή γίνεται πολλής λόγος, θα μειώσει de facto. Δεν γίνεται να το χάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την αγορά για την Διάλο και τη Σεζόνια. Όποτε ένας αθλητής εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, ανάλογα με τη Σεζόνια, ας πούμε, δεν έχει κειμένο συμβόλαιο, ανάλογα με το πότε θα εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ο Βίλεπς, θα πούμε ότι ένας παίκτης που ο Βίλεπς που είχε ακουστεί και τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι, ο Μπέρτ, υπέγραψε στο Golden State. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί να κάνει παίκτη στην Ευρώπη. Αλλά αυτά υπέγραψε με λίγα λεφτά, οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει το στέγη του Κορδεσέτες, πάντων όχι το πιστεύω του Πάθνου, εγώ του Τζάκη άπαιξε, είναι πλήρης, αυτά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μια ερώτηση που είναι και από ένα φίλο, η Ντουμπάι, η ομάδα, πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα το ότι μίλησε με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό?
2: Όχι, κανένα, γιατί τον Ντουμπάι ξεκαθάρισε ότι μας προσέχει ο παίκτης.
1: Α, οπότε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Όχι. Γιατί λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή, πώς το έχει κλείσει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει το Μοντέρα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Οπότε δεν έχει κλείσει. Οπότε δεν έχει κλείσει τον Εύρος, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά τακτικές αυτές, νομικίστικες, δεν έχει να κάνει.
1: Για την εθνική έχεις να πεις κάτι, ρωτάει ένας φίλος για χθες.
2: Το φιλικό με την Κύπρο δεν με αποσχολεί. Η εθνική, εντάξει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μου αρέσει. Εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες, κανένα δεν μας έχει πει τη γύμνα τον Κούπο και τον Σλούκα. Αφού μας πει ο κ. Λιόλιος μία μέρα ή άνθρωποι και τι ακριβώς έχει συμβεί, ούτε γραφείο, το γραφείο τύπου εκεί ούτε αυτό μας ενημερώνει. Να κάνουμε αίτηση στο διάστημα. Θα μου πεις το γραφείο τύπου, όχι τι φταίει, έτσι, το γραφείο τύπου.
1: Εντολές παίρνει.
2: Ναι, μόνο το να πάει να πει δεν γίνεται, έτσι λοιπόν. Οπότε γι' αυτό λέω να πάει κάπως στον κύριο Λιόλιο και, και στους ανθρώπους εκεί πέρα που έχει να μας πούνε και τι γίνεται, να ξέρουμε, γιατί δεν είχα τελικά το κούμπο, τι αοριστείες και ο Λούκας. Ο Λούκας θα γίνουμε στον Παναθηναϊκό, τι έκανε προπονήθηκε, κοίτα καλά, ψάχνουμε εμείς, θα γίνουμε αναλυτές, το άλλος Λούκας το περπατάει στον Παναθηναϊκό, κάνει βάρη, κάνει προπόνηση, τι είδε και κάνει, για να δούμε γιατί είναι πέστη τεχνική, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά της ώρα μας ενημερώνει. Το Σπενιόκ έχει μια δικιά της θεώρηση των πραγμάτων. Αν πάση περιπτώσει, η εθνική δεν μ' αρέσει. Μακάρι να κερδίσει, να πάει με τον μπάσκετ, γιατί αν δεν πάει με τον μπάσκετ, η ευθύνη θα είναι τεράστια στην διοίκηση της ΕΟΚ. Τεράστια. Θα μιλάμε για μέγα κάσο, γιατί είμαστε και σε δύο πανεύκολους ομίλους. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τα λέμε τα λόγια με το όνομά του. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε περιμένουμε τα παιχνίδια. Το παιχνίδι με τη Λετωνία, με την Ουκρανία, η οποία δεν θα έχει το λέν, αυτό είναι καλό για την εθνική. Από εκεί πέρα δεν είναι κακή αυτή η εθνική, δεν μου αρέσει όμως.
1: Πάντως χθες ήταν πολύ κακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κύπρο.
2: Δεν χθες δεν δίνω σημασία.
1: Εντάξει, φιλικό ήταν.
2: Όχι απλά φιλικό, ήταν ούτε προπόνηση, γιατί εντάξει, οι παίκτες έχουν το μυαλό στα παιχνίδια, εντάξει, ήταν σοβαρά. Τα δύο μας που ακολουθούν, δεν είναι. Άμα ήθελε την εθνική, και ήθελα πως δεν κρίνω εγώ από αυτό. Απλά δεν μου αρέσει. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε δυνατότητες γενικά σαν ομάδα. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα εγώ, ότι είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων. Και έχω την αίσθηση ότι ψηλό έχει χαλάσει το κλίμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου πάντως. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα πάμε τώρα.
1: Να αφήσουμε τον μπάσκετ.
2: Στο δίνω ηλία στην Παναμάσου για τα σχήματα του χειμώνα, γιατί έρχεται ωραίο χειμώνα, τα ξέρεις.
1: Για να δω, να δω τι θα ακούσω.
2: Χωρίς ρέμο. Με ένα Βύση που εγώ πέρυσι πήγαινα στις αγαπημένη Βύση και με τους φίλους μας, με τον Γιάννη τον Μωράκη, τον πρόεδρο Παπάζουλου, τον Μάρο Παπάζουλου. Τώρα θα πάει σε ένα καινούργιο σχήμα, θεατρική παράσταση, και τα show, εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγει και πώς θα βγει. Είναι κάτι καινούργιο που κάνει η Άννα πάντως, εντάξει, χάρη είναι.
1: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα πάντως, να ξέρεις.
2: Ο
1: Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα.
2: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα. Αλλά πάντα η Αλεπού έχει το
1: ναι.
2: Σου δίνω τον Ηλία.
1: Έγινε.
2: Εδώ η Αλεπού. Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, Ηλία. Να θυμίσω στους φίλους, τα έχουμε ξαναπεί με τον Ηλία. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού Τσίπας Blog, που εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Ασχολείται με την ελληνική showbiz, την θερινή ζωή, αλλά και όλη την επικαιρότητα. Τι κάνεις, φίλε?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Επιστροφή στη βάση.
1: Πώς πέρασε το καλοκαίρι, έντονα φαντάζομαι.
3: Μπορώ να σου πω ότι όπου πήγα για να ξεκουραστώ.
1: Και όλο δούλευες.
3: Και γύρισα πιο κουρασμένος από ό,τι έφυγα. Οπότε λέω...
1: Να πάρεις μια εβδομάδα το Σεπτέμβριο να ηρεμήσεις.
3: Όποτε λέω θα ξαναβάλω στο χάρτη, στο πρόγραμμα, το κομμάτι διακοπών, θα πάω μόνο σε μέρος που είναι κοντινό. Και δεν θα περιλαμβάνει αυτοπολογικά, αεροπορικά, όλη αυτή την φορά.
1: Ίσως να μην έχει και εσύ με το κινητό.
3: Και να, το πιο σημαντικό, να μην έχει επαφή με το κινητό, ρε παιδί.
1: Έτσι.
3: Να πεις ότι δεν το ανοίγω καθόλου.
1: Να σου πω, τι έχεις μάθει μέχρι τώρα για την καινούργια σεζόν, ας πούμε, έτσι, για την διασκέδαση, για την νυχτερινή ζωή.
3: Η νυχτερινή ζωή, τα καμπανάκια έχω χτυπήσει, ξεκίνησαν να χτυπάνε πέρσι.
1: Τα λέγαμε άλλωστε.
3: Το χειμώνα που πέρασε. Αυτό φάνηκε, αυτό μεταφέρθηκε και στο καλοκαίρι. Δηλαδή φάνηκε πιο πολύ μέσα στο καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
3: Και παρά το τι γράφουν κάποιοι και τι διαδίδουν και μπορεί να βλέπουν διάφορα stories στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, ότι γεμάτα νησιά και...
1: Καλά, εκεί ανεβάζεις ό,τι θες. Έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι μια εικόνα τώρα του Αυγούστου. όταν μιλάμε για σεζόν καλοκαιρινή, δεν εννοούμε μόνο να γεμίσουμε τα μαγαζιά.

0: να ρίξουν πάρα πολλά λεφτά σε μαγαζιά, γιατί έχει ανέβει και το κόστος το να φτιάχνουν κάτι. Δηλαδή η κατασκευή που λέμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν είναι η ίδια όπως παλιά. Καμία σχέση, έχει τριπλασιαστεί. Γενικότερα τα έξοδα έχουν πάει τρεις φορές παραπάνω, τέσσερις, πέντε.
1: Και πώς θα τα πάρει πίσω αυτός ο άνθρωπος, έτσι?
0: Και πρέπει ναι, να τα πάρουν πίσω σε μια σεζόν που πλέον έχει προοριστεί σε 45 μέρες. Οπότε η εικόνα είναι πεσμένη, δείχνει μια πεσμένη κίνηση μέσω καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την εστίαση και τη νύχτα. Να αρκεί να σου πω μόνο στην Κέρκυρα, η πτώση σύμφωνα με ανθρώπους που είναι μέσα στο νησί και δραστηριοποιούνται στην εστίαση, η πτώση κυμαίνεται γύρω στο 35%.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό έχει θορυβήσει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τώρα μαζεύονται τα κεφάλια μέσα που λέμε και καλούνται να μπουν στη σεζόν την χειμωνιάτικη. Και όλοι φοβούνται. Φοβούνται γιατί λέει δεν υπάρχουν λεφτά έξω, παιδί μου. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή, και κάποιος να παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Δεν προλαβαίνει να μπουν τα λεφτά στην τσέπη. Και έχουν φύγει, μόνο το νίκη θες 500-600. Οπότε το κομμάτι διασκεδασή είτε έρχεται τελευταίο και αυτά που θα
1: διαθέσει. Ναι, είτε δεν έρχεται καθόλου. Κάποιοι δεν μπορούν.
0: Τα διαθέσει θα είναι ελάχιστα.
1: Ναι,
0: είτε
1: ναι.
0: Δεν φτάνουν τα λεφτά για να πεις ότι εγώ θα πάω για ποτό στον Αργυρό, στον Ιωαννόπουλο, στο Φέρι, στο Ρέμο.
1: Και επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτά για ακόμη, θέλω να μου πεις τι βλέπεις τον χειμώνα που μας έρχεται, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι για καινούργια σχήματα που φαντάζομαι έχεις πληροφορίες εσύ.
0: Τα μεγάλα τα project και όλα τα βλέμματα της νυχτωνής δεν πέφτουν στην Ωναδύση, η οποία εκεί πέρα φτιάχνει το μεγάλο Αθηνών Αρένα, ένα project περίπου σε 30 εκατομμύρια, μαζί με την αγορά που έγινε από την εφοπλιστή Κούρθα. Το αγόρασε περίπου 30 εκατομμύρια και δίνει άλλα 5 για την ανακαίνιση, αυτά πάει γύρω σε 30. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα δούμε όχι ακόμη ένα μαγαζί, θα δούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Διαγραφών,
1: ναι, που, νομίζω έχει κάνει και εταιρεία δικιά της εκεί με την
0: Κούρθα. Με τη Δήμητρα, με την Κούρθα. Πάνε μαζί να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνεις πολλά τα λεφτά, θα δούμε κάτι εντυπωσιακό. Όλα τα μάτια της Αθήνας θα είναι πάνω σε αυτό. Το δεύτερο στη σειρά project μεγάλο είναι το Οικονομόπουλο, το καινούριο νυχτανό κέντρο που ανήκει στο Βοτανικό. Θα λέγεται COX, είναι ισπανικό όνομα. Mm-hmm. Και εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, το project θα φτάσει γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια. Το στοίχημα είναι αν αυτά τα δύο project θα είναι έτοιμα μέσα στις γιορτές ή αν θα προλάβουν τις γιορτές, αυτό είναι το στοίχημα. Γιατί εντυπωσιακά θα είναι σίγουρα. Θέλει να το ξέρουμε, το ξέρουμε όμως, πρέπει να το έχουμε δει, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι εντυπωσιακά.
1: Επιχειρηματίας ποιος είναι?
0: Θα είναι αν θα προλάβουν να ανοίξουν τις πύλες εντός του 26 ή αυτό θα γίνει μέσα στο 27. Αρχές του 27. Κατάλαβα, φέρεις με φόρα σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι η εξαίρεση του κανόνα.
1: Ναι, σαρώνει, όπου πάει σαρώνει πάντως στις συνευλίες του.
0: Ναι. Του Σωτήρη Γεωργίου, τον ακούει, γι' αυτό και σαρώνει. Καλός καλλιτέχνης. Τόσο από τα τραγούδια, το μεγάλο του ατού είναι ότι παραμένει προσγειωμένος. Σηκώνει το τηλέφωνο σε όλους και αυτό αρέσει πλέον στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, φίλε.
0: Και στην αποχή του διαδικτύου και του κινητού όλα μετράνε. Βλέπει το φέρι που τρώει πάνω στην πίστα 7 ώρα το πρωί γιατί έχει πεινάσει. Βλέπει το φέρι που λέει παιδιά πέρσα. Άρα αυτή η απλότητα πλέον παίζει και αυτό το ρόλο του σε μια μεγάλη εικόνα. Αν βάλουμε όλα τα κομματάκια ένα-ένα-ένα, δεν σου λέω ότι παίζει το πρωταγωνιστικό κομμάτι, παίζει ένα. Και αυτό το ρόλο του.
1: Ωραία.
0: Και όμως η γενική εικόνα είναι ότι οι επιχειρηματίες είναι φοβισμένοι, είναι συγκρατημένοι. Γιατί βλέπουν από τη μία την αγοραστική δύναμη να έχει περιοριστεί και από την άλλη τα κόστη να μην περιορίζονται, αλλά να πάρουν σημαντίποδα. Να αυξάνονται. Και πέρα από τον εξόδο, δηλαδή τα νίκια, οι κάβες, όλα αυτά, το προσωπικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ξέρω, δεν θέλω να το δουν αυτό που έχει έρθει να πραγματικότητα και αυτοί ζητάνε αυτά που θέλουν.
1: Είναι μεγάλη.
0: Αν μου τα δώσει ο τύπας, θα πάω στο Γεωργείο.
1: Ναι, κατάλαβα, είναι μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω, Ηλία μου, γιατί μας πειράζει.
0: Αν πάθει η Παρασκευή, γιατί το Σάββατο πέσει κουτσά, θα βγουν.
1: Θα το βγάλει. Ενώ Παρασκευή είναι πλέον πεθαμένη μέρα. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα μαγαζιά θα μπορέσουν για να βγουν.
1: Τέλος πάντων, πιστεύω, Ηλία μου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να σε έχουμε πάλι, έτσι να

συζητήσουμε γύρω-γύρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα είμαστε πάλι στον αέρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας. Έτσι μιλήσαμε, παντρέψαμε μάλλον αθλητισμό αλλά και την διασκέδαση. Διατηρεί το Τσίπας Blog, που ασχολείται με ελληνική σομπίζα αλλά και τη νυχτερινή ζωή και όλη την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, επειδή είχαμε. Βάγει Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, και πάλι. Και πάλι. Έτσι. Διευκρινισμένα την τέταρτη θα πραγματοποιηθεί 27-29 Οκτωβρίου. Θα έχουμε πάω κάτω. Και την πέμπτη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική τη League Pace που θα γίνει 2 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, στις 2 Δεκεμβρίου, ναι.
1: Ναι, έτσι. Η πρώτη αγωνιστική είναι το ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ Κόφι, Βόλος Καλαμάτα, Νέφερ Τουσούπολισσά, Μαρκό και Φυσιά. Ματαέλου.

0: Και στην τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Φυσιά ΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Όφη Βόλος. Αυτά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πάντως.
0: Τι καλύτερο μπορούσε να μας επιφυλάσει. Να γίνουν δύο μεγάλα ντέρμπι και Μαρκό Ολυμπιακός με τον Ελ Καμπί να επιστρέφει εναντίον του Ολυμπιακού.
1: Με τον Ελ Καμπί απέναντι στον Ελ Αραμπί,
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ελ Αραμπί με τον Μαρκό, αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ πιθανό είναι να το δούμε
1: και αυτό. Έως αλλαγή έστω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε λοιπόν, αυτά μας είπε ο Κώστας, η κλήρωση για το κύπελο. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα είπαμε με τον Κώστα. Να σας πω πως οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως τη 12η θέση θα παίξουν play-offs που θα γίνουν 22-23 Δεκεμβρίου. Τα προημιτελικά είναι στις 12, 13 και 14 του Γενάρη. Η πρώτη προημιτελική είναι στις 2, 3, 4 του Φλεβάρη. Η δεύτερη 9, 10, 11 του Φλεβάρη. Και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου. Θα έχουμε τις ημέρες έτσι να το συζητήσουμε και αυτό. Όσον αφορά το κύπελο εννοώ. Θα πρέπει να σας αφήσουμε όμως, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ όλους για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να χαιρετήσω και το φίλο εκεί στην Κύπρο, τον φίλο τον Ανδρέα. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦΗ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: ΑΕΚ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
0: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά,
7: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
8: φροντίδα και μεράκι,
7: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
8: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 η Derwetten Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τρίτης, θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βραδιά Champions League σήμερα, ήδη ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, το Σαμπάχ με την Καϊρά, με την Χάπολ Μπερσεβά. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο 1-1. Σε λίγο έχουμε άλλα δύο μάτς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και έχει και πολλά παιχνίδια για το League Cup και της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας και πελά από το νησί. Θα ενημερώνουμε μέχρι την ώρα που τελειώνουν τα παιχνίδια και ό,τι άλλο υπάρχει σε εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Πάμε να πούμε πρώτα, όπως κάνουμε πάντα, τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Υπάρχει βέβαια και το site, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, στο sports943.gr και social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα, τις τελικά αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια για το πάμε στοίχημα, για όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Βέβαια τώρα δεν λέμε τα κορεάτικα και αυτά, θα πούμε τα πιο σημαντικά μάτς και αν κάποιος φίλος θέλει ένα μάτς που δεν το ξέρει, ας μου στείλει μήνυμα να το βρούμε και να το πούμε.

Έχουμε σε εξέλιξη κύπελα από την Σουηδία. Εδώ έχουμε το Εσκιλμσίνε με την Έγκριπε 1-0 στο 76. Ούτσικενσχάκεν 1-2 στο 78. Έρεμπρο Βάμπερξ 2-0 στο ημίχρονο. Έστερ Σούτσβαλ 0-0 στο 47. Από την Δανία ένα παιχνιδάκι Σκίβε Έσμπιερκ 0-3 στο 47. Ξεκίνησε ένα μάτς σε Κάρντιφ με την Όριτς 0-0 στο 5ο λεπτό. Και το άλλο μάτς, το Bristol City με την Chelsea Under 21. Εδώ μιλάμε για το League Cup στην Αγγλία, μάλλον League Trophy Αγγλίας. Το παιχνίδι Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά είναι 1-1 στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 10 ο Ζλατάνοβιτς έκανε το 0-1 για τους Ισραηλινούς. Σοφάρισε ο Κριστιαν στο 38. Πρώτο μάτς θυμίζουμε, είχε κερδίσει Χάπολ Μπερσεβά 2-1. Τα δύο βραδινά ματσάκια στις 10 η ώρα. Βέβαια και τα δύο έχουν απόλυτα φαβορί για να περάσουν τουλάχιστον. Λίντσερ Σέλτικ είναι στις 10. Η Σέλτικ είχε κερδίσει εύκολα το πρώτο μάτς με 3-0. Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν την ίδια ώρα. Η Μπόντο Γκλιμ, θυμόμαστε, είχε κερδίσει εύκολα και αυτή 1-3 μέσα στην Ολλανδία. Άρα μιλάμε για ομάδες που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Champions League. Αύριο Τετάρτη έχουμε τα δικά μας, τα σπουδαία. Δύο μάτς στις 8. Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν την ίδια ώρα στις 8 και λίγο αργότερα στις 10 το παιχνίδι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τα τρία μάτς έχουν έρθει τα πρώτα παιχνίδια όλα ισόπαλα. Ο ΠΑΟΚ 1-1, ο Παναθηναϊκός 2-2, η ΑΕΚ 0-0. Τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας, η ΑΕΚ στο γήπεδό της. Μιλάμε για αύριο Τετάρτη. Εδώ θα είστε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε όλα και τα τρία μάτς. Και την Πέμπτη σειρά παίρνει όφη, που και αυτός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Europa μετά το 3-0 στο Παγκρίπιο. Παίζει την Πέμπτη στις 9 στη Βουλγαρία.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη από κάποιους φίλους. Ο Γιώργος από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπούλα. Όπως έχει το φίλος ο Μιχάλης από τον Κολονό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι ο φίλος που έστειλε χτες και με έστειλε ταμείο με τον Άσο της Ρώμα και τον Γκολ και Over της Chelsea. Σήμερα τη βλέπει στα δύο βραδινά μάτς. Βλέπω Άσο την Bodo Glimt με την Nijmegen και Over 1,5 και βλέπω και τον Gold Goal και Over στο παιχνίδι της Lincer με την Celtic. Φιλαράκο, μακάρι να σου δώσω και σήμερα διαδούλα και να πληρωθείς. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα εδώ πιστός στο ραντεβού μας. Γιάννης από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Αυτά τα πρώτα μηνυματάκια, 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι, από αύριο, φιλαράκο, το διάβασα και εγώ, από αύριο αρχίζει σιγά σιγά η θερμοκρασία και πέφτει, γιατί δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, μας έκανε αρκετή ζεστή. Σιγά σιγά, μην νομίζετε, τελειώνει και ο Αύγουστος. Η Αθήνα σιγά σιγά γεμίζει, όχι βέβαια να μπορείς να κυκλοφορήσεις ακόμα, αλλά σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουν γυρίσει όλοι οι παραθεριστές, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και τώρα έχει λίγο κίνηση, βέβαια όχι πολλά πράγματα. Το πάρκινγκ είναι λίγο θέμα, γιατί έχει γυρίσει πολλοί κόσμος, αλλά είναι εβδομάδα προσαρμογής. Έχει γυρίσει και δεν κυκλοφορεί ακόμα. Δεν έχει πιάσει δουλειά, απλά έχει γυρίσει στην Αθήνα. Γι' αυτό και οι θέσεις πάρκινγκ σε κάποιες περιοχές των Αθηνών είναι λίγο δύσκολες. Η φίλη μας η Αποστολία μας στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Εύχομαι αύριο νίκες σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ 3-0, ο ΠΑΟΚ 1-0 και ο Παναθηναϊκός 1-2. Μας στέλνει και προβλέψεις η φίλη μας η Αποστολία και με σκορ κιόλας. Όχι απλά προβλέψεις, με σκορ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε ένα πιτσιρικά από την Παρτιζάν που εκεί στη Σερβία λένε ότι είναι από τα πολύ δυνατά ταλέντα. Να δούμε κάτι παραπάνω για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ακριβώς παίχτης. Ο Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέσα σε επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια μεταγραφή με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Το deal του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν θα είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 σε μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η Παρτιζάν θα κρατήσει το 15% ποσοστό μεταπόλησης και ο ποδοσφαιριστής θα είναι Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά μέλος το σκέλος της συμφωνίας. Στις διαιτές αναμένεται να υπογράψει 20χρονος, είναι 1,88. Αναμένεται να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με το δικέφαλο, με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λίγα τα λεφτά για πιτσιρικά, 20 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο μπόνους επίτευξης στόχων και 15% μεταπόληση, είναι αρκετά τα χρήματα.

Να και ο φίλος ο Αποστόλης, όπως πάντα. Καλησπέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε μου Αποστόλη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, και στο φίλο μας το Σταμάτη, πάντα και εδώ Σταμάτη στην παρέα μας, καθημερινά εκεί από το εξωτικό Χαϊδάρι, από ό,τι μας λέει. Έχουμε πολλά παιχνίδια, παιδιά, θα τα λέμε, μην ανησυχείτε φίλε Κώστα που θέλεις ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι στο Πάμε Στοίχημα. Θα έχουμε ενημέρωση, είναι πολλά μάτς. Βέβαια τα ενδιαφέροντα είναι το βράδυ στις 10, είπαμε σε λίγο. Στις 10 τα δύο παιχνίδια του Champions League ενδιαφέροντα. Εντάξει, οι προκρίσεις είναι πάρα πολύ κοντά στην Bodo Glimt και στην Celtic. Απλά είναι παιχνίδια ευρωπαϊκά. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι κύπελα. Κύπελα από League Trophy της Αγγλίας και Challenge, League Challenge από την Σκωτία. Είναι αρκετά παιχνίδια. Θα έχουμε ενημέρωση, μην ανησυχείτε. Τώρα σε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και ενδιαφέρει κόσμο, γιατί έχουν παίξει στοιχηματάκια από ό,τι βλέπω μηνύματα, η Χάπολ κάνει το 1-2 και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Σαμπά Χάπολ Μπερσεβά 1-2 στο 67, με τον Μιζραχή στο 61 έκανε το 1-2 η ομάδα από το Ισραήλ. Είχε κερδίσει και στο γήπεδό της, στο ουδέτερο γήπεδό της, πρώτο μάτς 2-1. Ακόμα έχει βέβαια 23 λεπτά στην καθυστερήσεις, θα δούμε. Ανοίγει το σκόρ η Έστερ με τη Σούτσβαλ. Η Έστερ παίζει και με 10 παίκτες. Στο 56 είναι 1-0. Σκίβε Έσμπιερκ 0-4. Τα μάτς που είναι στην Αγγλία, τα δύο μάτς έχουν ξεκινήσει, δεν έχουμε κάτι. Στο 15ο λεπτό το Cardiff Norwich και το Bristol City, μάλλον Bristol Rovers Chelsea Under 21, είναι και τα δύο στο 0-0. Ο μεγάλος όγκος ξεκινάει 10 παρά 4.

10 η ώρα που έχουμε τα δύο μάτς του Champions League και έχουμε και ένα μάτς, ωραίο μάτς για την La Liga, για την Ισπανία, Valencia Betis στις 10. Και αργότερα μετά τις 12 έχουμε παιχνίδια από Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Έχω εδώ πέρα το φίλο μου τον Τίμο Τζαβαλιάρη και θα το ρωτήσουμε να μας πει τα παιχνιδάκια τα αυριανά τι βλέπει. Να μας πει πρώτα το ΠΑΟΚ Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ. Over 2,5. Και διπλό. Πρόκριση ΠΑΟΚ δηλαδή. Να σου πω το Κράλο Β' Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα έχουμε μετά τους κανονικά και τα δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκή, ακούστε. Ναι. 2,5. Να μου πούνε πολλά κολλά και να προκριθεί με ένα 0 η Κράλοβε. Ναι. Λοιπόν, και το δικό μας το βράδυ, Παλιούρας εκεί. Παλιούρας είναι. Παλιούρας. Πώς και τα πεις, ε.
1: Το ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν η ΑΕΚ παίξει όπως έπαιξε εκεί έξω, αλλά έχει κάποιον να βάλει τον κόλ.
0: Θέλει να κάνει πιο, ναι, να βάλει τον κόλ. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά η ΑΕΚ.
1: Και δεν στηριχτεί.
0: Σε ένα δυο παίχτες, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Εάν όμως, δηλαδή άκουσα Βάργας με Γιώβιτς.
0: Βάργας Γιώβιτς, εντάξει, βέβαια σκέφτεται και τον Ζήνη. Ζήνη Γιώβιτς. Αν και ο Ζήνη είναι καλός όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Ζήνη είναι πιο
0: μπουκαδόρος. Ναι, ναι, ειδικά όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και επειδή ο Ζήνη είναι πολύ πιο μπουκαδόρος.
0: Μήπως τον βάλει στο δεύτερο, αν έχει θεματάκια. Να δούμε, να δούμε. Έχουμε και τρία μάτς ήταν αύριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια,
0: και το Μπραν ΠΑΟΚ από Λίμπερο.
1: Και την Πέμπτη
0: και τον Όφη ήταν απέναντι. Αλλά παιδιά, εδώ συντονισμένη 9.43 Ender Veteran Sports και από Λίμπερο το Μπραν ΠΑΟΚ. Και εδώ από Κατσάτσο είναι ή ο Αν Παναθηναϊκός.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι ο Νίκος ο Κατσάτσο.
0: Κατσάτσο, φίλος μου. Το βράδυ ο Παλιούρας ο Θέμης. Στην ΑΕΚ και ο Δασκαλάκης.
1: Ε?
0: Και στον Όφη ο Δασκαλάκης.
1: Δασκαλάκης.
0: Α, είναι εκτός.
1: Ο
0: Ιωάννου. Ωραία. Άρα θα έχουμε και τα τέσσερα μας κανονικά. Ζωντανή μετάδοση. Παιδιά, εδώ να είστε συντονισμένοι. 9.43 Ender Veteran Sports. Ο κόσμος ρωτάει για το πρόγραμμα. Έχει βγει στα site. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και επίσημα από εμάς. Έτσι,
1: ναι,
0: να υποθέσω.
1: Σήμερα στις 5 η ώρα, έτσι.
0: Ωραία. Έχει βγει και στα site.
1: Μία-δύο μεταγραφές περιμένουμε δυνατά ονόματα να συμπληρώσουν.
0: Μέχρι το 12 Σεπτέμβρη κλείνουν οι μεταγραφές των ποδοσφαιρικών ομάδων. Κανόνισε.
1: Εμείς κλείνουμε μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Α, εντάξει. Άρα είμαστε κοντά. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα, εν τέλειο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς που και καλά δεν ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, πήγε στην Μπαρσελόνα, αντί να ξέρουν τα υπόλοιποι εκεί στην Μπάρτσα που τον πήραν, όπου εδώ μας είπαν ότι δεν μας έκανε διότι δεν είναι καλός με τα πόδια ήμαρτων, που θα το έλεγε που θα έλεγε και ο Γιώργος ο Γεωργίου. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτά είναι επιλογές. Δεν ξέρω τώρα αν δεν τον ήθελε, ήταν πολλά τα χρήματα για τον Λιβάκοβιτς ο Μεντιλίμπαρ. Θα πάει στην Μπαρσελόνα, θα δούμε τι θα κάνει εκεί. Σύμφωνα με τη Μάρκα για τον Ολυμπιακό, ένα θεματάκι είναι πολύ κοντά. Τα έχει βρει με τον παίχτη, με τον Βάργκας, με το Εξτρέμ. Είναι πολύ κοντά, είναι σε επαφή με τη Σεβίλη. Μια σπουδαία μεταγραφή με πολλά χρήματα. Θα πάει γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή ή κάποια μπόνους. Αυτά στις ψηλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι αναφέρουν από τη Μάρκα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πλησιάζει από ό,τι γράφουν εκεί στην οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ρουμπέν Βάργκας, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Αυτά μιλάμε όλα από πηγές από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάτι, δεν έχει επικοινωνήσει κάτι να βγει προς τα έξω. Πάντως από την Ισπανία λένε ότι είναι πολύ κοντά με τον Βάργκα. Θα έχει βρει με τον παίκτη σε όλα από την γράφανε το μεσημέρι και τώρα το βραδάκι έχει συνεχίσει επαφές με την Σεβίλη. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του παίκτη από τη Σεβίλη. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Να δούμε το παιχνιδάκι αν έχουμε κάποια εξέλιξη πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Ανοίγει το σκόρ Bristol Rovers με την Chelsea. Κάνει το 1-0 στο 25ο λεπτό. Cardiff Norwich παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό. Το παιχνιδάκι Skive Esbjerg γίνεται 1-4 στο 68. Έστερ Σούτσβαλ 1-0. Και Χάπολ Μπερσεβά ισοφαρίστηκε από τη Σαμπάχ. Μάχη τώρα εδώ, 10 λεπτά. Αν η Σαμπάχ καταφέρει να κερδίσει, θα πάει το μάτς στην παράταση. Έχει χάσει πρώτο μάτς, είπαμε 2-1. Είναι στο 82-2 με γκολ του Γιουμαραλή. Στο 74 ισοφάρισε η Σαμπάχ. Και ακόμα θέλουμε 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Έρεμπρο Βάμπερξ γίνεται 2-1 στο 66. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ναι, λάθος. Δημήτρη, με έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν την Πέμπτη. Δεν παίζουν αύριο. Μυστηθείτε στην τηλεόραση αύριο και δείτε τον αγώνα. Δημήτρη μου, να έχεις χίλια δίκια. Την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό Conference και ο Office 9. Η ΑΕΚ παίζει αύριο το βράδυ στις 10. Εδώ είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δημήτρη, με έχεις απόλυτο δίκιο. Έκανα λάθος, το έκανα λάθος και χτες. Έχω κολλήσει εδώ στις τελευταίες μέρες ότι παίζουν αύριο. Τελικά όχι αύριο. Πέμπτη. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Πέμπτη, λάθος δικός μου. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Πέμπτη παίζει και ο ΠΑΟΚ. Πέμπτη παίζει και ο Όφη. 8 ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. 9 ο Όφη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλημέρα. Νομίζω κανονικά Κοσμοτέ, τα κανάλια Κοσμοτέ έχουν το παιχνίδι και της Λίντσερ με τη Celtic και της Μπόντο Γκλιμπ με την Αϊμέγεν και υπάρχει και το Κοσμοτέ 1 νομίζω, Κοσμοτέ 2 που το έχει λεπτό προς λεπτό και τα δύο παιχνίδια. Να περάσει και ο Ρίτσα, να δούμε, τα χαζέψουμε. Χάπολ Μπερσεβά με την με Σαμπάχ μάλλον, Χάπολ Μπερσεβά 2-2 στο 87. Κάρντιφ Νόριτς γίνεται 0-1 στο 35, στο ίδιο λεπτό Bristol Rovers Chelsea Under 21 στο 1-0. Και όποιος παίζει και Σαουδική Αραβία, Al Shabab με την Al Riyadh 0-1 στο 35 λεπτό. Με γκολ του Τεζεκέ, γιατί εκεί παίζουν και παίχτες με μεγάλη αξία. Και έχει και άλλο ένα μάτς, Etifak με την Al Nassr είναι 1-0 στο 35. Ο Ντούντα έβαλε τον γκολ στο 31. Παίζει με 10 παίκτες η Al Nassr από το 13ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα μάτς για το League Trophy της Αγγλίας που είναι 9.30 ξεκίνησε. Doncaster Middlesbrough 0-0 στο 6ο λεπτό. Μπιλάρα κράτα το έτσι όπως είναι. Το έχω παίξει ένα χ διπλή ευκαιρία και over 2,5 το παιχνίδι Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά. Μια χαρά είσαι, αν λήξει έτσι είσαι μια χαρά, φιλαράκο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνυματάκια σας από το Viper του σταθμού 6939-943-943. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου, και καλώς όρισες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σε βρήκα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Πώς πέρασες, γέμισες μπαταρίες.
0: Ναι, γεμίζαμε, κάναμε τα πανάκια μας, κουραστήκαμε. Καλά ήταν.
1: Μια χαρά, αγόρι μου, πήγες και με τα πιτσιρίκια
0: και μετά. Ναι, με τις κόρες.
1: Μια χαρά, αγόρι, μια χαρά, σε χαίρομαι
0: πραγματικά. Τι κάνεις εσύ.
1: Εγώ μια χαρά, είμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν πήγα διακοπές λόγω των φωτιών. Φοβήθηκα να φωτεινά για να φύγω. Ναι. Αυτές τις φωτιές που μπήκαν φέτος, Βασίλη μου.
0: Τι άλλο να κάψουν, ρε φίλε. Τα έχουν κάψει όλα, λέει, κάθε χρόνο.
1: Πραγματικά.
0: Και το θέμα είναι ότι. Διάβαζα, άκουγα κάποιους που προωθούσαν να τραγωνίσουν τον κύκλο που λέμε, ότι είναι κλιματική αλλαγή. Εγώ δεν λέω ότι η κλιματική αλλαγή παίζει το ρόλο της, αλλά. Δεν γίνεται πάντα η κλιματική αλλαγή να περιμένει τον αέρα, ας πούμε. Με το που έχει αέρα, η κλιματική αλλαγή ραντεβού έχουν. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα πιο πολλά είναι μπρισμοί, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Βασίλη μου, ανθρώπινο χέρι.
0: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα η κλιματική αλλαγή. Τι είπε, η κλιματική αλλαγή λέει όταν φυσά αέρα θα βάλουμε φωτιά. Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά το πιο πολύ είναι ανθρώπινο χέρι. Αυτοί βάζουν τις φωτιές τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Είτε σκεμμένα είτε μη σκεμμένα.
0: Ναι, εντάξει, και βλέπουμε τα βουνά κατά καιρούς που είναι καμένα, μετά από κανένα χρόνο δύο βλέπουμε πάνω κάτι κεραίες τεράστιες ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν είναι όλα τυχαία.
1: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, Βασίλη μου. Γιατί έρχεται χειμώνα, θα έχει βροχές.
0: Βέβαια, το νεράκι που θα πάει. Θα έρθουν όλα τα αποκαίδια στα σπίτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά οι άνθρωποι που είναι κοντά, έχει περιοχές εκεί, με την πρώτη βροχή θα κατέβουν τα βουνά κάτω όλα. Το δάσος, το μη καμένο δάσος κρατάει το νερό. Όταν γίνει κάρβουνο, το νερό δεν κρατάει. Θα κατέβει κάτω μαζί με το κάρβουνο.
1: Και προφανώς θα βρει και βουλωμένα φρεάτια όπως πάντα.
0: Εντάξει, όπως πάντα.
1: Θα τα βρει όπως πάντα.
0: Θα τα καθαρίσουμε μετά την πλημμύρα.
1: Ακριβώς. Αφού έχουμε κολυμπήσει κανονικά όλοι μαζί. να δούμε φουσκωτές για να βάρκες για να πάμε από τη μία περιοχή στην άλλη, τέλος πάντων, τότε θα γίνει κάτι, ας πούμε, προφανώς. Ναι, ναι. Αλλά εγώ έχω να σου πω και ευχάριστα νέα.
0: Πες τα ευχάριστα. Να πούμε και ένα δυσάρεστο, γιατί το ξέχασα να το πω, ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας,
1: ναι,
0: ο οποίος τράβαγε Γολγοθά μεγάλο, εδώ και δύο χρόνια περίπου, ήταν ζωντανός νεκρός που λέμε, έφυγε από τη ζωή, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Προφανώς, και τα δικά μου προφανώς συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γιατί τους έχουμε κουράγιο και δύναμη και να είναι καλά να τον θυμούνται οι άνθρωποι, τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό προφανώς, γιατί προηγείται αυτό το ευχάριστο. Το ευχάριστο για μας είναι ότι έμαθα και μίλησα με τον Σωτήρη τον Μπέλο που φιλοξενούσε ορισμένες φορές στην εκπομπή τα βράδια. Τον είχε καλέσει ο Στατάκης ο Δημήτρης μαζί με τον Χάτζημαν στην εκπομπή, μια απογευματινή εκπομπή που ήταν έλβεση των Αστρών στις διακοπές του. Και μιλήσαμε μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα μαζί του Βασίλη. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο.
0: Με τον Μπέλο.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει πρώτη φορά.
0: Ανομαλία, μεγάλη.
1: Αλλά και πλάκα όμως, εντάξει.
0: Ωραίος.
1: Έχει κάνει ωραίο χαβαλέ, το είπα και εγώ ότι μου αρέσει ο χαβαλές όπως που γίνεται. Μίλησα και εγώ ωραία, ας πούμε, όπως πάντα. Φυσικά ήταν και ο Χάτζημαν εκεί ο Μανώλη. Και εκεί πιάσαμε την κουβεντούλα, ας πούμε. Και τώρα μην αναμορφώσω και τον κύριο Τζίτσι.
0: Ο Τζίτσι θα είναι, λογικά θα είναι αύριο εδώ, αν πάρει τηλεφωνάκι αύριο μετά τις 12. Θα τον ακούσει, γιατί λογικά θα έρθει το βράδυ αύριο, από ό,τι μου είπε.
1: Ναι, αν έρθει αύριο ο κύριος Δίτης, θα επιμείνω να πάμε εδώ το δω και να δω τι έχω και εκείνο. Έτσι. Να μιλήσω και με εκείνο που δεν έχω μιλήσει μέχρι
0: τώρα. Το μεγάλο πρόεδρο, εκεί είναι η μεγάλη τιμή σου.
1: Προφανώς. Και φυσικά περιμένω και περιγραφή αγώνα.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
1: Πάντα
0: περιγραφή δεν θα έχει, γιατί θα έχει τελειώσει το ματς, θα έχει σχόλιο.
1: Θα έχει σχόλιο όμως, το ξέρω, θα έχει σχόλιο. Είναι το πιο ωραίο. Πώς βλέπεις μεταγραφές των ομάδων, Βασίλη μου, γενικώς.
0: Εντάξει, οι ομάδες φέτος έχουν ρίξει πολύ χρήμα, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι τέσσερις εκεί του. Η περσινή τετράδα έχει ρίξει πολύ χρήμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε μεταγραφή τώρα με αρκετά χρήματα. 8-6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, μαζί με μεταπόληση, μαζί με μπόνους.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δίνει και αυτός πολλά χρήματα, έχει ρίξει. Η ΑΕΚ έχει ρίξει αυτή πολλά χρήματα και περιμένει, αν μπει στους ομίλους, να πάρει και άλλους δύο παίκτες, από ό,τι λένε, με αρκετά χρήματα. Πέσανε πολλά χρήματα φέτος στο παζάρι, αλλά το θέμα είναι να δούμε τους παίκτες στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, γιατί το θέμα είναι όσο και να ξοδεύσει κάποιος, αν δεν αποδώσει μεταγραφή.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ένας παίκτης, βέβαια, ένας παίκτης που είναι ακριβώς, οι πιθανότητες να πιάσει είναι περισσότερες από έναν παίκτη που είναι πολύ πιο φθηνός. Βέβαια, αυτό δεν είναι και σίγουρο, εντάξει, γιατί έχουμε δει παίκτες οι οποίοι είναι με μικρά συμβόλαια να βγάζουν μάτια και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια να περνάνε και να μην ακουμπάνε. Ας πούμε, ο Μαρσιάλ της ΑΕΚ, ας πούμε. Ενώ ήρθε ο Μάριν που με πολύ πιο λίγα χρήματα και βγάζει μάτια.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης ο Μάριν, πραγματικά.
0: Ναι, βέβαια, τώρα και ο παίκτες οι οποίοι ο ένας ήρθε με πολλά λεφτά και μεταγραφές στην καριέρα τεράστιες. Και πέρασε και δεν ακούμπησε. Και εκεί που είχε πάλι πέρασε και δεν ακούμπησε στο Μεξικό.
1: Ναι. Και επίση πολύ καλό παίκτη ήταν και ο Ούγγρος που πήρατε.
0: Ο Χαφ, το Βιτάλης λες.
1: Ναι, ο Βιτάλης, ναι, πολύ καλό παίκτη αυτό.
0: Εντάξει, σου λέω, πήραν οι ομάδες πήραν καλούς ποδοσφαιριστές. Όλα είναι βέβαια να τα δούμε στο γήπεδο. Όλα.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με τον. Ξεχνάω και τον Χαφ του Ολυμπιακού, τον Έτσον Αλβάρες, τον Μεξικανό. Χαφ που κυνηγάει από την West Ham, αν θυμάμαι καλά και την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Κάτι παίζεται εκεί, δεν ξέρω τώρα τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός εκεί. Πάντως θα πω ότι ακούω είναι κοντά στο Βάργκας.
0: Στο Βάργκας είναι πολύ κοντά, από ό,τι λένε από την Ισπανία. Λένε ότι τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή και ψάχνει τη φόρμουλα τώρα με την Σεβίλη, η οποία θέλει 15. Ο Ολυμπιακός δίνει 12 συν κάποια μπόνους. Λογικά θα τα βρούνε, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Από ό,τι ξέρω, 12 συν 2 δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω να μην γίνει μεταγραφή τώρα για ένα εκατομμύριο. Δεν νομίζω να τα βρούνε.
0: Αυτό λέω. Δεν είναι η μεγάλη διαφορά. Εκτός αν μπει κάποια ομάδα σφήνα, εντάξει. Που μέχρι τώρα δεν έχει μπει κάποια ομάδα.
1: Όχι.
0: Εννοώ σφήνα με τη λογική, όχι να τον πάρει, να ανεβάσει το ποσό.
1: Ακριβώς, γιατί ανεβαίνει το κασέτο.
0: Ναι, μετά γίνεται η δημοπρασία. Ναι,
1: γίνεται μετά. Και επίσης θέλω να ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Μέλε που θέλει τον Βανό.
0: Και αυτός ακούγεται το όνομά του, δεν έχει κάτι παραπάνω ό,τι ακούσε από το πρωί. Πιο κοντά από ό,τι λένε είναι ο Βάργκα σήμερα. Ο Βάργκας. Οι υπόλοιποι είναι στην αναμονή.
1: Η ΑΕΚ είναι να πάρει κάποιον άλλο παίκτη.
0: Η ΑΕΚ θα πάρει άλλους δύο παίκτες από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί και τρεις. Στόπερ. Ψάχνει για στόπερ, ψάχνει για δεξιμπακ να βοηθήσει το Ρότα και ακόμα να παίχτη. Θα δούμε αν θα πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αλλά θα μετρήσει πολύ και η αυριανή μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν πάρει τα 25 εκατομμυριάκια, πας αλλιώς. Βγαίνεις αλλιώς στην αγορά. με γεμάτο ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε να κερδίσει, όχι μόνο για να πάρει 25 εκατομμύρια βέβαια, αλλά για να κερδίσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βαθμό.
0: Ναι, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά και, αυτό... και για την ΑΕΚ θα είναι αυτό μεγάλο.
1: Και προφανώ και επειδή και μα στέλνουν στην ελληνική ομάδα θα υποστηρίξουμε. Δεν έχει να κάνει τώρα με.
0: Δηλαδή, λογικά αν η ΑΕΚ αύριο με το καλό περάσει την ΣΑΣΕΚΑ Σόφια και μπει στου ομίλου, από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε νέα μεταγραφικά. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Μακάρι φίλε να μπει στου ομίλου και να πάρει μόνο το 25, αλλά πάρει και το βαθμό που χρειάζεται η Ελλάδα και η ίδια να ανεβάσει το ράγκινγκ τη στην ΟΕΦΑ. Και φυσικά ακόμα και τι άλλε ομάδε πρέπει να ανοίξουν για να πάρουν και αυτοί του βαθμού που χρειαζόμαστε για να ανέβουμε κιόλα περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, Βασίλη μου,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
1: Και καλά του εκπάντε που καλωσόρσε. Και ευχαριστώ που μα κατάλαβε για μια φορά, μια βραδιά. Συντροφιά, όπως πάντα το κάνει με πολύ πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ να είσαι καλύτερα, αγόρι μου.
0: Για χαρά. Ναι, για χαρά. Ναι, να πούμε μια ειδησία για τον Παναθηναϊκό. Τελικά ο παίκτης ο Βιλένα που ήρθε δεν ακούμπησε με πάρα πολλά χρήματα όταν πάνω στο συμβόλαιο και οικονόμαγε και έπαιζε, δεν έπαιζε μάλλον και έβγαζε λεφτά και έκανε μπάνια στις παραλίες. Τελικά βρήκε ομάδα σύμφωνα με την Ολλανδική Brandans σε μια εφημερίδα, site δεν ξέρω τι είναι. Ο παίκτης Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης, φαίνεται να επιστρέφει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Βίλεμ. Εντάξει, δεν υπολογιζόταν από τον Νίστρουπ, όχι βέβαια από τον Νίστρουπ μόνο, δεν υπολογιζόταν εδώ και πολύ καιρό από όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού. Τον εμπιστεύτηκε λιγάκι ο τελευταίος που ήταν κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι κάτι. Ένα παίκτης ο οποίος όταν ήρθε ήταν ισχυρή η μεταγραφή, γιατί είναι ένα δυνατό όνομα ο παίκτης. Ο Τόνι Βιλένα, αλλά στην Ελλάδα ήρθε και δεν ακούμπησε που λέμε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει για το συμβόλαιό του. Και θα πάει στη Βίλεμ να παίξει μπάλα εκεί στην Ολλανδία, εκεί που στο παρελθόν έχει γράψει ιστορία με τη Φέγενορντ. Έχει παίξει σε 200 παιχνίδια με την Φέγενορντ. Αλλά στο Παναθηναϊκό έπαιξε 200 παιχνίδια στις παραλίες και στα κλαμπ.

Λοιπόν, έγινε η ανατροπή. Σαμπά, Χάπολ, Μπερσεβά. Είμαστε το 90, έχει γίνει 3-2, παιδιά. Και πάμε τώρα για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο 94 μπήκε το γκολ από τον Μουταλίμοφ. Τελούρ Μουταλίμοφ στο 94 κάνει το 3-2 και τώρα έχουμε παράταση. Πρώτο μάτς ήταν 2-1, τώρα είναι 3-2. Τα εκτός έδρας γκολ είπαμε δεν μετράνε. Άρα θα πάμε σε παράταση. Βέβαια, ακόμα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Έχει μπει στις καθυστερήσεις. Ανατροπή για τη Σαμπάχ. Βρέθηκε πίσω δύο φορές με 0-1 και 1-2. Τελικά κατάφερε στο 94 να πάρει τη νίκη και να πάει το μάτς, να οδηγήσει το μάτς τουλάχιστον μέχρι τώρα στην παράταση. Συνολικό σκορ των δύο παιχνιδιών τώρα που μιλάμε είναι 4-4. Τελείωσε το μάτς. Πάμε για παράταση. 15 λεπτά πριν τις 10, σε λίγο έχουμε σέντρα και σε άλλα δύο μάτς. Το Λίντσερ Σέλτικ, εκεί ήταν 3-0 πρώτο μάτς, είχαν κερδίσει οι Σκοτσέζοι εύκολα. Το Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν είχε κερδίσει η Μπόντο Γκλιμ στην Ολλανδία 3-1. Τώρα παίζουν στην Νορβηγία, τα δύο μάτς ξεκινούν στις 10. Και σιγά σιγά ξεκινούν και πολλά παιχνίδια. Για είπαμε για τα League Cup, League Trophy Αγγλίας και Challenge Cup Σκοτίας. Αν τα ενημερώνουμε, θα λέμε παιδιά, μην ανησυχείτε γιατί βλέπω πολλοί φίλοι έχετε παίξει στοίχημα. Τα δύο μάτς πάνε στο ημίχρονο από το League Cup, League Trophy μάλλον Αγγλίας. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea 1-0. Etifak Al Nassr 1-0, Al Shabab Al Riyadh γίνεται 1-2. Το Doncaster Middlesbrough είναι 0-0 στο 17ο λεπτό. Ξεκινάνε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα μάτς. Στα πρώτα λεπτά δεν έχουμε κάτι από Αγγλία και από Σκωτία.

Για το Ζίβκοβιτς, για να μπει ως τιμωρίας, τελικά δεν έγινε κάτι. Στην κόκκινη που δέχτηκε στο μάτς με την Άντρεφλα, χαζή κόκκινη, θυμάστε πως την πήρε την κόκκινη κάρτα, χαζή κόκκινη κάρτα. Χάνει και την ρεβάνς, μάλλον χάνει τη ρεβάνς που θα γίνει, είπαμε, την 5η 8 το βράδυ με την Μπραν. Δεν θα έχει τον αρχηγό της, ο ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπριγο. Ο φίλος ο Γιώργος από το Περίπτερο στο Εγάλαιο. Γιώργαρα μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο.

Φιλαράκο, αν έχει παίξει άσο χ και over 1,5, το έχει πιάσει. Δεν περιμένει την παράταση. Το στοίχημα πιάνεται, κερδισμένο. Λοιπόν, τα πρώτα γκολ για το Σαμπάχ μιλάμε με την Χάπολ Μπερσεβά. Έχει πληρωθεί, μην ανησυχεί. Μα το βγάλει σε λίγο που λε, μου το έχει βγάλει κερδισμένο. Μα το βγάλει σε λίγο, δεν μετράει η παράταση. Πλήμουθ, εκτός αν έχει παίξει στην παράταση, αν έχει παίξει σημείο για παράταση. Αν έχει παίξει απλή νίκη τη Σαμπάχ και over 2,5, το έχει πιάσει. Λοιπόν, πρώτα γκολ από την το League Trophy Αγγλίας, Plymouth Coventry 0-1, Sheffield Wolves 0-1.

Έγινε και το κλήρωση για το κύπελο, για το κύπελο με την καινούργια έτσι, το league face του κυπέλου. Και έβγαλε δύο σημαντικά μάτς. Το ένα έβγαλε το ενώνιο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το άλλο έβγαλε στον άλλο όμιλο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από την κλήρωση διαβάζω προέκυψαν αρκετά στις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τα δύο μεγάλα ντέρμπι να ξεχωρίζουν. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ ΔΕΑΡΤ αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται, διαβάζω, το έχει ο Παναθηναϊκός, καθώς από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα σκληρώθηκε με τον Άρη. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι του Τριφυλλίου είναι η Κηφισιά και η Νίκη Βόλου. Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 4 παιχνίδια, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Με τελική κατάταξη να κρίνει ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στα προημιτελικά μέσω της απευθείας πρόκρισης ή μέσω των play-offs. Βέβαια, κρεμή και ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του παιχνιδιού με το Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παιχτών των Βιωτών, και η απόφαση επί της ΕΠΟ αναμένεται. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση αυτή. Το πρόγραμμα, λοιπόν, έχουμε πρώτη αγωνιστική, είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέσος Ξυπόλης με την ΑΕΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική είναι 8 με 10 Σεπτέμβρη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τρίτη αγωνιστική 15 με 17 Σεπτέμβρη, Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 27 με 29 Οκτωβρίου και είναι Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέσος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Πέμπτη αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, 2 Δεκέμβρη, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Αθηνών, Νέσος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη με

τον Βόλο. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε τις ώρες. Τα play-off ξεκινούν, οι ομάδες μάλλον θα τερματίσουν από την 5η έως το 10η θέση, θα παίξουν play-off. Ξεκινούν 20 με 23 Δεκεμβρίου. Προημιτελικά είναι 12, 13 και 14 Γενάρη. Α προημιτελική 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου. Β προημιτελική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Ο τελικός με κόσμο από την ΕΝΑ, από την ΕΠΟ, και ας είναι και δύο ομάδες μεγάλες με κόσμο, θα γίνει ο τελικός 22 Μαΐου. Ο φίλος ο Λάμπης, καλησπέρα Μπίλα από τη δροσερή Κύφνο, 23 βαθμούς με Γιωακίμ Μέλε, το δανό μπακ που ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τίποτα, φίλε μου? Όχι, κάτι παραπάνω δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός τον ενδιαφέρεται, δεν έχει παρατήσει την υπόθεση του δανού μπακ. Τελευταίες ώρες πιο πολύ το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι για τον Βάργκας και με τη Σεβίλη.

Σαμπά Χάπουελ Μπερσεβά παραμένει το 3-2, είμαστε στο 97 στην παράταση. Δέκα ώρα είπαμε ξεκινάει και ένα μάτς Βαλένθια Μπέτις στις 10. Από εκεί πέρα να πούμε κάποια γκολ για το League Trophy Αγγλίας, όπου έχουμε γκολ θα πούμε. Watford Peterborough 0-1, Cardiff Norwich 0-1, Cambridge Millwall 0-1. Plymouth Coventry 0-2, Sheffield Wednesday Wolves 0-1, Southampton με τη Millwall, μισό λεπτό, Southampton, όχι, μισό λεπτάκι να το βρούμε. Να μπερδέψουμε. Cambridge μάλλον Millwall 0-1. Southampton West Ham 1-0. Steven H. Reading 0-1. Και Fleetwood Town με Shrewsbury επίσης το 1-0.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη link phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10 η ώρα, σέντρα και στα δύο μάτς, και στο Ποντοκλίμπ Ναϊμέγγεν και στο Λίντσερ Σέλτικ. Εγώ έχω βάλει το δικό μου τε 2, να βλέπω τα παιχνίδια και τα 2 με εναλλαγή εικόνας. Αν ψάξεις τα κανάλια θα υπάρχουν τα παιχνίδια και μεμονωμένα. Κάποιο κανάλι θα έχει το Λίντσερ Σέλτικ, κάποιο κανάλι θα έχει το Ποντοκλίμπ με την Ναϊμέγγεν. Το Κοσμοτέ 2 πάντως έχει και τα δύο μάτς live και τα δύο. Να όμως γίνεται στην παράταση στο παιχνίδι που έχουμε αφήσει. Σαμπάχ, Χάπολ Μπερσεβά 4-2 παρακαλώ. Πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Η Χάπολ Μπερσεβά δεν άντεξε. Παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Δέχτηκε και γκολ. Στο 104 βρισκόμαστε. Η Σαμπάχ είναι πάρα πολύ κοντά στους ομίλους του Champions League. Από εκεί πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ στα παιχνίδια της Αγγλίας.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, δεν έχουμε πει για Σκωτία, δεν έχουμε πει γιατί το site που κοίταγα δεν τα έχει τα παιχνίδια. Βρήκα κάποιο άλλο. Θα σα πω τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τη Σκωτία, το Challenge Cup. Άναν Μπέργουικ 1-1, μιλάμε για όπου έχει μπει γκολ. Αλόα Motherwell V 2-0. Κάουντεμπιφ με την Kilbride 0-1. Montrose Clyde 1-0. Dumbarton Celtic V 0-1. Ροτς Κάουντι με την Banks 1-0. Spartans Hearts V 1-0. East Fife Manon Fire με τη Σεντ Μίρεν Β 1-0. Φόρφαρ με την Φόρμαν Στάιν 1-0. Τώρα δύο ομάδες είναι αυτές. Και Φρέιζεμπεργκ με την Αμπερντίν Β 0-1. Αυτά τα γκολ που έχουν μπει για τη Σκωτία. Βρήκα ένα site που ενημερώνει και θα λέμε και τα μάτσα αυτά, γιατί βλέπω ότι κάποιοι φίλοι έχουν παίξει και τα παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Πήγαινε παιδιά, είναι με έγινε κόκκινη κάρτα. Θεματοφύλακας. Τι έγινε τώρα, κάτσε να δούμε τη φάση, γιατί κοίταγα τα παιχνίδια και δεν είδα τη φάση. Λογικά πρέπει να είναι ο τελευταίος παίκτης. Κάτι πρέπει να είναι τώρα, τι έχει δώσει δεν έχω δει, αλλά βλέπω ότι αλλάζει θεματοφύλακα και με κόκκινη κάρτα. Στο 5ο λεπτό, να δούμε τώρα τι έκανε θεματοφύλακας.

Νομίζω πρέπει να έχει δώσει και πέναλτι. Κάτσε να δούμε γιατί. Ή όχι. Όχι, πέναλτι δεν είναι, γιατί βλέπω το θεματοφύλακα σου μπήκε τώρα, φτιάχνει το τείχος. Α, δεν έχω δει ακόμα τη φάση, για να σου πω παιδιά τι έχει γίνει. Και αποβλήθηκε ο θεματοφύλακας της Νάιμέγεν από πολύ νωρίς, αλλά το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο. Ήταν εύκολο, γίνεται πολύ πιο εύκολο για την ομάδα από την Νορβηγία. Είναι φάουλ έξω από την περιοχή, πολύ σε πολύ καλό σημείο. Μάλλον βγήκε ο θεματοφύλακας και ανέδρεψε τον παίχτη, με το οποίο φάουλ εκτελέστηκε πάνω από τα δοκάρια. Λογικά τώρα θα μας δείξει τη φάση της αποβολής, αν μας τη δείξει.

from there. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μιλήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που έρχονται, τα παιχνίδια που βλέπετε ή ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Νέο πρόγραμμα, ξεκινάμε είπαμε από τις 9 έως τις 2. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα, καλώς ήρθες. Εγώ σήμερα ξεκίνησα πρώτη μέρα στη δουλειά. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δωράκι που μας έκανε στο μπιστρό. Α, έχεις πάει στο μπιστρό, με ποικιλία κρεατικών. Θα έχουμε και φέτος δωράκια. Το μπιστρό αλλάζει όνομα, γίνεται ΖΑΦ από το Σεπτέμβριο. Θα έχει και παρτάκι, είμαστε όλοι καλεσμένοι. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες εκεί στην Βεάκη και Κνωσού, στο Περιστέρι είναι το μπιστρό, το οποίο θα ονομαστεί σε λίγες μέρες ΖΑΦ, νέα κόλπα. Λοιπόν, έχουμε και διαψεύσεις από ο Ντεσόα, απέρριψε προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο. Ο προσφερειστής της Μπέτης είπε όχι σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, από ό,τι γράφει ο Ισπανός δημοσιογράφος. Είναι Κολομβιανός χαφ, παίζει στην Μπέτης, είναι 26 ετών, αλλά είπε ο ίδιος ότι απέρριψε προτάσεις και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Προτάσεις ακόμα για τον παίχτη έχουν καταθέσει, από ό,τι διαβάζω, η Southampton, η Hull, η Palmeiras και η Vasco da Gama, αλλά και αυτές πήραν αρνητική απάντηση από τον Ντεσόα.

Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά είναι 4-2 στο 108, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Τα άλλα δύο μάτς είναι στο 0-0, η Μποντογκλή με την Νάιμέγγεν 0-0, είπαμε, η Νάιμέγγεν παίζει με 10 παίχτες. Και Λάνσκ Λίντσερ με τη Σέλτικ επίσης στο 0-0. Έχουμε και άλλα, έχουμε και μάτς Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ, ξεκίνησε στις 10-0-1 στο 1ο λεπτό. Νότιγχαμ Φόρεστ Λίντς 0-0. Βαλένθια Μπέτις για τη Λα Λίγκα 0-0. Αυτό είναι στο 8ο λεπτό. Ξεκίνησε τα μάτς στις 10.

Steven Edge Reading γίνεται 0-2. Γρήγορα γκολ για την Reading με την Steven Edge στο 26ο λεπτό. Watford Peterborough και αυτό γίνεται 0-2.

και από τη Σκωτία. Τα καινούργια γκολ που έχουμε είναι στο παιχνίδι Peterhead με την Νταντί Β, γίνεται 1-0. Φάιρ με την Σεν Μίρεν Β, γίνεται 1-1. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β, 0-1. Και Χάμιλτον με το Εμβιμβούργο, 0-1. Τα τελευταία γκολ από το και γκολ για την Κιλμάρνοκ Β με την Κόλτς, 0-1. Αυτά είναι στο 28 λεπτό τα μάτς. Είναι, είπαμε, για το Challenge Cup της Σκωτίας. Στο 110 έχουμε μπει στο παιχνίδι της Σαμπάχ με την Χάπολ Μπερσεβά. Είπαμε, πολύ κοντά στην πρόκριση, 4-2 στην παράταση. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2. Πρώτο μάτς ήταν 2-1. Πήγαμε στην παράταση. Κόκκινη Μπερσεβά, γκολ για τη Σαμπάχ. Μια ανάσα πριν το Champions League.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, στην δεύτερη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κύριε Αρχή μου.
0: Καλώς το να.
1: Δημήτρη Καπάτο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, είχε δύο κόρες ο Δημήτρης Κόκοτας.
0: Νομίζω είχε, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω είχε δύο παιδάκια. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Αυτό και εγώ, ναι. Ο άνθρωπος, τάμανε στα νέα για τον Μπάμπη τον Χριστόγλου, Βασιλέ.
0: Είναι ένα άλλο θα πούμε, δεν μας αφορά. Τα έχω μάθει.
1: Όχι, αν τα μας.
0: Ναι, τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού πότε βγαίνει στον αέρα, Βασιλέ.
0: 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Θα έχει καινούργια κανένα έκπληξη.
0: Κάτι θα ακούσετε, κάτι θα ακούσετε. Κάτι υπομονή. Θα τα ακούσετε.
1: Ναι, κάνουν υπομονή.
0: Αυτό, θα τα ακούσετε.
1: Πώς το βλέπεις το μάτς αύριο με τους Βούλγαρους?
0: Θέλει προσοχή πολύ από την ΑΕΚ. Κοντά η ΑΕΚ φαβορεί για την πρόκριση. Θέλει προσοχή όμως, δεν είναι εύκολο μάτς. Θέλει να είναι συγκεντρωμένη ομάδα, σοβαρή.
1: Θέλει προσοχή γιατί και ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βουλγαρία, επέβαιξε με τους άλλους και έκανε τα εύκολα δύσκολα.
0: Αυτό λέω, θέλει σοβαρότητα. Όλα τα παιχνίδια θέλουν σοβαρότητα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι εύκολο.
1: Είναι αποκαμματικά τώρα, δεν είναι. Τώρα τα μάτς του καλοκαιριού. Είναι άλλα μετά του ομίλου. Καμία σχέση.
0: Ναι, λέω ότι θέλει ομάδα. Η ομάδα σου, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, αν δεν παίξει καλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη μέχρι στιγμή. Καμία. Να ρωτήσω κάτι, Βασίλη, ναι. Μπορεί να μπει λίγο σε παρακαλώ. Ποιο κλειδώνει ο Ολυμπιακός για το κυπελό, γιατί δεν έχω ακούσει πολλά.
0: Τα είπα πριν, κάτσε να τα ξαναβρω, μισό λεπτάκι. Πάντως παίζει με Παναθηναϊκό, με την τελευταία αγωνιστική παίζει με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι το ματς. Τα υπόλοιπα θα τα βρω, θα τα πω στην πορεία, δεν τα έχω μπροστά μου. Ναι. Θα τα πω στην πορεία.
1: Η τέτοια παίζει με 10 τώρα παίκτες.
0: Η Ναϊμέγγεν παίζει με 10, ναι.
1: Γιατί βγήκε έξω και κλάδεψε τον παίκτη του Μποντό.
0: Ναι, μάλλον βγήκε έξω την περιοχή, τον κλάδεψε. Ήταν τελευταίος παίκτης.
1: Και τον. Αλλά το μάθε πολύ εύκολο στο παλιό, γιατί 3-1 νίκησαν οι Νορβηγοί.
0: Τι σοπαλία, ρε φίλε, 3-1 κέρδισαν οι Νορβηγοί, πόσα κίνησε σοπαλία.
1: Ενώ γιατί με σοπαίοι δεν περνάνε στους ομίλους οι Νορβηγοί.
0: Με περνάνε, τελειακό θα βάλουν και σήμερα που παίζουν ομότερο.
1: Σίγουρα, γιατί πρώτο Ολυμπιακός στο μάτς με αυτούς, δεν ήταν σοβαρός. Ενώ η Μπότο την έκανε γιογιό και έβαλε 3 γκολ εκεί πρέπει. Έβαλε βάλει και άλλα 3, παραπάνω από 3 γκολ έβαλε βάλει εκεί μέσα. Οι Νορβηγοί.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Έχει τον καλύτερο παίκτη στα χαφ το Μπέρκ.
0: Έχει πολλούς Νορβηγοί. Είναι πολλά από όλοι οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Νορβηγοί είναι οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, η Σαμπάχ κλειδώνει την πρόκριση. 5ο γκολ. 5-2. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Μπερσεβά. Παίζει και με 10. Τα λεπτά που μένουν λίγα. Άρα μιλάμε για πρόκριση για την Σαμπάχ. Μεγάλη επιτυχία για την Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους Champions League στο 116. Σαμπάχ Χάπολ Μπερσαβά είναι στο 5-2. Λοιπόν, γκολ για την έχουμε γκολ Μπάζνεϊ Κρου 2-1. Bristol Rovers Chelsea γίνεται 2-0 στο 59. Φλίγουντ Τάουν Σούσμπερι 2-0 και αυτό στο 33. Αυτά τα τελευταία γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο γκολ καινούριο. Τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 33. Παιδιά, τα παιχνίδια της Σκωτίας να τελειώνουν τα ημίχρονα και να τα λέμε όλα αναλυτικά. Να τελειώσουν τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα κανονικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα εδώ πέρα που τα διαβάζω.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Έχω παίξει άσο την Bodo Glimt και γκολ-γκολ τη Celtic με την Lincher. Και τα δύο μάτς είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό, φιλαράκο.

Στο παιχνίδι Λίντσερ με την Σέλτικ, πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Δύο ευκαιρίες μαζεμένες έκανε στα τελευταία δύο λεπτά από ό,τι βλέπω η Λίντσερ. Καλές ευκαιρίες και οι δύο. Το ένα πρόλαβε με προβολή πάνω στην γραμμή. Το άλλο τώρα ο τερματοφύλακας δοκάρει και η μπάλα πήγε κόρνερ. Παίζουν και οι δύο ομάδες πολύ ελεύθερα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης από την Πετρούπολη έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα φιλαράκο. Φλίγουν Τάουν Σούσμπερι 3-0 στο 36. Γρήγορα γκολ για τους γηπεδούχους. Η Μπερσεβά παίζει με 9 παίκτες, έφαγε κι άλλος κόκκινη κάρτα. Είναι 5-2 το μάτς. Είμαστε στο 120, σε λίγο θα έχουμε τη λήξη και η Σαμπάχ θα είναι στους ομίλους του Champions League.

γνωστό όλο παιχνίδι της Μπόντογκλιν με την Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν έκλειστη πίσω. Η Μπόντογκλιν πιέζει συνεχώς, κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να βρει κάποιο γκολ. Τελείωσε το μάτς. Πανηγύρια χαρές από τους παίκτες της Σαμπάχ για τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Χάπολ Μπερσεβά. Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Celtic από ό,τι βλέπω. 0-1. Λίντσερ Celtic 0-1. Ήταν θέμα χρόνου. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες κατέρωθαν. Τελικά αυτή που χαμογελάει πρώτη είναι η Celtic, η οποία έχει κλειδώσει την πρόκριση ούτως ή άλλως από το πρώτο μάτς. Είχε κερδίσει η Σκωτία 3-0. Τώρα έχει βάλει κι άλλο. Άρα η πρόκριση είναι ήδη στα χέρια των παιχτών της Celtic. Ο φύλακας βέβαια το πνίξε, ένα σούτ έξω από την περιοχή, πολύ χλιαρό, ανοίγει τα ποδαράκια του, το παρεμποδίζει και ο αμυντικός του, ακουμπάει λίγο την μπάλα, γίνεται μια κόντρα, περνάει πάνω από τα χέρια του και 0-1 για τη Celtic. Γκολ για την Lincoln από ό,τι βλέπω, Blackpool Lincoln 0-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Barnsley Crew γίνεται 3-1. Το γκολ για την Celtic δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ, θα μου το βγάλει σε λίγο, θα σας το πω. Βαλένθια Μπέτις είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό. Νότιγχαμ Λιντς επίσης 0-0. Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ 0-1 στο 25ο λεπτό. Και εδώ

ο Μακγκρέγκορ έβαλε τον γκολ για την Celtic στο 22ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, ο Παναγιώτης από Καματερό. Μόνο ΑΕΚ 2-0 αύριο, χαλαρά, καλή συνέχεια. Μακάρι Παναγιώτη μου, όλοι αυτό θέλουμε. Αύριο 10 η ώρα ΑΕΚ ΣΚΑ Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιγραφή εδώ και στο σταθμό για τον 94,3 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Θέμης Παλιούρας, θα είμαστε εδώ εμείς στο στούντιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ, να πάνε καλά και για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, που για ΟΦΗ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δύσκολα να αποκλειστεί. Νομίζω ότι είναι απίθανο να αποκλειστεί ΟΦΗ. Λίγο σοβαρός να είναι, όπως σοβαρός έχει δείξει στα τρία μάτς που έχει παίξει, και με την ΑΕΚ Super Cup και με τους Βούλγαρους πρώτο μάτς και προχτές με το Βόλο. Έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, άρα η πρόκριση είναι στα χέρια του ΟΦΗ. Και τα άλλα δύο μάτς, είπαμε, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 8 το βράδυ της Πέμπτης. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Πιέζει πάρα πολύ η Μποντοκλίμ, φίλε που ρωτάς, πιέζει πάρα πολύ. Θέμα χρόνου για μένα είναι να μπει κάποιο γκολ, κάνει πολλές ευκαιρίες. Παίζει με 10 η Νάιμέγκεν, δύσκολα πράγματα.

Cardiff Norwich παραμένει το 0-1 στο 67 και Bristol Rovers Chelsea Under 21 είναι 2-0 στο 68. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε στο τραγουδάκι, διαφημιστικό, έτσι απαραίτητο, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το Leinster Celtic 0-1, Bodo Glimt Nijmegen 3-1. Μάλλον Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Είναι περίπου στο 38-39 τα παιχνίδια. Νωρίτερα η Σαμπάχ, είπαμε, πέρασε με 5-2 στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά. Γκολ για την Chelsea Under 21, μειώνει με την Bristol Rovers 2-1. Το μάτς αυτό είναι στο 74. Στο ίδιο λεπτό, παιχνίδια ξεκίνησαν σε 9, Cardiff Norwich 0-1. Τα παιχνίδια, πάμε να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα στο League Trophy της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις των πρώτων ημιχρόνων. Blackburn Lincoln 1-1, το τελευταίο γκολ που βλέπω εδώ, και ακόμα ένα γκολ από τη Wolves, Selfie Wednesday Wolves 0-2. Γκολ για την ισοφαρίζει Hull, Stoke Hull 1-1. Σε λίγο θα τα πούμε όλα αναλυτικά, να τελειώσει τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και τα παιχνίδια της Αγγλίας και τα παιχνίδια από την Σκωτία. Ισοφαρίζει Leinster την Celtic 1-1 στο 32, όχι 38, 32 είμαστε, 32 λεπτά παίζουν μπάλα. Ναι φίλε, το βλέπω το στιγμιότυπα και εγώ από το κανάλι Κοσμοτέ 1 που έχει και τα δύο παιχνίδια. Η Nijmegen παίζει με 10, ο Θεματοφύλακας αποβλήθηκε, μπήκε ο καινούριος, ο οποίος έχει πιάσει πολλά και δύσκολα.

Ο φίλος ο Βασίλης, καλή εκπομπή Μπιλάρα. Έκανα σε ΦΤΕ, καλή στιγματική χρονιά. Και πήγες στα Μιάκη. Μια χαρά είσαι, έχεις παίξει σαν μπαχ την έπιασες. Έχεις παίξει Χ2 την Ίντερ με τη Σέλτικ. Μια χαρά είσαι μέχρι τώρα. Διπλή ευκαιρία και άντερ 4,5 γκολ. 1-1 είναι. Και over μισό γκολ στο ημίχρονο. Απόδοση 3-30. Μια χαρά αποδόση έχεις παίξει, φίλε. Και Σαμπάχ με τη Χάμπολ Μπερσεβά. Η Σαμπάχ τελικό αποτέλεσμα. Και στην παράταση, 10 απόδοση. Μια χαρά. Με 2 ευρουλάκια παίρνει 38. Μια χαρά είσαι. Φιλαράκο μου, καλή αρχή να κάνει. Λοιπόν, πάμε πρώτα να πούμε τα ημίχρονα για όσους φίλους έχετε παίξει παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Λοιπόν, ημίχρονα. Ανάν Μπέργουικ 1-1. Αλόα Μάδερουελ Β 2-0. Ντριόιανς με την Στέρλικ Άλμπιον 1-0. Κάμπερναλτς με την Κιλμάρνοκ Β 1-1. Καουντεμπιφ Ιστ Κίλμπαρντ 1-1. Κέλτι Χάρτς με την Κλάιντενμπανκ 1-1 και αυτό. Κλανκάν Κουντίν με την Έργιν Σίτι 0-1. Κόβ Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 0-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνια Β 0-0. Μονρόουζ Κλάιντ 1-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 1-1. Νταμπάρτον Σέλτικ Β 1-2. Πίτεχερ Νταντί Β 1-0. Ροτς Κάουντι Μπάνκς 2-0. Σπάρτανς Χάρτς Β 3-0. Στραν Ράιρ με την Rovers 1-0. East 5 St. Mirren Β 1-2. Φόρφαρ με την Φόρμαρτάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ με την Αμπερντίν Β 0-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Αυτά είπαμε για το, είναι ημίχρονα για το Challenge Cup της Σκωτίας. Ημίχρονο δεν έχει μόνο το Celtic Hearts Client the Bank που ξεκίνησε στις 10 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα για από την Αγγλία. Τα δύο μας ξεκίνησαν σε 9, είναι στο 77 περίπου. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-1 και πάμε στα παιχνίδια των, τα υπόλοιπα. Doncaster Middlesbrough 0-1, Walsall Leyton Orient 0-0, Watford Peterborough 0-2, Ipswich Leicester 0-0, Cambridge Millwall 0-1, Barnsley Crew 3-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Blackpool Lincoln City 1-1, Plymouth Coventry 1-2, Southampton West Ham 1-1, Sheffield Wednesday Wolves 0-2, Stevenage Reading 0-2, Stoke Hull 1-1, Fleetwood Town Shrewsbury 3-0. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια των 10. Birmingham Bradford 1-2, Nottingham Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0, Lincoln Celtic 1-1, Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Τα είπαμε όλα. Περιμένουμε τώρα τα δεύτερα ημίχρονα από Σκωτία και από Αγγλία.

Έκανα κασάουτ με τον Βασίλη. Καλά έκανε. Καλά που κάνε. Έκανε κασάουτ, μπιλάκο μου. Λοιπόν, ένα παιχνίδι από την Βολιβία. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο. Βλέπω γίνεται 1-2 στο 43. Ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Χενεράλ Καμπαγέρο Ρουμπιονίου 1-1 στο 44. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Λίγο πριν τα ημίχρονα, ο φύλακας της Ναϊμέγε, παιδιά, πιάνει τα άπιαστα που λέμε. Μπήκε ξαφνικά μετά την αποβολή του τερματοφύλακα της Ναϊμέγε. Μπήκε ξαφνικά και έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτός κρατάει το 0-0 στην ουσία. Λανς Κλίντσερ Σέλτικ παραμένει το 1-1. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, παιδιά, το Bodo Glimt Nijmegen είναι μονότερμα εδώ που τα λέμε. Βλέπω και ως και το στα στοιχηματικά site ότι τον Άσο, παρόλο που είναι 0-0 το ημίχρονο, παρόλο που η Bodo Glimt δεν έχει θέμα πρόκρισης, το έχει μόνο στο 1-25.

Στα δύο μάτς των 9 τελειώνουν σιγά σιγά από την Αγγλία. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε Cardiff Norwich το 86 γίνεται 0-2. Καθαρίζει την πρόκριση Norwich. Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-2. Ισοφαρίζουν οι Λονδρέζοι, οι πιτσιρικάδες. Doncaster Middlesbrough, εδώ ξεκίνησε το μάτς 9.30. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58. Παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα ένα παιδιά, είπαμε, είναι Σκωτία και Αγγλία. Όλα στο 0-0. Καλησπέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα. Μόνο μόνοι ο φίλος μου Θανάσης ο Ρισβάνης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Καλή να είναι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Το Viper για τα μηνυματάκια σας. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ σας περιμένουμε για ό,τι θέλετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Το γκολ για την Bodo Glimt τελικά ήρθε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας. Πιέστηκε πάρα πολύ να ημέγγε. Μιλάμε για μονότερμα όσοι βλέπετε το μάτς. Τελικά το γκολ ήρθε στο 47. Έχει κρατήσει 5 λεπτά καθυστερήσεις. 1-0 Bodo Glimt Nijmegen. Πώς θα πιάσει ο τερματοφύλακας της Nijmegen? Έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτό δεν μπορούσε να το πιάσει. Τον εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Μαρίνος, και εμείς επιστρέψαμε κανονικά σήμερα, πρώτη βάρδια στη δουλειά. Θα έχουμε παιδιά δωράκια και για τον Μπιστρό, όπως είχαμε και το χειμώνα. Κανονικά θα αλλάξει και όνομα, θα γίνει ΖΑΦ με την ίδια βέβαια διεύθυνση. Ο Παναγιώτης και ο φίλος μας θα είναι εκεί. Κάποιες αλλαγές, νέο όνομα στο ίδιο σημείο εκεί, Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι. Από Σεπτέμβριο θα έχει και πάρτι για όλους τους φίλους που μπορούν να πάνε, είναι καλεσμένοι. Και θα έχουμε και δωράκια για όλο το χειμώνα. Εκεί στο Μπιστρό, μάλλον πρώην Μπιστρό θα είναι, θα γίνεται ΖΑΦ τώρα. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Ναι, θα είμαι εδώ αύριο 9 η ώρα. Φίλε Θανάση Σβάνη, 9 η ώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 10 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιλάρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστέρα μου. Τι κάνεις, φίλε?
1: Λίγο, στο ράδιο.
0: Ναι, χαμήλωσε το, πλήστο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, περιμένω άσο και όλα την Ποντοκλίν. Έχω πιάσει την κορυγόλη της Σέρβικ.
0: Κανονικά έπρεπε να ήταν over από το ημίχρονο, αλλά δεν έχει χάσει πάρα πολλά. Α, δούμε.
1: Έχει χάσει πολλά, γιατί τώρα.
0: Ναι, ναι, έχει. Παίζει με 10 είναι η Μέγκεν, από το 10 και αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας και έχει πιάσει αυτός που μπήκε ο Μητσιλικάς, έχει πιάσει τα πιάστα.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Α, ναι, 2-0, τώρα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, 2-0, εντάξει. Δεν θα έχει το γήπεδο αύριο,
0: Όχι, όχι, θα έχω χοβάρδια.
1: Ναι, έχει βάλει, ναι. Την βλέπω την άκρη, την βλέπω. Έχω παίξει νίκες και Παναθηναϊκό και πρόκριση και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Την άκρη δεν τη φοβάμαι, δηλαδή. Το Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα. Αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, να περάσει. Έχει βγάλει κανένα παιχνίδια?
0: Δεν έχω βγάλει για τίποτα αύριο. Τώρα και εγώ τα ψάχνω, τα χαζεύω. Ναι. Θα πω στην πορεία, κάτι θα πούμε στην πορεία. Τώρα άκρη θα σα πω, γιατί άκρη ποτέ δεν παίζω την ομάδα μου.
1: Και εγώ με τον Ολυμπιακό δεν το λέω ποτέ, δηλαδή. Πώς τον είδες Ολυμπιακό προχθές?
0: Με το Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ψιλοκαλός πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό στο δεύτερο μετά τις αλλαγές.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν ήταν, δηλαδή, και κάτι έχει αλλάξει. Δεν ήταν οι σέντρες, οι πολλές και τέτοια.
0: Ναι, και ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές σέντρες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έβαλε ο Μεντιλίμπαρ, άλλαξε πολύ το μάτς. Δηλαδή...
1: Αλλά δεν είναι και στην παρατήρηση, αυτός ο Ορτέγκα, τι διάφη την παλιά έχει, ρε.
0: Ο τερματοφύλακας λες.
1: Ναι, του Ολυμπιακού, ναι. Τι διάφη, δηλαδή την έστωνε εκεί που είσαι. Πολύ καλό είναι με την παρασταφόδια. Δεν το περίμενα τόσο καλό και τέτοια. Θα δούμε τώρα. Αυτό το. Δεν παίρνει αυτό το καινούργιο που πήρε και το. Ελάχιστο, πώ λέγεται. Το αντιπινέτα, μωρέ.
0: Το Βιταλή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν μπορεί
1: ναι,
0: να παίξει, γιατί έχει ναι, παίξει, ναι. Δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα από την επόμενη φορά.
1: Είναι καλό αυτό.
0: Καλό παίκτη, ναι, καλό παίκτη.
1: Το μόνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτή τη. Δεν είναι πινέτα, δηλαδή αφήνει την πλευρά και πάει αριστερά και κάνουν επιθέσεις.
0: Εντάξει, μου είναι, αλλά δεν μπορεί να βρει τώρα ή ο παίχτη με τον πινέτα. Ο πινέτα είναι ένα και μοναδικό. Υπάρχουν, δεν μπορεί να βγουν ή οι παίχτε, δεν γίνεται να βρει του παίχτε. Αυτό κάνει και άλλε δουλειέ, αλλάζει λίγο το σύστημα τη ΑΕΚ, παίζει διαφορετικά.
1: Ποιο είναι το Μπάρκα στο Ολυμπιακό τελικά?
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καλό παίχτη αυτό.
0: Εξτρέμ, καλό τη Σεβίλη.
1: Καλό παίχτη και με νούμερα καλά, δηλαδή. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, μιλάω έτσι, πήρα για μια καλή μέρα.
0: Καλά έκανες, φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Ήρθαμε τη δουλειά και τέτοια και δράσαμε.
0: Καλά έκανες. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα και στα δύο παιχνίδια. Μπότο Κλίμπ Ναϊμέγγεν 2-0 και Λίντσερ Σέλτικ 1-1. Μπιλάρα, ένα γκολ θέλουμε στο Λίντσερ Σέλτικ να με πα ταμείο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μου είπε άσο και over 1,5 στην Ποντοκλίμπ και γκολ και over την Σέλτικ. Ένα γκολάκι θέλουμε να πα ταμείο, φίλε, για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Όχι, δεν μα ακούει ο φίλο. Θα μα ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Λοιπόν, Cardiff Norwich το 95 γίνεται 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, Bristol Rovers Chelsea 2-2. Και στα δύο μάτς για τη Σαουδική Αραβία όσο έχετε παίξει, Etifak Al Nassr Riyad. Η Al Nassr παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 13ο λεπτό. Τελικά στο 90 βάζει γκολ, προηγείται 2-3. Το άλλο μάτς γίνεται χαμός, γίνεται το άλλο μάτς. Al Shabab Al Riyad.

0: 3-3-92. Τα υπόλοιπα είπαμε, παιδιά, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Μάλλον ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα. Το μάτς των Doncaster Middlesbrough είναι πιο προχωρημένο, ξεκίνησε 9.30, είναι στο 66-01. Τα υπόλοιπα ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο με γκολ για την Lincoln, με την Blackpool 1-2 στο 53, γκολ για τη West Ham 1-2 στο ίδιο λεπτό, γρήγορα γκολ στα δεύτερα ημίχρονα από τη West Ham και την Lincoln City. Η Blackpool παίζει με 10 παίκτες. Το γκολ της West Ham το παίρνει πίσω από ό,τι βλέπω. Έχουνε βάρ εκεί, βάρ στο League Trophy της Αγγλίας, μάλλον έχουν βάρ. Ξεκίνησα και τα παιχνίδια για τη Σκωτία. Παιδιά, εδώ θα ενημερώσουμε στα περίπου στα μισά του ημιχρόνου. Τελικά το goal της West Ham μετράει από ό,τι βλέπω. 1-2 Southampton West Ham στο 53. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον, καλώς τον Πιλάκο, το φίλο μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Ακούω τον Χρυστάρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, είναι αποθέωση.
0: Είναι δυναμίτης.
1: Δυναμίτης, έτσι. Και σε παίρνει και από τη δουλειά, ε.
0: Τελείωσε τη δουλειά. Πήγε σπίτι και δεν πήρε.
1: Δουλειά του.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Ναι. Τελείωσε τη δουλειά, εντάξει. Αλλά είναι με το στοίχημα, μιλάμε
0: έχει
1: για τρελό,
0: τρέλα, έχει τρέλα, έχει τρέλα. Τ' αρέσει, τ' αρέσει.
1: Ναι, τ' αρέσει πολύ. Γενικά ο Τζόγος από ό,τι τον έχω ακούσει.
0: Ναι, έπαιζε παλιά και άλογα.
1: Ήταν και άλογα
0: και αλογομούρης.
1: Χαρτιά και
0: χαρτιά,
1: στο βουνό και στον κάμπο. Λοιπόν, ωραίος, είναι ωραίος τύπος, εντάξει. Και είναι και απόλαυση όταν μιλάει, δηλαδή είναι έξω καρδιά τύπος. Λοιπόν, Bodo Glimt που λέμε, έτσι. Με ακούς?
0: Παιδιά, η Bodo Glimt, για που λες για Bodo Glimt, ρώτησε και ένας φίλος πριν, για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για, για πολλές ελληνικές ομάδες, και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση η Bodo Glimt. Δεν έχει καμιά σχέση με την καλή τότε Rosenborg. Είναι άλλο πράγμα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι είναι καλή ομάδα, είναι. Ότι είναι σε ένα μέρος, δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, πού να είναι τώρα εδώ στην Ελλάδα, πού να το πάρουμε, να το πάρουμε σουφλί.
0: Μια πόλη μικρή, δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό.
1: Ναι, σαν να λέμε
0: στο σουφλί. Σουφλί, ναι, κάπως έτσι. 30-40 χιλιάδες κόσμο, πόσο έχει, δεν θυμάμαι κιόλα τώρα.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, και είναι και στο πιο βόρειο.
0: Ναι, ψηλά, ψηλά. Ναι, ναι.
1: Νορβηγία, δηλαδή.
0: Φίλε μου, έχουν πρόγραμμα.
1: Το λέγαμε, όπως το είπα, σουφλί.
0: Κοίταξα να δει, έχουν βάλει οι άνθρωποι εκεί, έχουν ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Και βλέπεις το πρόγραμμα αυτό βγαίνει κάθε χρόνο. Και είναι μια ομάδα η οποία παίρνει εκατομμύρια από το Champions League. Δεν σκορπάει, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν παίρνει.
0: Δηλαδή μπορούσε να έχει πάρει 25-25 πέρυσι και πρόπερσι 50 εκατομμύρια. Μεταγραφή μεγάλη δεν έχει κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Ναι, αυτό
1: ξέρει,
0: είναι.
1: Ξέρει τις δυνάμεις της. Και πιστεύω επενδύει περισσότερο τα χρήματα στο να ψάχνει να βρει πιτσιρικάδες. Να του γυμνάσει και να του ετοιμάσει.
0: Και πόσα χρήματα στην Νορβηγία να δώσει για να πάρει παίκτες από τις πιο μικρές ομάδες της Νορβηγίας. Λίγα πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο να δώσει λεφτά, παράδειγμα, στη Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική. Είναι να έχει και καλούς γυμναστές.
0: Αυτό λέω. Έχει ένα πρόγραμμα αυτή η ομάδα, η οποία βλέπεις κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή παίζεις, κληρώνεσαι με την Bodo Glimt, όχι ελληνικές ομάδες. Κληρώνεται με την Bodo Glimt μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και υπάρχει φόβος εκεί.
1: Το ξέρω. Εντάξει, είναι και το γήπεδο
0: πλαστικό,
1: αλλά όσο και να είναι, εντάξει. Και αυτοί παίζουν μετά στο χόρτο.
0: Ναι.
1: Πού δεν έχουν πρόβλημα στο χόρτο.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Είναι μια ομάδα γυμνασμένη, μια ομάδα δομημένη σωστά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Δηλαδή είναι μια ομάδα που σου λέω και πάλι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ομάδες.
1: Και θα πω και το εξής. Βέβαια έχει το εξής καλό αυτή την περίοδο. Ότι έχει 20 παιχνίδια στα
0: ναι, πόδια. Είναι μπροστά το πρωτάθλημά της.
1: Ακριβώς. Ενώ οι άλλοι είναι στο ένα παιχνίδι, δύο, ακόμα κάνουν μεταγραφές κτλ. Αλλά πέρα από αυτό όμως, παράδειγμα, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, να το πω έτσι, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δυστυχώς εμείς οι οπαδοί και εγώ, έτσι ακόμα, που λέμε θαυμάζω και εσύ, που θα λέμε θαυμάζουμε τη Bodo Glimt. Περιμένεις τώρα από την ΑΕΚ, παράδειγμα, να σου φέρει παράδειγμα 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες και να πεις 1-2 χρόνια παίρνουν πρωτάθλημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Σου λέω όχι. Ότι ναι, βέβαια, ναι, σωστό αυτό που λες. Βέβαια, αν σου πούνε σε ένα σαν Ολυμπιακό ή με ένα σαν ΑΕΚΤΖΙ, κάποιον σαν Παναθηναϊκό, σαν ΠΑΟΚΤΖΙ, ότι η ομάδα μας πήρε δύο παίκτες από την Bodo Glimt της Νορβηγίας. όχι την Bodø/Glimt, ας πούμε μια ομάδα την τη Molde τώρα της Νορβηγίας, θα πει τι μας φέρνει τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες, εμείς θέλουμε και τα ονόματα.
1: Ακριβώς, είμαστε πολύ απαιτητικοί.
0: Δηλαδή, άμα σου φέρνει με το Ολυμπιακό ή η ΑΕΚ το δεξί μπακ της Molde. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός. Θα λέγαμε στην αρχή ότι τι μας έφερε στο Νορβηγό δεξί μπακ.
1: Ακριβώς.
0: Ή ας πούμε τώρα, το Μπέργκ, τώρα το ξέρουμε όλοι. Αν έφερε στο Μπέργκ πριν 4-5 χρόνια, θα λέγαμε τι μας έφερε τώρα. Ποιο Νορβηγό από την Bodø/Glimt, ποιο Μπέργκ. Και τώρα ο Μπέργκ, άντε να πάρει τον Μπέργκ τώρα.
1: Ήρθε επιφάντροκ ήταν που ήρθε ο Ρουμενί και να δοκιμαστεί και λέει είναι πολύ αδύνατο το παιδάκι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι θέλουμε κι εμείς
1: το.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι. Θέλουμε κι εμείς το. Ρε παιδί μου, το ονοματάκι να έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μας κάνουν παίχτες οι οποίοι δεν τους ξέρουμε και καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σου είπα τώρα με το Ρουμενίκε. Τι να κάνει τώρα το αδύνατο παιδάκι. Έτσι, από τους μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο. Λοιπόν, και ήρθε στην ΑΕΚ να δοκιμαστεί και δεν έκανε. Όπως.
0: Εντάξει, βέβαια, να πούμε το στραβού το δίκιο ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν περάσει κατά καιρούς τα ονόματά τους από την Ελλάδα και δεν ήρθαν για διάφορους λόγους, την καριέρα που κάνανε οι παίκτες, δεν την κάνανε να πέσανε στην Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, ακριβώς.
0: Άλλο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα, άλλο επίπεδο το γερμανικό. Δηλαδή, ας προπονήσεις, αλλά πολλά πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, ένας παίκτης, ας πούμε, που λέγανε κάποτε για τον Ροναλντίνιο που ήταν στην Καλαμάτα, και τον Ροναλντίνιο, ο οποίος ήταν στην Καλαμάτα και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ο Ροναλντίνιο νομίζω. Αν ήταν που λέγανε δεν το κράτησε Καλαμάτα, αν είμαι στην Καλαμάτα, το πολύ πολύ τώρα μάζευε ελιές. Δεν έπεσε την μπάλα που έπαιξε.
1: Ακριβώς. Πρόσκανε, σας πω τώρα μια ιστορία με τον Πίζα. Την έχω ακούσει και εγώ έτσι. Του 1968-69 που ήταν αλφαεθνική. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής της Ελευσίνας και μετά εκτελονιστής και μου την είχε πει αυτή. Αυτός, ο Καπαρός. Λοιπόν. Κάτι συγγένεια με το χάρτη το γραμμό.
0: Ναι.
1: Πριν πάει ο γραμμός στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι, του Γουέμπλε και τα λοιπά. Και τον φέρνει στο Βίζα. Και λέει ο πρόεδρος του Βίζα, να πάει να κουρευτεί το παιδί, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα.
0: Ναι, κάποτε τα είχαν και αυτά, ναι, σωστό.
1: Ναι, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα. Κάποτε και ο γραμμός πήγε στο Παναθηναϊκό και πήγε Γουέμπλε και τα λοιπά. Έτσι, και έγινε ο μεγάλος ο παιχταράς. Θέλω να σου πω τώρα. Έχουμε δηλαδή καινοτροπίες παράξενες και περίεργες, αλλά. Και δεν έχουμε και υπομονή σαν Έλληνες. Αλλά θα μπορούσαν όμως οι πιο κάτω ομάδες, αντί να μου φέρουν τα καράβια τους Αφρικάνους, Νοτιοαμερικάνους, αμφιβόλου, ποιότητες και όλα αυτά, να ψάξουν στη Β' Γ' Εθνική. Υπάρχουν παίχτες πολύ καλοί Έλληνες και να τους έχουν στις ομάδες τους.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια εκεί πέρα θέλει να έχουμε και καλούς προπονητές, έτσι. Υστερούμε και σε αυτό το θέμα πάρα πολύ. Έλληνες προπονητές δεν έχουμε. Έτσι, ούτε για πίτα εθνική, ούτε για γάμα εθνική, ούτε τίποτα. Έτσι. Βέβαια είναι και οι πρόεδροι. Τέλος πάντων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει στραβά και δύσκολα η ζώνη.
0: Εντάξει, μόνο δεν έχει υποδομές. Δεν έχει δηλαδή κατηγορίες μικρές β, γ, εθνική, εραστηνικά. Δεν ασχολούνται. Δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Μπαίνει ένας πρόεδρος τώρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα βλέπεις τώρα να σου λέει: τώρα έχω budget μια ομάδα της αλφατοπικού, να σου πω εγώ. Budget 15.000. Πού να πάρει 15.000 budget. 15.000 παίρνει ένα μισό το χρόνο. Ένας άνθρωπος παίρνει το χρόνο 15.000 περίπου. Και έχει budget μια ομάδα. Γίνεται ποτέ να πάει να κάνει κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα κοίταξε, είναι λάθος δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και δεν λέω για τοπικό, μιλάμε και για τοπικό που είναι χαμηλά. Που είναι πιτσιρίκια που παίζουν μπάλα για την τρέλα τους. Μήπως κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Μιλάμε για ομάδες γάμα εθνικής τώρα. Μιλάμε για ομάδες β' εθνικής τώρα. Εντάξει, οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι, έχουν προβλήματα οικονομικά γιατί δεν είναι δομημένο σωστά. Και μετά έχουμε το εξής εμείς οι Έλληνες. Παράδειγμα. Στα μεγάλα εδώ. Η μισή Ολυμπιακή, άλλη μισή Παναθηναϊκή, Αεξίδες, Παοξίδες, εντάξει, ελάχιστος έχει. Αλλά λέω τώρα, έτσι. Με το Βίζα, κανένας. Άμα εξαιρέσεις Λάρισα, πας για
0: εντάξει,
1: ένα.
0: Εντάξει, 4-5 πόλεις είναι. Ναι. Το Αγρίνιο που έχει πολλούς που είναι Αγρίνιο, η Λάρισα
1: που
0: λες.
1: Που έχει.
0: Ναι, πολλές πόλεις δεν έχουν οπαδούς το μεγάλο ομάδο, δεν έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, στηρίζουν, ας πούμε, πάνε, αλλά δεν είναι τόσο αγάπη όπως έχουν στις μεγάλες ομάδες.
1: Και, Και ρε παιδί μου, δεν έχουν επίσης και οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα παράδειγμα κατά καιρούς διάφορους δημάρχους ξέρει, να αναλαμβάνουν ή αντιδημάρχους ομάδες. Και το κάνουν για ίδιο όφελος, για το δικό του συμφέρον. Να επανεκλεούν παράδειγμα σε εκλογές.
0: Για το Θεό Αθήνα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Βασίλη, και για σένα και για μένα, το 2010 ξεκίνησε ένα μεγαλόπνο σχέδιο με πολύ σπουδαία οργάνωση και αυτό το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν εμείς.
1: Ωραία, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε copy-paste.
0: Αυτό το, λέω, ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα όχι μόνο οι ελληνικές και πολλές ομάδες από την Ευρώπη το παράδειγμα της Μπόντο Γκλιμπτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια ήταν μια άσημη ομάδα. Υπήρχε η Μόλτε και η Ρόζεμπορκ. Δεν ξέραμε κανένα από τον Γκλιμπτ. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι καν στο στοίχημα την Μπόντο Γκλιμπτ. Στις κατηγορίες οι μικρές. Και ξαφνικά ξεπετάχθηκε, και όχι μόνο ξεπετάχθηκε, έχει μια τετραετία η οποία έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει φάει 6 γκολ ο Μουρίνιο.
1: Δεν είναι το πρόγραμμα μόνο τη Μποντοκλίμ, είναι όλο του Νορβηγικού.
0: Ναι, όλο του ποδοσφαίρου. Απλά η Μποντοκλίμ το έχει λίγο παραπάνω προχωρήσει, γι' αυτό κάνει και επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει παράδειγμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο μόνο η Αλφαθηνική. Β' Εθνική να ήταν ημιεπαγγελματικό, γάμα και κάτω να ήταν ερασιτεχνικό.
0: Άμα ήταν έτσι, πρέπει να Βασίλη, θα πεινάγανε ποδοσφαιριστές στη Β' Εθνική. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα που είναι επαγγελματίες, υποτίθεται. Φαντάσου να είναι και μη επαγγελματίες.
1: Σου λέω, μα δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω ότι έβαλε γκολ η Λίντσερ, προηγείται με 2-1 με το Λιούμπισιτς. Ο γκολ έξω από την περιοχή, ο πρώην παίκτης ΣΑΚ, δανεικό στην Λίντσερ, έβαλε το δεύτερο γκολ 2-1. Το συνολικό σκορ τώρα είναι 2-4.
1: Δεν μου λες, ο Κουτέσα υπάρχει στην ΑΕΚ.
0: Κουτέσα υπάρχει, ναι.
1: Ο
0: Ελίασον έφυγε, πήγε στην Ιντερνασιονάλ δανεικός, ο Κουτέσα υπάρχει κανονικά.
1: Αλλά το Κουτέσα δεν έχω δει τώρα τελευταία και δεν είχα σε εκτίμηση βέβαια, όχι για όλο τον αγώνα, αλλά να μπαίνει σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή,
0: τον έχει. Στο πλάνο τον έχει, δεν τον έχει βασικό.
1: Ναι, όχι, δηλαδή για όλο τον αγώνα πιστεύω δεν έχει διάρκεια αυτό. Αλλά να μπει στο 60 είναι καλό, δηλαδή τα δίνει όλα. Είναι καλό παίκτη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Μπιλάκο. Ευχαριστώ που πήρες. Τα λέμε, φιλαράκο, για χαρά. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Όχι. Δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ θα είμαστε, έχουμε μπροστά μας. Έχασε και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λίντσερ, η οποία μπήκε πολύ πολύ γερά. Προηγείται 2-1 τώρα στο 48. Φιλαράκο, με το στοίχημα το πιάσε. Είδεσαι. Σούπα, άσο, Μποντο Γκλιμ και over 1,5 το πιάσαμε. Γκολ και over τη Σέλτικ την πιάσαμε. 2-2 σου έχω δώσει, φίλε μου Παναγιώτη. Δεν έχεις παράπονο. Ήρθαν τις διακοπές φορμαρισμένοι. Βέβαια, εγώ δεν τα παίξα. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε από την Ipswich, η οποία προηγείται 1-0 της Ipswich. Ipswich παίζει με τη Leicester 1-0. Από εκεί πέρα, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Παραμένει το Γόλσον με την Leighton Orient 0-0 στο 63. Doncaster Middlesbrough 0-1. Ipswich Leicester είπαμε 1-0. Λέω τα γκολ που έχουν μπει. Blackburn Sheffield 1-1. Plymouth Coventry 2-2. Southampton West Ham 1-2. Watford Peterborough γίνεται 0-4 εδώ στο 61. Είμαστε στα δεύτερα ημίχρονα της Αγγλίας. Θα πούμε σε λίγο και τα σκοτσέζικα. Των 10 παιχνίδια Birmingham Bradford 1-3, Nottingham Forest Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0. Nottingham Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1. Τα υπόλοιπα: Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο 1-1 στο ημίχρονο, Χενεράλ με τη Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 49. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943 43 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μια ειδησούλα πριν από λίγο διαβάζω ότι η Αϊτχόφεν κατέθεσε πρόταση για την Σιχηρώνα για τον Ουναχή σε διαπραγματεύσεις. Οι δύο ομάδες σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σύμφωνα με η Ισπανική εφημερίδα, είναι σε συζητήσεις, μάλλον πρόταση έχει καταθέσει η Αϊτχόφεν για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκό, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ουναχή, ο οποίος τώρα παίζει στην Χιρώνα.

Αν δεν πούμε για το φίλο που με ζητάει εδώ, να πούμε για τα παιχνίδια από τη Σκωτία. Μπειλά, έχω παίξει Σκωτία. Εγώ, αν μπορείς, πες τα μία φορά, φιλαράκο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να μην σε αφήνω σε αγωνία. Είμαστε στο 60, στο 70 περίπου. Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδεργολ Β 3-0. Εντριόιαν με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-1. Κάμπερνολντ Κινμάρνοκ Β 1-1. Κάουντεμπιφ Κιλ Μπράιντ 1-1. Κέλτι Χάρτ Κλάιντερμπανκ 2-1. Κόβ Ροϊ Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 1-0. Queen of South Χιμπέρνια Β 0-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 2-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ Β 2-2. Πίτερ Χερπ Νταντί Β 1-0. Ροτς Κάουντι Μπάνκς 3-0. Σπάρταν Χάρτς Β 4-0. Στραν Ράερ με την Γκαλά 1-0. East 5 Σεντ Μίρεν 2-3. Φόρφαρ με την Φόρμαν Τάουν 1-0. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β 1-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Είναι όλα στο περίπου 70. Τώρα θα πούμε τα τελικά την επόμενη φορά. Πλήμουθ Κόβεντρι γίνεται 2-3 στο 68. Γκολ για τη Μίντερσμπρο, Ντόνκαστερ Μίντερσμπρο 0-2 στο 82.

Η Πιτέρμπορο κάνει πάρτι με τη Γουότφορντ 0-5 στο 67. Η Σοφαρίζη Λέστερ την Ήψουιτς 1-1 στο ίδιο λεπτό. Στα παιχνίδια του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πιέζει η Λίντσερ για να βάλει ακόμα ένα γκολ και να γίνει το μάτσο ροντέο. Είναι 2-1 στο 55. Το Μπόντο Κλίντ με την Αϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο ίδιο λεπτό.

Μιλάρα, δύο μάτς από νωρίτερα, αν μπορείς να μου πεις από Σουηδία. Τα βρήκα, φίλε μου. Έρεμπρο Βάμπερξ 2-1 με 2-0 το ημίχρονο και Έστερ Σούτσβαλ 1-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες. Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.

Μια πριν που είπα για την Αϊτχόφεν και τον Ουναΐ με την Χιρόνα που κάνει, έχει καταθέσει πρόταση η Αϊτχόφεν, διαβάζω ότι από, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ότι είναι και πολύ κοντά στο να τον πάρει τον παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται 3-1. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται τώρα. Η Celtic, μιλάμε, άμα αποκλειστεί η Celtic με 3-0 το πρώτο γύρο, είναι να μιλάμε για τα πανηγύρια Σκοτσέζη. Είναι 3-1 στο 58. Μπροστά μας, παιδιά, έχουμε ακόμα 30 λεπτά γεμάτα με τις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε η Celtic 0-1. Τελικά 3 γκολ για την Λίντσερ. Έχουν κάνει το match 3-1. Συνολικό σκορ είναι 4-5. Δηλαδή, ένα γκολ ακόμα θέλει η Λίντσερ για να πάει το match στην παράταση. Σκοτσέζη. Ωραίο γκολ και αυτό, έξω από την περιοχή, σουτ. Τι γίνεται? Κάθε φορά που λέμε γαβιά στο ποδόσφαιρο, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε το 3-0, ούτε τίποτα. Ύψιους Λέστερ 2-1. Ντόνκαστερ Μίντερσμπρο 0-3. Το μάτς τελειώνει σε δύο λεπτάκια. Σαουθάμπτον West Ham 1-3. Λοιπόν, ο Μόουζες έκανε το ένα, μάλλον προηγήθηκε με τον Μαγκρέκορ νωρίς, 22. Η Λίντσερ ισοφάρισε ο Μόουζες στο 33. Ο Λιούμπισιτς έκανε στο 48 το 2-1. Και ο Αντενίραν, ο Σαμουέλ Αντενίραν, στο 58 το 3-1. Και έχει πάρει φωτιά το γήπεδο των Αυστριακών. Πολύ κοντά, μια ανάσα είναι από το 4-4. Πλάκα το που τα λέμε, μπήκε πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει πολύ την Σέλτικ, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα που λέμε. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο 56. Βρισκόμαστε. Βασίλη, φίλε, καλησπέρα. Ξεκίνημα, ένα μικρό παράπονο. Είμαστε μια παρέα η οποία είμαστε πάνω από 60, ρε φίλε. Η μουσική όχι τόσο hard rock. Εντάξει, ξέρουμε ότι πρέπει να παίζεις ξένα, αλλά έπαιζες πριν το καλοκαίρι πιο χαλαρή ξένη μουσική, πιο χορευτική, πιο ακουστική για εμάς τους μεγάλους. Αυτά μας κάνουν να αλλάζουμε σταθμό. Δεν μπορούμε γενικά να ακούμε τόσο metal και hard μουσική. Αν μπορείτε λίγο πιο χαλαρή, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε, θέλουμε να σε ακούμε, λέει ο φίλος ο Λοΐζος. Λοΐζο, δεν είναι θέμα δικό μου. Κάποιες φορές θα παίζουμε τέτοια τραγούδια, κάποιες φορές θα αλλάζουμε τραγούδια. Υπάρχουν πολλές λίστες. Κάποια στιγμή θα ακούσεις και τη λίστα που σου αρέσει, φίλε Λοΐζο. Δεν μπορεί να αρέσει η μουσική σε όλους, να ακούνε όλοι τα ίδια. Κάποιους αρέσει αυτή η μουσική, γι' αυτό την παίζουμε. Κάποιους άλλους αρέσει κάποια άλλη. Αλλάζουμε συνήθως, γενικά αλλάζουμε τα playlist, τις λίστες των τραγουδιών. Δεν παίζουμε κάθε μέρα τα ίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Παναγιώτης τι μου στείλε. Μπιλάρα κούμποσα δελτίο καλό με Watford Peterborough over 2,5 1,57. Birmingham Bradford over 2,5 1,72. Και Leinster Celtic νωρίς και αυτό over 2,5. Τα πιάσα από νωρίς. Βλέπω φιλαράκο μου, είσαι κομπλέ με 20 ευρώ. We don't fold, we never slack. Νομίζω ότι δεν βγαίνει. Μα κάτι άλλο μου έχει στείλει, πρέπει να υπάρχουν και άλλα μάτς, γιατί αυτά τα τρία μάτς 1.57 με 1.72 και 1.53 με 20 ευρώ να πηγαίνει για 912, νομίζω ότι είναι κάποιο λάθος έχει γίνει, εκτός αν είναι και άλλα παιχνίδια και το κουπόνι που μου έχει στείλει φιλαράκο δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί νομίζω τρία παιχνίδια να βγάζουν απόδοση τόσο μεγάλη για να φτάνει στα 912 ευρώ με 20 ευρώ, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Το 1.57 με το 1.72 με το 1.53. Σαν να έχει και άλλα παιχνίδια. Μάλλον Παναγιώτη μου έχει και άλλα παιχνίδια. Πάντως καλή επιτυχία.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτσος έχουν πιέσει βέβαια η Λίντσερ. Πιέζει αρκετά για να βάλει ακόμα ένα γκολ και ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, χαλαρά η Μποντοκλίν προηγείται 2-0, δεν έχει πρόβλημα να πάρει και τη νίκη, έχει πάρει ήδη και την πρόκριση. Η μεγάλη μάχη γίνεται στο άλλο μάτς, στην Αυστρία. Λίντσερ Σέλτικ είναι 3-1, συνολικό σκορ μέχρι τώρα 3-4. Α, μου έχεις και άλλα παιχνιδάκια, οκ, okay, εντάξει. Έχεις παίξει και άλλα over 2,5. Είναι πολλά μάτς. Μπράβο, φιλαράκο μου, μπράβο. Νομίζω τα πήρες, έκανες cash out και καλά έκανες. Καλοφάγωτα, φίλε μου Παναγιώτη. Με Ipswich Leicester over 2,5, με Plymouth Coventry over 2,5, με Barnsley Crew, Southampton West Ham, Blackpool Lincoln και άλλο ένα παιχνιδάκι, και αυτό over 2,5 μαζί με τα υπόλοιπα που είπα. Φιλαράκο, με 20 ευρουλάκια πήρε ο φίλος μας 912, παρακαλώ. 0,49. Βάλε και τα 49 αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ένα θεματάκι από την Αγγλία για την Νότιχαμ, η οποία έκανε μεταγραφή ρεκόρ για τον επιθετικό της Τσέλσι, για τον Λιάμ Ντέλαπ. 52 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, θα δώσει η Νότιχαμ στην Τσέλσι για τον παίχτη και άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους. Μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή της ιστορία της για την Nottingham Forest. Ο Ντέλα είχε πέρυσι 28 συμμετοχές στην Premier League με την φανέλα της Chelsea, σημειώντας ένα γκολ, ενώ πρόπερσι ήταν χρονιά της έκρηξής του με 37 συμμετοχές, 12 γκολ ως παίκτης της Ipswich. Τεράστια μεταγραφή λοιπόν από την στην Αγγλία για την Nottingham Forest, με το ποσό ρεκόρ για την ομάδα 52 εκατομμύρια ευρώ. Το Valencia Betis παραμένει το 0-0 στο 63 για τη La Liga. Nottingham Forest Lynch 0-1. Birmingham Bradford 1-3. Έχουμε μπει περίπου στο 80 και στην Αγγλία και στην Σκωτία. Καθαρίζει το Μάτσι Coventry. Plymouth Coventry 2-4. Steven Edge Reading 0-3. Southampton West Ham 1-4 μόλις τώρα. Μειώνει Watford με την Peterborough 1-5. Μεγάλη ευκαιρία για την Λίντσερ. Μεγάλη σπουδαία επέμβαση τερματοφύλακα της Celtic. Κόρνερ μπάλα, πιέζει πάρα πολύ η αυστριακή ομάδα. Για να δούμε, για να δούμε. Ακόμα έχουμε δρόμο, 70 στο 69 είμαστε. 25 λεπτά σίγουρα με τις καθυστερήσεις. Άλλη μεγάλη ευκαιρία. Μετά το κόρνερ, κεφαλιά, λίγο έξω από τα δοκάρια του Σκοτσέζου τερματοφύλακα. Έμεινε το 3-1, η οποία λύνει σε παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα. Είναι μια καλή ομάδα στην Αυστρία. Έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα. Πάει να ανατρέψει ένα πολύ μεγάλο σκορ που έχασε. Ένα 3-0 στη Σκωτία που έχασε και εύκολα. Τώρα είναι 3-1 στο 69.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια της Σκωτίας και της Αγγλίας, για το Challenge Cup και το League Trophy αντίστοιχα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουν άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Λίντσερ πιέζει πριν από 3-4 λεπτά περίπου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με σουτ μέσα στην περιοχή πήγε η μπάλα στο ζώδιο. Δοκάρι έσκασε κάτω, δεν πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Παρέμεινε το 3-1, η οποία Λίντσερ πιέζει, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, αν κάποια ομάδα θα βάλει γκολ, θα είναι η Λίντσερ. Μαζικά αμήνεται η ομάδα της, από τη Σκωτία. Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα βάζει γκολ η Μποντοκλίμ, κάνει το οβεράκι κιόλας. 3-0 στο 72 είμαστε. Μπόντο Γκλίμτ με την Νάιμέγεν. 3-0 συνολικό σκορ 6-1. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και από τα παιχνίδια της Αγγλίας και της Σκωτίας για τα κύπελα. Θα τα πούμε αναλυτικά, παιδιά, όταν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κάντε λίγο υπομονή. Τα τελευταία γκολ που μπήκαν είναι Μπάρνσλεϊ Κρού 3-2. Blackpool Lincoln 1-4. Φλήγουν Town με την Shrewsbury 4-0. Valencia Betis 0-0 στο 73. Nottingham Forest Leeds 0-2. Birmingham Bradford 1-5.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα Πιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο με την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα. Πρώτα ξεκινάμε που έχουν τελειώσει τα περισσότερα από την Σκωτία. Λοιπόν, τελικά Άναν Μπέργουικ 2-2, Αλόα Μάδερβελ Β 3-0, Εντριόγανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-3, Κάμπερλοντ με την Κιλμάρνοκ Β 1-1, Κάουντεμπιφ με την Κιλμπράιντ 1-3, Κέλτι Χάρτς Κλάιντενμπαρκ είναι 2-3, είναι στο 80, αυτό ξεκίνησε αργότερα. Πάμε τελικά, συνεχίζουμε, Κλαν Κάουντ Κουντίν με την Έργιν Σίτι 0-2, Κοβρο Ρέιτζερς Νταντί United Β 2-0, Queen of South Hibernian Β 1-0, Montrose Klein 3-0, Μπόρνινγκ με τη Rangers Β 2-1, Νταμπάρτον Celtic 2-2, Peterhead Νταντί United 2-1, Ρότς Κάουντι Banks 4-0, Spartans Hearts Β 5-0, Strand Ryer με την Γκαλά 3-0, East 5 Saint Mirren 2-5, Forfar με την Forman Tyne 1-0, Freisenberg Aberdeen Β 1-1 και Hamilton Εμβιβούργο 0-1. Πάμε τώρα στην Αγγλία να δούμε τελικά και στην Αγγλία. Τον Doncaster Middlesbrough 1-3,

0: Ορίστε, παιδιά, ο κύριος Τζίτζης έστειλε μηνυματάκι. Να δούμε, θα μας πει τώρα ο κύριος πρόεδρος.
1: Γεια σου, φίλε μου Γερασίμου.
0: Γεια σου, κύριε Τζίτζη.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Σε ακούμε.
0: Πού να είσαι?
1: Μαζί με Πέτρο Αραούχο και ναι. Αβραμόπουλο Παναγιώτη.
0: Α, έχει παρέα.
1: Όλο το Αιγάλεο φωνάζει Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Τζίτζη γίνα στο λαό σου.
0: Ναι.
1: Ο Τζίτζη είναι καλά, είναι γερό, δυνατό. Δίνω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Αραούχο και στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο, στο φίλο μου τη Νέα Σμήνη, στον Νικόλα, στον Γιάννη, στην Κατερίνα, σε όλα τα μωρά μου.
0: Α, έχει πολλά μωρά.
1: Και το μικρό τζιτζάκι μου, Εμμανουέλα.
0: Ναι. Το ξέρει η Εμμανουέλα.
1: Και ακόμα όλο το Αιγάλεο. Και όλοι αναρωτιούνται, όλη η Ελλάδα, πού είναι ο Τζίτζης, σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Ναι. Έτοιμος ο Τζίτζης. Αύριο, χαμός στην εκπομπή σου.
0: Α, θα έρθει ο Τζίτζης.
1: Μεγάλη γερασί μου,
0: να ξέρετε, αύριο φιλιά, εδώ,
1: την αγάπη
0: κύριο
1: μου.
0: Τζίτζης.
1: Και εδώ σε ακούμε με Πέτρα Ραούχο και Αδραμόπουλο.
0: Γεια σου Τζίτζη.
1: Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τζίτζης, ναι.
0: Πάρε, πάρε κανένα σουβλάκι και έλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τζίτζης, ο οποίος θα έρθει αύριο. Εντωμεταξύ, η Λίντσερ χάνει μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και περάσει η Λίντσερ, θα είναι αδικία το σημερινό βράδυ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το 2-1, έχει, η μπάλα έχει φτάσει στα καρέ της Λίντσερ λίγες φορές και εκεί όχι με επικίνδυνες καταστάσεις για την Λίντσερ. Κάποιες έντρες κάνουν οι Σκοτσέζοι, διώχνουν την μπάλα μακριά, την κυνηγάνε μπροστά, τη χάνουν και πάλι επίθεση η Λίντσερ, που είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου 10 λεπτά με ένα δοκάρι. Στο οριζόντιο δοκάρι πήγε η μπάλα, πάλι στην ευκαιρία για τη Λίντσερ, σουτάρι, κόρνερ. Χαμός. Καλησπέρα Μπιλάρα, χαιρετισμού στο Τζίτζαρο. Αλέξανδρος Περιστέρη. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα φιλαράκο μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, πάμε τελικά από τα λέσματα, αν περιμένετε. Walsall, Leyton Orient 0-0. Watford, Peterborough 1-5. Ipswich, Leicester 3-1. Cambridge, Millwall 0-1. Barnsley, Crewe 3-2. Blackburn, Sheffield United 1-2. Blackburn, Lincoln 1-4. Plymouth, Coventry 2-4. Southampton, West Ham 1-4. Sheffield Wednesday, Wolves 0-2. Stevenage, Reading 0-3. Stoke Hull 1-1. Fleetwood Town, Shrewsbury 4-0. Σκωτία την είπαμε πριν από λίγο. Πάμε και στα βραδινά των 10. Birmingham, Bradford είναι στο 85. Εδώ είμαστε στο 1-6. Δεν αλλάζει κάτι, το διπλό είναι σίγουρο. Nottingham Forest Lynch 0-2. Valencia Betis στο 82-0-0 για τη La Liga. Και τα δύο μάτς για το Champions League, Leinster Celtic 3-1 και Bodo Glimt Nijmegen 3-0. Από εκεί πέρα στη Βολιβία, San Jose Oriente Petrolero 3-2 στο 78. General Caballero με τη Rubio Niu 2-2 στο 86. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, Σαμπάχ πέρασε την παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά. Ήταν κανονική διάρκεια 3-2. Στην παράταση 5-2. Πανηγυρικά πρόκριση για την Σαμπάχ. Πρόκριση και για την Bodo Glimt. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Leinster Celtic στο 85. Μπήκαμε στο 86 μάλλον. Είναι στο 3-1. Ένα γκολ χωρίζει την Leinster από την παράταση. Χαμένη ευκαιρία πάλι. Χαμός γίνεται, παιδιά. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια της Κοτσέζη. Θα είναι τυχερή αν γλιτώσουν το κάζο. Ο Νίκος Σταυροπεριστέρη λέει: εγώ πιστεύω ο Τζίτζης θα καταλήξει στον Ύφεστο, ούτε στο Εγάλεο, ούτε στην Δόξα Πειραιά. Τζίτζη, έλα στο Περιστέρη, λέει ο Νικόλας. Και η Άννα, η φίλη μας από Κολωνό, θέλω ο Τζίτζη, αγαπάω Τζίτζη, Εμμανουέλα, θα στον κλέψω. Λέει, θα έχουμε κλοπές. Κορίτσια, αύριο θα είναι ο Τζίτζης εδώ στην παρέα μας, μετά τις 11-12 τη ώρα θα έρθει. Άμα έχει ρεπό, θα έρθει και νωρίτερα. Θα δούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ελπίζω να μας φέρει γούρι να μην είναι μαυρόγατα.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορ. Για το φίλο που ρωτάει για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά, θα έχουμε ακόμα έτσι μία-δύο προσθήκες. Από 1η Σεπτέμβρη θα είναι το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθετε περισσότερα και εδώ από τους παραγωγούς του σταθμού, αν και έχει ανέβει σε κάποια site το νέο πρόγραμμα. Εμείς θα είμαστε, είπαμε, από τις 9 έως τις 2 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 8 έως τις 12. Μάλλον από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή. Τις άλλες μέρες από τις 9 έως τις 2. Νέα κόλπα. Θα έχουμε και δωράκια. Το μπιστρό θα είναι στην παρέα μας, που θα έχει άλλο όνομα από Σεπτέμβρη. Θα λέγεται ΖΑΦ, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού.

Λοιπόν, το πάρτι συνεχίζεται στην Νορβηγία, η οποία Μπόντο Γκλιμτ βάζει και πέμπτο γκολ. Όχι, 3-0 δεν έβαλε άλλο πέμπτο, λάθος. Μάλλον πέρα το γκολ δεν έβαλε άλλο. Μάλλον έκανε ευκαιρία μεγάλη, δεν το κατάλαβα. Ή ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, παραμένει το 3-0. Γκολ για την Μπέτις στο 86. Βαλένθια Μπέτις 0-1 με τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο 83 προηγείται η Μπέτις στη Λα Λίγκα. Για χάνει μια ευκαιρία τώρα. Το βαλέ. Ήταν ακύρωσε. Πρέπει να έχει πει γκολ στο Λίντσερ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ακυρώσει, αν έχει σηκώσει για offside. Αλλά νομίζω ότι την πρώτη λήψη που είδα δεν υπάρχει κάποιο offside. Για να δούμε όμως. Φαίνεται να καλύπτεται. Όχι, φαίνεται να καλύπτει το παίχτης. Για να δούμε, γιατί είναι

παράταση. Ακόμα θέλει βέβαια ένα λεπτάκι, λίγο παραπάνω γιατί λόγω του βάρα, αλλά φάνηκε από την αρχή ότι καλύτερο το παίχτης, παρόλο που το έβγαλε ο θεματοφύλακας, έκανε τεράστια επέμβαση. Τελικά στην επαναφορά ο ίδιος παίχτης έκανε το 4-1. Μεγάλη ανατροπή για την Λίντσερ, τεράστια ανατροπή τώρα εδώ που τα λέμε, με ένα 3-0 στην πλάτη οι Rangers με τη Celtic, οι οποίοι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια στο δεύτερο ημίχρονο και βλέπω να αντιπατάνε για να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Άρχισε δεν μπορούσε να χρειαστεί παράταση γιατί πάλι στην κόντρα είναι η ομάδα από την Αυστρία. Μπορούσε να μην χρειαστεί. Και άλλη ευκαιρία.

Λοιπόν, το μάτς τελειώσει σε λιγάκι. Μια κίτρινη κάρτα για παίκτη της Λίντσερ σε μια κόντρα των Σκοτσέζων το άντρεψε από πίσω, πήρε κόκκινη κάρτα. Καλά έκανε, γιατί θα βγαινε στην κόντρα η ομάδα η Celtic. Τώρα θέλει ακόμα 10 δευτερόλεπτα συν κάποιες καθυστερήσεις ακόμα λόγω του VAR. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο γίνεται 3-3 και αυτό το μάτς πολλά γκολ στο 85. Όλα στραβά της πήγανε της Celtic σήμερα. Προηγήθηκε κιόλας 1-0. Και εκεί που λες το 1-0 και 3 στην Σκωτία, τελειώσαμε, κλείσαμε. Κατάφερε και έφαγε 4 γκολ σε... μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έκανε πάρτι η Λίντσερ. Πολλές ευκαιρίες, συνέχεια στην περιοχή της Σκοτσέζων η μπάλα. Τελικά στο 92 λυτρώθηκε, έκανε το 4-1. Αλλά κάτσε να δούμε, γιατί έχει τώρα μια καλή φάση για την Celtic. Όχι, κόρνερ πρόλαβε στο τσακ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ ο παίκτης ο Αυστριακός. Λογικά θα είναι τελευταία φάση το κόρνερ της Celtic.

Για να δούμε και το corner. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα είναι τελευταία φάση. Τίποτα. Δεν έγινε κάποιο και λήξη. Όχι, ο Φσάιτ σήκωσε. Λογικά με το που θα χτυπήσει την παράταση ο φύλακας, λογικά ο γιατής θα σφυρίξει τη λήξη. Θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα 4-4. 4-1 κέρδισε η Λίντσερ την Σέλτικ και το μάτς οδηγείται στην παράταση. Πανηγύρια, χαρές στο γήπεδο. Αγωνία τώρα για τις οπαδούς και των δύο ομάδων, και τον Αυστριακή και οι Σκοτσέζοι, σαν αμένα κάρβουνα. Οι μεν Σκοτσέζοι γιατί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, οι μεν Αυστριακοί δεν το περίμεναν. Τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Αν δεν είσαι σοβαρός, όλα γίνονται. Αυτό έπαθε σήμερα η Celtic που ξεκίνησε καλά. Μετά το 1-0 όμως νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και την πάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάμε στην παράταση. Τζίτζι Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Νίκος από Εγάλο, ένα τζίτζι στο Εγάλο και μην ακούς τι λέει κανένας. Γαλεάρα City 12 λέει ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Παιδιά, μην ακούτε κανέναν. Ο Τζίτζι θα έρθει προς τα μέρη μας. Έχουμε και αυγά και κλούβια. Λοιπόν, λήξη του παιχνιδιού 4-1. Πάμε σε παράταση. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Νορβηγία. Μπόντο Γκλιμτ Νάιμέγγεν 3-0. Συνολικό σκορ 6-1. Πανηγυρικά η Μπόντο Γκλιμτ και φέτος στη League Phase του Champions League, παρέα με την Σαμπάχ, την πρωτάρα Σαμπάχ, η οποία νωρίτερα κέρδισε την Χάπολ Μπερσεβά στην παράταση. Κανονική διάρκεια 3-2. Πήγαν παράταση. Εκεί έγιναν άλλα δύο γκολ. 5-2 πρόκριση και για την Σαμπάχ. Λοιπόν, είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα είπαμε έχουμε και άλλα παιχνίδια μετά τις 12.30

Ξεκινάνε δύο παιχνίδια από την Παραγουάη. Έχουμε Αργεντινή. Έχουμε πρωτάθλημα από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας. Κρουζέιρο Μινέιρο, πρώτη κατηγορία. Έχουμε από Κόπα Λιμπερταδόρες, νομίζω, ναι. Στο μάλλον 3:30 θα είμαστε εδώ. Είδε παιδιέντε με την Τολίμα. Εντάξει, δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη, το πρόγραμμα έχει παιχνιδάκια. Έχει κάποια μάτς νωρίς για την Νορβηγία. Όσοι παίζετε δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Έχουμε 8 παρατέταρτο για το προκριματικά Conference Rapid Vienna με την Hearts. Και στις 10 τα παιχνίδια ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στα παιχνίδια αυτά είναι στις 10. Έχουμε και Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την ίδια ώρα στις 10 και κάποια μάτς από Λιγκ Τρόφι Αγγλίας και αυτά στην ουσία. Έχουμε Τότεναμ Τσάρτον, Πρέστον Εβερτον, Νιούκαστλ Ουέστ Μπρομ, Μπράτφορντ Μπέρνλι στις 10 παρατέταρτο. Αυτά παιδιά και κάποια παιχνίδια Β' κατηγορία της Αργεντινής που ξεκινάνε στις 9. Βέβαια το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Champions League και ειδικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Ξεκινάει στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο και εμείς εδώ στα μικρόφωνα με Τζίτζι μαζί Φοροσουβλάκης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παρερχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12, καινούργια ημέρα, Τετάρτη, καλημέρα σε όλους λέμε τώρα. Η παράταση ξεκίνησε με το ίδιο πράγμα, η Λίντσερ να είναι στην επίθεση, να μείνεται η Σέλτικ, δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό η Σέλτικ, χάνει την μπάλα συνεχώς, δεν μπορεί να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Έχει κάνει 2 μικροευκαιρίες η Λίντσερ στα πρώτα λεπτά της παράτασης, είμαστε στο 95 τώρα. Λοιπόν, και πάμε στην Γραμμούλα να πούμε καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε, φίλε.
0: Καλά, ρε φιλαράκο, καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία τώρα.
0: Για πες.
1: Θα την πω, να μην την πω.
0: Πες, ρε φίλε, τι αγαταρμιστικό.
1: Νομίζω ότι έκλεισε ο Κουέρτα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη μεταγραφή. Ναι,
0: εγώ βλέπω, εγώ εδώ που για τον Βάργκας λένε ότι είναι κοντά, χωρίζουν ναι, λίγα πράγματα. Για τον αυτό που λες δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω κάτι, δεν έχω δει κάτι εγώ τουλάχιστον.
1: Μέχρι... Από το εξωτερικό τη διάβασα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν την έχω διαβάσει από Ελλάδα. Ξέρεις, μιλάω και ισπανικά, σας έχω πει αυτό.
0: Είσαι ισπανόφωνος.
1: Και τη διάβασα σε ένα. Ορίστε.
0: Είσαι ισπανόφωνος, μιλάς και τα λόγια των τρελών. Έχει τάξει όλαση.
1: Ναι, θα λέγα στον τρελό, αλλά δεν μιλούσα, θα λέγα στον
0: τρελό. Αυτό που θα κάσω καλά παρέα εγώ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πω σε ένα φίλο που μου έχει στείλει 2-3 μηνύματα και εγώ μια που το έφερε κουβέντα γιατί ξεχάστηκα με τα παιχνίδια. Φιλαράκι, εγώ πιστεύω ότι αυτό με τον θεματοφύλακα που πήγε στην Μπαρσελόνα που λένε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ, εγώ θεωρώ ότι είναι το δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν αποκλείεται με τη Λίμπαρ να είπε όχι. Το θεματοφύλακα, απλά ο θεματοφύλακα δεν ήρθε και οι δημοσιογράφοι το έβγαλαν μόνοι του ότι για καλά δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Παραμύχια φούμαρα. Δεν μπορεί να μην τον ήθελε ο Ολυμπιακός και να πήγε στην Μπαρσελόνα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Απλά μπορεί να μην πήγε καν πρόταση. Εντάξει.
1: Για ποιο τερματοφύλακα μπορεί.
0: Για τον Λιβάκοβιτς. Αυτό τον Κροάτι. Ναι. Κροάτις, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ τώρα.
0: Παιδί μου, εγώ με από το άκουσα.
1: Περίμενε. Ολυμπιακός στη μοναδική θέση που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει πρόβλημα. Παραπάνω από 10. Τι να θυμηθώ από Ρομπέρτο.
0: Όχι, πήρε θεματοφύλακα καλό ο Ολυμπιακός. Λέω ότι η λογική κάποιων που γράφανε.
1: Δεν μιλάω για.
0: Δεν μπορεί τώρα να παίξει να πάει στην Μπαρσελόνα και ο Ολυμπιακός να πει δεν τον θέλω.
1: Δηλαδή έχουν φαγωθεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άσο. Και ο Ολυμπιακός, ο τρίτος του που υπάρχει, του Ηράκλη που τον είχαμε στο Ισπανικό, ακόμα και ο τρίτος να ξέρει είναι καλό.
0: Όχι, δεν λέω εγώ. Άλλο λέω. Λέω δεν μπορεί αυτά που γράφανε να ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε πρόταση και το βγάλανε δημοσιογράφοι και μετά το καλύπτουνε. Αν δεν μπορούν να βγάλουν ότι με τη Λίμπα δεν τον ήθελε και αν το θέλει η Μπαρσελόνα, αυτά δεν γίνονται.
1: Εντάξει,
0: αυτό λέω. Αυτό λέω. Παραμύθι πουλήσανε.
1: Ρε πουλάνε παραμύθι.
0: Εντάξει, αυτό λέω.
1: Ψάχνουν να βρουν πράγματα. Πάντω αυτό που διάβασα.
0: Ο Ολυμπιακό θεματοφύλακα πάντω πήρε καλό θεματοφύλακα. Ορτέ έκανε καλό θεματοφύλακα και έμπειρο και με παρουσίε πολλέ.
1: Έχει και του τρει καλού είναι.
0: Όχι, λέω ειδικά αυτόν που πήρε τον είδαν ποτέ στον Ορτέγκα είναι ένα όνομα καλό θεματοφύλακα. Δεν είναι κακό θεματοφύλακα.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ. Έβγαζε μεγάλη εμπιστοσύνη πίσω. Εγώ έτσι τον θέλω τον θεματοφύλακα να παίζει με τα πόδια. Δεν τον θέλω να μου ψάχνει να μου κάνει τα πνευμόνια του LKB. Τον θέλω τον LKB στο κουτί. Έτσι τον θέλω τον θεματοφύλακα. Τώρα τέλος πάντων είναι ο καθένας που
0: δεν μπορεί
1: να συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια γκρίνια και ξέρει τώρα είναι αυτά τα έχει πει και εσύ. Βρίζουν τους παίκτες του Ολυμπιακού κάποιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: αυτή η μύρλα, να πούμε, αυτό που με εκνευρίζει, ξέρεις, είναι αυτή η καταξίωση που γίνεται μέσω ότι άμα θα πούμε να πω μια βλακεία ή αν πέσω μια βλακεία, καταξιώνομαι σαν άνθρωπο αν βγω. Αν πέσω μέσα. Αν δεν πέσω μέσα,
0: θα
1: να τον ευρίσκει, λέει.
0: Ναι, σωστό.
1: Πού είσαι, ρε χαμένε, που τα λέγεις αυτά τόσο καιρό. Εντάξει, έκανα λάθος. Τι έκανες λάθος.
0: Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως. Βέβαια, εγώ είπα και πάλι ότι αυτό που κάναμε και χθες να γίνει μια κριτική και σκληρή κάποιες φορές, αλλά όχι απαξίωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα με στεναχώρησε παρόλο που μου παδό τη ΣΑΕΚ το αποδοκιμασία στον Ερκαμπή τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Όχι αποδοκιμασία.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αποδοκιμασία στον Ερκαμπή. Σαν LKB.
0: Άξι, εγώ
1: νομίζω ότι ήταν, να σου πω κάτι, καμιά φορά και στο γήπεδο υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ναι, ξέρεις, ρε, μα εντάξει, okay, ναι, εντάξει.
1: Τώρα είναι η ομάδα στο άγχος πάνω στο 80, πάει να χτυπήσει, γι' αυτό μόνο μιλάω, πρόσεξε, μόνο γι' αυτό, έτσι. Πάει να χτυπήσει τον πέναλτι, τράβαρε για να πάρει και τα δίχτυα και τον τερματοφύλακα μέσα και τα
0: γιατί δεν μας έχει συνηθίσει. Δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Αν το χτύπαγε δυνατά και το πιάνε ρε παιδί μου ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, γιατί ο Εγκαμπή δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιε εκτελέσει πέναλτι. Παίρνει φόρα, πιάνει μια αγωνία και σου τάρει δυνατά. Ναι. Γιατί έχει χάσει και άλλα πέναλτι, αλλά τα έχει χάσει με σωστό χτύπημα.
1: Ρε φίλε, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι με τη Φενέμπαξε και κόντουσε να μα τυχεί στο ευρωπαϊκό.
0: Αν τον ευρύσει αντίπαλο, ε.
1: Και θα τον ευρώ με τη Μαρκό.
0: Ναι, τώρα. Με τη Μαρκό.
1: Και όχι μόνο αυτόν. Δύο του
0: Ολυμπιακού. Και άλλο ένα παιδί νομίζω του Ολυμπιακού είναι στη Μαρκό.
1: Έτσι. Άλλος ένας. Δεν παίζει μόνο αυτός.
0: Ειδικά ο Ελαραμπή όμως, εντάξει, αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό.
1: Να μου στο Καραϊσκάκι στο κύπελο και να μου γράψει κανένα δυο γκολ. Αμάν Παναγία μου, ποιος ακούει. Ποιος τους ακούει. Φέρτε μου τον Ελαραμπή πίσω να βγουν. Να παίκτης, να σέντερ φορ. Που τον διώξαμε στα παράτα του και ξέρει μπάλα και...
0: Γιατί...
1: Πάντως φίλε, δηλαδή η πληροφορία που... 80% είναι διασταυρωμένη, γιατί αυτός που την έχει γράψει δεν είναι κανένας τυχαίος. Είναι πολύ μεσά κόλπα από ό,τι ξέρω και από την Αγγλία γνωρίζω εγώ. Είναι πολύ ενημερός και μου έκανε εντύπωση το ότι ο Ολυμπιακός γράφει ότι αποφάσισε να δώσει τα ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια.
0: Μου φαίνονται πολλά χρήματα ρε φίλε όμως για την ηλικία.
1: Πάρα πολλά. Κοίταξε, είναι μεγάλο project. Μεγάλο project, έτσι. Να το ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης είναι πολύ μεγάλο project. Δηλαδή σε 3 χρόνια μπορεί αυτός να φύγει από τον Ολυμπιακό 60.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έφυγε ο Κωστόλας 42.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Όταν έφυγε ο άλλος 20 χωρίς να έχει φορέσει, επειδή φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τραβήξει φωτογραφία, έφυγε ο άλλος 20 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Φανέλα του Ολυμπιακού τώρα, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια ότι είναι project. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εντάξει, θα μου πεις, μου βγαίνουν, αλλά θέλω να πω...
1: Νομίζω ότι ο Μαρινάκης τρελάθηκε.
0: Γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί είναι και κάποια μπόνους που λένε και αυτά.
1: Ο Μαρινάκης θα μας κάνει τους Ολυμπιακούς, βάζω και τον εαυτό μου, θα μας κάνει όλους τους Ολυμπιακούς φέτος και δεν θα μπορούμε να πούμε μισή κουβέντα. Θα μας κάνει να λαλήσουμε. Αυτό πιστεύω. Θα πει τι θέλετε ρε, με βρίζετε ότι κάνω. Έλα εδώ πόσα θες 12 πάρτα, έλα εδώ τι θες 15
0: πάρτα. Το θέμα είναι αυτά που δίνει να πιάσουν τόπο, ε.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Όχι.
0: Λέω τα λεφτά που δίνει ο Μαρινάκης θα πιάσουν τόπο με τη λογική και ο ροποϊντή και οι παίχτες να έχουν ένα καλή. Γιατί και ο Στρεφέτσα με πολλά λεφτά ήρθε και.
1: Φίλε, τώρα μιλάμε για τον Μπουέρτα που δεν είναι καλός παίχτης.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι καλός παίχτης. Εγώ είχα πει πέρυσι για τον Στρεφέτσα.
1: Εγώ
0: είχα πει πέρυσι ότι ο Στρεφέτσα ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν δικαιώθηκα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν έπιασε.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, γιατί στην Ιταλία που πήγε πάλι έπαιξε καλά. Με το τράβηξε, δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
1: Δεν πήγε το κλίμα.
0: Αυτό λέω. Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Εγώ είχα πει πέρσι για τον Στρεφέτσα, γιατί μου λέγανε πέρσι και λέω ότι με καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο Στρεφέτσα. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια με την Κόμο, γιατί έπαιζα στοιχηματάκι Ιταλία και όταν έπαιζε η Κόμο την έπαιζα να κερδίσει γιατί πήγαινε καλά την Πόνταρα. Και έλεγε πολλά μάτσα. Ήταν φοβερός ο Στρεφέτσα. Μιλάμε για φοβερός.
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο της Bodo Glimt και σ' άκουγα και είδα το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, πρόσεξε το πρώτο ημίχρονο, ναι. Μετά δεν είδα γιατί έφυγα, είδα έξω. Λοιπόν, ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο
0: παίζει αυτή η ομάδα. Ναι. Άστο, δεν υπάρχει.
1: Ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έτσι, χωρίς να έχει μεγάλα αστεριά. Δηλαδή βλέπεις το δεύτερο γκολ. Πρόσεξε στο δεύτερο γκολ που τη πάει ο άλλος, πάει και ενώ μπορεί να το σουτάρει, του το σιγουρεύει.
0: Ναι, χάθηκε η μπάλα.
1: Του τη πάει και του λέει βάλε το σε άδεια.
0: Μα είδες ότι. Εντάξει, βέβαια, η Μέγκεν έπεσε με 10, αλλά ήταν από την αρχή μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, σου κάνει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή πολύ αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο παίζουν οι Νορβηγοί.
1: Αυτό πόσο τελείωσε, 3-0.
0: Αυτό τελείωσε 3-0, ναι.
1: Δηλαδή, φίλε, παίζει πολύ ωραίο
0: ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και άντε να αγοράσει τώρα από εκεί. Άντε να αγοράσει τώρα από εκεί.
1: Δεν φεύγουνε, ρε φίλε.
0: Λέω και να αγοράσουνε.
1: Εγώ διάβασα κάπου. Άκουσα τον Γιάννη μια φορά που είπε για τον Μπέρκ και μας είχε πει 300 φορές για τον Μπέρκ. Και όταν του πάνε, το ζητήσανε 5 ομάδες. Εκτός από έναν Δανό που είχε center for, που δεν ήταν της Bodo Glimt, δεν ήταν Νορβηγός, ήταν Δανός και έφυγε. Το ζητήσανε και λέει: εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από την ομάδα. Δεν πάνε. έχουν μια λογική, δεν πάνε.
0: Ναι, είναι φοβερή. Εγώ είπα και πριν με τον Βασίλη, μιλάγα ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα πολλές ελληνικές ομάδες από την Πόντο Γκλιμτ και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και ευρωπαϊκές ομάδες να πάρουν παράδειγμα πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη.
1: Να σου πω κάτι, πώς το κάνουν. Όπως το έκανε η Λάρισα.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτοί όμως συνεχίζουν. Δεν το έκαναν μια χρονιά.
1: Όταν το έκανε η Λάρισα, περίμενα να σου απαντήσω, όταν το έκανε η Λάρισα, ξεκίνησε μια ομάδα τότε. Με Καραπιάλη, με Μπατσινίδα, καλά λέω, όχι Μπατσινίδα, πώς το λένε, Μπονόβα, ξέρω εγώ, δεν
0: θυμάμαι. Ναι, αυτούς τους παίκτες που γελάσαν το 80.
1: Όλη αυτή τη μεγάλη φουρνιά της Κλίτσης και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι παίκτες, σαν παιδιά από τη Λάρισα, δεν είχαν το άγχος να αποδείξουν τίποτα σε κανένα. Δεν είχαν, τον κόσμο δίπλα τους. Και αν κάνανε ένα λάθος αποτέλεσμα, δεν τους ενδιέφερε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά για φορά
1: είμαι... αυτή η ομάδα.
0: Η μεγάλη διαφορά όμως είναι με τη Λάρισα, με την Πόντο Γκλιμτ. Διαφωνώ για τη Λάρισα, ότι έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα, το ΚΜΟΧ. Η διαφορά είναι ότι όμως η Πόντο Γκλιμτ δεν είναι στην Νορβηγία, είναι και στην Ευρώπη.
1: Η διαφορά, φίλε, με την Πόντο Γκλιμτ και τη Λάρισα είναι ότι η Λάρισα μόλις έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα, ο συγκεκριμένος πρόεδρος που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι το όνομα του, ποιος θα είναι, πούλησε τους παίκτες, πούλησε τον προπονητή και πούλησε τους πάντες. Εάν τους κάταγε 5 χρόνια, μπορεί να έκανε πλάκα η Λάρισα. Κατάλαβες ποια διαφορά.
0: Να κάνει πλάκα στην Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Ενώ οι αυτοί κάνουν πλάκα, και στην Ευρώπη.
1: Δεν ξεκίνησε να κάνει πλάκα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Νορβηγία να κάνει πλάκα.
0: Ναι, αλλά η Μπόντο Γκλιμτ.
1: Την
0: Μπόντο Γκλιμτ όμως είναι μια ομάδα, μια ομάδα, φίλε, 5 χρόνια που την ξέρουμε. Μέσα σε μια πενταετία έχει πάει.
1: Πόσα χρόνια είναι αυτή η παίκτες, είναι τώρα. Δεν είναι τα τελευταία δύο.
0: Παίζανε στην πίτα κατηγορία, δεν του ήξερε κανένα. Για την τελευταία 4-5 χρόνια και έχουν πάρει δύο φορές.
1: Στην Ευρώπη δύο χρόνια κάνει πορείες. Πέρυσι και πρόπερσι.
0: Ναι, αφού δύο χρόνια έχει παίξει. Και δεν έχει κάνει, και δεν έχει κάνει κάτι.
1: Και
0: δεν έχει κάνει κάτι.
1: Είναι μια ομάδα 5 χρόνια φτιαγμένη. Και μετά από 3 χρόνια βγάζει κατά αποτελέσματα. Οι ομάδες δεν χτίζονται σε 3 μήνες. Είναι αυτό που λέω φορές, χωρίς να το αμφισβητώ, γιατί τον αγαπάω και τον θέλω και είναι και ωραίος. Είναι αυτό που λέω, ότι ακούω πολλές φορές. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Καθίστε ρε μάγκες. Φτιάχνει μια ομάδα σε 3 μήνες.
0: Όχι, δηλαδή, ήταν μια ομάδα, απλά την έδεσε καλύτερα.
1: Ρε φίλε, πολλά. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη, πολλά. Δηλαδή, προκρίση του Ολυμπιακού με την Arsenal, με τον Μαρτίν, ο κάθε παίκτη έκτισε τον τροτροπία στην ομάδα του.
0: Ναι, εντάξει, φίλε, έβαλε και, αυτός, έβαλε και ο Μεντιλίμπαρ το έβαλε και αυτός ο κατητής, εντάξει.
1: Για μια ομάδα όταν.
0: Μπράβο, μέχρι να έρθουμε τη Λίμπα, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπότανε, διαφωνώ.
0: Έβαλε και αυτό το. Όχι, ναι, έβαλε και αυτό το. Πήρε και 5 παίχτες καινούριους που του φέρανε εκείνη την εποχή.
1: Ήδη παίχτες, ας πούμε, που δεν βλεπότουσαν.
0: Έκανε κάποιες μεταγραφές.
1: Δεν βλεπόταν ο Φορτούνης. Εγώ μιλάω για τους παίχτες που σηκώσαν την ομάδα.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης δεν βλεπότανε.
1: Δεν βλεπότανε ο Ποντένσε, δεν βλεπότανε πριν με τη Λίμπα. Δεν υπήρχε ο Ποντένσε, δεν είχε έρθει πριν.
0: Ναι, αλλά είχαν. Ειδικά ο Φορτούνης είχε θέματα με τον προπονητή. Δεν τον έβαζε να παίξει. Θα ήταν να τον διώξει. Θα θυμάσαι.
1: Μπράβο, έχουν να κάνουν πολλά.
0: Και ήρθε με τη Λίμπα και τον έβαλε πάλι στο τρυπάκι να παίξει μπάλα και κατάφερε.
1: Οι επαρχιακές ομάδες έχουν μειονεκτήματα, αλλά έχουν ένα προτέρημα. Και αυτό δεν το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες. Άλλο να παίζεις. Πώς να το πω. Στην Κρίστα Πάλας. Η Κρίστα Πάλας είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, ρε παιδί, κατάλαβα. Μια ομάδα πιο μηχανική δυναμικότητα.
1: Ναι, στη Λούτον. Και άλλο να παίζει τώρα στη Manchester United.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, το αποτέλεσμα το προχθεσινό στο Old Trafford, που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 1.200.000, δεν υπάρχει αυτό που φτιάχνει η Manchester. Αυτό που κάνει η Manchester στο Manchester δεν υπάρχει, Βασίλη. Θέλω να σου πω κάτι, ξέρει για πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα θέσει εργασία
0: ανοίξει. Δεν είναι βέβαια, είναι πολλά.
1: Για πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου το διάβασα, αλλά δεν είμαι σίγουρος και δεν είναι βλακίες, 5.000, 10.000, μιλάμε τώρα. Αυτό, φίλε, δεν είναι εκτός το γήπεδο.
0: Ναι,
1: εδώ μιλάμε και για άλλα πράγματα.
0: Συμφωνώ. Εγώ λέω όμως, είπα και πριν με τον Βασίλη για την κουβέντα που κάναμε για τους παίκτες. Αν εσένα, σαν Γιώργο, εμένα, σαν Βασίλη, μου λέγανε πριν 4 χρόνια, 5, ότι η ΑΕΚ θα πάρει έναν παίκτη από την Νορβηγία, την Πόντο Γκλιμτ, Γιώργο μου, Ολυμπιακός, τον Μπεργκ. Όχι εσύ και εγώ, μπορεί και κάποιοι άλλοι να βγαίνουν στα κάγκελα για να λέγανε τι μας φέρνεις.
1: Άμα βγει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί έχουμε μάθει να θέλουμε πάντα το όνομα.
1: Ο Ολυμπιακός και να πει, ακούστε να δείτε, θα ανεβάσω την κάπα 19 του Ολυμπιακού που πήρε το Champions League και θα κάνετε 5 χρόνια υπομονή όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα χάνετε ντέρμπι, θα χάνουμε ντέρμπι.
0: Δεν νομίζω να το δεχτούν πολύ.
1: Κανένα δεν θα το δεχτεί, ρε. Ούτε εγώ που μιλάω.
0: Έτσι είναι, έχουμε μάθει.
1: Ούτε εγώ που μιλάω. Γιατί του λες ότι εγώ κύριε είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, μαζί σου συμφωνώ. Αυτό λέω ότι εμένα μου φέρανε ένα μπέρκ. Θα έλεγα τι μας έφερε τώρα, τι μπέρκ τώρα πριν 4 χρόνια. Τώρα υπάρτω να.
1: Πρόσεξε, νομίζω ότι κάποια ομάδα, δεν θυμάμαι για Ιταλική νομίζω, πήγε να κάνει πρόσκληση και του απάντησε. Το άκουσα.
0: Ναι. Βέβαια, Γιώργο, δεν ξέρω ο μπέρκ, ο κάθε μπέρκ σε ηλικία 20 ετών, αν είχε την εξέλιξη που είχε εκεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να ερχόταν και να έμενε εκεί. Εντάξει, γιατί εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα παράδειγμα του...
1: Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι
0: ο λοιπόν, κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα, το ξεχάσω. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θεωρώ για μένα τον καλύτερο αριστερό μπακ που έχει περάσει ποτέ από τα καλύτερα στην Ελλάδα, το Γιωργάτο, λοιπόν, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και έλεγε ο Βιέρη, φέρτε μου πίσω το Γιωργάτο, αλλά δεν ήθελε να παίξει μπάλα στην Ιταλία, ήθελε να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Ήθελε να κάνει και τη ζωή του άνθρωπος. Που ήταν τεράστιο προσφέρει ο Γιωργάτου. Όταν σου λέει τώρα ο Βιέρη.
1: Δεν υπάρχει. Η σέντρα του Γιωργάτου δεν υπάρχει.
0: Όταν σου λέει, όταν σου λέει ο Βιέρη, μην τον διώχνετε, ξαναφέρ τον πίσω. Ποιο ο Βιέρη, γιατί με τα easy goal. Αλλά ο Γιωργάτος ήθελε να έχει και το πασαλιμάνι. Δικαίωμά του ανθρώπου.
1: Εντάξει. Πάντα θα σου πω και κάτι.
0: Που πέρασε και από την ομάδα μου και είχε βάλει και μια κοντάρα στο Παναθηναϊκό να το.
1: Στην Νέα Σμύρνη. Ολυμπιακό Μποντογκλιμ. Ήμουνα στο Καραϊσκάκι μέσα και τότε. Ρε φίλε, αυτή η ομάδα ήρθε μέσα στο Καραϊσκάκι και να σου πω και κάτι. Εκείνη τη βραδιά ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου ρέντα. Δηλαδή μπορούσε άνετα ο Ολυμπιακός να την περάσει και ας είχε χάσει 3-0, χάνει μπέναλτι ο Ροντινέη, μπαίνει μέσα ο Γιάρεμτσο και σου κάνει 2 γκολ σε 3 λεπτά. Και έχει χάσει 5 γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τους είχε πιάσει η θάλασσα. Η ίδια ομάδα δεν ήταν, ρε φίλε, αυτή που μετά από εμάς πήγε και βάλε 5 γκολ στην Τζέλση. Δεν θυμάμαι σε ποια, στη Ρώμα.
0: Στη Ρώμα, νομίζω με το Μουρίνιο. 6-0.
1: Μετά από εμάς. Μετά από εμάς βγήκε και βάλε 5-6 γκολ στο επόμενο παιχνίδι, στην έδρα της. Και όμως είδε στο Καραϊσκάκι, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, και δεν μπορούσε να περάσει σέντρα. Φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά δεν θυμάσαι το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα, για το Καραϊσκάκι μιλάω, πρόσεξε.
0: Εκτός μέχρι να φάσει τον γκολ, έχει χάσει δύο ευκαιρίες κλασικές.
1: Έτσι.
0: Αλλά μετά σε πήρε κάτι φορά με τον γκολ.
1: Έχει χάσει εκεί ο Γιάννητσο και έχει χάσει τα μια ομάδα. Δηλαδή μπορούσε να είχε βάλει δύο γκολ.
0: Μισό λεπτό εγώ να πω στο 107 μπήκαμε. Λάσκ με τη Celtic παραμένει το 4-1. Είμαστε στην παράταση.
1: Το παιχνίδι θα το πάρει Celtic το παιχνίδι, να το θυμάσαι τώρα αφού έφτασε εκεί στο 107.
0: Μπα, πάει, δεν περνάει τη σέντρα, ρε φίλε.
1: Θα το πάει στα πέναλτι.
0: Α, εντάξει. Γιατί βλέπω τώρα ότι. Γιατί βλέπω τώρα δεν περνάει τη σέντρα τώρα. Μιλάμε για φάνη τραγωδία.
1: 17 λεπτά. Στο 107 μου λες. 10 λεπτά δεν άλεξε. 113 λεπτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οι άλλοι κάνανε μια μεγάλη ανατροπή. 4-1. Αλλά οι μεγάλες ανατροπές μπορούν να είναι. Και ο Ολυμπιακός είναι και κάνει την ανατροπή.
0: Τι ανατροπή. 5. 5-1.
1: 5-1, τελείωσε.
0: Μιλάμε για. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που πάθανε οι Σκοτσέζοι σήμερα, δηλαδή θα το φυσάνε και δεν ακριώνει τώρα, εντάξει. Με ένα 3-0 υπέρ του, να προηγούνται ένα 0 και να τρώνε 5 γκολ. Δεν λέω ότι η λύση δεν είναι κακή.
1: Οι άλλοι κερδίσαν ένα 4 στο Καραϊσκά και βάγανε 6.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Celtic όμως, φίλε. Μιλάμε για Celtic. Λέμε για Celtic τώρα, δεν μιλάμε για μια ομάδα από το Ισραήλ που έπαιζε στη Σερβία.
1: Το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς τόσο πολύ ψηλά. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το έχω ψηλά, αλλά θεωρώ ότι η Σέρκη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και ένα 3-0, ας πούμε, στο κήπεδο να πάει και να προηγήθηκε και να φάει 6, νομίζω ότι είναι 5 είναι πολλά
1: αυτό,
0: για Σέρκη.
1: Αυτό είναι το απίστευτο, ότι προηγήθηκε 0-1 και φάγε 4. Αυτό που λες.
0: 5.
1: Αυτό,
0: 5. Γιώργο, τώρα 5.
1: 5, ναι, συγγνώμη, 5. Μπα και έκτο. Να γίνει και αυτό.
0: Ωστε, ο Λιούμπης πήγε δανεικό, θα παίξει Champions League. Και έβαλε και γκολ σήμερα.
1: Εγώ δεν ξέρω γιατί φάγατε το Λιούμπι εσείς πάντως.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λιούμπι θα το προβληματιζάει. Το παιδί έπαιζε μέσα και νομίζω ήταν και πολύ καλός για μένα, έτσι προσωπικά.
0: Εντάξει, τελευταία χρονιά δεν ήταν η καλή χρονιά.
1: Και... Πόσα παιχνίδια έκανε, ρε φίλε, δεν τον έβαζε και πολλά.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν καλός. Ναι, τον έβαλε κάποια στιγμή που πήρε λίγο φόρα και έβαλε μια-δύο γκολ εκεί στα 2-3 παιχνίδια μαζεμένα. Μετά πάλι ήταν κακός. Ήταν κακό. Εντάξει, δανεικός πήγε με οψιόν αγοράς στη Λίντσερ. Εντάξει, θα δούμε.
1: Και ο Ηλίασον δεν πήγε στην Ιντερνασιονάλ, πώς λέγεται.
0: Δανεικός, ναι, δανεικός κι αυτός.
1: Δανεικός κι αυτός, ε. Και αυτός ο παίκτης, να πούμε, παρόλο που είναι γυάλινος, αυτός και ο Λιβάη ήταν γυάλινος. Τώρα ο Λιβάη, βέβαια, γύρισε στο. Καλά, αυτό τώρα που πάθατε εσείς, να σου γυρίσει ο Λιβάη τώρα θα πάει να παίξει ντέρμπι τώρα με τον Παναθηναϊκό και θα έχει το Λιβάη απέναντί σου, ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν είχε χώρο για το Λιβάη, λέει, πού τον πάντων βάλει. Και τα λεφτά που στάγανε και αυτοί.
1: Νομίζω ότι ο Λιβάη έχει μεστώσει, ρε παιδί.
0: Για τα λεφτά που στάγανε και αυτοί. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έδωσε 2 εκατομμύρια για το ενοικίο του και το καλοκαίρι, αν θέλει να τον πάρει, θα δώσει 12.
1: Ζητάνε 12 οψιών.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, και η ΑΕΚ μπορούσε να τον πάρει δανεικό.
0: Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τον πάρει και δεν ήταν καλό παίκτη. Δεν λέω ότι είναι κακό παίκτη ο Λιβάη. Εντάξει, έβγαλε τραυματισμού πολλού. Έβγαλε πολλού τραυματισμού. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι πολύ καλό παίκτη. Είναι πολύ καλό παίκτη. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά την τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ τράβηξε πολλού τραυματισμού. Πολλού.
1: Και δεν είχε. Να σου πω κάτι.
0: Και ήταν χρυσό deal τη ΑΕΚ τότε, 18 εκατομμύρια.
1: Ο Λιβάη τώρα με αυτού που έχει δίπλα του, πρόσεξε τι σου λέω, που δεν θα τράβαγε 50 παιχνίδια το χρόνο και 37, αλλά παίζοντα 20 καλά, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, γιατί έχει και το Γιώβιτ, έχει και το Βάργκα, έτσι. Έχει και τον Γκοϊτά.
0: Έχει και το Ζήνη, δηλαδή.
1: Έχει και το Ζήνη. Με αυτού λοιπόν, παίρνοντα παιχνίδια, δηλαδή παίρνοντα τι ανάσε του, για να σε βοηθήσω, γιατί τότε που παίζει ο Λιβάη έβγαλε τραυματισμού, αλλά μην ξεχνά ότι ξεκίνησε και τελείωνε. Ο Λιβάη όλα τα παιχνίδια. Και κάνει και πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, έπαιξε πολλά παιχνίδια. Αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά την πρώτη χρονιά του Ντάμπλ ήταν φοβερό.
1: Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν είχε δηλαδή τι ανάσες. Τώρα σε αυτή την ΑΕΚ μπορεί να κόλλε.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν ο Λιβάη δεν βγάλει τραυματισμού, έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν λέω ότι είναι κακό επειδή πήγε στον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε. Ο άλλο είναι πεθαρά. Αν είναι καλά. Αν είναι καλά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός από το Λιβάη θα πάρει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει από τους υπόλοιπους, από το Λιβάη θα πάρει πράγματα πάντως. Είναι μια καλή μεταγραφή. Από τις καλές Παναθηναϊκού η φετινή μεταγραφή του Λιβάη.
1: Και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και θα δούμε. Γιατί παίζει ρόλο βέβαια και το τι θα γίνει τώρα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν.
0: Α, ναι. Με την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός εντάξει, παίζει τη χρονιά του.
1: Καλή τύχη και στους τρεις. Χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους να περάσουν και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο δεν έχουν και μαξιλαράκι. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει μαξιλαράκι.
0: Ναι, η ΑΕΚ μαξιλαράκι είναι όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν χάνεται τελείως. Χάνει τα 25 βέβαια, αλλά δεν χάνεται τελείως.
1: Όχι, πάει στου ομίλου κατευθείαν.
0: Ναι, πάει στου ομίλου κατευθείαν αυτό λέω.
1: Ναι, θα έχει. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη θα παίζει μπάλα. Ενώ οι άλλοι δύο.
0: Οι άλλοι τελειώσουν.
1: Άμα αποκλειστούν, ναι. Φίλε, είναι μεγάλο το κάζο τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια είναι μεγάλο κάζο. Ειδικά του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι,
0: γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν 2-0.
1: Ρε φίλε, με αυτούς που έπαιξε τώρα, δηλαδή, εάν δεν μπορείς να περάσεις τις τρεις ομάδες που κληρώθηκες, με ποιες δηλαδή θα μπορείς να περάσεις, με την Μπενφίκα, με τον Άγιαξ ή με τη Φέγενορ ή με την Άιντχόβεν. Δηλαδή, τώρα έχεις κληρωθεί με τέσσερα χωριά, ρε φίλε.
0: Ναι, και ειδικά η τελευταία ομάδα που έπαιξε, δεν μπορεί να είσαι 2-0, φίλε, στο 89 και να φέγγεις 2-2.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Θα είναι καταστροφή και οικονομική καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Γιατί...
1: Και να σου πω και κάτι, ήταν και τυχερός.
0: Όσο να είναι.
1: Που είχαν και δύο δοκάρια οι άλλοι. Και δεν χάσανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δύο δοκάρια.
0: Πέναλτι για την Λίντσερ. 6-1, φίλε. Θα γίνει το μπάτσο.
1: Δεν στόπα. Θα γίνει 6-1.
0: Όπω τι πάθα, Σκοτσέζη. Και έχει πάει και
1: κόσμο. Ολυμπιακός και η Λίντσερ τα κάνω.
0: Και έχει πάει στον κόσμο. Έχει πάει και κόσμο.
1: Η Λίτσε τώρα πάει. Αυτή είναι ο ομίλη του Champions League, δεν
0: είναι. Ναι, League Face, Champions League, κανονικά.
1: Μπάτα την ποντάρουμε, πάρα το σηκώσει το Champions League.
0: Για να κλείσουμε, έχει και ντέρμπι, με Παναθηναϊκό στο κύπελο, με πάω
1: και
0: εμεί.
1: Και εσύ με τον Πάο.
0: Ναι, με τον Πάο, άκου τι έβγαλε τώρα. Εντάξει, να μου πει, περνάνε τέσσερι ομάδε πρώτε. Αυτέ
1: είναι ντέρμπι, αλλά πάει με βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, οι τέσσερι πρώτε ομάδε περνάνε, δηλαδή θα έχουν θέμα.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Απλά είναι για την καζούρα, για την πλάκα. Ότι σε έπαιξα καμιά φορά και σε κέρδισα κάπω έτσι.
1: Πάντω, εάν ισχύει που στο λέει ο Γιώργο και να λέει ο Γιώργο, δεν είναι βλακή, εσύ έχω πει πότε βλακή, το ξέρει αυτό. Σου λέω ότι με αυτό που διάβασα τώρα και από το συγκεκριμένο, επειδή του έχω εμπιστοσύνη του συγκεκριμένου. Αν έκανε τον Τίλο Μαρινάκης και πήρε τον Μπουέρτα, έχει φύγει 4 επίπεδα πάνω ο Ολυμπιακός. 4 επίπεδα, όχι ένα. με Φρόιλερ, Πουέρτα, Γκουστάβο Σά.
0: Το πέναλτι το πιάσε.
1: Τους δύο μπροστά. Θα αλλάξει, νομίζω ότι θα πέσει και με δύο σεντερφόρ τώρα. Άκου τι σου λέω.
0: Εντάξει, αυτό το είπα και χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Θέλει ο Μεντιλίπα να αλλάξει το σύστημά του να παίζει με δύο σεντερφόρ. Όταν ξεκινάει το μάτς, τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού που χρειάζεται να παίξει με δύο, μπορεί να βάλει και δύο, ναι. Αλλά δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει με δύο.
1: Όλο τον χρόνο με δύο σεντερφόρ.
0: Να, δεν του βγαίνουν όμως.
1: Με τον Ταρένε και με τον LKB δεν έπαιζε.
0: Λέω, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε και τα σεντερφόρ που έχει τώρα.
1: Και αυτό σου λέω, πέρυσι δηλαδή που είχε τα Ρέμι και Ελκαμπή έπεσε με δύο σεντερφόρ.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν δημιουργούσε και σου λέει με δύο σεντερφόρ να πάρει κανένα στην μπάλα. Ρε,
1: φίλε,
0: ενώ φέτος ο Ολυμπιακός δημιουργεί περισσότερο. Πέρα, αλλά...
1: να σου πω τι ομάδα έχει.
0: Ναι, αυτό
1: το
0: λέω. Αν δημιουργείς από τα χαφ που λες, δεν χρειάζεται να έχει δύο σεντερφόρ, θα πηγαίνει μπάλα εκεί. Να μην είσαι με μπαλιές μακρινές, χρειάζεται δύο σεντερφόρ γιατί να πάρει κάποιο την κεφαλιά. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Σωστό.
0: Θα δούμε.
1: Έχουν πολλά παιχνίδια όμως. Και ντέρμπι μέσα,
0: ναι,
1: στο
0: κύπελλο. Ναι, πολλά, και, βέβαια, πολλά και, παιχνίδια.
1: Και πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Και είναι ευκαιρία. Πάντως νομίζω ότι τρελάθηκε ο Βαβαρότη. Και επειδή τον λογοκρίναν πολύ Ολυμπιακοί και στα social media και στο Καραϊσκάκι και σε αυτά, οι κινήσεις που κάνει, δεν ξέρω αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, που εγώ πιστεύω ότι θα βγουν, αλλά λέμε, θα το δούμε στην πράξη. Γιατί δεν είναι όλα στο χορτάρι.
0: Όλα φαίνονται εκεί, βέβαια.
1: Όλα στο χορτάρι. Πάντως μιλάμε τώρα ότι έχει κάνει κινήσεις, πως έχει πάει ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει 15 παίκτες, γιατί κάποιοι κάνουν και κοστολόγια. Έχει πουλήσει, λέει, 65 εκατομμύρια. Εάν δώσει 16 για αυτόν και 13, αυτοί οι δύο κάνουν σχεδόν 30.
0: Ναι, εγώ το παγιστώ στο φίλο ότι δεν μπορεί μια ομάδα που πουλάει 68 να δει 68, δεν δίνει. Θα δώσει λιγότερα, για να μείνει και στο ταμείο.
1: Ετοιμάζεται να πάρει και δεξί μπακ, θα πάει 35. Πήρε και αριστερό μπακ, πάει 40. Και έχει πάρει άλλους 4 παίκτες, άλλα 25. Έχει πάει 65 και θα πάει 100 εκατομμύρια. Δηλαδή,
0: θα μπει μέσα. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τη financial fair play. Θα σου πει εδώ, ρε φίλε.
1: Έχει πρόβλημα με το financial fair play ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Ναι,
1: γιατί κάνει 65 εκατομμύρια μεταγραφές.
0: Ναι, κάνει
1: 65 εκατομμύρια μεταγραφές και έχει 40 εκατομμύρια από το Champions League πέρυσι.
0: Ναι, αλλά όμως αν όμως έχει 105 και χάσει 120, α πούμε, εδώ, ρε φίλε. 105 πίεση. Πώ
1: χαλάσει. Δεν πάει να χαλάσει 70.
0: Α, ναι, εντάξει, εκεί. Εντάξει.
1: Τόσα έχει φτάσει. Αν θα πάρει τον Μπουέρτα που σου λέω ότι μάλλον έκλεισε, εγώ σου το λέω τώρα και με δικιά μου ευθύνη και μπορεί να λέω και βλακίε, θα το δούμε.
0: Α, δούμε, θα το δείξει.
1: 16 ο Μπουέρτα και 13 ο Βάρκας, 15 είναι ο Βάρκας, με τα πόλου 13 σου λέω, πάει 29, πάει 30. Ο 5-6 εκατομμύρια που πήγε ο Τσιγκιζιάν, 36. Το δεξί μπακ που θέλει 5-6 εκατομμύρια, πάει 42. Ποιους άλλους, τον Κουστάβο Σα, όχι, τον Κουστάβο Σα είναι ιδανικός. Ποιον άλλον έχουμε πάρει, τον Ρόκα, άλλα 8 πήγε 50. Αυτά που σου λέω είναι ένα πενιντάρικο, έτσι, στα χοντρικά, μπαμπαμ.
0: Ναι, όχι, έχει δώσει λεφτά. Ο φίλος ο Νίκος εδώ, το Πειραιά, ο Ολυμπιακός, καλημέρα Ολυμπιακός, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο, λέει ο φίλος ο Νίκος, μήπως λέει τα χρήματα που λένε όλες οι ομάδες ελληνικές είναι και λίγο παρατραβηγμένα τα νούμερα. Για εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι στο λογιστήριο. Δεν είμαι στο λογιστήριο, δεν ξέρω. Εγώ λέω ό,τι βλέπω, ό,τι διαβάζω.
1: Δεν είμαι στο λογιστήριο, αλλά να ξέρεις ότι έχουν αλλάξει τα νούμερα, Νίκο. Και να σου πω και κάτι. Τη ζημιά την έχουν κάνει εκεί οι πετρελαιάδες. Αυτοί ανεβάσαν τα νούμερα.
0: Πάντως, εδώ που τα λέμε για ελληνικό πρωτάθλημα, η φετινή χρονιά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχουν δώσει τόσα πολλά χρήματα ελληνικές ομάδες.
1: Και πρόσεξε όλες οι ελληνικές.
0: Όλες, αυτό λέω.
1: Όλες
0: αυτό λέω.
1: Εκτός τον ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε σήμερα 6, 8. Για να πιτσιρικά.
1: Εκτός τον ΠΑΟΚ, σου πάω.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε.
1: Και τα 8 τα δίνει και πριν.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
1: Για να κάνει την υπέρβαση.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 45, η ΑΕΚ έχει δώσει κανένα 25, ο Όφη έχει δώσει.
0: Όχι, λέω γενικά για τις ομάδες ελληνικές φέτος έχουν μπει αρκετά χρήματα σχέση με άλλες χρονιές και εγώ θεωρώ ότι αν πάνε όλα καλά αύριο το βράδυ και σήμερα το βράδυ και περάσει τη ΖΕΖΕΚΑ και πάρει τα 25, θα κάνει άλλες μεταγραφές γύρω στα 10 εκατομμύρια.
1: Λαράκι, και αν δεν πάει καλά και δεν περάσει, πάλι η ΑΕΚ θέλει 3 μεταγραφές.
0: Ναι, σίγουρα ρε παιδί μου, δεν λέω.
1: Στο Europa δεν θέλει.
0: Δεν λέω όχι, ρε φίλε, αλλά όμως.
1: Τα πα δηλαδή μόνο με το Ρότα.
0: Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Λέω, αλλιώς πας με ένα πορτοφόλι που έχει 25 μέσα.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Αυτό θέλω να πω. Πας διαφορετικά, κατάλαβες, γιατί με ένα πορτοφόλι που δεν έχει 25 μπορεί να πας σε ένα παίχτη που κάνει 3 εκατομμύρια.
1: Έχει και το Ριμπάλτα, ο οποίος ψωνίζει Καλούς και φτηνούς, δηλαδή.
0: Λέω,
1: καλούς και ο Βιτάλης τώρα, ένας ωραίος παίκτης που τον είδα εγώ, μου άρεσε, 6 εκατομμύρια. Ναι,
0: αν δεν πάνε καλά λοιπόν η βραδινή, στην Παξίλο, δεν πάει καλά η βραδιά, θα πάει να πάρει πέφτει με 3 εκατομμύρια 4, αν πάει καλά μπορεί να πάρει με 7. Αυτό λέω.
1: Σωστό.
0: Όχι ότι με 7 θα βγει σίγουρα Πεθαράς και ο 4 είναι μπαλτό. Όχι, στο γήπεδο φαίνονται, αλλά ξέρεις όταν. Μπορεί να ανεβάσει και να πάρει ένα παίχτη, παιδί μου, πιο μεγάλο όνομα από αυτόν που θέλει να πάρει, αν πα στο Europa. Ότι χρειάζεται παίχτη, εάν χρειάζεται.
1: Κοίταξε, έχουμε και ελεύθερου, μην βιάζεστε.
0: Ναι, έχουμε και ελεύθερου, σωστό. Και είναι κάποιε ευκαιρίε.
1: Βέβαια.
0: Απλά οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία είναι θέμα.
1: Καλά, κάνουν μετά από ένα μήνα, δεν πειράζει. Άμα είναι έτοιμη η ομάδα, δύο παίχτε που είναι μεγάλα ονόματα, αυτοί ξέρουν πώ θα τη φτιάξουν τη δουλειά.
0: Τα λέμε, Γεωργάρα μου.
1: Και θα τα χτυπάσανε και μεγάλα ονόματα. Λοιπόν,
0: τα λέμε. Καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τη μία, να πούμε ότι το πέναλτι, χάθηκε το πέναλτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό τη καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το μάτς. Η Λίντσερ θα είναι στην. Το βάλε τώρα, όχι, το χάσε. Άλλη ευκαιρία. Μιλάμε, παρόλο που η Λίντσερ έχει βάλει 5 γκολ και θέλει ένα γκολ η Σέλτικ για να πάει το μάτς στα πέναλτι, η Λίντσερ πάει να βάλει κι άλλο. Έχασε πέναλτι, έχει ευκαιρίες, το μάτς τελειώνει. Πανηγύρια, χαμός, δικαίως. Η Λίντσερ είναι στην League Phase του Champions League. Η επιστροφή για τους Σκοτσέζους θα είναι δύσκολη. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο. Καλημέρα σε όλους που κάνουμε ακρόαση. Γεια σου φίλε Απόστολε. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας το Όσταμπρουκ. Πού είσαι, Μιτσάρα, παιχταρά μου. Καλησπέρα Βασίλη, καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Χαιρετισμού στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Γεια σου, ρε καπετάνιε, παιχταρά μου, Δημητράκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, Εκάρα Μόνο, Φούρνος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλάρα, Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Τελικά ποιον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σας άκουσα από αρχή. Ελπίζω να η Μέγεν να πέσαμε πάλι. Όχι, δεν έχει κλείσει κάποιον Ολυμπιακός. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Για το Βάργκας τη Σεβίλη, ακούγεται ότι είναι αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις με τη Σεβίλη, με το Βάργκας, από ό,τι λένε από την Ισπανία, τα έχει βρει ο Ολυμπιακός. Μένουν κάποια πράγματα με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη θέλει 15 ακατέβατα. Ο Ολυμπιακός είναι 12 συν 2 μπόνους. Θα δούμε τελικά. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε τελικά. Ξέρω αν περιμένει η Σεβίλη κάποια άλλη ομάδα να ανέβει και το ποσό. Γιατί αυτά τα παιχνίδια γίνονται στις μεταγραφές. Χαμός φίλε, χαμός, ακούμε όλοι εδώ. Τζίτζι Σαραούχο και Αβραμόπουλος. Ο Τάσος από τη θύρα 7, από τη θύρα 12 μάλλον, αρχηγός της θύρας 12 του Εγάλου. Τζίτζαρε, σ' αγαπάμε και σε θέλουμε στο σπίτι δίπλα στην Εγαλεάρα μας. Πολλές αγάπες ακούω, αλλά τον αγαπάει πολύ και η Εμμανουέλα. Εκείνη το θέμα. (210) 220-59-43 (215) 215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Βλέπω πλάνα από την Αυστρία. Από την μια πλευρά βλέπουμε πανηγύρια, χαμός και δικαίως. Λιούμπισιτσε, Champions League θα παίξει ο άνθρωπος. Έβαλε και γκολ σήμερα το δεύτερο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά. Σκοτσέζι, τι να πούνε Σκοτσέζι τώρα, μιλάμε. Τι να πεις τώρα, με 3-0 στο γήπεδο σου. Να πηγαίνεις στην Αυστρία, να προηγείς 1-0 και να τρως 5 γκολ. Είναι κατόρθωμα, εντάξει.

Λοιπόν, κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε δύο μάτς είναι, έχουν ξεκινήσει από περίπου 6 λεπτά και τα δύο από την Παραγουάη, Sol de America Sportivo 0-0, De Mayo Club Guarani επίσης το 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε γκολ για την Solde America με τη Sportivo 1-0 στο 16ο λεπτό. Παραμένει το De Maggio Club Guarani επίσης στο 16ο λεπτό στο 0-0. Είπαμε νωρίτερα προκρίσεις για την Σαμπάχ. Νωρίς το απογευματάκι βραδάκι κέρδισε στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά με 5-2. Κανονική διάρκεια έγινε 3-2. Στο 94 πήρε την νίκη η Σαμπάχ και το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί έπαιζε με 10 παίκτες η Χάπολ Μπερσεβά, αργότερα έπαιξε και με 9. Δεν άντεξε, έφαγε άλλα 2 και αποκλείστηκε. Και η Σαμπάχ είναι στους ομίλους του League Face του Champions League. Όπως είναι και η Bodo Glimt που έκανε ένα υγιεινό περίπατο σε 2 μάτς. Συνολικό σκορ 6-1, 1-3 στην Ολλανδία, 3-0 στην Νορβηγία. Η μεγάλη μάχη έγινε στην Αυστρία, εκεί που η Celtic είχε ένα 3-0 υπέρ της από τη Σκωτία. Προηγήθηκε ένα 0, τελικά κατάφερε να αποκλειστεί στην παράταση, έχασε 5-1 παρακαλώ. Άρα Λίντσερ, Σαμπάχ και η Bodo Glimt θα είναι στη League Phase του Champions League. Νομίζω Σαμπάχ και η Λίντσερ για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Bodo Glimt το έχει ξανακάνει, το έχει ξαναδεί το έργο.

Λοιπόν, διαβάζω και το φίλο μου τον Ανδρέα Δοδημάτο, έχει ανεβάσει ένα ωραίο για τη Celtic. Ο Ανδρέας Δοδημάτος, καλός φίλος, λέει: είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά από τότε που η ΑΕΚ απέκτησε την Celtic στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την περίοδο 18-19, οι Σκοτσέζοι μετρούν με το φετινό 5 ακόμα σερία αποκλεισμούς. Πω πω, τι τις κάναμε. Κατά σειρά αποκλούζει το 19, Φερεντσβάρος το 20, η Μίντλαντ το 21, η Καϊράτ το 25 και απόψε η Λάνσκ με το 5-1. Στο ενδιάμεσο γράφει ο Ανδρέας Ζημάτος, η Σέλτικ συμμετείχε 3 φορές στην διοργάνωση, 22, 23, 24, αλλά και στις, είχε απευθείας εισιτήριο ως πρωταθλήτρια Σκωτίας. Δηλαδή, όποτε έπαιξε προκριματικά η Σέλτικ με τον αγώνα με την ΑΕΚ το 18-19, δεν τις πήγανε ρόδινα. Όλα αποκλεισμούς. Μόνο όταν έπαιρνε πρωτάθλημα, πήγαινε κατευθείαν, έπαιζε. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, θεία δίκη μετά το πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι από τη Χάρτς. Ναι, με αυτά που έγιναν πέρυσι, λες, που το πήρε τελευταία αγωνιστική με τη Χάρτς, με πολλά παράπονα από την ομάδα από το Εμβιδούργο. Το κάρμα που λέμε. Ναι, τον άκουσα τον κύριο Γκαγκάτση, τον άκουσα. Τα είδα μερικά πράγματα από το Facebook που είπε ότι όποια ομάδα να πάει τελικό και δύο από τις μεγάλες ομάδες να πάνε τελικό, εννοούσε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μεταξύ τους, θα έχει κόσμο κανονικά το γήπεδο. Τώρα τα λέει αυτά τώρα. Να δούμε μέχρι τότε. Τελικά η χρόνια τα ίδια. Ακούμε και όταν έρχεται η ώρα να γίνει το μεγάλο μάτς, όχι όφι ΠΑΟΚ, εντάξει. Το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, γίνονται χωρίς κόσμο τα παιχνίδια.

το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε το βράδυ, χθες δηλαδή το βράδυ, λίγο πριν το μάτς τελείωσε. Σε ό,τι έκανε με την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Bodo Glimt συνδύασε με νίκη την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Το μπαλάκι πλέον έχει περάσει στην πλευρά της ΑΕΚ, που καλείται να ακυρώσει τον πόνους των Νορβηγών. Δηλαδή, αν περάσει η ΑΕΚ, ακυρώνει τον πόνους των Νορβηγών. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλό φθινόπωρο. Ναι, θα έχουμε κορίτσια Τζίτζι σήμερα το βράδυ, Τετάρτη βράδυ. Θα είναι εδώ ο Τζίτζι. Τώρα τι ώρα θα έρθει πάντως, από ό,τι μας είπε, εκτός αν μας πουλήσει κανένα παπά πάλι. Αλλά μας είπε θα είναι εδώ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Πώς τα περάσατε?
0: Όμορφα, ήσυχα.
1: Εύχομαι πάντα τα ίδια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Περίμενα να πω την αλήθεια πώς και πώς, γιατί ξέρω πως μιλάτε και με τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και εκτός του αυτά που λέτε, έχετε και μια, έναν τρόπο με χιούμορ, εσείς τουλάχιστον περισσότερο, να μην σας αδικήσω. Και κάθομαι να ακούω και περιμένω να τελειώσει η φράση που λέτε, γιατί μετά από κάθε φράση τότε πετάτε τη σουπιά που λέτε.
0: Ναι,
1: τη,
0: ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα τον κύριο Γιώργο να λέει κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, λέτε να είναι αληθινά τόσο πολύ όλα αυτά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Τώρα ο Γιώργος κάπου το έχει διαβάσει στο εξωτερικό. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει το όνομα του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι ότι είναι πολύ κοντά. Για τον Βάργκας λένε ότι είναι αρκετά κοντά με τη συμφωνία με τη Σεβίλ.
1: Γιατί άκουσα για πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος κάνει πηγή στα περίπου 16 εκατομμύρια. Περίπου.
1: 16 πάνω.
0: Ναι, και ο Βάργκας ακριβώς είναι, 12.
1: Συν
0: δύο μπόνους, απλά η Σεβίλ θέλει 15 κατέβατα. Τώρα για ένα εκατομμύριο νομίζω να μην τα βρουν.
1: Πολλά λεφτά. Τώρα μιλάμε, άλλο πληρώνει. Μακάρι να είναι.
0: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα στο ποδόσφαιρο. Όταν μας φαίνονται πολλά στην Ελλάδα, 12 εκατομμύρια, φαντάσου τώρα στην Νότια μου πήρε να παίχτη από τη Τζέτση 52.
1: Καλή, κοιτάτε, παλιά δεν ακούγαμε καν. Δεν λέω εγώ τώρα πριν 20 χρόνια, και μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ τα εκατομμύρια.
0: Έχουν μπει στο παιχνίδι, αυτό που ο Γιώργος, έχουν μπει στο παιχνίδι κάτω οι Άραβες, κάτω τα Εμιράτα που δεν έχουν θέμα χρημάτων. Και έχουν δίνει πολλά λεφτά, και άρα και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης πρέπει και αυτές να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Εφόσον η ομάδα αυτή, όποια ομάδα είναι αυτή, πληρώνει και μπορεί και πληρώσει και πάλι και πάρει έναν πολύ καλό
0: παιδί. Και δεν είναι ότι πληρώνει μόνο, δηλαδή έχουν χρήματα πολλά οι Σαουδάραβες και σκορπάνε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα ότι πληρώνει. Παλιά, και παλιά έδινε λεφτά, δεν πηγαίναν οι παίχτες. Τώρα πάνε όμως.
1: Ναι,
0: και όταν ο παίχτης σου λέει θα πάω στα Εμιράτα, αναγκάζεται και η μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η κάθε Ρεάλ, να βάζει και αυτή το χέρι βαθιά στην τσέπη. Ναι. Γιατί παλιά δεν πηγαίναν να παίξουν την μπάλα, πηγαίναν στα 35, 36, 37. Τώρα βλέπει 20-21 χρόνια παιδάκια, 22 χρόνια παιδάκια, πάνε να παίξουν την μπάλα κάτω που είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τώρα, τι
1: παλιά θυμάμαι, πιο πολύ ζήτηση ήταν η παίκτηση. Η αμυντική, ενώ τώρα είναι στο φόρτο τους οι παίκτες που είναι μπροστά.
0: Ναι, και παλιά πηγαίνανε που λέγαμε παλιά, που λέγανε πηγαίνανε για τα τελευταία ένσημα που λέγαμε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι πάνε παίκτες μεγάλα στεριά και νεαροί σε ηλικία που δεν έχουν να κάνουν μια καριέρα σε Σαουδική Αραβία. Τι να κάνεις τώρα εκεί? Μόνο για τα λεφτά πάνε εκεί.
1: Ναι, ναι, και στην Ελλάδα τώρα βλέπω όλα τα παιδιά που φύγανε τώρα και καλά κάνανε. Τα παιδιά που πήγανε σε ομάδες είναι όλα επιθετή, από επίθεση, δεν είναι?

0: Όχι, όλα κουλιαράκι ήμουν αμυντικό. Ναι, είναι η πιο πολύ επιθετική, η μέσο επιθετική είναι. Εντάξει.
1: Είναι, ναι, το παλιά δίναμε. Λέω τώρα.
0: Καλά, δεν βγάζουν και Έλληνες, δεν βγάζουν και αμυντικούς.
1: Ναι, σωστά με αυτό. Απλά εγώ τώρα, γιατί έχω και εγώ την παλαβομάρα μου, μακάρι λέω να γίνουν αυτά όπως είναι έτσι και να έχουμε μια τόσο καλή ομάδα. Και πιθανόν μετά να αναγκαστούν και οι άλλοι να πάρουν ίσως και αυτοί κάποιους καλύτερους. Για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι, για να βλέπουμε ότι καλύτερο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, όσο ανεβαίνουν οι ομάδες, έχουμε και πιο πολύ ανταγωνισμό.
1: Ναι. Μακάρι να είναι. Για όλες τις ομάδες, εγώ το εύχομαι. Και εύχομαι και σε όλες τις ομάδες τώρα που θα παίξουν στην Ευρώπη. Δεν έχω καμία αυτή. Γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν μερικοί όταν λένε. Και δημοσιογράφοι, μιλάμε τώρα, είναι ενεργεία. Και πολύ γνωστοί. Α, εγώ θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι την Τουρκία παίζει. Μια φορά μου είχε μένα. Λέω με την Τουρκία παίζει. Και θέλετε να κερδίσει η Φενέρ. Εγώ λέει θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει αν είναι η Φενέρ ή όχι. Ενώ δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να βοηθήσεις την χώρα σου. Να πάει πιο μπροστά. Γιατί αν μια ομάδα πάει και κάνει κάτι καλύτερο, θα πούνε, α, ποια ομάδα είναι από την Ελλάδα. Θα ακουστεί και η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, εγώ τώρα είναι μια ψηλή γραμμή που λέμε. Γιατί τώρα εγώ δεν δεχτώ αυτά που λέτε, αλλά ο άλλος σου λέει, εγώ είμαι παλός ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο Ολυμπιακός, είμαι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ, εντάξει.
0: Γιατί αυτό, ας πούμε, το έχουμε περάσει στην Ελλάδα, ότι είναι εχθρός της Ελλάδας αν κάποιος υποστηρίζει την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό και είναι άλλη ομάδα. Στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι ποτέ ο παδός της Μπαρσελόνα πανηγύρισε το πρωτάθλημα της Ρεάλ.
1: Εννοείται. Εγώ δεν το ξέρω ότι δεν γίνεται.
0: Απλά εγώ έχω πει ότι.
1: Δεν είναι ανάγκη να το λέω.
0: Αυτό. Να μην βγαίνει να πανηγυρίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ, εγώ σε λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να υποστηρίξω καμία ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν θα πάω να πανηγυρίσω στην Ομόνοια αν περάσει ο Ολυμπιακός ο Πανέκος. Εντάξει. Ούτε θα στεναχωρηθώ αν χάσουν.
1: Ναι, αλλά καλό είναι.
0: Εγώ κοιτάω μόνο την ομάδα μου.
1: Ναι, καλό είναι όταν είσαι δημοσιογράφος.
0: Αλλά όχι να βγαίνω και να λέω ότι χάρηκα που κέρδισε ο Πανέκος, χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Εντάξει.
1: Τώρα κάποιοι το κάνουν και δεν του ενδιαφέρει.
0: Να μην προκαλείς. Ότι μπορεί να μην υποστηρίζει την ελληνική ομάδα, εφόσον δεν παίζει εθνική, παίζει ομάδα, σύλλογος είναι, ο καθένας υποστηρίζει το σύλλογό του.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό και ας πούμε και στην Ευρώπη, ας πούμε, σήμερα θα έχουν πανηγύρια Σκωτία οι οπαδοί της Rangers.
1: Αλίμονε,
0: οι οπαδοί της Χάρτη σήμερα θα κάνουν πάρτι στη Σκωτία.
1: Έτσι όπως το λέτε. Και σε εμάς το ίδιο θα
0: είναι. Έτσι γίνεται.
1: Να μην το λένε εγώ με τους δημοσιογράφους το λέω. Εγώ δεν έχω απέτηση γιατί έχω πολλούς φίλους και κάνουμε πλάκα. Θα φάτε, μου λέει τώρα, θα φάτε.
0: Το θέμα να μην προκαλείς.
1: Ναι, οι φίλοι το λένε.
0: Εγώ είχα φίλους εξήδες όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερας και μου λέγανε στενοχωρήθηκες. Γιατί δεν στενοχωρηθώ από το πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, Ζαμανφού, αφού δεν έπαιζα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Τι με νοιάζει, α στεναχωρηθώ που.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Δεν ήμουν Φιωρεντίνα για να στεναχωρηθώ.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά λέω καλό, δεν είναι καλό ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να το λέει.
0: Ναι, να προκαλεί, είναι σωστό. Αυτό είναι, συμφωνώ.
1: Εγώ θέλω όλο ο Ολυμπιακός να χάνει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Το συμφωνώ.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Ωραία.
1: Εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Και πραγματικά μακάρι αυτά που όπως τα είπε ο κύριος Γιώργος, γιατί συνήθως δεν πέφτει και έξω.
0: Εντάξει, αυτός είναι λίγο τρελός βέβαια, μην του δίνει πολύ βάση. Έχει λίγο τρέλα μέσα, εντάξει.
1: Ναι. Με την καλή έννοια.
0: Δεν πήρε δηλαδή αυτή τη θεραπεία που του έδωσα το καλοκαίρι που έλειπα, δεν την πήρε κανονικά, έτσι έμαθα.
1: Όταν λέγατε αυτά, ο τρελός θα κάνει. Εγώ είχα τρελαθεί στα γέλια.
0: Του δώσα μια θεραπεία, δεν την έκανε καλά. Κάποιες μέρες δεν έπαιρνε τα χάπια το πρωί μεσημέρι βράδυ, τα έπαιρνε μόνο πρωί βράδυ. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Εγώ γελάω πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα και σας το έχω ξαναπεί πάλι. Μου κάνει εντύπωση. Μιλάτε με κάποιον, τελειώνετε και η τελευταία λέξη μετά είναι αυτή που δίνει όλο το γέλιο όλη τη συζήτηση. Πάντα έχετε μια μεγάλη ικανότητα.
0: Να είστε καλά.
1: Μια ικανότητα στο να πετάτε μια κουβεντούλα στο τέλος, η οποία είναι και το ρεζουμέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει δύο, μάλλον δύο, βιάζομαι να φύγω μάλλον. Η ώρα πλησιάζει μία, πάμε στο τραγουδάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, δηλαδή τα ψέματα να πω. Του έχω δώσει μια θεραπεία του Γιώργου, την πήρε κανονικά, μου λέει ξεκινάω από σήμερα, στη διάρκεια της έλειπα διακοπές. Από ό,τι έμαθα εκεί από τον γιατρό που τον παρακολουθεί, τον τρελογιατρό, έπινε πρωί βράδυ. Μεσημέρι τη θεραπεία δεν την πήρε. Γι' αυτό πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι, να τον επαναφέρουμε.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη έχουμε στο Sol de America Sportivo 1-1 στο 37. Στο 37 De Maggio Club Guarani 0-0. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Αργεντινής. Την Deportivo με τη Godoy Cruz είναι στο 0-0 στο 4ο λεπτό περίπου. Να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα παιχνίδια τα σημερινά και τις αποδόσεις των ομάδων για το Champions League. Σήμερα είπαμε παίζει η ΑΕΚ το βράδυ στις 10. Αρχή κάνει το απογευματάκι, βραδάκι, 8 παρατέταρτο. Rapid Viennis Hearts 1.57 ο Άσος, το Χ 4 το διπλό για τη Hearts στο 4.85. Αργότερα έχουμε 8 η ώρα παιχνίδια, όσοι ενδιαφέρεστε, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Νορβηγίας. Κανονική αγωνιστική. Έχει παιχνίδια από το League Cup της Trophy της Αγγλίας. Σημαντικά μάτς. Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton, Preston Everton. Έχουμε La Liga Real Madrid της Real Sociedad στις 10 και βέβαια στις 10 τα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 1.51 ο Άσος, το Χ 4.15 το διπλό για τους Βούλγαρους στο 6.35. Viking Δυναμό Ζάγκρεπ 2.32, 3.45 το διπλό στο 2.75. Λιόν Φενέρμπαξε 1.84, 3.60 το διπλό της Φενέρ στο 3.85 και Τσέλιε Σλόνα Μπρατισλάβας 2.42 άσο στο Χ 3.15 το διπλό για την Τσέλιε στο 2.85.

Τα πρώτα μάτς, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη ήταν στο 0-0. Το παιχνίδι Viking Δυναμό Ζάγκρεπ Viking, το πρώτο μάτς ήταν 2-2. Όλα ισόπαλα, όλα ισόπαλα ήταν. Η Λεύσκη με την ΑΕΚ 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Viking 2-2, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Σλόβαν Σέλια επίσης 1-1. Ανοιχτές λοιπόν όλες οι ρεβάνς. Το παιχνίδι της Rapid με την Hearts είναι για το Conference, δεν είναι για το Champions League. 8 παραπέρα το μάτς αυτό. Και την Πέμπτη έχει μεγάλο κουπόνι με παιχνίδια για το Europa και το Conference. Εκεί ρίχνονται στη μάχη και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός στο 2-2 της, στο ΆΚΑ παίζει τώρα στην Τσεχία. 8 η ώρα και επίσης, και αργότερα, μια αργότερα, Όφη που είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει θεωρητικά πάντα, γιατί είδαμε τι έπαθε η Celtic σήμερα, την πρόκριση. Παίζει στη Βουλγαρία, έχει κερδίσει πρώτο μάτς στην Κρήτη 3-0. 9 η ώρα το μάτς αυτό. Ο Αταμάτς ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, με αρχή σήμερα το βράδυ στις 10 με τη Νέα Φιλαδέλφια και το Θέμη Παλιούρα που θα μεταδώσει τον αγώνα για λογαριασμό του σταθμού.

Διαβάζω η Δησούλα λίγο πριν να τη βλέπω εδώ για τη Λίβερπουλ. Έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά. Λίβερπουλ και η Παρή έχουν στα χέρια από ό,τι λέει εδώ, διαβάζω, για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στο Anfield και στη Λίβερπουλ.

ακούσω, παιδιά, τώρα το νούμερο, ε. Λοιπόν, για την μετακίνηση του Bradley Barcola, ο οποίος αναμένεται, είπαμε, να μετακινηθεί στο Anfield, το ποσό που θα δώσουν οι Άγγλοι στους Γάλλους, τους Άραβες, οι Αμερικάνοι στους Άραβες, είναι, ακούστε παιδιά, 128 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Είπε που η οποία μόνο το καλοκαίρι διαβάσαμε ότι κυνηγούσε τον Μπαρκολά, τον ήθελε, κάποια στιγμή πάγωνε το θέμα, ξαναπαραχόταν η Λίβερπουλ, τελικά τα βρήκανε με την Παρή και με τον παίχτη, αλλά θα δώσουν κάτι ψηλά, 128 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Νούμερα που τρομάζουν. Ναι, το είπα, φιλαράκο μου, μπίλαρε. Το δεύτερο γκολ της Λίντσερ το πέτυχε ο Λιούμπισης, το είπα νωρίτερα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Σε αυτή τη ζωή μου δίσω να την κατάστατο.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Γκιόκα, το showman.
1: Δίσω να την κατάστατο σε αυτή τη ζωή εκτό από το Βασίλειο.
0: Είσαι φίλο μου, εσύ γι' αυτό λε.
1: Όχι, είναι αλήθεια, ρε φίλε. Άσε με να πω μια φορά, έχει αυτό το κακό κουσούρι να με διακόπτει. Όταν σε χρειάζω. Ξέρω ότι είσαι ταπεινό άνθρωπο, αλλά ασπρίσαν τα μαλλιά μου για κόγκερασί μου. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα ή είναι αυτό που πρέπει να γίνει?
0: Κάποιο πρόβλημα θα έχεις. Αλλά ωραία ήταν τα πιο παλιά χρόνια, ρε φίλε, που είμαστε και παρέα κάθε βράδυ. Όλα, κάθε βράδυ μαζί κοντά.
1: Όλα τα χρόνια είναι ωραία, Βασίλη.
0: Ναι, ήταν τα εκείνα τα χρόνια, ήταν πιο καλά όμως, γιατί είχαμε και διασκέδαση πολύ πιο full.
1: Ναι,
0: ήταν και κάθε μέρα τα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι. Εγώ τώρα μείνω πορτοράφτη και τι να σου πω, ρε φίλε, Σάββατο 2 ώρα είναι όλα κλειστά.
0: Πρωτογράφησε το. Από την Αγία Παρασκευή έφυγε ή όχι τώρα καλοκαίρι, μένει εκεί?
1: Πήγα, όχι, είμαι, έχω τη μάνα μου.
0: Περαστικά, φιλαράκο. Περαστικά.
1: Και μένω εκεί. Εντάξει, είναι ωραία όμω. Έχω μπλέξει εκεί με κάτι αγγίδε κάθε που έπεινε ο καφέ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και ζουν για το αυριανό
0: μάτι. Κάνα προπό, έχει απέναντι, έχει, θα μπορεί να μην έχει κάπου, θα έχει τα μπάρει. Έτσι πλέον.
1: Περιουσίε έχω χάσει, περιουσίε. Παίζω με αναπάντη τι παίζω πλέον. Λοιπόν, μόνο Γερασίμου ο κόσμος να στηρίζει.
0: Προχτές δεν μίλαγαμε κάτι φιλαράκια εκεί στο πρακτορείο που καθόμαστε και χαζολογάγαμε και είχαμε πιάσει την κουβέντα, ρε φίλε, για τον Παντέλο, τον αείμνηστο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι βραδιές κάναμε εκεί, ρε φίλε.
1: Να ξέρεις αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει.
0: Λέω ότι ήρθε κουβέντα και λέω τι βραδιές κάναμε με τον Παντέλο. Τι βραδιές κάναμε, ρε.
1: Καραμέλα και τα λοιπά παλιά.
0: Ναι, και παλιά καραμέλα με τον Καλύβη και γενικότερα με τον Κουκουγούση κάτω στα μαγαζιά. Είχαμε πολλά, αλλά με τον Παντελή ήταν άλλες στιγμές. Ήταν και φίλος καλός.
1: Ισχύει. Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Εσύ του πάνου.
1: Από 13 χρονών που δουλεύω μπουζούκια και καμαρίνια και θελήματα και μέχρι τώρα που είμαι 49, αυτά που έχω ζήσει με το Σφαγιανάκι δεν τα ζήσω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για μένα είναι ο νούμερο ένα όλων των εποχών.
0: Και με Κιάμα λοιπόν, αργότερα με τον Λάμπρο. Το είχαμε.
1: Λοιπόν, την αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάκη μου.
1: Αύριο Γιώβιτς γκολ, φίλε, όλα τα λέω. Όλοι Γιώβιτς γκολ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, μακάρι. Τα λέμε, για χαρά. Και όχι απλά γκολ, να είναι γκολ πρόκριση. Να μην είναι απλά γκολ. Ένα γκολ απλό δεν κάνει. Να είναι και γκολ πρόκριση θέλουμε. Και α το βάλω κι εγώ. Α το βάλει και ο Παλιούρας, ο Θέμης.

στο παιχνιδάκι στη Βαλένθια, φίλε μου, η Μπέτις έκανε μεγάλο διπλό 0-1. Και είχαμε πάλι μαντήλια στο Μεστάγια. Από τώρα ξεκίνησαν τα μαντήλια τα άσπρα. Ο Μπιλάλας λέει στάντα στο Γκουγκούσι, πίνει το καφέ ο Γιώκα στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, θα έχουμε και δωράκια από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε στην παρέα μας και το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό είναι του φίλου μας του Παναγιώτη, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του, έχει ανοίξει, αλλά με την ανακαίνιση που κάνει κάποια πράγματα αλλάζουν και το όνομα και πολλά πράγματα, θα γίνουν ωραία πράγματα εκεί για την καινούργια σεζόν, θα έχουμε και δωράκια κανονικά, μην ανησυχείτε, θα έχει και παρτάκι μέσω Σεπτέμβριο για την αλλαγή του ονόματος, σαν εγγένεια κάπως τέτοιο. Καλεσμένοι είστε όλοι εκεί στο Περιστέρι, είναι Βεάκι και Κνωσού. Βέβαια τον περιπατή τον έχουμε χάσει τώρα, δεν ξέρω που γυρνάει, που περπατάει τέτοιες ώρες.

Έχουν αρχίσει στην Θεσσαλονίκη μεριά, ειδικά στον Ηρακλή. Περιμένουν το μάτς τη Κυριακή με το Βόλο. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, βλέπω το ματσάρι να μην κάθεται άλλο, να έχουν αίμα ντύλι. Έχουν βγάλει ήδη και την αποζημίωση του ματσάρι. Πότε μειώνεται το ποσό. Ο όρος που υπάρχει στο συμβόλαιο του Βάλτερ Ματσάρι με τον Ηρακλή σχετικά με την αποζημίωσή του.

σε συνδυασμό με το γρήγορο αποκλεισμό του Ηρακλή από το Superbet Κύπερο Ελλάδας, έδωσαν τροφή για σενάρια περί αντικατάστασης του Ιταλού τεχνικού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να του καταβληθεί και σχετική αποζημίωση. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε ότι η δίκη του Ηρακλή αποφασίσει να αλλάξει το προπονητή, τότε θα πρέπει να του δώσει 350 χιλιάρικα. Κάτσε ένα μήνα, ενάμιση εδώ στην Ελλάδα, να πάρει 350 χιλιάρικα αν ο κύριος πρόεδρος του Ηρακλή αποφασίσει να τον διώξει. Αν όμως αυτή η απόφαση πάρθει μετά τις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή να κάτσει μέχρι τον Νοέμβριο, μετά τις 10 Νοέμβρη, τότε το ποσό αυτό αλλάζει, πέφτει στα 200 χιλιάρικα. Αλλά μέχρι τότε όμως ο Ηρακλής θα έχει βαθμό μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, είναι από τα παιχνίδια που είδα, εντάξει, ο Ηρακλής νομίζω ότι ήταν και ο Λεβαδιακός δεν έδειξε καθόλου καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν από αυτά τα παιχνίδια που είδα εγώ, ήταν η πιο αδύναμη ομάδα της πρώτης αγωνιστικής. Είχε φάει και 3 γκολ εύκολα με τον Βόλο στο κύπελο. Ένας Ηρακλής ο οποίος έχει κάνει πάνω από 15-17 μεταγραφές και πολλές γίνανε τελευταίες μέρες που να προλάβει να φτιάξει ομάδα. Και αν κάνει και την κέλα, αν χάσει στο Βόλο, που δεν είναι απίθανο. Βλέπω να έχουμε εξελίξεις με το θέμα του προπονητή στον Ηρακλή από νωρίς μέσα τον Αύγουστο. Ούτε μέχρι τις 15 που είναι παχές οι μύγες να προλάβει. Μάλλον μέχρι τέλος Αυγούστου.

Ο Κώστας, καλησπέρα, καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Ο Κώστας, γεια σου φίλε Κώστα, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport σου 104. Εκεί στο φίλο μου το Mike και τα υπόλοιπα παιδιά, πολλές πολλές καλημέρες. Ο Κώστας, κι άλλος Κώστας, όχι. Ο Μπίλαρος λέει, αλλάζει το όνομα του μπιστρό και ήρθε η ώρα να το κάνει ο Μπέλος μαγαζί Disco Pub Συσταριά. Όχι, δεν αλλάζει το όνομα, αλλάζει το μαγαζί, παραμένει το ίδιο. Κύριε Μπίλ. Ο Μπέλος θα πηγαίνει να μπεκροπίνει εκεί και να πίνει το καφεδάκι του. Από το πρωί θα ανοιχτά για καφεδάκι, ποτάκι, φαγητό καλό, ποικιλίες. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατρίσια. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Εγώ Μπιλάρα Ολυμπιακός είμαι, Νίκος από το Περιστέρι. Βλέπω ένα 2-0 για την ΑΕΚ με γκολ του Γιώβιτς και τα δύο. Μακάρι φιλαράκο μου, από το στόμα σου και στα πόδια του Γιώβιτς. Ή το κεφάλι του Γιώβιτς.

το είπαμε και νωρίτερα, το πούμε και πάλι. Να πούμε καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε περίπου 2-2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Είχε σοβαρό πρόβλημα. Ταλαιπωρήθηκε, έφυγε από τη ζωή. Δεν κέρδισε τη μάχη και έφυγε νωρίς. Συνεπιτήρια στην οικογένειά του, αν να πούμε. Ένας τραγουδιστής ο οποίος μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε με τραγούδια του και πολλά. Τότε εποχής του, την εποχή του, πολλά σουξέ, τι να θυμηθούμε, την ανεμόνα και πολλά πολλά άλλα. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα. Είπαμε στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, θα είμαστε παρέα καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από το βράδυ από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 12 το βράδυ έως τις 2. I watched the sky turn dim and cold, the air grew thin, the silence. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Sol de America Sportivo 1-1 ημίχρονο, De Maio Club Guarani 0-0 ημίχρονο, Deportivo Godoy Cruz 0-0 στο 19ο λεπτό.

Ρε καλό στο φίλο μου το γλυκούλι. Πού είσαι εσύ βρε ψυχή σάφση γυναίκα να στείλεις μήνυμα? Δηλαδή κύριε Μπίλη, 2 ώρα σχολάς και 1,5 έχεις βάλει διάλειμμα, που έχουμε διαφημίσει να κάνουμε κύριε γλυκούλι, που χάθηκε σαν προσώπου γης, είπαμε. Και άλλοι αγαπήσανε, δεν κάνανε έτσι τα δύο πόδια σε όχι παπούτσι ένα, σε μισό παπούτσι τα έχει βάλει από ό,τι έμαθα το καλοκαίρι. Πήγαινε ορχόστηνα στα πιτσόπαρα, φέρε καφέ, φέρε νερό. Στο τρέξιμο σε είχε το κορίτσι, από ό,τι έχω μάθει πληροφορίες. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Βασίλης από τον Βύρονα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που μας έστειλε μηνυματάκι από την Έγινα. Και ο φίλος ο Σταύρος. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Σταύρος από τον Πειραιά.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Ατλέτικο Γκοιάνσε με την Ποταφόγκο νωρίς το 5ο λεπτό, 1-0. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πασά στα Γιάννηνα με έχει, λέει. Ναι, καλά, εντάξει. Τι να πεις τώρα εσύ. Πασά ή σκλάβος.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα πιλιάρακια από εμένα. Γιώργος ο περίπτερος τους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολλές πολλές καλημέρες, όλη την παρέα γράφει. Και μπιλάρα εγώ βλέπω αύριο 2-0. Μακάρι φιλαράκο μου, μακάρι το βράδυ 10 η ώρα να πάνε όλα καλά και να μπούμε στους ομίλους στο League Face του Champions League. Είπαμε 10 η ώρα το μάτς ζωντανά εδώ και από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Θέμη Παλιούρα. Και από το Μέγκα το παιχνίδι τηλεοπτικά. Μιλάκο και εγώ σήμερα επιστρέφω πρώτη μέρα στη δουλειά. Λέω φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια Σπυράκο μου, καλή σεζόν να έχεις φίλε. Δεν λέμε καλό χειμώνα ακόμα γιατί έχουμε ακόμα ζέστη. Κάπου καναμπανάκι ακόμα θα κάνουμε. Λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να λέμε καλύτερα. Όχι από τώρα, καλό χειμώνα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν κουράσει για τα καλά, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, γιατί δεν είναι και εύκολες περιπτώσεις γι' αυτό. Μία αργούν πολύ, κάποιες άλλες χαλούν οι μεταγραφές. Φίλε μου, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν είναι και εύκολο όταν πας να πάρεις παίκτες. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που ζητάνε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό κάποιες μεταγραφές χαλάνε.

Ναι, σήμερα Τετάρτη βράδυ, είπαμε, μας είπε νωρίτερα ο Τζίτζης με μήνυμα ότι θα είναι εδώ στην παρέα μας. Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης, θα μας κάνει και ανάλυση του παιχνιδιού που θα δούμε της ΑΕΚ με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια. Θα μας πει και τα προγνωστικά του για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ και πολλά πολλά άλλα και διάφορα πιπεράτα, μας πει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης.

για τον Ολυμπιακό, φίλε, ότι από το πρωί γράφουν ότι ο Μάρτινς, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τα έχει βρει όλα με την Κράσνονταρ να πάει να παίξει, λέει, στο ρωσικό πρωτάθλημα. Έχει συμφωνήσει, από ό,τι διαβάζω προσωπικά, με τη ρωσική ομάδα και το μόνο που απομένει για να γίνει η μεταγραφή είναι να βρουν το οικονομικό κομμάτι της μεταγραφής με τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του στοιχήματος, που δεν έχει πολλά σε εξέλιξη. Λίγα παιχνίδια είναι. Λοιπόν, Σόλντε Αμέρικα με τη Σπορτίβο έχει γίνει 2-1 στο 60. Παραμένει το Ντεμάγιο Κλουμπ Γκουαρανί 0-0. Ντεπορτίβο Μάντριν Γοδόι Κρούζ 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 18 Ατλέτικο με την Ποταφόγκο SP 1-0. Στο ίδιο λεπτό Ζουβεντούδε Κλαμπ Ρεγκάτας παραμένει το 0-0.

Από το κέντρο, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά. Να σε καλά, φίλε Αλέξανδρε. Καλή βάρδια εύχομαι σε σένα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Στονόματος μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Και ο φίλος μας ο Κώστας που μπήκε στο φούρνο σήμερα από νωρίς.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια, όπως έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από το Μαρούσι. Η φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε το βράδυ πώς και πώς να ακούσουμε το μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα.

Λοιπόν, να πούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή πριν φύγουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτς όπως τα έχουμε αφήσει. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολλά παιχνιδάκια σήμερα το βράδυ. 4 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.